η σοφία του Θεού, ο συναίδιος λόγος του Πατρός, καθώς εν Ευαγγελίης προέφη, τα έμφορτα κλίματα ημίσεστε πανέφημοι Απόστολοι, ή των βότριν των πέπειρων και τερπνών, εν της κλάδης ημών φέροντες, όν οι πιστοί εστίοντες, επιστοιχούμεν γεύσιν προσεφρόσινον, Πέτρε, η πέτρα της πίστεως, και Παύλε, καύχημα της οικουμένης, στηρίξατε πίμνην ειν εκδίσαστε διδαχές ημών.

Οι πελαργοί, όταν ο γονιός τους γυμνωθεί τελείως από τα φτερά, επειδή όταν γεράσει αρχίζουν και πέφτουν, τον βάζουν ανάμεσά τους και τον ζεσταίνουν με τα δικά τους φτερά και του ετοιμάζουν άφθονο φαγητό και τον βοηθούν όσο είναι δυνατόν όταν πρέπει να πετάξει, σηκώνοντάς τον απαλά με τη φτερούγα τους, πότε ο ένας εκ δεξιών και πότε ο άλλος εξ αριστερών. Και τούτο είναι πασίγνωστο, ώστε μερικοί και την ανταπόδοση των ευεργεσιών να την ονομάζουν αντιπελάργωση. Μέγας Βασίλειος.

Αποφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ως πιστός δούλος του Θεού, έχει λάβει το χάρισμα της θαυματουργίας και γι' αυτό δίκαια θεωρείται από τους πιστούς προστάτης των πτωχών και των θλιβωμένων. Λιμάνι που προστατεύει από τους κινδύνους της αλμυρής και τρικυμισμένης θάλασσας του βίου τούτου, σωτηρία στις συμφορές, ποταμός δωρεών ανεξάντλητος, βρύση ευεργεσιών και πηγή αμάτων αέναος.

0: η υμνολογία του τον θέλει ως έτοιμο βοηθό εν ανάγκες. Εμείς πολλές φορές μπορεί να έχουμε καλή διάθεση να βοηθήσουμε, αλλά λέμε, ξέρεις, δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Όσιος Ιωάννης δεν το λέει ποτέ αυτό, αλλά είναι πάντοτε έτοιμος βοηθός εν ανάγκης. Και όσοι πάνε εκεί, πάνε με αυτή τη βεβαιότητα. Πάνε με τη βεβαιότητα ότι θα τους ακούσει και θα ανταποκριθεί.
1: Ο Άγιος θαυματουργεί και τα θαύματα είναι πολλά. Κυρίως όμως τα θαύματα της ψυχής. Γιατί το μεγαλύτερο θαύμα είναι αυτό που επιτελεί καθημερινά ο Όσιος Ιωάννης. Έρχονται νέοι άνθρωποι, νέα παλικάρια να προσκυνήσουν το σκήνωμα του Οσίου και προσκυνώντας στη συνέχεια ομολογούν ότι αυτό που ένιωσα προσκυνώντας και βλέποντας το σκήνωμα του Οσίου δεν το έχω νιώσει άλλη φορά στη ζωή μου. Και ζητούν οι άνθρωποι να εξομολογηθούν και να αλλάξουν τρόπο ζωής. Επιπλέον, καρκινοπαθείς θεραπεύονται, δαιμόνια φεύγουν, άλλες ακατανόμαστες αρρώστιες θεραπεύονται, γιατί ζει Κύριος Παντοκράτορ.
2: Ο Όσιος Ιωάννης είναι, μπορούμε να πούμε, ένα ολοζώντανο λείψανο. Το βιώνουμε, το ζούμε, κανονίζει υποθέσεις, θαυματουργεί πάμπολα τα θαύματά του, αυτά που έχουμε καταγεγραμμένα και σίγουρα αυτά που δεν έχουν έρθει εδώ άνθρωποι να μας πούν από όλο τον κόσμο. Ένα από τα μεγάλα θαύματα που θα δείτε και αγιογραφημένο είναι και αυτό του Οσίου προς τον Δημήτριο Ματζόρο. Ο Δημήτριος Ματζόρος καταγόταν από την στροφιλιά της Ευβίας και ήταν ιατρός στη λίμνη Ευβίας. Δήλωνε άθεος. Δεν είχε περάσει ποτέ να προσκυνήσει τον Άγιο.
1: Και περνούσε από τη Χαλκίδα, αλλά ποτέ δεν έχει μπει μέσα στο ναό του Αγίου Ιωάννου. Και αρρώστησε από καρκίνο και του είπαν οι γιατροί θα πρέπει να γίνει μια επέμβαση, αλλά ο καρκίνος ήταν επιθετικός.
2: Το 1964, στο νοσοκομείο Παντοκράτορ που ήταν, στα τελευταία του, που και ως γιατρός γνώριζε ότι επιστροφή δεν υπάρχει, έκανε μια προσευχή. «Θεέ μου, αν υπάρχεις, στείλε μου έναν Άγιο, στείλε μου τον Άγιο Ιωάννη».
1: Και τη βραδιά εκείνη που θα ετοιμαζόταν για την εγχείρηση, παρουσιάζεται ο Άγιος και του λέει «Εγώ θα σε κάνω καλά, αλλά έχω ένα παράπονο από σένα. Όλα τα χρόνια περνούσες μπροστά μου και ποτέ δεν ήρθες να με χαιρετήσεις. Είμαι ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος», του λέει.
2: Και του λέει «Σήκω πάνω, δεν έχεις τίποτε». Μηδίας ο γιατρός πάνω στον πόνο του και του λέει «Είμαι γιατρός και γνωρίζω τι έχω. Εσύ είσαι πολύ νεαρός. Δεν έχεις τίποτε». Σηκώθηκε πάνω ο γιατρός, χάθηκε ο νεαρός. Στους διαδρόμους πουθενά δεν τον βρήκε.
1: Πραγματικά την άλλη μέρα, ενώ ήταν, τον είχαν ετοιμάσει για το χειρουργείο, ο γιατρός δεν ήθελε να μπει στο χειρουργείο. Και λέει, «Έχω γίνει καλά. Ένας Άγιος της περιοχής μας με έκανε καλά». Οι γιατροί του λέει, νόμιζαν ότι τα έχασε ο γιατρός μου, ότι δεν είναι... Και πραγματικά, έκαναν την επέμβαση, τον άνοιξαν, δεν είχε τίποτα, ήταν καλά.
2: Και από τότε ο Δημήτριος Ματζόρος έγινε ένας ιεροκήρυκας του Αγίου Ιωάννου. Κήρυτε όσες φορές βρισκόταν εδώ και σε όποια παρέα βρισκόταν, περιέγραφε το θαύμα που του είχε επιτελέσει ο Άγιος, το μεγάλο αυτό θαύμα. Και έζησε μέχρι το 1981 για 17 χρόνια και όπου βρισκόταν δόξαζε το Θεό, δόξαζε τον Όσιο Ιωάννη.

Είναι και το άλλο θαύμα της συγκύπτουσας, η Μαρία Ισιάκα, από το φρέναρο της Αμοχώστου, που έφτασε εδώ διπλωμένη, ήταν διπλωμένο το σώμα της. Όπως η συγκύπτουσα του Ευαγγελίου. Μόνο που η Μαρία Ισιάκα δεν είχε 18 χρόνια, είχε 15 χρόνια διπλωμένο το σώμα της. Και άκουσε ότι κάποιοι συμπατριώτες της από εκεί, από το φρέναρο της Αμοχώστου, θα ερχόντουσαν για προσκύνημα στην Ελλάδα και ζήτησε να την πάρουν. Όλοι αρνούντο και ο οδηγός αποφάσισε να την βοηθήσει και να την φροντίζει στο δρόμο. Φθάνοντας εδώ, ζήτησε να τη σηκώσουν για να δει τον Άγιο. Φανταστείτε, δεν μπορούσε να ξεδιπλώσει το σώμα της. Και τη στιγμή που πήγαν να την πιάσουν, άκουσαν όλοι ένα τρίξιμο στη μέση της και ανορθώθηκε φωνάζοντας «Κάποιος μου ξεδιπλώνει το σώμα, κάποιος μου πιάνει τη μέση». Σηκώθηκε λοιπόν, ξεδιπλώθηκε το σώμα της και ξεκίνησε ένας διάλογος της Μαρίας της Ισιάκα με τον Όσιο. «Άγιέ μου, μου χάρισες την υγεία, αυτό που μου έλειπε 15 χρόνια και βασανιζόμουν και βασάνιζα και τους οικείους μου και τους συγγενείς. Και σήμερα μου χάρισες την υγεία μου. Δεν έχω κάτι ως αντίδωρο, αλλά θα σου αφήσω εδώ τον μπαστούνι μου». Και από τότε, όπως θα δείτε, το μπαστούνάκι της είναι δεμένο δίπλα στην κεφαλή του Οσίου, στην κολόνα, ως τεκμήριο και μαρτυρία του θαύματος.

πριν από 1,5 χρόνο είχε έρθει ένα παλικάρι από την Αθήνα, ο Δημήτρης. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία του στο βιβλίο των θαυμάτων. Το παιδί αυτό είναι συντηρητής στον ασανσέρ και κάνει και μια άλλη δεύτερη δουλειά. Άρχισαν σιγά σιγά τα χέρια του να μαζεύουν, τα δάχτυλά του να μαζεύουν, να παραλύουν τα χέρια του, να μην μπορεί να πιάσει όχι κατσαβίδι, αλλά ούτε το κουτάλι για να φάει. Και στη συνέχεια άρχισαν και τα πόδια του. Είχε κάνει όλες τις εξετάσεις, είχε πάει σε πολλούς γιατρούς, σε πολλά νοσοκομεία. Οι γιατροί του είπαν ότι σε κάποια στιγμή κάποιο αυτοάνοσο νόσημα είναι, το οποίο δεν μπορούμε να διαγνώσουμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το παιδί όμως, εκτός από το ότι μάζεψαν τα χέρια του και τα πόδια του και δεν μπορούσε να κινηθεί, είχε και φρικτούς πόνους. Και έφτασε εδώ στον Άγιο, ήξερε τον Άγιο, η οικογένειά του, ερχόταν πολλές φορές εδώ στον Όσιο, ήρθε στον Άγιο και μετά την λειτουργία κάθισε αρκετές ώρες απέναντι από τον Άγιο, από εκεί, γονατιστός κάτω, έσκυψε κάτω και κάθισε. Το τι είπε στον Άγιο, κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Σε κάποια στιγμή αποφάσισε να σηκωθεί και ακουμπώντας το χέρι εκεί στη λάρνακα του Αγίου δίπλα, στο μάρμαρο, κατάλαβε ότι το χέρι του ήταν διαφορετικό, ότι τα δάχτυλά του μπορούσε να τα κινήσει. Σηκώνει, πιάνει τη λάρνακα του Αγίου και σηκώθηκε όρθιος. Είδε και ότι τα πόδια του τον κρατούσαν. Και πραγματικά έγινε καλά, έκανε εδώ μέσα, περπάτησε λίγο και στη συνέχεια ήρθε στο Ιερό Βήμα και να μας ανέφερε το γεγονός. Και μέχρι σήμερα έρχεται κάθε μήνα, είναι εδώ, εξομολογείται, κοινωνεί τα άχρηστα μυστήρια και έρχεται και πολλής κόσμος πολλές φορές μαζί του για να προσκυνήσουν και να ευχαριστήσουν τον Άγιο.

0: Ο γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης τακτικά επισκεπτόταν για να προσκυνήσει το λείψανο του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, κυρίως πηγαίνοντας για την Αθήνα για τους γιατρούς που τον παρακολουθούσαν. Ενώ θαυμαστές ήταν οι διηγήσεις του για τον θείο Ιωάννη, όπως τον αποκαλούσε ο μακάριος γέροντας.
1: Το συγκλονιστικό που βίωνε ο Άγιος Ιάκωβος ήταν το ότι έβλεπε τον Όσιο σε άλλους να δίνει το χέρι του να φιλούν την ώρα που προσκυνούν, σε άλλους να γυρίζει την κεφαλή προς την άλλη πλευρά και σε άλλους να μένει ακίνητος. Και μάλιστα το εξηγούσε στον Όσιο Ιάκωβο, τον νέο αυτό Όσιο της περιοχής μας και όλης της Ορθοδοξίας, ότι δεν είναι όλοι που έρχονται με καλά αισθήματα, δεν είναι όλοι οι πιστοί. Επίσης, σε κάποιες επεμβάσεις που είχε κάνει ο Όσιος Ιάκωβος, παρακαλούσε τον Όσιο Δαβίδ να περάσει από τον Άγιο Ιωάννη, να τον πάρει και να τον επισκεφθούν. Και όντως έτσι γινόταν. Αλλά και μάλιστα όταν επικαλεί τον Όσιο Δαβίδ για δύσκολες υποθέσεις και για άλλους συνανθρώπους, αλλά και για υποθέσεις της Μονής, έλεγε στον Όσιο, πέρασε, πάρε και τον Όσιο Ιωάννη και ελάτε, επισκεφτείτε, κάντε αυτό, κάντε εκείνο. Αυτή ήταν η παράκληση του Οσίου Ιακώβου και από ό,τι φαίνεται, εισακούονται οι προσευχές του. Τα θαύματα δεν σταματούν. Θα σας πω ένα θαύμα που έζησα ο ίδιος το Δεκέμβριο του 2017, όταν ένα ζευγάρι από τον Πειραιά έφτασε εδώ και η κοπέλα με δάκρυα στα μάτια της κρατούσε έναν φάκελο με κάποια έγγραφα και μου είπε, «Πάτερ, εδώ σας έχω αυτό που μου ζήτησε ο ίδιος ο Άγιος». Τι ρώτησα, εξήγησέ μου τι ακριβώς σου ζήτησε. Ήταν Ιούλιος του 2017 όταν διαγνώστηκε με καρκίνο στη μήτρα της. Πήγε στον γιατρό, έγινε η διάγνωση, πήρε τις εξετάσεις, έφτασε μέσα σε μια εβδομάδα, ήταν εδώ στον Όσιο με τη διάγνωση του καρκίνου, ακούμπησε, γονάτισε μπροστά στο λείψανο, ακούμπησε τις εξετάσεις στα πόδια του Αγίου και προσευχόταν με δάκρυα στα μάτια για την ασθένειά της, για να την βοηθήσει ο Άγιος. Και εκείνη τη στιγμή που προσκυνούσε, άκουσε μία φωνή, να επιστρέψεις με τις καθαρές εξετάσεις. Γύρισε γύρω της να δει ποιος της μίλησε και κατάλαβε ότι ήταν φωνή από τον ίδιο τον Όσιο. Με την ελπίδα του θαύματος επιστρέφει στον ίδιο γιατρό. Και ο γιατρός τη ρωτά, πήγες σε άλλο γιατρό, διότι στη δεύτερη διάγνωση που έγραψε ο γιατρός, όχι μόνο δεν υπήρχε καρκίνος, αλλά παρατηρούσε και απόξεση. Κάποια δηλαδή επέμβαση. Και επιστρέφει λοιπόν η κοπέλα εδώ με το σύζυγό της, φέρνοντας τις καθαρές εξετάσεις και έχουμε όχι μόνο μια περιγραφή θαύματος, αλλά και τεκμήρια θαύματος, που σήμερα ο άνθρωπος το πρώτο που ζητάει είναι τεκμήρια.

0: Στις 18 Απριλίου του 2024 πραγματοποιήθηκε μετά από 20 χρόνια η αλλαγή των αμφίων στο ιερό σκήνομα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, στο ιερό προσκύνημά του, στο Προκόπιο Ευβίας, με τα λευκά άμφια που ζήτησε ο ίδιος ο Άγιος από πολλούς και διαφορετικούς πιστούς.
1: Συνήθως η αλλαγή γίνεται κάθε 18-20 χρόνια, κάπου εκεί μέσα. Πάντοτε με υπόδειξη του Αγίου, μέσω διαφόρων προσκυνητών.
2: Μόνος του ειδοποιεί, ο ίδιος ειδοποιεί πότε θα αλλάξουν τα άμφια του. Εμφανίζεται σε μια αγιασμένη ψυχή και τους λέει «Ελάτε να με προσκυνήσετε και να πείτε στον ιερέα ότι είναι η ώρα της αλλαγής των αμφίων». Δεν γίνεται μόνο σε έναν άνθρωπο, γίνεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους αυτό.
3: Τα άμφια αυτά τα οποία φοράμε, στον Άγιο φορέσαμε το Ιερό Λείψανο, έγινε και αυτά με ένα θαυμαστό τρόπο. Ήρθαν από την Ουκρανία, μέσω Ρουμανίας, κάποιος ιερέας, ο οποίος είχε έρθει εδώ, στον Όσιο Ιωάννη και έμενε στο Πύλι. Και εκεί είδε τον Όσιο Ιωάννη σε όραμα, ένα απόγευμα που καθόταν στο μπαλκόνι εκεί του ξενοδοχείου, ότι πήγαινε μπροστά ο Άγιος και αυτός ακολουθούσε. Και σε κάποια στιγμή κουράστηκε ο ιερέας και λέει στον Άγιο, «Σε παρακαλώ, σταμάτησε να πάρω την ευχή σου και δεν θέλω κάτι περισσότερο από σένα». Και σταμάτησε ο Άγιος, γυρίζοντας προς τον επίσκοπο που έγινε στη συνέχεια επίσκοπος αυτός, ο ιερέας, κρατούσε μία στολή και του λέει «Θέλω από σένα να μου ετοιμάσεις αυτή τη στολή».

υγεία στους προσκυνητές και έχουν γίνει θαύματα και από αυτά τα της πίστεως δωρήματα. Λοιπόν, όταν ακούσαμε αυτό, συνομίλησα με τον πρωτοσύγκελό μου, τον Θεοφιλέστατο Άγιο Σκοπέλου, τον πατέρα Νικόδημο, και του λέω, έχω μια σκέψη, θέλεις να βάλουμε από μισά χρήματα να κάνουμε εμείς τη στολή του Αγίου την καινούρια? Με τα χαράς, μου λέει. Πράγματι λοιπόν πήγαμε στη Θεσσαλονίκη και παραγγείλαμε μια πάρα πολύ ωραία στολή, λευκή, με κεντήματα, με όλα κτλ. Και την πήγαμε στο προσκύνημα και όταν είχαμε ορίσει ότι την τάδε μέρα και ώρα θα αλλάξουμε τον Άγιο και δεν το ανακοινώσαμε δημοσίως, πρώτον διότι αυτή η τελετή γίνεται και κλεισμένα των θυρών, ενώ λοιπόν είχαμε ορίσει την ημερομηνία και επρόκειτο να πάμε να ντύσουμε τον Άγιο, να αλλάξουμε και να του βάλουμε τη στολή που είχαμε επιλέξει, μας τηλεφωνεί ο ιερατικός προϊστάμενος του προσκυνήματος, του Σίου Ιωάννου, ο πατήρ Ιωάννης, και μας λέει ότι έχει έρθει εδώ μια οικογένεια από την Ουκρανία και έχει φέρει μια στολή για τον Άγιο, η οποία έγινε κατά παραγγελίαν του Αγίου. Λέω, για συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πώς έγινε αυτό? Λέει, οι άνθρωποι αυτοί πριν από λίγα χρόνια είχαν δει τον Όσιο Ιωάννη και τους είπε, εσείς θέλω να μου φτιάξετε την καινούργια μου στολή, η οποία θέλω να είναι λευκή και να έχει επάνω τριαντάφυλλα. Σημειώστε ότι όταν γίνεται η Λιτανία του Αγίου εδώ στο Νέο Προκόπη, εκείνη την ημέρα βρέχει τριαντάφυλλα. Όλοι οι κήποι που έχουν τριανταφυλλιές διατίθενται προσφέροντας στον Όσιο Ιωάννη. Μαδάνε τα ροδοπέταλα και τα ρίχνουν από τα μπαλκόνια. Είναι ασύλληπτο, είναι συγκινητικό να περνάει μια ώρα δρόμος ο Άγιος και να είναι ο δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα και άλλα να πέφτουν από πάνω από τον ουρανό. Ποιος, ένας Άγιος που όλη τη ζωή την πέρασε μέσα σε ακαθαρσίες, μέσα σε ένα στάβλο. Το καλά, και πόσοι άνθρωποι αυτοί δεν μας το είπανε νωρίτερα? Είχαν έρθει εδώ επί των ημερών του προκατόχου μου, του το είχαν διηγηθεί, είχαν πάρει τα μέτρα και πράγματι οι άνθρωποι κατεσκεύασαν αυτή τη στολή με εξαιρετικά υφάσματα, χρυσές κλωστές, πράγματα, με όλη τους την αγάπη και όλη τους την ευλάβεια και την ευσέβεια.

0: Και πραγματικά ο επίσκοπος εκείνος, γυρίζοντας, τότε ήταν ιερέας εδώ, πήρε τα μέτρα με τον μακαριστό πατέρα Ιωάννη τον Βερνέζο. Αργότερα, επί του ιού του, του πατρός Νικολάου, ξαναήρθε και πήρε καλύτερα τα μέτρα.
1: Όταν λοιπόν είχαν έρθει αυτοί οι Ουκρανοί υποψήφοι δωρητές κατ' επιλογήν του Αγίου, της στολής του Αγίου, και έπαιρναν τα μέτρα και είχαν το πατρόν επάνω στο Ιερό Λείψανο και είχαν και τα τριαντάφυλλα και τέτοια, εκείνη την ώρα μπήκε να προσκυνήσει μία κυρία από τη Βόρειο Εύβοια, από την Ιστιαία, η οποία συγκλονίστηκε και έβαλε τα κλάματα. Γιατί αυτό το γεγονός που έβλεπε να εκτυλίσσεται ενώπιόν της, το είχε δει στον ύπνο της.

0: Και κατά θαυμαστό τρόπο πάλι πληροφορηθήκαμε, ενώ είχαμε έτοιμη άλλη στολή. Ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης είχε ετοιμάσει άλλη στολή για να βάλουμε στον Άγιο, στο Ιερό Λείψανο. Μας είπαν ότι υπάρχει άλλη στολή, ειδοποιήσαμε, μας την έστειλαν σε φωτογραφίες και στη συνέχεια την έφερε κάποιος ιερέας μέσω Ρουμανίας και έφεραν αυτή τη στολή.
1: Τώρα Σεβασμιότατε, μου είπε ο πατήρ Ιωάννης, εσείς θα αποφασίσετε ποια από τις δύο στολές θα βάλετε. Και είπα, δεν έχω να αποφασίσω εγώ. Έχει ήδη επιλέξει όσιος Ιωάννης. Τι κι αν εγώ είμαι ο δεσπότης και ας πούμε περνάει ο λόγος μου. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Όσιος Ιωάννης έκανε αυτή την επιλογή, θα τη σεβαστούμε όλοι και θα βάλουμε αυτά τα ρούχα, αυτά τα άμφια στον Όσιο. Πράγμα το οποίο και γένετο. Αυτό έκαναμε και τη δική μας τη στολή την διπλώσαμε και τη βάλαμε κάτω από το λείψανο του Αγίου, γιατί πάντοτε βάζουμε και κάποια άλλα υφάσματα από κάτω, ώστε όταν δίνουμε ευλογία στους ανθρώπους να μην είναι ένα πανί που το πήραμε και το σταυρώσαμε στον Άγιο, αλλά να είναι όντως αυτό που λέμε από το λείψανο του Αγίου. Ευλογία, το βάλαμε εκεί. Με αξίωσε ο Θεός να τον αλλάξω δύο φορές τον Άγιο. Μία πέρυσι και μία στην αρχή της αρχιερατικής μου διακονίας. Ετοιμαστήκαμε με νηστεία και προσευχή. Εκάμαμε παράκληση και μεταφέραμε το λείψανο του Αγίου επάνω στο σολέα όπου είχαμε δύο τραπέζια, είχαμε ανοίξει τα καινούργια άμφια και αποκαλύψαμε το σώμα του Αγίου, το οποίο είναι ακέραιο, το τοποθετήσαμε στα καινούργια του ρούχα και πάλι στη Λάρνακα και με την οφειλόμενη τιμή και την ευλάβεια τον βάλαμε στη θέση του για να στέγγει εκεί αλλά και ταυτοχρόνως να τρέχει παντού.
0: Είναι ακριβώς όπως νιώθουμε την ημέρα της αποκαθιλώσεως, τη Μεγάλη Παρασκευή που κατεβάζουμε το σώμα του Κυρίου μας από το Σταυρό, κάτι παρόμοιο είναι και αυτή η τελετή.

0: Με μεγάλη πνευματική χαρά και συγκίνηση, τον Μάιο του 2024 και με αφορμή τα 100 χρόνια συμπλήρωσης από την έλευση του Ιερού Λειψάνου, κλήρος και λαός υποδέχτηκαν το δεξιό άφθαρτο χέρι του Οσίου, το οποίο έλειπε μέχρι σήμερα από το χαριτόβρητο Ιερό Λείψανο και είχε αντικατασταθεί από επίχρυσο ομοίωμα δεξιάς χειρός.
1: Μέχρι πέρυσι όλοι βλέπαμε, όσοι προσκυνούσαμε το λείψανο του Αγίου, ότι έλειπε το δεξιό του χέρι. Βέβαια, εμείς που είχαμε ντύσει τον Άγιο, ξέραμε ότι μέχρι τον αγώνα το χέρι ήταν κανονικό. Έλειπε λοιπόν ο βραχίωνας και η παλάμη του Αγίου. Πριν από λίγα χρόνια πληροφορήθηκα, του Θεού ευλογία ήταν αυτή, ότι μία οικογένεια, απόγονη μιας ιερατικής οικογένειας από το Προκόπη της Καπαδοκίας, εφύλασε το λείψανο της δεξιάς χειρός του Οσίου Ιωάννου. Και προσπάθησα με πολύ προσευχή να βρω έναν τρόπο επικοινωνίας και ο καλός Θεός βοήθησε ώστε να συνδεθώ με τον πνευματικό της οικογένειας, ο οποίος πράγματι μου το επαλήθευσε ότι υπάρχει το χέρι του Αγίου και ακόμη ότι οι άνθρωποι αυτοί το τιμούν και το προσέχουν και όλα αυτά και ότι σκέπτονται ότι κάποια στιγμή πρέπει να επιστρέψει εκεί που ήταν και το υπόλοιπο χέρι. Ένα πρωινό που βρίσκομαι στο γραφείο μου, εδώ που είστε σήμερα κι εσείς, μου έρχεται ένα μήνυμα από το προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Και μου γράφουν ότι μας επισκέφθηκε ένας κάτοικος από το Πύλι, το διπλανό χωριό, απέχει περίπου μισή ώρα από το Προκόπη, και μας είπε ότι είδα στον ύπνο μου το Δεσπότη και τους πατέρες να έχουν έρθει να αλλάξουν τον Άγιο και να του φορέσουν ρούχα λευκά. Αυτό το είχε ζητήσει ο Άγιος από διαφόρους ανθρώπους. Δεν τα κατεβάζουμε από το μυαλό μας, ούτε έχουμε τέτοια ασέβεια να δημιουργούμε ιστορίες. Όμως εκείνο λέει που δεν κατάλαβα, λέει ο άνθρωπος του Προκοπίου, είναι ότι ο Δεσπότης προσπαθούσε να κολλήσει ένα χέρι στον Άγιο. Όταν λοιπόν διάβασα αυτό το μήνυμα, SMS, είπα να δεις ότι ο Άγιος κάτι μου ετοιμάζει. Δεν πέρασε πολλή ώρα και μου τηλεφώνησαν από την Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών και μου λέει ο πρωτοσύγκελος ότι αυτή τη στιγμή μέσα στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου ευρίσκεται ο πνευματικός της οικογένειας και η κυρία που έχει το λείψανο του Αγίου και έχουν φέρει το χέρι του Αγίου να το παραδώσουν στον Αρχιεπίσκοπο ώστε να σας το προσκομίσει στο πανηγύρι του Αγίου που είναι μετά από λίγες ημέρες. Τότε λοιπόν είπα και εγώ στον πρωτοσύγκελο, θα σου στείλω ένα μήνυμα, θα σου διαβάσω ένα μήνυμα που ήρθε σήμερα το πρωί, χωρίς εγώ να ξέρω τι θα ακολουθούσε.

μας αξίωσε ο Θεός λοιπόν σε αυτή την επέτειο των 100 ετών και να αλλάξουμε τον Άγιο και να του βάλουμε και τη στολή που εκείνος επέλεξε και να έχουμε και το χέρι του. Το οποίο χέρι, όταν το πήρα στα χέρια μου και το κρατούσα, σκεφτόμουν πώς αυτό θα σταθεί στο υπόλοιπο ιερό λείψανο. Γιατί είχα και κάποιες προτάσεις από άλλους να του κάνουμε μια ξεχωριστή λειψανοθήκη και να μπορούμε να το μεταφέρουμε δεξιά-αριστερά όπου οι ανάγκες οι πνευματικές των ανθρώπων θα το ζητούσαν. Όμως αυτό δεν με ανέπαβε, ούτε εμένα ούτε τους συνεργάτες μου, ούτε το Θεοφιλέστατο, ούτε το Συμβούλιο, ούτε τους ιερείς μας. Γιατί εμείς ζητούσαμε το χέρι να έρθει εκεί που είναι το υπόλοιπο λείψανο. Και τώρα λοιπόν που ήρθε να το βάλουμε ξεχωριστά, αλλά πάλι έβλεπα και μια δυσκολία, πώς αυτό θα προσαρμοστεί. Την ημέρα λοιπόν της Πανηγύριος, αφού τελειώσαμε όλη την διαδικασία, το βράδυ κάναμε παράκληση, ανοίξαμε τη Λάρνακα του Αγίου και σας πληροφορώ ότι λες και το περίμενε το λείψανο το χέρι, ήλθε και προσαρμόστηκε, εκούμπωσε, αν επιτρέπετε η φράση, με την πρώτη, χωρίς να χρειαστεί να κάνω μία δεύτερη διορθωτική κίνηση. Στιγμές συγκλονιστικές, οι οποίες στερεώνουν και την πίστη μας, αλλά και μεγαλώνουν τις ευθύνες μας. Γιατί σε εκείνον που δίδονται πολλά, λέει ο Χριστός, θα ζητηθούν και πολλά.

είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που, γι' αυτό το θαυμαστό γεγονός που ο Άγιος πλέον είναι σχεδόν ολόκληρο. Το σώμα του ακέραιο και αδιαλόβητο για να το προσκυνούν οι άνθρωποι και να επιτελεί όλα αυτά τα θαύματα της πίστεως μας.

Ενδεχομένως θα ρωτήσει κάποιος και πώς αυτό το χέρι είχε κοπεί από το υπόλοιπο σώμα. Όταν το λείψανο του Αγίου βρισκόταν επάνω στο προκόπι της Μικράς Ασίας, της Καπαδοκίας, ήλθε μία αντιπροσωπεία της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονος, του Αγίου Όρους, του Ρωσικού Μοναστηριού, και εζήτησαν, είχαν ακούσει για τον Άγιο, και ζήτησαν από τους προκοπείς μια ευλογία από το λείψανο. Ζήτησαν ένα τεμάχιο από το λείψανο του Αγίου. Και οι προκοπείς διχάστηκαν, διότι άλλοι είπαν ότι πρέπει να δώσουμε, γιατί είναι Ρώσος ο Άγιος, πατριώτης τους, και άλλοι είπαν όχι, δεν μπορούμε να κόψουμε το λείψανο του Αγίου. Και έτσι έφυγαν πικραμένοι. Φαίνεται όμως ότι μετά καιρό και σίγουρα μετά από προσευχή άλλαξε η σκέψη των προκοπιαίων και όλοι συμφώνησαν ότι έπρεπε να δώσουν κάτι από το λείψανο του Αγίου. Και τότε λοιπόν απέκοψαν με την λόγχη που κάνουμε την Θεία Λειτουργία, την Προσκομιδή, το χέρι το δεξί του Αγίου και έδωσαν ένα τμήμα από τον αγώνα και λίγο πιο κάτω. Αυτό υπάρχει και φυλάσσεται στο μοναστήρι, το έχω δει και το έχω προσκυνήσει κι εγώ. Αυτό λοιπόν το χέρι του Αγίου, με πολλές προσπάθειες, κυρίως όμως νομίζω ότι ήτανε το θέλημα του Αγίου να γίνει αυτό. Εκεί το αποδίδω και όχι στις δικές μας προσπάθειες, οι οποίες ήταν προσπάθειες ετών, ατελές φορές. Μήπως όμως θέλησε ο Άγιος να το φέρει πέρυσι που συμπληρώθηκαν 100 χρόνια παρουσίας, ένας σταθμός, μια σημαντική επέτειος.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και ευλάβεια τιμάται Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος και στον Ιερό Ναό των Αγίων Ακινδύνων Αττικής, όπου και έχει εγγενιαστεί παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον ομολογητή Άγιο.

βρισκόμαστε εδώ στο κάτω ναό των Αγίων Ακινδύνων που είναι εγγενιασμένο για τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών στον Άγιο Ιωάννη του Ρώσου του Θαυματουργού και έχει μεγάλη ιστορία για ποιο λόγο χτίστηκε στο κάτω ναό των Αγίων Ακινδύνων και για ποιο λόγο αφιερώθηκε στη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου.

παλιά βρισκόταν ένας πολύ αγαπητός και αγαπούσε πάρα πολύ τις εκκλησίες και το λαό του Θεού. Και ήταν άνθρωπος της θρησκείας και της εκκλησίας. Ήταν και δήμαρχος της πόλης, Μακαρίτης, πλέον ο Νίκος Ταπακίδης, ο οποίος καταγόταν από την Προκόπη της Καπαδοκίας. Και όπως μας έλεγε ο ίδιος, και η οικογένειά του και η μητέρα του και η οικογένεια, η σύζυγό του, ότι ο προπαπούς του ήταν με την ομάδα που ήρθαν από την Μικρά Ασία τότε και συνοδέψανε το σκήνομα του Αγίου Ανουρού του Ρώσου από εκεί και ήρθανε και χτίσανε την Προκόπη, που είναι τώρα που είναι το νέα Προκόπη, το προσκύνημα και έγινε εκεί το προσκύνημα του Αγίου Ανουρού του Ρώσου και το φέρανε το σκήνομα μέχρι εκεί. Και όταν αποφάσισε να αγοράσει αυτό το οικόπεδο και να χτίσει τους Αγίους Ακινδύνους, η μητέρα του είδε ένα όνειρο. Είδε τον Άγιο Ιωάννη του Ρώσου και της είπε ότι να μου χτίσει το εκκλησάκι, εφόσον χτίζει όλες αυτές οι εκκλησίες, να χτίζει και για μένα ένα εκκλησάκι. Ναι, του είπε να χτιστεί το εκκλησάκι. Της είπε μετά ο δήμαρχος, δεν γίνεται, αφού χτίζουμε και τους Άγιους Ακινδύνους. Οι άνθρωποι έχουν το παλιό εκκλησάκι από το 17ο και θέλουν να χτίσουν τους Άγιους Ακινδύνους. Και του είπε να το κάνετε από κάτω, του λέει. Και μετά αποφάσισε ο Νίκος Ταπακίδης, ο Μακαρίτης, να κάνει τα θυμέλια λίγο επιβλητικά, λίγο ψωμένα, για να είναι το ισόγειο λίγο ψηλό. Και ονομάστηκε τότε, 2020 μιλάμε, ονομάστηκε η εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, του Θαυματουργού. Και το πρώτο προσκυνητάρι που μπήκε στην εκκλησία είναι δωρεάν του Δημάρχου, του Νίκου Ταπακίδη. Γράφει εδώ, 2002 το έτος, και υπέρ του Νίκου Ταπακίδη.

έρχονται οι άνθρωποι, προσκυνάνε, τον βλέπουν ζωντανό, τον βλέπουν πόσες φορές είχαμε ένα παλικάριο εδώ και τον είδε στον ύπνο του και του είπε, το έλυσε προβλήματα κτλ. Είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, που θεωρείται και σε εμάς εδώ, ο δεύτερος αφέντης, που όλος ο κόσμος μετά τους Αγίους Ακινδύνους τον ευλαβούνται πάρα πολύ και έρχονται και ζητάνε την ευλογία και τη βοήθεια του Αγίου μας. Όλα αυτά γίνονται με την βοήθεια του Θεού και με την ευλογία τους Αγίους μας, όταν επιτρέπουν, όταν γίνεται η ώρα. Να επιστραφεί ο άνθρωπος προς το δρόμο του Θεού.

Εδώ σας βγάζω τώρα να δείτε και να προσκυνήσετε την αυθεντική ζώνη του Αγίου που φορούσε ως στρατιώτης του Τσάρου, του Μεγάλου Πέτρου της Ρωσίας και ως δούλος, την οποία δεν αποχωρίστηκε ποτέ ο Άγιος και είναι το μοναδικό, θα λέγαμε, δευτερολείψανο που έχουμε από τον Άγιο, γιατί ό,τι έχει έρθει σε επαφή με τα λείψανα αγιάζεται. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι ακόμη και τον αέρα που αναπνέουμε πάνω από τα χαριτόβρητα λείψανα είναι αγιασμένος. Και θα παρατηρήσετε ότι ακόμη και η ζώνη του Αγίου έχει την ευωδία του λείψανου. Είναι η ζώνη του η στρατιωτική, την οποία φορούσε στον πόλεμο που πιάστηκε, συνελήφθη αιχμάλωτος από τους Τούρκους και οδηγήθηκε μετά στο Σκλαβοπάζαρο στην Καπαδοκία. Και μάλιστα όταν ο πατήρ Ιωάννης, που ήταν εδώ για 50 και πλέον χρόνια προϊστάμενος του προσκυνήματος και ο οποίος εκοιμήθη το 2017, είχε πάρει μαζί του τη ζώνη στη Ρωσία το 1990 προσκεκλημένος του μακαριστού Πατριάρχου Αλεξίου Μόσχας. Τότε εκεί πιστοποίησαν ότι αυτή η ζώνη όντως είναι του στρατού της εποχής, του ρωσικού στρατού της εποχής του Μεγάλου Πέτρου, του Τσάρου της Ρωσίας.

Από τα πάμπολα θαύματά του έτοιμα τα χείλη να κινήσουν δοξολογία, ψιθυρίζοντας «Το θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού».

ή των Αποστόλων πρωτόθρονοι και της Οικουμένης διδάσκαλοι. Το Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην τη Οικουμένη δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το Μέγα Έλεος.

αχιλλείου φωνή. Δεν υπάρχει τίποτε πιο ωραίο, πιο βαθύ, πιο αξιαγάπητο, πιο λογικό, πιο τέλειο από τον Χριστό. Και όχι μόνο δεν υπάρχει τίποτε άλλο, αλλά λέω μέσα μου με μια ζηλότυπη αγάπη που ούτε μπορεί να υπάρξει τίποτε άλλο. Και κάτι ακόμα περισσότερο. Εάν κάποιος μου αποδείκνυε ότι ο Χριστός είναι έξω από την αλήθεια και αν πραγματικά η αλήθεια ήταν έξω από τον Χριστό, θα προτιμούσα χωρίς δισταγμό να παραμείνω με τον Χριστό παρά να πάω με την αλήθεια. Φιοντόρ Ντοστογεύσκη.

0: ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Μελετούμε από το βιβλίο «Οικοδομώντας το Ναού του Θεού, μέσα μας και στους αδελφούς μας», που περιλαμβάνει ομιλίες του ίδιου του Γέροντος Σοφρονίου. Αποστολή μας είναι να αποκτήσουμε την αγάπη και την ταπείνωση του Χριστού. Με τη μετάνοια και την υπακοή, ανοίγουν εμπρός μας οι πόρτες της αληθινής θεολογίας. Σε προηγούμενη σύναξη, ο Θεός μου έδωσε να σας μιλήσω για τη δογματική θεωρία της πίστεώς μας. Είπα ότι παρόλη τη διαφορά και την απόσταση που υπάρχει μεταξύ του Θεού και ημών, ο Κύριος βρήκε το μέσο να μας σώσει από την άθλια κατάστασή μας. Πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας, ώστε να ζήσει με έναν Θεό τόσο μεγαλειώδη όσο και απόλυτο? Στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, στην ευχή της Προσκομιδής λέμε «Κύριε ο Θεός ημών, ο κτίσας ημάς και αγαγώνης την ζωήν ταύτην, ο υποδείξας ημίν οδούς προσωτηρίαν, ο χαρισάμενος ημίν ουρανίων μυστηρίων αποκάλυψη». Για αυτά τα ουράνια μυστήρια μιλούμε στη Θεία Λειτουργία. Με την πτώση του Αδάμ χάσαμε την αληθινή ιδέα της βασιλείας της αγάπης του Πατρός. Στην εντολή του Χριστού στη διδασκαλία των πατέρων και των μεγάλων ασκητών, βρίσκουμε εκφράσεις που είναι αντίθετες προς τις φυσικές μας κινήσεις, φυσικές στην κατάσταση της πτώσεώς μας. Ό,τι μας έχει δοθεί ως εντολή, έρχεται σε αντίθεση προς τα πάθη που αποτελούν συνέπεια της πτώσης. Την τελευταία φορά τελειώσαμε τη συζήτησή μας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της μοναχικής υπακοής, και μερικοί από εσάς μου είπαν ότι θα ήθελα να μιλήσουμε περισσότερο για αυτό το θέμα. Αυτό λοιπόν το θέμα θα αναπτύξουμε σήμερα. Κατ' ουσίαν, ό,τι λέω τώρα δεν είναι παρά μία εξήγηση αυτών που βρίσκουμε στα βιβλία. Για όσους από εσάς αρχίζουν τώρα τη μοναχική ζωή, θα ήθελα να εξηγήσω τη διαφορά μεταξύ της συμπεριφοράς του πολίτη του ουρανού και αυτής του ανθρώπου του κόσμου τούτου. Ως συνυπεύθυνος με τον ηγούμενο για την πνευματική κατάσταση όλης της αδελφότητος, θα ήθελα πριν πεθάνω να εκπληρώσω το καθήκον μου της διαπαιδαγωγής σε όσας δια του λόγου. Αλλά βλέπετε πως χάνω όλο και περισσότερο τις ζωτικές μου δυνάμεις. Γι' αυτό θέλω να υπογραμμίσω την ανάγκη να διαβάζετε όσο συχνά μπορείτε αυτά που έγραψε ο μεγάλος πατέρας μας Σιλουανός. Ό,τι χρειάζεται για να φτάσουμε στη σωτηρία παρουσιάζεται στα γραπτά του Σιλουανού και κάποτε ακόμη και στα δικά μου. Όσοι αρχίζουν τη μοναχική ζωή, οι δόκιμοι, οφείλουν επίσης να διαβάζουν προσεκτικά την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου και να δίνουν προσοχή σε κάθε λόγο του μεγάλου αυτού ασκητού. Ο Χριστός είπε «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθηταί εστέ, εάν αγάπη έχετε εν αλλήλεις». Πρέπει να υπογραμμίσω ότι είναι απολύτως αναγκαίο να προσευχόμαστε για το κάθε τι, για το οποίο έχουμε εντολή από το Σωτήρα μας. Το πρώτο μέλημα του καθενός μας στον κόσμο αυτό είναι να πετύχει στη ζωή του, να κάνει καριέρα. Όταν γίνουμε μοναχοί, πρέπει να απορρίψουμε τελείως κάθε τέτοια σκέψη. Πρέπει να γνωρίσουμε ότι το μοναστήρι δεν είναι τόπος για να κάνουμε οποιαδήποτε καριέρα με τα κριτήρια του κόσμου. Σκοπός μας αντίθετα είναι να αποκτήσουμε την αγάπη και την ταπείνωση του Χριστού. Αν θέλετε πραγματικά να προοδεύσετε, και αυτό μέσα στα ανθρώπινα μέτρα, να πιστεύετε και να ενεργείτε σύμφωνα με το λόγο του Ευαγγελίου. Μέσα στο μοναστήρι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που έχουν κάποια ιδιαίτερη θέση, ένα λειτουργήμα πιο υπεύθυνο και σε εκείνους που επιτελούν τα πιο απλά και ταπεινά διακονήματα. Ο πατέρας μας Σιλουανός γράφει για το θέμα αυτό με έναν αξιοθαύμαστο τρόπο και θα ήθελα να διαβάσουμε από το βιβλίο του Αγίου Σιλουανού 2 ή 3 παραγράφους. Ο Κύριος μας έδωσε εντολή να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Σε αυτό έγκυται η ελευθερία, στην αγάπη για τον Θεό και για τον πλησίον. Εδώ βρίσκεται και η ελευθερία και η ισότητα. Στην κοσμική τάξη είναι αδύνατο να υπάρξει ισότητα. Αυτό όμως δεν έχει σημασία για την ψυχή. Δεν μπορεί να είναι ο καθένας βασιλιάς ή άρχοντας, πατριάρχης ή ηγούμενος ή διοικητής. Μπορείς όμως, όπου και αν ανήκεις, να αγαπάς τον Θεό και να είσαι ευάρεστος σε Αυτόν και αυτό είναι το σπουδαίο. Και όσοι αγαπούν περισσότερο τον Θεό στη γη, θα έχουν μεγαλύτερη δόξα στη Βασιλεία και θα είναι πιο κοντά στον Κύριο. ο καθένας θα δοξαστεί κατά το μέτρο της αγάπης του. Η αδιάλειπτη προσευχή προέρχεται από την αγάπη και χάνεται με την κατάκριση, την αργολογία και την ακράτεια. Όποιος αγαπά τον Θεό, αυτός μπορεί να τον σκέπτεται ημέρα και νύχτα, διότι καμιά εργασία δεν παρεμποδίζει την αγάπη προς τον Θεό. Οι Απόστολοι αγαπούσαν τον Κύριο και ο κόσμος δεν αποτελούσε εμπόδιο για αυτή την αγάπη τους, αν και τον σκέφτονταν τον κόσμο και προσεύχονταν για αυτόν και κήρυταν. Στον Μέγα Αρσένιο υπόθηκε «Φεύγε τους ανθρώπους». Και όμως, το Πνεύμα του Θεού διδάσκει να προσευχόμαστε και στην έρημο για τους ανθρώπους αλλά και για όλο τον κόσμο. Στον κόσμο αυτό καθένας έχει το λειτουργήμά του. Ο ένας είναι βασιλιάς, ο άλλος πατριάρχης ή μάγειρας ή σιδηρουργός ή διδάσκαλος. Ο Κύριος όμως τους αγαπά όλους και θα δώσει το μεγαλύτερο βραβείο σε εκείνον που αγαπά περισσότερο τον Κύριο. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπούμε τον Θεό με όλη την καρδιά, με όλο το νου και με όλη την ψυχή. Αλλά χωρίς προσευχή, πώς είναι δυνατόν να αγαπάς? Γι' αυτό ο νους και η καρδιά του ανθρώπου πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για την προσευχή. Αδελφοί και αδελφές μου, και κυρίως όσοι αρχίζετε τη μοναχική ζωή, χαράξτε τα λόγια αυτά στις καρδιές και στο νου σας. Αυτό εξαρτάται από τη διάθεσή σας, από την πίστη, από τις δυνάμεις σας. Αν δεν το κάνετε αυτό, αν δεν φτάσουμε στο να αγαπά ο ένας τον άλλον, η ζωή μας θα καταστραφεί και δεν θα λάβουμε κανένα όφελος από τον μοναχισμό, από τον αληθινό μοναχισμό. Θέλω να θίξω μια περίπτωση που όλοι γνωρίζετε. Πάρτε το παράδειγμα του πατρός, ο οποίος ήρθε μαζί μου και υπέμεινε όλες τις συνέπειες της φτώχειας μας. Διάλεξε να υπηρετεί τους αδελφούς με μια διακονία άκρος ταπεινή, χωρίς ποτέ να εκδηλώσει κάποια τάση να αποκτήσει εξουσία ή κάποια ανώτερη θέση σε σχέση με τους άλλους. Εξαιτίας αυτού θα λάβει την αιώνια ανταμοιβή. Θα μπορούσα να σας αναφέρω και άλλα ακόμη παραδείγματα μέσα στο ίδιο το μοναστήρι μας. Αδελφοί μου, αφομοιώστε το αυτό με τρόπο βαθύ και σταθερό και το μοναστήρι μας θα είναι αληθινά αυτό που πρέπει να είναι. Ένας τόπος σωτηρίας για όλους εκείνους που έρχονται σε εμάς. Αν δεν αφομοιώσουμε αυτή τη διάθεση να διακονούμε τους άλλους, όλα τα άλλα θα είναι άχρηστα. Το μοναστήρι είναι ένα σχολείο έως τον θάνατο. Για να αναγεννήσουμε τη φύση μας, την ομοίωσή μας με τον Θεό, πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας η αρχή αυτής της διακονίας. Η διακονία των άλλων έχει μια σωτηριώδη δύναμη πιο μεγάλη από τη θεωρητική θεολογία. Είναι δυνατό να είναι κάποιος μεγάλος σοφός, να έχει ακαδημαϊκά διπλώματα και να αγνοεί παρόλα αυτά τελείως την οδό της σωτηρίας.

Παύλε, στόμα Κυρίου, η κρυπής των δογμάτων, ο ποτέ μεν διώκτης Ιησού του Σωτήρος, νυν δε και πρωτόθρονος των Αποστόλων γενόμενος, μακάριε. Όθεν άρητα είδε σοφέ, έως τρίτου ουρανού αναβάς και έκραζες δεύτε συνεμή και των αγαθών μη υστερηθόμεν.

Πλεονεξία, η ρίζα όλων των κακών. Ειρηναίος, επίσκοπος Εκατερίνμπουργκ και Ιρμπίτσκ.

η πλεονεξία εκδηλώνεται στα παιδιά με διάφορες μορφές. Στα μικρά παιδιά συνήθως εκδηλώνεται με την προσπάθεια να αρπάξουν ό,τι μπορούν και να το κάνουν δικό τους, ενώ από αυτά που παίρνουν δεν θέλουν να δώσουν τίποτε στα αδέλφια τους ή σε κάποιον άλλον. Για να προφυλάξετε τα παιδιά από το σοβαρό αυτό πάθος, πρέπει να τα παρακινείτε σε γενεοδορία. Αυτό θα κατορθωθεί όταν τα μαθαίνετε να μοιράζονται με τους άλλους ό,τι έχουν, να δίνουν ελεημοσύνη στο φτωχό, να εξυπηρετούν τον ανήμπορο και ούτω καθεξής. Να διδάσκετε όμως τα παιδιά σας την προσφορά όχι από απλό οίκτο ή από συμπόνια, που είναι έμφυτη σε κάθε ισορροπημένο άνθρωπο, αλλά με την πεποίθηση ότι αυτό που δίνετε στο φτωχό είναι σαν να το παίρνει ο ίδιος ο Χριστός. Να τα διδάσκετε με τα λόγια εκείνου. Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνει. Ας συνηθίσει το χεράκι του παιδιού να ευεργετεί για να νιώσει πόση χαρά και αγαλίαση αισθάνεται εκείνος που δίνει.

0: Αγαπητοί μας ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου και συγκεκριμένα ακροατές των ομιλιών που κάνουμε κάθε Τετάρτη με συντροφιά εμάς και εσάς σε κάποιον ακρογιάλι της Γαλιλαίας, σας χαιρετούμε να έχετε την ευλογία του καλού Θεού και να έχουμε καλή φώτιση και υπομονή στους αγώνες της ζωής αυτής, γιατί από ό,τι βλέπουμε μετά την πτώση των πρωτοπλάστων οι αγώνες και τα προβλήματα και οι δυσκολίες είναι πάρα πολλά, έτσι ώστε να λέει κανείς τελικά πώς μπορούμε να ξεφύγουμε όλες αυτές τις δυσκολίες. Βέβαια ο Άγιος Αντώνιος, ο Μέγας Αντώνιος, όταν είχε δει σε ένα όραμα στρωμένο τον δρόμο μπροστά του με πάρα πολλές παγίδες και κάποια φωνή να του λέει «Αντώνιε, τη σταμάτησες, προχώρα, βάδιζε». Μα λέει ο Μέγας Αντώνιος, μέσα σε τόσες παγίδες, μέσα σε τόσες δυσκολίες, πώς να προχωρήσω, πώς να ξεφύγω, ποιος είναι δυνατόν να ξεφύγει από όλα αυτά τα πράγματα. «Αντώνιε, βάδιζε», ακούει πάλι τη φωνή, «γιατί είναι ο δρόμος της ζωής σου, πρέπει να τον βαδίσεις». Και πάλι ρωτά ο Μέγας Αντώνιος, «Μα οπωσδήποτε κάπου θα πιαστούμε, ποιος μπορεί να ξεφύγει τις παγίδες, είναι δυνατόν, γι' αυτό φοβάμαι, δεν τον βαδίζω». Και η φωνή του απαντά ότι ο ταπεινός είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να βαδίζει τον δρόμο της ζωής και να ξεφύγει από τις δυσκολίες, από τις περιπέτειες, από τα προβλήματα, όχι ότι δεν θα του τύχουν προβλήματα και δυσκολίες, αλλά ότι ο Θεός θα δίδει δύναμη, φώτιση και υπομονή να αντέχουμε αυτές τις δυσκολίες. Και μάλιστα κάποιος ακροατής έχει και ένα ερώτημα, διάβασε το Μάρθελ.
1: Ναι, έχουμε ένα ερώτημα κάποιου ακροατή σχετικά με τα προβλήματα που είπαμε της σημερινής εποχής. Ένα από αυτά είναι και οι αδικίες που γίνονται στον κόσμο. Γιατί γίνονται τόσες πολλές αδικίες? Φέρνει ως παράδειγμα ο ακροατής μας στην Αφρική που υποφέρει ο κόσμος. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η αρμονία στον κόσμο? Γιατί όλα να γίνονται για το συμφέρον των ανθρώπων και μόνο για το κέρδος? Και γιατί ο Θεός δεν φωτίζει κάποιον άνθρωπο, όπως είπατε, να μας δίνει φώτιση ο Θεός με σοφία για να μπορέσει να κυβερνήσει τον κόσμο και να δώσει λύση σε αυτά τα επιμέρους προβλήματα?
0: Ναι, μα και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο, όχι απλώς φώτισε, έστειλε προφήτες, το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, έστειλε προφήτες και από αυτούς άλλον εφώνευσαν, άλλον έδιραν, άλλον εκδίωξαν και τα λοιπά. Ώσπου στο τέλος έστειλε τον ίδιο τον Υιό του. Τι πιο καλό να σε κυβερνάει ο ίδιος ο Θεός? Και όμως βλέπετε που καταντήσαμε, φτάσαμε να τον σταυρώσουμε. Γιατί εσείς πιστεύετε ότι εάν σήμερα όχι να στείλει έναν άξιο κυβερνήτη, αλλά να έρθει πάλι ο ίδιος ο Θεός να μας κυβερνήσει? Εδώ δεν μας κυβερνάει και πάλι λένε οι άνθρωποι, δεν τον πιστεύω, δεν τον δέχομαι, και ποιος μας είπε ότι υπάρχει Θεός? Δηλαδή ο καθένας τοποθετεί αυτό που αντικειμενικά υπάρχει στον χώρο της υποκειμενικής αντιλήψεως περί υπάρξεως. Καταλαβαίνετε, το να μιλάω για κάποια πράγματα που ούτως ή άλλως υπάρχουν και να λέω δεν ξέρω αν υπάρχει, δεν υπάρχει, εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει, μα αντικειμενικά υπάρχει. Ούτε υπάρχει γιατί εγώ το αποδέχομαι, ούτε δεν υπάρχει γιατί εσύ δεν το αποδέχεσαι. Μπορεί κάποιος να πει δεν υπάρχει ο ήλιος, μπορεί κάποιος να πει ότι δεν υπάρχει η σελήνη, δεν υπάρχει ο Άρης, έτσι. Μα δεν είναι στο χέρι το δικό μας, λέμε, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κάτι. Αυτή είναι μια αντικειμενική ύπαρξη. Το αν εγώ θέλω να πιστεύω συγγνώμη, ή να μην πιστεύω σε κάτι, είναι δική μου ανοησία. Δεν το ερευνώ, δεν το ψάχνω, δεν με ενδιαφέρει, δεν με απασχολεί, μπορώ να πω. Αλλά το να απαντώ και να λέω δεν υπάρχει ο Χριστός, δεν υπάρχει η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, είναι παραμύθια, αυτό είναι αδιάφορο. Δεν εξαρτάται η αλήθεια του Ιησού Χριστού ούτε από τη δική μου γνώμη, ούτε το παραμύθι Ιησούς Χριστός από την γνώμη κάποιων άλλων ανθρώπων. Αυτές είναι αντικειμενικές καταστάσεις. Οι υποκειμενικές καταστάσεις είναι όλες εκείνες που παράγονται από εμάς τους ανθρώπους. Ως σκέψη, ως δύναμη, εγώ αμφιβάλλω την δύναμη ενός άλλου ανθρώπου και βέβαια μπορώ να αμφιβάλλω, γιατί ο κάθε άνθρωπος δεν είναι ποτέ τέλειος, απόλυτος. Ό,τι παράγουμε εμείς και ό,τι ενεργούμε είτε σαν σκέψη ή σαν πράξη δεν είναι ποτέ απόλυτα. Ο άλλος μπορεί να αμφιβάλλει για την εξυπνάδα τη δική μου. Αν ανοίξει μια συζήτηση και πει κάποιος ότι ο πατήρ Νικηφόρος είναι πολύ έξυπνος, εκείνος μπορεί να αμφιβάλλει και να πει: αμφιβάλλω ότι είναι πολύ έξυπνος. Και έχει όλο το δικαίωμα να το κάνει αυτό και δεν είναι λάθος. Διότι αυτό που πιστεύω εγώ εξυπνάδα, ο άλλος έχει κάτι άλλο που είναι πολύ πιο έξυπνο από αυτό που εγώ δέχομαι και πιστεύω. Έτσι. Άρα λοιπόν η αμφιβολία είναι, συγγνώμη, είναι για πράγματα τα οποία παράγουν πεπερασμένα όντα. Ο άνθρωπος είναι πεπερασμένο όν και αφού είναι πεπερασμένο, άρα μπορώ να αμφιβάλλω για τα έργα του, για τις πράξεις του, για τις ενέργειές του, όχι για την ύπαρξή του, θα είμαι ανόητος. Αν αμφιβάλλω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, θα είμαι ανόητος. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Οι ενέργειες, μόνο εκείνες μπορούν να αμφισβητηθούν από τους ανθρώπους, διότι ξέρετε, ο άνθρωπος είναι πεπερασμένος. Ο Θεός είναι αιώνιος. Πώς είναι δυνατόν το κατώτερο να κρίνει το ανώτερο? Είναι αδύνατο. Είναι σαν να λέμε ότι εμένα τον άνθρωπο με κρίνει ένα ζώο. Δεν μπορεί ένα ζώο να με κρίνει εμένα. Είναι κάτι κατώτερο από τον άνθρωπο. Έτσι και οι άνθρωποι μπορούν να αμφιβάλλουν για πολλά πράγματα, αλλά η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο, έδειξε τον δρόμο της αγάπης, της ειρήνης, αλλά εμείς δεν τον δεχθήκαμε. Ούτε και αν τώρα ερχόταν ο Ιησούς Χριστός θα τον δεχόμασταν ως κυβερνήτη. Μα ξέρετε, για να αποδεχθείς κάποιον ως κυβερνήτη πρέπει να υποταχθείς αυτόν. Να υποτάξεις το θέλημά σου στο θέλημά του. Αν δεν το κάνεις εκούσια, τότε αυτός που σε κυβερνά είναι δικτάτορας. Θες δεν θέλεις, θα μ' ακούσεις. Αν το κάνεις εκούσια, τότε αυτός που σε κυβερνάει θα πρέπει να είναι τέλειος, ώστε να μπορεί να ικανοποιεί τις επιθυμίες του καθενός. Γιατί έχω εγώ μια αλφα επιθυμία, έχει ο άλλος μια β' επιθυμία, πάνω στο ίδιο πράγμα, έτσι. Σαν το φούρνο του Χόντζα. Ο ένας θέλει τον φούρνο να κοιτάει ανατολικά, ο άλλος τον θέλει δυτικά. Πρέπει να είναι λοιπόν ευφιέστατος ο κυβερνών. Αλλά και πέρα από αυτό πρέπει να είμαι τέλειος και εγώ. Να είμαι άνθρωπος που να μην ζητάω παράλογα πράγματα. Να έχω την δυνατότητα να εξουσιάζω τον εαυτό μου. Αν δεν μάθω εγώ να εξουσιάζω τον εαυτό μου σε σχέση με τα πάθη και με τις αρετές. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνον αρετές, ούτε μόνον πράξεις που πρέπει να εκπληρωθούν. Είναι και ελαττώματα, είναι πάθη, είναι αδυναμίες, τα οποία φθείρουν και καταστρέφουν τον άνθρωπο. Αν λοιπόν δεν έχω μάθει εγώ να διοικώ τον εαυτό μου σωστά, δεν θα μπορέσω ποτέ να διοικηθώ και σωστά. Έτσι, ναι Σοφία.
2: Έχουμε δηλαδή, Πάτερ, όλοι μας δύο ανθρώπους μέσα μας, έναν καλό και έναν κακό άνθρωπο και πρέπει να βγάλουμε στην επιφάνεια τον καλό άνθρωπο.
0: Ναι.
2: Και να δουλέψουμε με τα χαρίσματα που έχουμε.
0: Ακριβώς, γιατί μόνο τα χαρίσματα είναι αυτά που δημιουργούν. Τα πάθη είναι εκείνα τα οποία φθείρουν, καταστρέφουν. Ποτέ τα πάθη δεν συνεργάζονται με τον άνθρωπο για την πρόοδο του ανθρώπου, του καθενός ανθρώπου, έτσι, όχι του κοινωνικού συνόλου. Αν λοιπόν ο κάθε άνθρωπος δεν αξιολογεί τα χαρίσματά του και τις αρετές του και τα πάθη του δεν τα περιορίζει, τότε δεν μπορεί να δημιουργήσει. Βέβαια λέμε τώρα πολύ γενικά χαρίσματα, πάθη, αρετές. Και αυτά είναι θέμα διδασκαλίας να μάθω. Κάθε αρετή πότε μετατρέπεται σε πάθος. Γιατί τα πάθη, όπως λένε οι πατέρες, είναι ανύπαρκτα. Έτσι, δεν έχουν οντότητα, δεν έχουν ύπαρξη. Οι αρετές έχουν ύπαρξη. Γιατί είναι οι αρετές έκφραση της εικόνας του Θεού. Οι αρετές δεν είναι ιδέες. Είναι το Πνεύμα το Άγιο, η χαρά, επί παραδείγματος. Ο καρπός του Πνεύματος εστί χαρά. Η χαρά δεν είναι μια ιδέα. Ούτε είναι κάτι μια κατάσταση. Είναι παρουσία Αγίου Πνεύματος. Ό,τι δεν είναι παρουσία Αγίου Πνεύματος είναι πάθος, είναι ελάττωμα, είναι κακία. Αυτό είναι κλειδί στην ζωή μας. Ό,τι δεν είναι παρουσία Αγίου Πνεύματος είναι πάθος, είναι κακία. Ενώ ό,τι είναι παρουσία Αγίου Πνεύματος είναι αρετή. Ναι, Σοφία.
3: Πάτερ, θα ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό που λέτε. Είναι κάποιες αρετές που τις έχουμε σε μεγαλύτερο βαθμό από κάποιες άλλες ή και το αντίστροφο, κάποια πάθη σε πιο έντονο βαθμό από κάποια άλλα. Αυτά πώς συμβαίνει να γίνεται αυτό?
0: Κοιτάξτε, τίποτα δεν είναι τυποποιημένο. ούτε στον έναν άνθρωπο, ούτε στον άλλον, πολύ περισσότερο στον ίδιο άνθρωπο. Δεν είναι τυποποιημένο. Άλλοτε έχουμε καλλιεργημένη και αυξημένη μία αρετή και άτονο ένα πάθος. Κάποια στιγμή όμως αυτό το πάθος μπορεί να ανδριέψει και να γίνει ισχυρότατο και μια άλλη αρετή να αδρανοποιηθεί, γιατί εξαρτώνται από το πώς εμείς τα καλλιεργούμε. Βέβαια, τώρα μπαίνουμε σε έναν άλλον χώρο, πάθη, αρετές, ελαττώματα, που πρώτο ο Θεός θα τα δούμε σε επόμενες εκπομπές και θα τα αναλύσουμε πιο συγκεκριμένα, αλλά ας έρθουμε σε αυτό το ερώτημα που, ας το πούμε, είναι μεταβατικό μεταξύ της πτώσης των πρωτοπλάστων, ή μάλλον της ζωής και της πτώσης των πρωτοπλάστων και της συγχρόνου ζωής του κόσμου. Πώς από παράδεισος αυτός ο κόσμος έχει μετατραπεί έτσι σε κόλαση. Και ήδη κλείσαμε το κεφάλαιο αυτό της πτώσης των πρωτοπλάστων, της δημιουργίας του κόσμου, της πτώσης των πρωτοπλάστων, της προσπάθειας που έκανε ο Θεός να επαναφέρει τους πρωτοπλάστους στον ορθό δρόμο. Και από εδώ και πέρα τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα της πτώσεως. Ήδη ο Αδάμ και η Εύα βρίσκονται εκτός παραδείσου και έχει κλείσει πλέον η θύρα του παραδείσου, έτσι όπως το λέει ωραία η Αγία Γραφή εκεί, ότι εξέβαλε ο Θεός τους πρωτοπλάστους από τον παράδεισο και έβαλε άγγελο με την φλογίνη στρεφωμένη ρομφαία να φυλάτει την πύλη της Εδέμ, την πύλη του παραδείσου. Βέβαια είπαμε ότι αυτός ο παράδεισος ήταν μεν επάνω στην γη, αλλά δεν ήταν ένας υλικός τόπος. Ναι μεν μετέχει η ύλη, αλλά εκείνο που κάνει την ύλη να γίνεται αφορμή σωτηρίας ή καταστροφής μας είναι πάλι αυτό που είπαμε προηγουμένως, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε, είπα προηγουμένως ότι αρετή είναι κάθε πράξη που έχει Πνεύμα Άγιο και κακία είναι κάθε πράξη που δεν έχει Πνεύμα Άγιο. Το καταλάβατε, και μια ελεημοσύνη που φαίνεται ανθρωπίνως σωστή μπορεί να μην είναι, ή και μια προσευχή μπορεί να μην είναι αποτέλεσμα αρετής, να είναι αποτέλεσμα κακίας, εάν δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο. Θυμηθείτε απλά ο Τελώνης και ο Φαρισαίος, και οι δυο προσευχόντουσαν. Του Φαρισαίου η προσευχή δεν είχε Πνεύμα Άγιο. Πώς ήταν δυνατόν, όταν ήταν προσευχή υπερηφάνειας? Άρα λοιπόν δεν ήταν πράξη αρετής. Έτσι λοιπόν, ναι Σοφία.
2: Δηλαδή πηγάζει μέσα από την ταπείνωση που νιώθει ο καθένας μας. Έτσι δεν είναι? Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται μέσα από την ταπείνωση και από την ταπεινή μας καρδιά. Κατά πόσο εκείνη την ώρα είμαστε, νιώθουμε μικροί απέναντι στο Θεό.
0: Είναι αυτό ακριβώς που λέει ο Κύριος: «Επί τι να επιβλέψω ημί επί των πράων ταπεινών και ησύχιων». Βλέπετε, σε ποιον θα στρέψω σπλαχνικό βλέμμα παρά μόνο σε αυτόν που είναι πράος, σε αυτόν που είναι ταπεινός και σε αυτόν που είναι ήσυχος. Βασικότατα στοιχεία αυτά. Θα τα δούμε όμως πρώτα Θεός μέσα στην πορεία. Έτσι λοιπόν τώρα οι συνέπειες της πτώσεως των πρωτοπλάστων έχουν επέκταση και σε μας. Και το είδαμε, γιατί πολλοί λένε τι φταίμε εμείς εάν οι πρωτόπλαστοι αμάρτησαν. Μα οι πράξεις των πρωτοπλάστων είναι ένα αντίγραφο των δικών μας πράξεων, το τι εμείς θα κάναμε εάν ήμασταν στον παράδεισο. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό από αυτό που έκανε ο Αδάμ, και σε μας δίδεται η ευκαιρία να κάνουμε κάτι ξεχωριστό από αυτό που έκανε ο Αδάμ. Αλλά δεν το κάνουμε. Μας δίδεται ποια είναι η ευκαιρία της μετάνοιας. Ο Αδάμ δεν μεταμελήθηκε, έτσι προσπάθησε να δικαιολογηθεί. Ο Κύριος τώρα δεν δίδει σημασία στο πόσο εμείς δουλεύουμε την αρετή ή την κακία, αλλά μας δίδει την ευκαιρία της μετάνοιας, και όμως δεν την εκμεταλλευόμαστε. Άρα λοιπόν μιμούμεθα τον Αδάμ σε αυτό το στοιχείο της αμετανοησίας. Βέβαια αυτή η πράξη της αμετανοησίας μας έχει συνέπειες στη ζωή μας, όπως είχε συνέπειες στον Αδάμ και στην Εύα. Τι είπε ο Κύριος όταν παρήκουσαν την εντολή του Θεού? Ότι, και ξέρετε, η τιμωρία της παραβάσεως έγινε αφού ο Αδάμ δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες που έδωσε ο Θεός για μετάνοια. Δεν είπε ο Θεός αμέσως από την πρώτη στιγμή ότι μπράβο Αδάμ, τώρα η γη θα βγάλει τριβόλους, με υδρότα θα τρως το ψωμί σου, με πόνο θα γεννάς τα παιδιά σου στην Εύα. Δεν του είπε από την πρώτη στιγμή. Και δεν ξέρουμε πώς θα εξελίσσεται το έλεος του Θεού εάν ο Αδάμ ζητούσε συγγνώμη. Μπορεί να ήταν η ποιότερη μορφή της περιπέτειας του ανθρώπου πάνω στη γη. Ο θάνατος θα υπήρχε ούτως ή άλλως, γιατί δόθη εξ αρχής ότι από την ημέρα που θα παραβείτε την εντολή μου, θανάτου αποθανείστε. Άρα λοιπόν, η ανάγκη της λυτρώσεως του ανθρώπου είναι από την πρώτη στιγμή. Ο θάνατος μπήκε αμέσως μόλις έγινε η παρακοή. Από εκεί και πέρα η περιπέτεια της ζωής είναι αποτέλεσμα το πόσο μετανοούμε. Ναι, Σοφία.
3: Θα ήθελα πριν πω κάτι να υπενθυμίσω και το τηλέφωνο της εκπομπής, μήπως κάποιος ακροατής θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Είναι το 2410-624-926.
0: Ναι.
3: Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ακόμα και στη μετάνοια βλέπουμε δηλαδή ότι ο Θεός είναι αυτός που μας ψάχνει. Όπως μετά την πτώση ο ίδιος έψαξε τον Αδάμ, τον φώναξε Αδάμ που ή και όχι ο Αδάμ δεν μετανόησε για να πάει ο ίδιος να ζητήσει συγχώρεση, αλλά και στη μετάνοια πιστεύω ότι ο Θεός είναι που μας δίνει τις ευκαιρίες για να φτάσουμε στην έμπρακτη μετάνοια.
0: Ναι, και εμείς πλέον γνωρίζοντας ότι ο Θεός με τον συγχωρεί. Έτσι, ο Αδάμ δεν ήξερε αν όντως ο Θεός θα τον συγχωρούσε ή όχι. Δεν είχε εκφραστεί ο Θεός ακόμη, αλλά ήξερε όμως ότι είναι Θεός αγάπης τουλάχιστον και αλήθειας, ειλικρίνειας. Τουλάχιστον θα μπορούσε να είναι ευθύς και ειλικρινής ο Αδάμ, και από εκεί και πέρα το έλεος του Θεού όπως ήθελε θα ξεδηλώνεται. Έτσι. Αλλά δεν φεύγω βέβαια από το ερώτημα γιατί ταλαιπωρείται ο κόσμος, έτσι. Θα έλεγε κανείς, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν ξέρουν το θέλημα του Θεού, γιατί παιδεύονται, γιατί ταλαιπωρούνται. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να ξεχωρίσει τα πλάσματα και να πει ο ένας θα παιδεύεται και ο άλλος δεν θα παιδεύεται. Αντιθέτως βλέπουμε κιόλας ότι ένας αμαρτωλός άνθρωπος περνάει πολύ καλύτερα σε αυτόν τον κόσμο από έναν άνθρωπο που προσπαθεί να ζήσει μια πνευματική ζωή. Και δεν είναι αυτοαδικία απέναντι στον άνθρωπο εκ μέρους του Θεού, αλλά έτσι η παιδαγωγία του Θεού θέλει. Σου λέει ο κακός και με τα καλά που έχει κακός μένει. Πόσο μάλλον να είχε στραβά. Θα ήταν ακόμη πιο κακός. Αν με τα καλά δεν προσπαθεί να γίνει καλύτερος. Θυμάμαι μου έλεγε κάποτε ένα πρόσωπο, «Πάτερ, πολύ παιδεύομαι. Μια μέρα θα ήθελα έτσι γαλήνης, μια ημέρα». Όντως παιδευόταν αυτός ο άνθρωπος, πάρα πολύ παιδευότανε. Και του έδωσε ο Θεός όχι μια μέρα, τρεις μήνες. Τρεις μήνες γαλήνης, τόσες γαλήνης που έλεγε και ο ίδιος πω, με θυμήθηκε ο Θεός. Και όμως αυτούς τους τρεις μήνες της γαλήνης δεν τους αξιοποίησε πνευματικά, τους αξιοποίησε για να μπορεί να πάει να διασκεδάζει, να γλεντάει και μετά έφυγε πάλι χάρη του Θεού και ξαναεπέστρεψαν οι ταλαιπωρίες και οι περιπέτειες.
1: Ο Ιερός Χρυσόστομος ονομάζει το βίο του ανθρώπου βίος εν αγώνιος, δηλαδή γεμάτος αγώνες και γεμάτος λύπες, για να μπορέσεις να νιώσεις και αυτή τη χαρά που θα σου έρθει. Και άλλωστε όταν μας λείπει κάτι, αυτό το αναζητούμε. Και όταν το έχουμε, δεν το εκτιμούμε τόσο.
0: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και στη ζωή του ανθρώπου. Κάποιοι άνθρωποι υποφέρουν. Τι έφταξαν εκείνοι για να υποφέρουν? Μα έτσι φτιάξαμε τον κόσμο. Αγαπητοί, αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε. Έτσι φτιάξαμε τον κόσμο. Και θα μπορούσα να πω ότι το ότι κάποιοι άνθρωποι υποφέρουν είναι αποτέλεσμα της αδιαφορίας των ανθρώπων που περνάνε καλά. Δεν μπορείς να λες ότι εγώ περνάω καλά και εκείνος υποφέρει, άρα φταίει ο Θεός. Εγώ τι έκανα για να περνάει και εκείνος καλά? Για να μειωθεί αυτού του ανθρώπου η περιπέτεια, ο πόνος, η ασθένεια, η φτώχεια, η πείνα. Και βλέπετε στη ζωή αυτή κάνουμε του κόσμου τα έξοδα, του κόσμου τις σπατάλες για πράγματα που ικανοποιούν τα πάθη και τις επιθυμίες μας, ενώ αντιθέτως θα μπορούσαμε αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε ώστε εκείνοι οι οποίοι δεν περνάνε καλά να γίνουν και εκείνοι καλύτεροι. Ναι, Μάρθα.
1: Αυτό όχι μόνο δεν το σκεφτόμαστε, και μάλιστα ένα ωραίο παράδειγμα είναι των γερόντων, του γερόντα Παϊσίου, του γερόντα Πορφυρίου, που κάθε τι κακό που έβλεπαν γύρω τους πίστευαν ότι φταίνε οι ίδιοι και ρίχναν το βάρος στους ίδιους τους εαυτούς. Ενώ εμείς δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε και να δούμε ότι κάτι κακό που συμβαίνει γύρω μας όντως δεν φταίμε εμείς, αλλά τουλάχιστον να σκεφτούμε αυτούς τους ανθρώπους που δεν περνάνε καλά, που δυσκολεύονται στη ζωή τους, και όσο μπορούμε να τους βοηθήσουμε βέβαια.
0: Έτσι είναι, και μάλιστα να σας πω, δεν είναι κριτήριο ότι εκείνοι οι άνθρωποι εάν είχαν βοηθηθεί θα περνούσαν καλά. Όχι, δεν είναι εκεί το κριτήριο. Δηλαδή το να στείλω εγώ ανθρωπιστική βοήθεια σε έναν τόπο δεν σημαίνει ότι τον βοήθησα πραγματικά τον άλλον άνθρωπο. Βοήθησα απλώς το σώμα του να μην ταλαιπωρείται. Αν δεν του φτιάξω και την ψυχή, ο άνθρωπος αυτός πάλι θα ταλαιπωρείται. Γιατί? Είτε γιατί δεν θα ξέρει να αξιοποιήσει σωστά την βοήθεια που παρέλαβε, είτε αν γίνει καλύτερος δεν θα ξέρει και αυτός να βοηθάει τους άλλους.
1: Γι' αυτό ναι. Και γίνονται πάτερ οι ιεραποστολές. Βλέπουμε τους ιεραποστόλους που πάνε οι ίδιοι στους τόπους της Αφρικής, όπως ρώτησε και ο ακροατής προηγουμένως. Άρα όταν βοηθούμε κάποιον του προσφέρουμε μόνο την υλική βοήθεια που δεν έχει να κάνει βεβαίως με την ψυχή. Ενώ ναι. Οι ιεραπόστολοι βοηθούν ακριβώς. Ταυτόχρονα και σώμα και ψυχή.
0: Ακριβώς. Είναι βασικότατο αυτό στοιχείο. Το να πέσει το σπίτι μου και να μου το κτίσεις. Εντάξει, ικανοποίησες μια σωματική ανάγκη. Να μπω κάπου να προστατευτώ, να φυλαχθώ. Εάν δεν με μάθεις όμως να είμαι και σωστός άνθρωπος, και μην πάμε μακριά να σας πω, ένας ζητιάνος είναι έξω από την εκκλησία και ζητιανεύει. Του να τον δώσω χρήματα, εύκολο είναι. Μαζεύουμε χρήματα, του δίδουμε. Ικανοποιεί, θα πάρει να φάει, θα φτιάξει τα ρούχα του, το σπίτι του, θα ζήσει και αυτός όπως λέμε σαν άνθρωπος, αλλά από σωματικής ανάγκης σαν άνθρωπος. Διότι πρέπει πέρα από αυτό να το φτιάξω και την ψυχή, να μάθει να διαχειρίζεται σωστά αυτά τα οποία έχει, να μάθει να αξιοποιεί τα χαρίσματα, να πιστέψει ότι δεν πρέπει να είναι ζητιάνος, γιατί δεν είναι ζητιάνοι επειδή είναι φτωχοί, είναι ζητιάνοι επειδή δεν αξιοποιούν σωστά τα χαρίσματά τους, τις ικανότητές τους. Άρα λοιπόν πρέπει να του καλλιεργήσω την ψυχή, να του καλλιεργήσω το πνεύμα για να πω ότι αυτός ο άνθρωπος θα πάψει να ταλαιπωρείται, θα πάψει να παιδεύεται. Έτσι λοιπόν και στον κόσμο αυτόν τα παιδιά πεινούνε. Η πρώτη κίνηση είναι να βοηθήσουμε να μην πεινούνε. Αλλά αν μείνουμε εκεί δεν κάναμε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Είναι σαν την ομπρέλα που ανοίξαμε για να μην βραχούμε όταν βρέχει. Ναι, αλλά άμα αύριο ξαναβρέξει, θα ξανανοίξω πάλι την ομπρέλα. Ναι, και όταν κάποια στιγμή μου χαλάσει η ομπρέλα, θα μείνω εκτεθειμένο στη βροχή και θα γίνω μουσκιμα. Αν όμως μάθω να φτιάχνω σκέπαστρο, σταθερό, για να βρίσκομαι πάντο κάτω από την σκέπη του Θεού, γι' αυτό λέγεται και σκέπη ο Θεός, τότε μονίμως θα βρίσκουμε μέσα σε μια ασφάλεια. Ναι, Σοφία.
2: Όπως και σε ένα παιδί, Πάτερ, δεν αρκεί μόνο να το ταΐζουμε, να κοιτάζουμε μόνο τα υλικά, τον ντύσιμο, την τροφή, αλλά πρέπει να το στείλουμε και στο σχολείο, να αφιερώσουμε χρόνο, να συζητήσουμε μαζί του, του δώσουμε διάφορες ευκαιρίες.
0: Έτσι και να του πούμε του παιδιού ότι δεν πας στο σχολείο για να βγάλεις ένα δίπλωμα και να βρεις ένα επάγγελμα και να ζήσεις. Πας στο σχολείο για να γίνεις άνθρωπος, ώστε το επάγγελμα που θα κάνεις να μπορείς να το κάνεις σωστά για να μπορείς να ζήσεις. Ναι, Μάρθα.
1: Και ίσως πρέπει να μας γίνει βίωμα αυτό που λέμε σε κάθε αρτοκλασία. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Οι δε εξητούνται στον Κύριον ουκ ελατωθήσονται.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Οι πλούσιοι πτώχευσαν και επείνασαν γιατί δεν έδωσαν σημασία στον Θεό. Αγνώρισαν τον
1: Θεό. Παρόλο που είχαν τα υλικά αγαθά, αγνώρισαν τον Θεό.
0: Ναι, ενώ οι φτωχοί μπορεί να ήταν φτωχοί, αλλά επειδή αναζήτησαν τον Κύριο, δεν είπε πλούτησαν, δεν έχασαν, λέει, δεν ελαττώθηκαν, δεν μειώθηκαν από τα αγαθά. Αυτά τα οποία ήταν απαραίτητα και αναγκαία για την ζωή των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι υποφέρουν όχι γιατί κάποιοι άλλοι φταίνε που δεν τους πήγανε τα τρόφιμα που έπρεπε να τους πάνε. Υποφέρουμε γιατί δεν είμαστε συνεπείς απέναντι στο θέλημα του Θεού. Ένα αυτό. Και δεύτερον, υποφέρουμε όταν είμαστε συνεπείς στο θέλημα του Θεού γιατί ο Θεός θέλει να μας δώσει την ευκαιρία πρώτον να αντιληφθούμε τα πάθη και τα ελαττώματά μας για να γίνουμε καλύτεροι και δεύτερον να μας δώσει αφύπνιση, γιατί ο διάβολος ανά πάσα στιγμή περιμένει να καταστρέψει. Όταν ο άνθρωπος μένει χωρίς αγώνα, χωρίς προσπάθεια, τότε ο διάβολος βρίσκει τον άνθρωπο απροετοίμαστο και του δημιουργεί την πτώση. Δηλαδή πρέπει σε αυτόν τον κόσμο να το καταλάβουμε ότι δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε σωστά εάν δεν υπάρχει ο αγώνας. Γι' αυτό και η ζωή αυτή είναι ένας στίβος. Και ένας αθλητής δεν μπορεί να πει ότι θα μπω στο στάδιο και θα ζω άνετα και αναπαυμένα και δεν τρέχει τίποτα. Μπαίνω στο στάδιο για να αγωνιστώ. Έτσι και στη ζωή αυτή μπαίνουμε πλέον για να αγωνιστούμε. Είτε θα αμαρτάναμε είτε όχι, θα αγωνιζόμασταν. Εξάλλου ο Θεός όταν έπλασε τον Αδάμ και την Εύα και τους έβαλε στον παράδεισο, είπε ότι πρέπει να εργάζονται και να φυλάτουν τον παράδεισο. Πριν την πτώση τα είπε αυτά. Άρα λοιπόν ο αγώνας, η εργασία και η διαφύλαξη των όσων μας έδωσε ο Θεός θα ήταν πάντα. Είτε πέφταμε είτε δεν πέφταμε από τον παράδεισο. Εξάλλου η εργασία κάνει πιο έξυπνο τον άνθρωπο. Η εργασία μας δίδει την δυνατότητα να καταλάβουμε ποια είναι τα χαρίσματά μας, ποιες είναι οι ικανότητές μας, ποιες είναι οι προσπάθειες που μπορούμε να κάνουμε για να αυξήσουμε αυτά τα οποία έχουμε. Αλλά πέρα από αυτό τώρα πάλι επανέρχομαι στο ερώτημα που έθεσες Μάρθα στην αρχή, μπορεί να ανοιγόμαστε αλλά δεν ξεχνάμε την αφετηρία που ξεκινήσαμε. Μήπως είναι μόνο οι άνθρωποι που υποφέρουν εξαιτίας της πτώσεως του ανθρώπου από τον παράδεισο? Μήπως είναι μόνο οι άνθρωποι που υποφέρουν επειδή εμείς αμαρτάνουμε και παραβαίνουμε το θέλημα του Θεού? Και η φύση όλη εξαιτίας μας υποφέρει και συστενάζει και συνοδύνει, που λέει ο Απόστολος Αχριτουνή. Ναι. Και μάλιστα να σας το διαβάσω, να το δούμε λίγο πώς ακριβώς το λέει ο Απόστολος Παύλος, που είναι συγκλονιστικό, γιατί τα πάντα έγιναν για τον άνθρωπο. Τα πάντα. Ιγάρ, λέει στην προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, ηγάρ από καραδοκία της κτήσεως, την αποκάλυψη των ιών του Θεού απεκδέχεται. Δηλαδή η προσδοκία της κτήσης, περιμένει, η κτήσης περιμένει, την φανέρωση των παιδιών του Θεού. Περιμένει να αποκαλυφθούν τα παιδιά του Θεού. Πώς να αποκαλυφθούν? Περιμένει να δει ενάρετους τους ανθρώπους.
2: Γιατί από αυτούς εξαρτάται και η ίδια.
0: Και η ίδια. Περιμένει να δει ενάρετους τους ανθρώπους. Και ξέρετε, το λένε και οι φυσικοί αυτό το πράγμα. Όταν λέει το λουλούδι, το μιλάς, επικοινωνεί μαζί σου. Επικοινωνεί. Βέβαια, επειδή αυτό δεν το αντιλαμβανόμαστε, όταν το περιποιείσαι, όταν, ναι, επικοινωνεί μαζί σου, όταν το λουλούδι το βάλεις σε ένα χώρο που υπάρχει πολύ βία, φωνές, ένταση, δεν ανθίζει, δεν προκόβει τόσο πολύ. Πέρα από αυτά όμως, το βλέπουμε στα ζώα. Όταν το ζώο θα το πλησιάσεις με καλή διάθεση, χωρίς να έχεις δείξει τίποτα, ούτε φαγητό του έδωσες, ούτε τίποτα, έχεις μέσα σου καλή διάθεση. Το ζώο σε καταλαβαίνει. Όταν όμως έχεις άγρια διάθεση, πάλι το ζώο σε καταλαβαίνει και σε γαυγίζει, σε διώχνει. Δεν έχεις εκδηλωθεί, δεν έχεις εκφραστεί, δεν έχεις πει τίποτα. Θυμάμαι μια φορά ήμουν σε ένα μέρος και ήταν ένας σκύλος δεμένος. Και από μακριά περνούσε γνωστός του αφεντικού που είχε το σκυλί. Σκυλί φύλακας ήτανε. Εκείνος που πέρασε είπε ένα «γεια». Και το σκυλί δεν έκανε τίποτα, απλώς τον άκουσε. Περνάει ένας δεύτερος, λέει και εκείνος «γεια». Δεν είπε κάτι διαφορετικό από τον πρώτο. Εκείνον τον γάβγισε. Και κάθισε και το κοιτάω και λέω «καλά, τι συμβαίνει?» λέω. Προηγουμένως χαιρετάει ο ένας ο κύριος και το σκυλί δεν γαυγίζει. Περνάει ο άλλος, ίδιοι, από την ίδια απόσταση, έτσι, με τα ίδια λόγια, και τον γαυγίζει. Γιατί? Μου λέει ο πρώτος, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος έχουν έρθει σπίτι, μου λέει. Δεν τους ξέρει το σκυλί καθόλου. Απλώς ο πρώτος κάποτε μου είπε ότι τα συμπαθεί τα ζώα. Ο δεύτερος μου είπε ότι δεν συμπαθεί τα ζώα. Λοιπόν, ο σκύλος, μου λέει, από τόση απόσταση κατάλαβε τις διαθέσεις των ανθρώπων. Γι' αυτό και στον έναν δεν μίλησε, δεν γάβγησε, στον άλλον γάβγησε. Άρα, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι και η κτήσεις περιμένει την έκφραση, την αποκάλυψη των παιδιών του Θεού, όχι των παιδιών του διαβόλου. Περιμένει να δει κάτι ωραίο, κάτι ευχάριστο, να αναπνεύσει, να χαρεί, να ειρηνεύσει, να γαλινεύσει με τον άνθρωπο. Ναι. Και συνεχίζει και λέγει «τη γάρ ματαιότητη εκτίσεις υπετάγει, ούχ εκούσα, ούχ εκούσα, αλλά δια τον υποτάξαντα επελπίδη». Η φύση, λέει, υποτάχθηκε στην ματαιότητα. Ποια ματαιότητα? Του ανθρώπου. Η ματαιότητα του ανθρώπου ήταν να γίνει Θεός. Και η φύση τι έφταιγε? Άρα λοιπόν υποτάχθηκε όχι εκούσια, ακούσια σε αυτήν την ματαιότητα και στην παρανομία του ανθρώπου. Και υποτάχθηκε εξαιτίας όχι του Θεού, δεν την υπέταξε ο Θεός. Την υπέταξε ο άνθρωπος. Θέλεις δε θέλεις κτήσει, θα υποταγείς στην πτώση τη δική μου. Διότι ήδη ο Θεός έκανε τον άνθρωπο εξουσιαστή όλης της κτήσεως, να εξουσιάζει και να άρχει των εχθείων και των πετεινών και τα λοιπά. Και μάλιστα εδώ ήρθε μια ερώτηση σχετική. Πριν την πτώση τα ζώα πέθαιναν? Βλέπετε, ωραία ερώτηση, μπορεί να μας βοηθήσει στο να μην μπερδευόμαστε με έννοιες. Να μην μπερδεύουμε τις έννοιες και να μην μπερδεύουμε τις καταστάσεις. Εδώ μπαίνει ο θάνατος. Σου λέει, πεθαίνει ο άνθρωπος, τα ζώα τι κάνανε πριν? Πέθαιναν, δεν πέθαιναν? Ακούστε να δείτε, ο θάνατος στη ζωή μπήκε εξαιτίας του ανθρώπου. Εξαιτίας του ανθρώπου μπήκε ο θάνατος στον κόσμο. Αλλά λέμε για τα ζώα αν πεθαίνουν. Όταν τα δέντρα ρίχνουν τα φύλλα τους, δεν ρίχνουν νεκρά? Δεν ρίχνουν τη νεκρόνη φύσης? Δηλαδή αυτές οι εναλλαγές, το φυτό, βάζουμε μία ντοματιά που είναι εποχής, ετήσιο φυτό, και μετά χάνεται. Πρέπει να πάρεις τώρα τον σπόρο, να ξανασυνεχίσεις, να βγάλεις καινούριο φυτό. Προσέξτε, αυτή η ανακύκληση της ζωής στη φύση υπήρχε και πριν την πτώση του ανθρώπου. Ο θάνατος δεν είναι αυτό που λέμε έφυγα εγώ από τη ζωή, ήρθε κάτι άλλο κτλ. Στη φύση, στο ζώο, έτσι. Ο θάνατος δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον θάνατο του ανθρώπου. Ο θάνατος του ανθρώπου είναι αποκοπή της ψυχής και του σώματος. Και μετά αποκοπή από τον Θεό. Εάν πάω στην αιώνια κόλαση, έχω αποκοπή και από τον Θεό πλέον. Αυτό είναι θάνατος. Ενώ στα ζώα δεν υπάρχει πλέον ενότητα με τον Θεό. Το ζώο δεν θα ενωθεί με τον Θεό. Το ζώο πλάστηκε να λειτουργήσει έτσι. Το ζώο δεν πλάστηκε αθάνατο. Λέει, αν τα ζώα πέθαιναν πριν. Δεν έχει καμία σχέση αυτός ο θάνατος των ζώων με τον θάνατο του ανθρώπου. Το ζώο πλάστηκε θνητό. Πλάστηκε να πεθαίνει. Ο θάνατος δεν είναι κάτι που μπήκε μέσα στη ζωή εξαιτίας της πτώσης των ανθρώπων. Είναι μια κατάσταση που ανήκει μόνο στον άνθρωπο. Μόνο στον άνθρωπο ανήκει. Γιατί ο άνθρωπος τιμωρείται. Τα ζώα πλάστηκαν έτσι. Ο άνθρωπος όμως πήρε ζωή αιώνια. Πλάστηκε για να ζει αιώνια. Ναι, Σοφία.
2: Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι περισσότερο για τους μοναχούς, ότι, ή για τους Αγίους, ότι εκοιμήθη, δεν πέθανε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή,
0: ναι.
2: Ο θάνατος σημαίνει πορεία προς την κόλαση. Ενώ το εκοιμήθη έχει μια άλλη έννοια.
0: Αναμονή.
2: Ναι.
0: Κοιτάξτε, ο θάνατος έχει τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι αποκοπή του ανθρώπου από τον Θεό. Και αποκοπή του ανθρώπου ως ψυχή και σώμα. Έτσι, αποκόπτομαι από τον Θεό, γι' αυτό λέμε να ενωθούμε με τον Θεό. Ή να όσοι εν καθώς και εμείς ένες μεν και τα λοιπά, ενότητα με τον Θεό. Επανέρχομαι στην προπτωτική κατάσταση που ο άνθρωπος ήταν ενωμένος με τον Θεό. Τώρα αποκόπτομαι από τον Θεό με την παρακοή, στη συνέχεια και έχουμε πτώση, τη λέμε πέφτω. Και ότι πέφτει σπάζει. Άρα ο άνθρωπος αποκόπηκε από τον Θεό που ήταν ενωμένος, έπεσε κάτω και έσπασε στα δύο, ψυχή και σώμα. Και τώρα ο Θεός μου λέει, εγώ θα έρθω, αυτό το οποίο έσπασε, καταστράφηκε, να το ξανακάνω καινούριο. Αλλά με την δική μας τη μετάνοια. Έτσι, με τον δικό μας αγώνα, με τη δική μας προσπάθεια. Τα ζώα δεν έχουν μπει στο κριτήριο το αν φάνε από τον απαγορευμένο καρπό θα πεθάνουν ή όχι. Έτσι πλάστηκαν από τον Θεό. Τα φυτά, τα πάντα. Έτσι πλάστηκαν από τον Θεό. Έτσι το θέλει ο Θεός. Ναι, Σοφία.
3: Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα της πτώσεως?
0: Θα το δούμε παρακάτω να δείτε πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί, ξέρετε, ένας παππούς σε ένα χωριό είχε πει το εξής όταν έπαιρνα φωτιά κάποια δάση. Λέει, ό,τι καταστρέφει ο Θεός, το ξαναφτιάχνει. Ό,τι καταστρέφεται από τον άνθρωπο δύσκολα ξαναγίνεται. Έτσι. Λοιπόν, ας το δούμε όμως στη συνέχεια. Γιατί, λέει ο Απόστολος Παύλος, υποτάχθηκε στη ματαιότητα? Εξαιτίας του ανθρώπου. Αλλά και αυτή η κτήσης ελευθερωθήσεται από τις δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Δηλαδή, η κτήσης αυτή η ίδια θα ελευθερωθεί από την δουλεία της φθοράς. Όλα φθήρονται, βλέπετε. Όλα φθήρονται. Και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των παιδιών του Θεού. Γιατί αυτή η κτήσης, όπως πλάστηκε από τον Θεό, δεν θα καταστραφεί. Δεν θα οδηγηθεί στο μηδέν. Θα γίνει παράδεισος. Πώς? Αυτός αλλού καυτός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτός ο κόσμος, ο ίδιος, αλλά όχι ο ίδιος. Πώς? Αλλαγήσετε, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Θα αρπαχθούν, θα αλλαχθούν αυτά τα πράγματα. Πώς θα αλλαχθούν? Δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Δεν θα καταστραφεί ο κόσμος αυτός. Δεν θα χαθεί. Μπορεί να μην έχει ήλιο, αλλά να έχει κάτι καλύτερο από τον ήλιο. Είναι μυστήριο.
1: Θα είναι αυτή η καινή κτήσης που λέγαμε και όταν μιλούσαμε ακριβώς για τη δημιουργία του κόσμου.
0: Ακριβώς. Καινούργια κτήση, καινούργια δημιουργία. Όχι μόνο πνευματική, αλλά και υλική. Γι' αυτό και δεν έχει σημασία αν τα ζώα πέθαναν ή δεν πέθαναν. Το γενικό πνεύμα του Θεού είναι αυτή η κτήσης να υπηρετήσει την σωτηρία του ανθρώπου και στη συνέχεια να υπηρετήσει την δόξα του ανθρώπου. Είναι φοβερό, αυτός ο κόσμος έγινε για να υπηρετήσει την δική μου δόξα μέσα στον παράδεισο. Γιατί όντως θα είναι δόξα του ανθρώπου και θα υπηρετεί όλη αυτή η κτήση. Και ο ίδιος ο Θεός θα υπηρετεί τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο. Φανταστείτε, ο ίδιος ο Θεός θα υπηρετήσει τον άνθρωπο στον παράδεισο. Ναι, το λέει ο Απόστολος Παύλος πολύ χαρακτηριστικά, ότι ο Θεός στην Βασιλεία του Θεού περιζώσεται εαυτόν. Λέει στο, αν το ενθυμίσετε, στο μυστικό δείπνο, στο δείπνο που κάλεσε πολλούς και τα λοιπά. Έτσι λέει και στους γάμους του Αρνίου, στη Βασιλεία του Θεού, στους γάμους του Αρνίου, ανακλινεί αυτούς, θα μας βάλει να καθίσει, περιζώσεται αυτόν, θα βάλει ποδιά και θα αρχίσει να μας υπηρετεί στον παράδεισο. Ναι, δείτε την αξία που έχει ο άνθρωπος. Ο Θεός θα υπηρετεί τον άνθρωπο. Μα και τώρα τι κάνει ο Θεός? Δεν υπηρετεί τον άνθρωπο. Εμάς υπηρετεί. Όταν σταυρώνεται ο Ιησούς Χριστός, γιατί σταυρώνεται? Για τη δόξα τη δική του. Αυτός είχε τη δόξα, δεν είχε ανάγκη. Ήταν εκεί που ήταν ως Θεός, ως Άγιος Τριαδικός Θεός. Δημιούργησε τον κόσμο. Υπήρχε μεγαλύτερη δόξα από αυτή τη δημιουργία. Κι όμως, ναι,
1: μάλιστα. Και μάλιστα ο πρώτος που αδικήθηκε πάνω στη γη ήταν ο Ιησούς Χριστός, που σταυρώθηκε. Η αδικία τον σταύρωσε. Γιατί ρωτάνε κάποιοι ποιο σταύρωσε τον Ιησού Χριστό και απαντάνε κάποιοι άλλοι οι Εβραίοι. Ποιοι οι Εβραίοι? Το μίσος, η κακία των ανθρώπων.
0: Που εκδηλώθηκε από κάποιους ανθρώπους. Αλλά αυτή η γενική κατάσταση, αυτή εσταύρωσε τον Ιησού Χριστό. Ναι, γιατί θα έλεγε κανείς, εντάξει, μόνο κακία υπήρχε τότε, δεν υπήρχε και αγάπη. Δεν υπήρχε αγάπη. Χάθηκε αυτή η αγάπη. Εξαφανίστηκε, ναι. Και στη συνέχεια λέει ο Απόστολος Παύλος, είδαμε γάρ ότι πάσα η κτήσης συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν. Δεν λέει στενάζει, αλλά συστενάζει. Δηλαδή όλη η κτήσης μαζί με μας υποφέρει και πονάει και στενάζει αγκομαχά μέχρι το τέλος της ιστορίας του κόσμου. Θα πονάει, θα υποφέρει. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει φυσιολογικά. Δεν μπορεί. Όταν λέμε σήμερα καταστρέψαμε την ατμόσφαιρα, τι θα κάνει αυτή η ατμόσφαιρα? Δεν θα αγκομαχά στην προσπάθειά της να αποκαταστήσει την αταξία που δημιουργήσαμε εμείς και να φέρει την τάξη. Ναι.
1: Ο όρος που χρησιμοποιούμε κάποιες φορές ότι η φύση εκδικείται τον άνθρωπο είναι σωστός?
0: Είναι αυτό ακριβώς που λέμε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Είναι ωραίο ότι προσπαθούμε. Αυτό, ότι η φύση συστενάζει, αλλά είναι εκδικητικό αυτό το πράγμα ή απλά είναι μια συστεναγμός μαζί με τον άνθρωπο?
0: Εκδικείται με την έννοια την δική μας, την ανθρωπομορφική. Επί παραδείγματι, όταν θα πάω να πιάσω έναν αγκάθι, να το κόψω, ναι, θα με αγκυλώσει. Για ένα τριαντάφυλλο να το κόψω, θα με αγκυλώσει. Με εκδικήθηκε γιατί πάω να το κόψω. Έκφρασης.
3: Αποτέλεσμα δηλαδή της δικιάς μας πράξης.
0: Της δικής μας αταξίας.
1: Ναι, και άλλωστε η εκδίκηση, έτσι, ο όρος εκδίκηση, δεν κρύβει μέσα του αγάπη, κρύβει κακία, κρύβει μίσος.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Εφόσον εγώ την φύση παρέλαβα από τον Θεό να την δουλέψω σωστά, πάω λοιπόν να την παραβιάσω, πάω να επεμβώ, πάω αυταρχικά να δουλέψω, να κάνω τα πειράματα που εγώ νομίζω, όχι σε λογική βάση, σε παράλογη βάση, αυτή η κτήση τι θα με κάνει, θα με εκδικηθεί. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Το ξύλο στο νερό επιπλέει. Όταν εγώ θέλω, σώνει και καλά αυτό το ξύλο να το έχω στον πάτο του νερού, το πατάω με τα πόδια μου, έτσι το πατάω εκεί κάτω, εγώ δεν θέλω να είναι στην επιφάνεια, το θέλω κάτω. Κάποια στιγμή μόλις το πάρω το πόδι, αυτό θα τυναχθεί επάνω και θα με χτυπήσει. Έτσι δεν είναι? Τεινάζεται επάνω και με χτυπάει. Αυτός είναι ο λόγος που λέμε η φύση εκδικείται, γιατί πάω να την εκβιάσω, να κάνει αυτά τα οποία δεν είναι σωστά. Δεν είναι στην φύση σωστά. Όχι το ηθικό με την έννοια της αρετής, το ηθικό καλό και κακό με την έννοια της αρετής. Αλλά αυτό που δεν είναι στην φύση σωστό. Γι' αυτό και λέμε η φύση εκδικείται. Όταν πάω λοιπόν να την παραβιάσω. Και στη συνέχεια λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι μόνον, ου μόνον δε, αλλά και αυτοί την απαρχήν του πνεύματος έχοντες, και εμείς αυτοί εν εαυτής στενάζομεν υιοθεσία να επεκδεχόμενη την απολύτρωση του σώματος ημών. Και όχι μόνον οι κτήσεις, λέει, στενάζει, αλλά και εμείς οι ίδιοι που έχουμε την απαρχή του πνεύματος, που έχουμε δηλαδή δημιουργηθεί από τον ίδιο τον Θεό και έχουμε μέσα μας λάβει το Πνεύμα το Άγιο, απαρχή του Πνεύματος, έχουμε λάβει μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο για να ξέρουμε πώς πρέπει να ζούμε, και εμείς οι ίδιοι στενάζουμε μέσα μας περιμένοντας την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματός μας. Προσέξτε, την απολύτρωση του σώματός μας. Είτε πιστεύω είτε δεν πιστεύω στον Θεό, δεν λέει ο Απόστολος Παύλος εμείς οι πιστοί, εμείς οι άνθρωποι. Όχι εμείς οι πιστοί, γενικά οι άνθρωποι στενάζουμε μέσα μας περιμένοντας την υιοθεσία. Περιμένουμε κάποιος από κάπου να μας σώσει, να μας απαλλάξει, να μας λυτρώσει. Και να λυτρώσει, λέει, και το σώμα μας, το οποίο βλέπουμε ότι φθείρεται. Πάτε έξω να δείτε γιατί επί παραδείγματι πλένουμε το πρωί, γιατί κτενίζουμε, γιατί βάφομαι, γιατί περιποιέμαι τον εαυτό μου, γιατί ντύνομαι όμορφα, γιατί παίρνω φάρμακα, γιατί τρώω. Τι κάνει το σώμα? Πεινάει, φωνάζει, πεθαίνω. Δώσ' μου να φάω, δώσ' μου να πιω νερό. Βλέπω τρίχες άσπρες στο κεφάλι και λέω, τι γίνεται, γέρασα, πάνω τη κρύψω. Που σημαίνει ότι αναζητώ την απολύτρωση του σώματός μου. Γιατί να γεράζει, γιατί να πεθαίνει, γιατί να χάνεται, γιατί να φθείρεται.
1: Αντιδρώ δηλαδή.
0: Αντιδρώ. Ναι, δεν το θέλω. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, και εμείς στενάζουμε και περιμένουμε να λυτρωθούμε από αυτό το πράγμα. Διότι αν ο άνθρωπος έλεγε δεν υπάρχει άλλη ζωή, άστο το σώμα να πάει εκεί που πάει, δεν βαριέσαι, ας απολαύσω εγώ τη ζωή όπως μπορώ και ας πάει εκεί που πάει. Επιδίωξαν ποτέ τα ζώα να βαφούν, να μπουν μέσα σε ένα μαύρο νερό, να βρουν μαύρο νερό, να βρουν μαύρο χώμα κτλ, για να φύγει η ασπρίλα τους αν γεράζουν. Και δεν γεράζουν τα ζώα, δεν δείχνουν εξωτερικά τον γερασμό. Ο άνθρωπος δείχνει τον γερασμό μας. Μόνο και μόνο για να μας κάνει να βλέπουμε αυτή την αναζήτηση της απολύτρωσης από αυτό στο οποίο πέσαμε. Πέσαμε μέσα στον βούρκο, πέσαμε στην αμαρτία, πέσαμε στην φθορά, πέσαμε στον θάνατο και αναζητούμε κάτι να μας λυτρώσει, κάτι να μας βγάλει. Ναι.
2: Να βλέπουμε ακόμη ότι και ο χρόνος είναι λίγος που μας μένει. Όσο πιο πολύ γυρνάμε, βλέπουμε ότι δεν μας μένει και πολύς χρόνος ακόμη.
0: Δεν μας μένει.
2: Ναι, δεν έχουμε πολύ δρόμο μπροστά.
0: Ναι. Εμείς αγχωνόμαστε για τον χρόνο. Γιατί να αγχωθούμε? Αυτό το άγχος ότι πέρασε ο χρόνος, κυλάει ο χρόνος, γέρε χρόνε φύγε τώρα, το λέμε έτσι τόσο περιφρονητικά, υποδεχόμαστε τον καινούριο χρόνο με χαρές, αλλά μέσα μας κρύβουμε τα χρόνια. Πόσο χρόνο είσαι? Δεν θα είμαι, λέμε, τα κρύβουμε τα χρόνια. Γιατί δεν θέλουμε αυτή την εξαφάνιση, θα λέγαμε, της ζωής. Αν δεν μας ενδιέφερε, θα λέγαμε δεν βαριέσαι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να απαλλαγεί από αυτό. Είναι η φύση του ανθρώπου τέτοια για να ζει. Πλαστήκαμε για να ζούμε αιωνίως. Ενώ τα ζώα δεν πλάστηκαν για να ζουν αιωνίως. Τα ζώα απλώς πλάστηκαν για να υπηρετήσουν τον άνθρωπο. Και τα ζώα και οι κτήσεις και οι φύσεις πλάστηκαν για να υπηρετήσουν τον άνθρωπο. Όσο υπηρετούν τον άνθρωπο είναι χρήσιμα. Όσο δεν υπηρετούν τον άνθρωπο δεν χρειάζονται. Αλλά και αν δούμε και κάτι ακόμη, γιατί ρωτήσατε προηγουμένως ότι οι φυσικές καταστάσεις, οι νεροποντές, καταιγίδες, σεισμοί που γίνονται, λέει κάτι πολύ σοφό η Σοφία Σιράχ. στο 39 κεφάλαιο. Λέει «Αγαθά της αγαθής έκτιστε απαρχής, ούτως της αμαρτωλής κακά». Δηλαδή, τα καλά και αγαθά έγιναν εξ αρχής για τους καλούς. Έτσι και τα κακά έγιναν για τους αμαρτωλούς. Παράξενο, λέει κανείς ότι υπάρχουν τώρα μέσα στον κόσμο πράγματα που είναι καλά για τους καλούς και στραβά για τους στραβούς. Να το δείτε στη συνέχεια. Αρχή πάσης χρίασης ζωήν ανθρώπου, ίδωρ, πυρ, σίδρος, άλας, εμίδαλης, πυρού και μέλι και γάλα, αίμα σταφυλής και έλαιων και ημάτιων. Δηλαδή, τα πρώτα και απαραίτητα αγαθά είναι το νερό, η φωτιά, να βράσω το φαγητό έτσι, ο σίδρος, το αλάτι, το σιτάρι, το σιμιγδάλι, το μέλι, το γάλα, το κρασί, το λάδι, τα ρούχα. Ταύτα πάντα της ευσεβέσιν εις αγαθά. Ούτως της αμαρτωλής τραπίσεται εις κακά. Αυτά τα ίδια πράγματα λέει, τα ίδια αγαθά, στους καλούς κάνουν καλό και στους κακούς κάνουν κακό. Χαιρετούμε τους αγαπητούς μας ακροατές και καλή συνάντηση την επόμενη Τετάρτη. Πρώτο Θεός.

Πέτρε, κορυφαίε των ενδόξων Αποστόλων, η πέτρα της πίστεως, και Παύλε θεσπέσιε των Αγίων Εκκλησιών, ο Ρήτορ και Φωστήρ, το θείο θρόνο παριστάμενη υπερ ημών Χριστό πρεσβεύσατε.

Αχιλλείου φωνή. Με τον άνθρωπο που πρέπει να τα έχεις καλά απαραίτητος είναι με τον εαυτό σου. Αυτόν αντικρίζεις κάθε μέρα μόλις σηκωθείς στον καθρέφτη και μαζί του κάθε βράδυ κοιμάσαι.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 27. Το ολοκαύτωμα μέσα στην πόλη.

Τούρκοι λοιπόν του Κιουταχή μπήκαν στο Μεσολόγγι από το ακάλυπτο δυτικό κομμάτι των τειχών της πόλης. Όμως την είσοδό τους την πλήρωσαν ακριβά. Πολλά μέρη ήταν παγιδευμένα με εκρηκτικά. Και ενώ η ιστορία του Καψάλη είναι σχεδόν σε όλους γνωστή, δεν γνωρίζουμε την ιστορία ενός γέρου ιερέα, του Διαμαντή Σουλιώτη. Ο εν λόγω ιερέας ήταν γέρος και πληγωμένος. Με τη θέλησή του πήγε κάτω από τη μεγάλη ντάπια του Μάρκου Μπότσαρη, όπου υπήρχαν δύο λαγούμια που συνεχώς χρησιμοποιούσαν οι πολιορκούμενοι για τις εξορμήσεις στα εχθρικά στρατόπεδα. Εκεί τοποθετήθηκε μεγάλη ποσότητα πυρίτιδας. Ο πατήρ Διαμαντής μπήκε και περίμενε υπομονετικά πότε θα εισέρχονταν οι εχθροί πάνω από το τείχος για να βάλει φωτιά και να τεινάξει στον αέρα τους εισβολής. Και πράγματι, όταν γέμισε η ντάπια του Μπότσαρη από Τούρκους, ο ιερέας βυθίζει το δαυλό στο βαρέλι της πυρίτιδας, τεινάζοντας στον αέρα τους βάρβαρους που το είχαν κυριεύσει. Ανάλογες σκηνές θα επαναληφθούν δεκάδες φορές στην πόλη. Εκρήξεις ακούγονταν όλη τη νύχτα μέχρι πάνω στο ζυγό. Όλοι οι άλλοι ασθενείς μπήκαν και οχυρώθηκαν στα μεγάλα σπίτια. Τους δόθηκαν πολεμοφόδια και θα πολεμούσαν μέχρι ενός και στη συνέχεια θα ανατινάζοντας παίρνοντας μαζί τους το θάνατο και πολλούς Τούρκους. Υπολογίζεται ότι 2.000 άτομα βρίσκονταν στο Μεσολόγγι όταν το πάτησαν οι Τούρκο-Αιγύπτοι. Όσοι δηλαδή είχαν μείνει πίσω που ήταν γύρω στους 600, ενώ οι υπόλοιποι ήταν όσοι μπήκαν ακούγοντας τη φωνή ο πίσω-πίσω. Όσοι μάχημοι γύρισαν πίσω στην πόλη, οχυρώνονται πίσω από τείχους ή μπαίνουν σε σπίτια και εκκλησίες και ανάβουν φωτιά και σίδερο εναντίον των εχθρών. Τα γυναικόπαιδα όμως και οι γέροντες φάζονται άγρια. Η λύσα των Τουρκοαιγυπτίων κορυφώνεται και θέλουν να πάρουν το αίμα τους πίσω για τον εξευτελισμό που υπέστησαν όλο το διάστημα της πολιορκίας. Άρχισε και μέσα στην πόλη τρομερή σφαγή. Όποιος δεν άξιζε στα σκλαβοπάζαρα φωνεύεται μονομιάς. Οι τάπιες κυριεύονται και αρχίζουν να βομβαρδίζουν την πόλη. Ο πανικός των κατοίκων και των γυναικόπαιδων αυξάνεται. Κραυγές και φωνές αναμιμηγμένες με τους αλλαλαγμούς των Τουρκοαιγυπτίων αντιχούν τη φρίκη της ατμόσφαιρας και συμπληρώνουν το έργο της καταστροφής. Λαιλασία, σφαγές, εχμαλωσία. Πυρκαγιές ανάβουν στην πόλη και αρχίζουν οι ανατινάξεις σπιτιών από τους Μεσολογγίτες όταν πάνε να τα πατήσουν οι εχθροί. Η ζωή των Μεσολογγιτών εξαγοράζεται ακριβά, γιατί είχαν επιστρέψει από τους μάχημους Μεσολογγίτες το καλύτερο κομμάτι, όλοι οι πυροβολητές που συνόδευαν τα γυναικόπαιδά τους. Το τουρκικό αίμα έρεε άφθονο. Οι Μεσολογγίτες φώνευαν και φωνεύοντο. Γράφει ο Φάμπρ, ο Γάλλος ιστορικός. Και εκεί άρχισε η πιο φοβερή μάχη ανάμεσα στη λύσα και την απελπισία. Εκείνες τις πρώτες στιγμές, οι Τούρκοι έσφαζαν όποιον έπεφτε στα χέρια τους αδιάκριτα από φύλο και ηλικία. Όμως οι γυναίκες φοβότανε και με το δίκιο τους πως σύντομα θα κατάπεφτε εκείνη η λύσα και τότε αυτές δεν θα τις σκότωναν. Όμως τι να κάνουν. Όλα τα κτίρια που ήταν για να τίναξει ήταν γεμάτα. Δεν υπήρχε πια καμιά ελπίδα να βρουν εκεί θέση. Πώς να ξεφύγουν από τους βαρβάρους? Τότε ανάμεσα στις απελπισμένες αυτές γυναίκες ακούγεται μια φωνή. «Στη θάλασσα, παιδιά μου! Στη θάλασσα! Ελάτε μαζί μου!» Άλλες τρέχουν κατά το μεγάλο πηγάδι, ρίχνουν εκεί μέσα τα παιδιά τους και κρεμιούνται κοντά τους. Σύντομα όμως τα πηγάδια γέμισαν. Μερικές γυναίκες και μερικά παιδιά είχαν την ετοιμότητα και την τύχη να βρουν ελευθερία πέφτοντας πάνω στα σπαθιά των αραπάδων. Άλλες και άλλα ρίχτηκαν μέσα στις φλόγες των σπιτιών που καίγονταν. Οι νικητές που ψάχνανε πλέον για σκλάβους έπαιρναν από κοντά τα θύματά τους. 1.200 άτομα που δεν βρήκαν τρόπο να σκοτωθούν μόνα τους έπεσαν στα χέρια του εχθρού. Η Γενική Εφημερής αναφέρει: «Κατά αυτή τη στιγμή είδαν μητέρα να ρίπτει τα παιδιά της στο πηγάδι και να κρεμίζεται από αυτή και πλήθος παιδιών και γυναικών να μπαίνουν στη λιμνοθάλασσα και να βυθίζονται στο βαθύτερο μέρος αυτής». Οι Οθωμανοί είχαν ως έθιμο να κόβουν τα κεφάλια των επιφανών επαναστατών και τα αυτιά των αντιπάλων που σκοτώνονταν από τα χέρια τα δικά τους. Για κάθε ζευγάρι αυτιών, ο Ιμπραήμ έδινε ως δώρο 50 πιάστρα. Αυτά τα αυτιά
αλλά τισμένα και τοποθετημένα σε βαρέλια, στέλνονταν στην Κωνσταντινούπολη ως λάφυρα του θριάμβου. Υπολογίζεται ότι στάλθηκαν στο Σουλτάνο 3.100 ζευγάρια αυτιά. Ο Στασινόπουλος γράφει το εξής συγκλονιστικό. Τα γυναικόπαιδα οδηγούνταν στην αιχμαλωσία. Οι αγορές των Ιωαννίνων, της Αλεξάνδρειας και του Καΐρου πλημμύρισαν από τα ανθρώπινα αυτά θύματα. Μεταγωγικά ζώα με καλάθια ακολουθούν για να μεταφέρουν τα κεφάλια των Ελλήνων και να πάρουν τη συνήθεια αμοιβή. Τον Μακαρίτη τον πατέρα μου, οκταετή όντα και μην μπορώντας να περπατήσει, τον έβαλαν στα οπίσθια ζώου απέναντι της κεφαλής του πατρός του, η οποία βρίσκονταν στο πάνω μέρος της ορού των άλλων κεφαλιών. Οι Τουρκοαιγύπτιοι χωρίζουν τα βρέφη από τις μανάδες που τα είχαν κρεμασμένα από το λαιμό τους για περισσότερη ασφάλεια. Όμως, όσα βρίσκουν οι δουλέμποροι του γούστου τους, τα αρπάζουν. Σε μια τέτοια σκηνή, μια μητέρα πρόφτασε και έπνιξε με τα ίδια της τα χέρια το μωρό της για να μην τουρκέψει και νευριασμένοι Τούρκοι ευθύς αμέσως τη σκοτώνουν. Όποιες προφταίνουν, μη έχοντας ή μη μπορώντας ειδόλιες τι άλλο να κάνουν, χώνουν βιαστικά ανάμεσα στα ρουχαλάκια τους κανένα πρόχειρο σημείωμα με το όνομά τους, μήπως ξεπέσουν κατά τύχη σε αφεντικά χριστιανούς και αυτοί αποήκτοτα δώσουν πίσω στους δικούς τους. Αβάπτιστα κατά διαταγή του δεσπότη δεν υπήρχαν στην πόλη για να πεθάνουν όλοι τους χριστιανοί. Πολλά τέτοια περιστατικά έχουν διασωθεί. Μια συγκινητική και δραματική ιστορία που έφτασε ως τις μέρες μας είναι κάποιου μικρού που πουλήθηκε στην Αυστρία. Λέει λοιπόν η αφήγηση. Οι θετοί γονείς του πλούσιοι, αλλά δίχως παιδιά, το ανατρέφουν καλά και το βγάζουν και επιστήμονα, και όταν ήρθε η ώρα του για παντριά, του δίνουν μια καλή και ενάρετη κοπέλα από τον τόπο τους. Ο νέος ζει ευτυχισμένος και δημιουργούν εξαίρετη οικογένεια. Το σημείωμα όμως που βρήκαν στις φάσκες του, όπως το παρέλαβαν τότε με όλα του τα στοιχεία, κρύβεται προσεκτικά από την πρώτη κιόλα στιγμή, από φόβο μην το πικράνει η αλήθεια και έτσι ξεθυμάνει η αγάπη του για αυτούς. Και τα χρόνια κυλάνε ήσυχα και χαρούμενα στο ξένο σπίτι. Ο πατέρας όμως, προς τα γεράματά του, αρχίζει να αισθάνεται βαριές τύψεις που κράτησε έτσι ένα παιδί μακριά από την αλήθεια. Δεν είχε όμως το κουράγιο να του φανερώσει την αλήθεια ζωντανός. Το γράφει στη διαθήκη του. Και σαν πεθαίνει, ανοίγεται η διαθήκη και ο νέος μαθαίνει το πιο συνταρακτικό γεγονός της ζωής του που για μια στιγμή τον αφήνει άναυδο. Πρέπει όμως να πάρει την απόφασή του. Είμαστε γύρω στα 1860. Μια και δυο κατεβαίνει στο Μεσολόγγι, όπου ρωτώντας από εδώ και από εκεί για την οικογένειά του, μαθαίνει πως μοναχά η μάνα του έχει απομείνει, γριά, φτωχιά και σακάτισα από την έξοδο. Πάει να τη συναντήσει και βρίσκεται μπροστά της μέσα στο φτωχικό σπιτικό της. Της δείχνει το κυτρινισμένο χαρτάκι που η ίδια του κάρφωσε πάνω του όταν τον ετοίμασε για το σκληρό αποχωρισμό. Η μάνα όμως δεν το αναγνωρίζει και το κοιτάει σαστισμένα, σαν πως να προσπαθεί με τούτο να φέρει κάτι λησμονημένο στη μνήμη της. Το παιδί της όμως επιμένει και με διάφορες χειρονομίες τη βάζει κάπως στο νόημα, αλλά εκείνη όλο και δυσπιστεί. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Ξάφνου θυμάται πως το πραγματικό παιδί της έχει από γεννησιμιού του κάποιο σημάδι στην πλάτη και αμέσως, σαν υπνοτισμένη, το προστάζει να γδυθεί, βοηθώντας τον κι αυτή, σαν πλέον να μην έχει χρόνο για καθυστέρηση, να κάνει γρήγορα, και, ο του θαύματος, ήταν το παιδί της. Ναι, αυτό το ίδιο. Στα μάτια τους ανοίγουν βρύσες στα δάκρυα και αμίλητοι πέφτουν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και χτύπη των καρδιών τους ενώνονται με ένα παλμό. Και μέσα σε αυτήν την ευδαιμονία, την απίστευτη, την απόλυτη, την αδιατάραχτη, η καρδιά της ευτυχισμένης πια μάνα σταματάει, ήρεμα, γλυκά, και ολόκληρη λάμποντας από χαρά τώρα, φεύγει γοργά-γοργά για τον άλλο κόσμο, να αναγγείλει στον άντρα της, στον πικραμένο πατέρα που έπεσε στην έξοδο Λεβέντικα, πολεμώντας δίπλα της,
πως το παιδί τους ζει. Την άλλη μέρα, στην κηδεία ο γιος την κατεβάζει με τα ίδια του τα χέρια στην τελευταία της κατοικία, όπου δεν θα έχει κανένα κοντά της να την ανάβει που και που κανένα κεράκι. Και πριν τη σκεπάσει για πάντα το κρύο χώμα της δοξασμένης γης, τραβάει από τα κοκαλιάρικα δάχτυλά της, αφού πρώτα την καταφύλισε τρυφερά, τις δύο μισολιωμένες βέρες του άτυχου γάμου της και τις παίρνει μαζί του για φυλαχτό και ανάμνηση των γονιών του και της πατρίδας.

Θεογνωσία, αυτογνωσία και ηθική. Μαντζαρίδης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή ιδιότητά του διακρίνονται καθαρά από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος διαμέσου της κτήσεως. Όταν όμως ο άνθρωπος λατρεύει την κτήση και όχι τον δημιουργό της, σκοτίζεται ο νους του και ανοητένει. Γι' αυτό η γνώση του Θεού είναι αδύνατη χωρίς την κάθαρση του νου του. Το ίδιο ισχύει και για την αυτογνωσία του ανθρώπου. Στρεφόμενος αυτός στον εαυτό του, δεν βρίσκει το φυσικό, αλλά το παραμορφωμένο εγώ του. Ο εκπεσμένος όμως και αλωτριωμένος άνθρωπος δεν γνωρίζει τα όρια και τα μέτρα του, ούτε μπορεί να καθαρίσει ο ίδιος το νου του. Αυτό σημαίνει ότι για να γνωρίσει τον πραγματικό εαυτό του και να θεραπεύσει το νου του, χρειάζεται βοήθεια έξω από τον εαυτό του. Η ανάγκη όμως κάποιας εξωτερικής βοήθειας φαίνεται να περιορίζει την ελευθερία του. Η αληθινή ελευθερία ορίζει η ίδια τον εαυτό της χωρίς καμία εξωτερική εξάρτηση. Πώς μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να παραμείνει ελεύθερος όταν μάλιστα έχει ολόκληρο το είναι του δεδανισμένον? Στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος δεν είναι όντως ελεύθερος, αλλά κλήθηκε να γίνει ελεύθερος. Και γίνεται όντως ελεύθερος όταν πραγματοποιεί το καθομοίωσιν. Όταν ενεργοποιείται και γίνεται κοινωνός του άκτιστου τριαδικού Θεού που έχει απόλυτη ελευθερία και καλεί τον άνθρωπο στην ελευθερία της βασιλείας του. Όσο ο άνθρωπος περιορίζεται στην κτιστότητα της φύσεώς του, δεν είναι ελεύθερος. Είναι όμως αυτεξούσιος. Έχει δηλαδή την εξουσία να επιλέγει ανάμεσα στις δυνατότητες που του προσφέρονται. Να ομοιάσει προς το αρχέτυπό του ή να εκτραπεί ακολουθώντας τη δαιμονική προτροπή.

Πέτρων και Παύλων συμφώνος ανεφημίσομεν, Λουκάν, Ματθαίων, Μάρκων, Ιωάννην, Ανδρέαν, Θωμάν, Βαρθολομαίων, Σίμωνα τον Κανανίτην, Ιάκωβον, Φίλιππον και την ομίγυριν πάσαν των μαθητών, επαξίως εφημίσομεν. Απόστολοι Άγιοι πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχει τες ψυχές ημών.

0: Η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως. Αγαπητοί φίλοι του ραδιοφώνου Αχιλλίου Φωνή, συνεχίζουμε την παρουσίαση του 15ου τεύχους του περιοδικού Αχιλλίου Πόλης. Στη σημερινή εκπομπή φιλοξενούμε την πρώτη ενότητα της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας και Εξάρχου Κεντρώας Ευρώπης, κυρίου Αυγουστίνου, με τίτλο «Η Ορθοδοξία ως πρόταση ζωής και η ελληνικότητα ως πνευματική μαρτυρία στον σύγχρονο κόσμο». Η πρώτη αυτή ενότητα φέρει τον τίτλο «Η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως». Ο Σεβασμιότατος αναφέρεται στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο άνθρωπος και η Εκκλησία μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει με πρωτόγνωρους ρυθμούς. Το κείμενο που ακολουθεί προσφέρεται χωρίς καμία αλλίωση του νοήματος του συγγραφέα. Καλή σας ακρόαση.
1: Εισαγωγικές σκέψεις. Η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως. Καθώς αναλογίζομαι την πολυετή και πολυσήμαντη πορεία της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας, αλλά και τις προοπτικές που διαγράφονται στον ορίζοντα του 21ου αιώνος, αισθάνομαι βαθιά την ευθύνη που συνοδεύει τη διακονία της Εκκλησίας στον σύγχρονο ευρωπαϊκό χώρο. Η ευθύνη αυτή δεν είναι απλώς διοικητική ή θεσμική, είναι πρωτίστως πνευματική και υπαρξιακή. Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σταυροδρόμι, όπου η παράδοση συναντά την νεωτερικότητα, σύμφωνα με άλλη ανάγνωση, τη μετανεωτερικότητα, και η πίστη καλείται να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που συχνά δεν έχουν καν διατυπωθεί με σαφήνεια. Ζούμε σε μια εποχή έντονων, ταχύτατων και συχνά βίαιων μεταβολών. Ο σύγχρονος κόσμος χαρακτηρίζεται από μια πρωτοφανή ρευστότητα, την οποία οι κοινωνιολόγοι ονομάζουν ρευστή νεωτερικότητα. Σε αυτό το περιβάλλον, ο άνθρωπος αναζητεί με αγωνία σταθερά σημεία αναφοράς. Παρά την αλματώδη τεχνολογική πρόοδο, την κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης και την επιστημονική εξέλιξη, παρατηρούμε μια παράδοξη αντίφαση. Όσο περισσότερο είμαστε βικτυωμένοι ψηφιακά, τόσο περισσότερο βιώνουμε την εσωτερική μοναξιά. Η υλική ευμάρεια δεν κατόρθωσε να απαλείψει την ανασφάλεια, ούτε η πληροφορία μπόρεσε να υποκαταστήσει το νόημα. Η πνευματική κόπωση του δυτικού ανθρώπου είναι εμφανής. Είναι η κόπωση μιας κοινωνίας που θεοποίησε την ατομική επιτυχία και την υπερκατανάλωση, παραμερίζοντας την ανάγκη για νόημα υπάρξεως και αυθεντική κοινωνία. Μέσα σε αυτό το τοπίο, η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Γερμανία δεν αποτελεί μία νησίδα του παρελθόντος, ούτε ένα κλειστό γκέτο που αμήνεται φοβικά απέναντι στις αλλαγές. Αντιθέτως, η αποστολή μας είναι η έξοδος προς τον κόσμο, υπέρ της του κόσμου ζωής.
0: Στο επόμενο μέρος της ενότητας, ο Σεβασμιότατος αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία καλείται να συνομιλήσει με τον σύγχρονο άνθρωπο και να προσφέρει μαρτυρία ζωής μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο.

0: Αγαπητοί φίλοι του Αχιλλείου Φωνή, συνεχίζουμε την παρουσίαση της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου με θέμα «Η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως». Καλή σας ακρόαση.
1: Η Εκκλησία καλείται να αφουγκραστεί τους παλμούς της σύγχρονης κοινωνίας, να κατανοήσει τις αγωνίες του ανθρώπου της δύσεως και να του προσφέρει όχι μία ακόμα ηθική ή ιδεολογική πρόταση, αλλά έναν συγκεκριμένο και βιωματικό τρόπο ζωής. Το μέλλον της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας δεν εξαντλείται στη συντήρηση των κτηριακών υποδομών ή στην τυπική τήρηση των παραδόσεων και δεν μπορεί να νοηθεί απλώς ως ζήτημα οργανωτικής συνέχειας ή διοικητικής επιβιώσεως. Αφορά πρωτίστως τη μαρτυρία της Εκκλησίας. Πώς η Ορθοδοξία μπορεί να προσφερθεί ως πρόταση ζωής στον σύγχρονο άνθρωπο και πώς η ελληνικότητα μπορεί να λειτουργήσει όχι ως κλειστή ταυτότητα, αλλά ως πνευματική και πολιτισμική προσφορά στον ευρωπαϊκό χώρο και τον σύμπαντα κόσμο. Η πρόκληση των καιρών δεν είναι να διαφυλάξουμε απλώς ό,τι παραλάβαμε, αλλά να το μεταδώσουμε δημιουργικά στις επόμενες γενιές. Δεν αρκεί η διατήρηση της μνήμης. Απαιτείται η μεταμόρφωση της μνήμης σε ζωντανή εμπειρία. Η Ορθοδοξία δεν είναι μουσιακό κατάλοιπο ενός έντοξου παρελθόντος, αλλά ζώσα εμπειρία κοινωνίας με τον Θεό και τον άνθρωπο. Η μαρτυρία της Εκκλησίας δεν μπορεί να περιοριστεί σε έναν αμυντικό λόγο απέναντι στις προκλήσεις της εποχής. Οφείλει να εκφράζεται ως λόγος ελπίδας, ως πρόσκληση ελευθερίας και ως πρόταση ζωής. Μέσα σε μια Ευρώπη που αναζητά συχνά τον προσανατολισμό της, η Ορθόδοξη παράδοση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναζήτηση του νοήματος, υπενθυμίζοντας ότι ο άνθρωπος δεν ολοκληρώνεται στην αυτάρκεια, αλλά στην κοινωνία και στη σχέση. Η Εκκλησία δεν καλείται να ακολουθεί τις εξελίξεις, ούτε να εγκλωβίζεται σε αυτές. Καλείται να φωτίζει τον δρόμο, παραμένοντας πιστή στο Ευαγγέλιο και ταυτόχρονα ανοιχτή στον διάλογο με τον σύγχρονο κόσμο. Ο Σεβασμιότατος μας υπενθυμίζει ότι η αποστολή της Εκκλησίας δεν είναι η περιχαράκωση, αλλά η μαρτυρία. Όχι η απομόνωση, αλλά η παρουσία. Όχι η φοβική άρνηση του κόσμου, αλλά η προσφορά της αλήθειας του Ευαγγελίου μέσα στον κόσμο.
0: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ενότητα της μελέτης του Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου. Στην επόμενη εκπομπή θα παρουσιάσουμε τη δεύτερη ενότητα. Η Εκκλησία της λεγόμενης Διασποράς. Από το καταφύγιο στη μαρτυρία. Καλή συνέχεια σε όλους.

Αγαπητοί φίλοι του ραδιοφώνου Αχιλλείου Φωνή, συνεχίζουμε την παρουσίαση της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας, κυρίου Αυγουστίνου. Στην ενότητα που ακολουθεί,

0: αναφερόμαστε στην Ορθοδοξία, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μιλούμε για ένα φιλοσοφικό σύστημα ή έναν κώδικα ηθικών συμπεριφορών. Δεν πρόκειται απλώς για ιδεολογία, ούτε για μια θεωρητική αντίληψη περί του κόσμου. Η Ορθοδοξία είναι τρόπος υπάρξεως. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος σχετίζεται με τον Θεό, με τον συνάνθρωπό του και με ολόκληρη τη δημιουργία. Η σύγχρονη κοινωνία προβάλλει συχνά ως ύψιστη αξία το άτομο. Η αυτονομία, η ατομική επιτυχία και η προσωπική αυτοπραγμάτωση παρουσιάζονται ως ο βασικός στόχος της ζωής. Η Ορθόδοξη παράδοση, όμως, προτείνει κάτι διαφορετικό. Προτείνει το πρόσωπο. Η διαφορά δεν είναι απλώς γλωσσική. Το άτομο μπορεί να υπάρξει απομονωμένο. Το πρόσωπο, όμως, υπάρχει μόνο μέσα στη σχέση. Ο άνθρωπος γίνεται αληθινά ο εαυτός του όταν αγαπά και αγαπιέται. Όταν κοινωνεί. Όταν βγαίνει από τη φυλακή της αυτάρκειας και συναντά τον άλλον. Η θεολογία της Εκκλησίας μας διδάσκει ότι ο Θεός δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη. Είναι κοινωνία προσώπων. Η ζωή της Αγίας Τριάδος αποκαλύπτει ότι η αγάπη, η κοινωνία και η σχέση βρίσκονται στον πυρήνα της ύπαρξης. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στη μοναξιά και την απομόνωση. Ο ατομικισμός υπόσχεται ελευθερία. Συχνά όμως οδηγεί σε αποξένωση. Υπόσχεται αυτονομία. Συχνά όμως καταλήγει σε εσωτερική μοναξιά. Υπόσχεται πληρότητα. Συχνά όμως αφήνει τον άνθρωπο ανικανοποίητο. Η Ορθοδοξία αντιπροτείνει την κοινωνία, όχι ως κοινωνική σύμβαση, αλλά ως τρόπο ζωής, ως εμπειρία αγάπης, ως εμπειρία αδελφοσύνης, ως εμπειρία συμμετοχής στη ζωή του Θεού. Ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνος του. Δεν ολοκληρώνεται μόνος του. Δεν βρίσκει το αληθινό του πρόσωπο μέσα στην απομόνωση. Το βρίσκει μέσα στη σχέση, μέσα στην αγάπη και μέσα στην κοινωνία με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία καλείται σήμερα να δώσει αυτή τη μαρτυρία στον σύγχρονο κόσμο. Να υπενθυμίσει ότι η αληθινή ελευθερία δεν είναι η αποδέσμευση από όλους και από όλα. Είναι η δυνατότητα να αγαπά κανείς αληθινά. Να προσφέρει, να κοινωνεί, να θυσιάζεται, να ζει ως πρόσωπο. Σε μια κοινωνία που συχνά ενισχύει τον ανταγωνισμό και την απομόνωση, η Εκκλησία καλείται να γίνει χώρος συνάντησης, χώρος αποδοχής, χώρος θεραπείας, χώρος κοινωνίας. Εκεί όπου ο άνθρωπος ανακαλύπτει ξανά όχι μόνο τον Θεό, αλλά και τον αδελφό του.
1: Ακούσατε την τρίτη ενότητα της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας, κυρίου Αυγουστίνου. Η Ορθοδοξία ως τρόπος υπάρξεως και η αντίσταση στον ατομικισμό. Στην επόμενη εκπομπή θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση με την τέταρτη ενότητα. Η Θεία Λειτουργία ως κέντρο και πηγή της ζωής. Καλή συνέχεια από το ραδιόφωνο Αχιλλείου Φωνή.

0: Αγαπητοί φίλοι του Αχιλλείου Φωνή, φτάνουμε στην τέταρτη και τελευταία ενότητα της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας, κυρίου Αυγουστίνου. Μετά την αναφορά στην ιστορική πρόκληση της εποχής μας, στη μαρτυρία της Διασποράς και στην Ορθοδοξία ως τρόπο υπάρξεως, η σκέψη του συγγραφέα καταλήγει στην καρδιά της εκκλησιαστικής ζωής, τη Θεία Λειτουργία.
1: Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η Θεία Λειτουργία δεν αποτελεί απλώς μία θρησκευτική συνάθρηση ή μία ευσεβή παράδοση. Είναι το γεγονός που συγκροτεί την Εκκλησία. Είναι η πηγή από την οποία αντλεί ζωή κάθε πιστός και κάθε εκκλησιαστική κοινότητα. Τέταρτη ενότητα. Η Θεία Λειτουργία ως κέντρο και πηγή της ζωής. Η Θεία Λειτουργία βρίσκεται στον πυρήνα της Ορθόδοξης εμπειρίας. Εκεί αποκαλύπτεται η αλήθεια της Εκκλησίας ως κοινωνίας ανθρώπων που ενώνονται με τον Χριστό και μεταξύ τους. Δεν πρόκειται για μία ατομική θρησκευτική εμπειρία. Δεν είναι μία προσωπική αναζήτηση αποκομμένη από τους άλλους. Είναι η σύναξη του λαού του Θεού, η κοινή πορεία προς τη Βασιλεία, η κοινή μετοχή στο σώμα και το αίμα του Κυρίου. Μέσα στη Θεία Λειτουργία καταργούνται οι διακρίσεις που συχνά χωρίζουν τους ανθρώπους. Η καταγωγή, η κοινωνική θέση, η οικονομική δύναμη, η ηλικία. Όλοι προσέρχονται ως μέλη του ίδιου εκκλησιαστικού σώματος, ως αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ. Η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας προσφέρει στον σύγχρονο άνθρωπο μία διαφορετική εμπειρία από εκείνη που συνήθως προβάλλει ο κόσμος. Ενώ η κοινωνία συχνά ενισχύει τον ανταγωνισμό και την ατομική προβολή, η Θεία Λειτουργία διδάσκει την ευχαριστία, την κοινωνία και τη διακονία. Ο άνθρωπος δεν προσέρχεται για να επιβεβαιώσει τον εαυτό του. Προσέρχεται για να συναντήσει τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Για να μάθει να αγαπά, για να μάθει να προσφέρει, για να μάθει να ζει ευχαριστιακά. Ιδιαίτερα στον χώρο της Διασποράς, η Θεία Λειτουργία υπήρξε και παραμένει το σημείο αναφοράς της εκκλησιαστικής ζωής. Γύρω από αυτήν συγκροτήθηκαν οι κοινότητες. Γύρω από αυτήν διατηρήθηκε η ενότητα. Γύρω από αυτήν μεταδόθηκε η πίστη στις επόμενες γενιές. Η λειτουργική εμπειρία δεν ανήκει στο παρελθόν. Αποτελεί τη διαρκή ανανέωση της ζωής της Εκκλησίας. Αποτελεί την απάντηση στην απομόνωση. Αποτελεί την απάντηση στην πνευματική ξηρασία. Αποτελεί την απάντηση στην υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου. Στη Θεία Λειτουργία, ο άνθρωπος δεν ανακαλύπτει μόνο τον Θεό. Ανακαλύπτει και τον αληθινό του εαυτό. Ανακαλύπτει ότι η ζωή αποκτά νόημα όταν γίνεται σχέση, προσφορά και κοινωνία. Η Ορθοδοξία καλείται να συνεχίσει τη μαρτυρία της στον σύγχρονο κόσμο με πίστη, διάκριση και δημιουργικότητα. Όχι ως νοσταλγία ενός παρελθόντος που χάθηκε, αλλά ως ζωντανή πρόταση ζωής. Η ελληνικότητα δεν περιορίζεται σε εθνική αυτοαναφορά. Αποτελεί φορέα πολιτισμού, ανθρωπιάς και πνευματικής εμπειρίας. Η Εκκλησία της Διασποράς καλείται να υπηρετήσει αυτή τη μαρτυρία με ανοιχτούς ορίζοντες, παραμένοντας πάντοτε πιστή στο Ευαγγέλιο του Χριστού και στην αποστολή της μέσα στον κόσμο.
0: Αγαπητοί φίλοι, ολοκληρώσαμε την παρουσίαση της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας και Εξάρχου Κεντρώας Ευρώπης, κυρίου Αυγουστίνου. Η Ορθοδοξία ως πρόταση ζωής και η ελληνικότητα ως πνευματική μαρτυρία στον σύγχρονο κόσμο.
1: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτή τη σειρά εκπομπών από το περιοδικό Αχιλλείου Πόλης. Μείνετε συντονισμένοι στο Αχιλλείου Φωνή για περισσότερα κείμενα, μελέτες και αφιερώματα από τον χώρο της Ορθοδοξίας, της Ιστορίας και του Πολιτισμού.
0: Καλή συνέχεια και ο Θεός μαζί σας.

ποιης πνευματικής άσμασιν επενέσομεν Πέτρων και Παύλων, τα την αθεότητα σφάτοντα και μη αυλινόμενα στόματα, της φρικτής του πνεύματος μαχαίρας, τα ρώμης περηφανία γκαλοπίσματα, τα πάσης της οικουμένης εντρυφήματα, τα στις Καινής Διαθήκης θεογράφους πλάκας, νοουμένας ας εν σιών, Χριστός εξεφώνησεν, ο έχων το μέγα έλεος.

Το παράπονο του Αρχιμανδρίτου Καραματζάνη Αθηναγόρα. Από το βιβλίο «Οι πατέρες και τα προβλήματα της ζωής μας», εκδόσεις Ιεράς Μονής Αγίου Αθανασίου Κολυνδρού, το 1988. Το παράπονο. Είναι αλήθεια ότι κάθε άνθρωπος, πάρα πολύ συχνά, για κάποιον και για κάτι παραπονείται. Τον ήπιο κλαίει και παραπονείται, νομίζοντας ότι η μητέρα του δεν το προσέχει. Οι σύζυγοι παραπονούνται ο ένας για τον άλλον, για έλλειψη αλληλοκατανοήσεως και αγάπης. Οι γονείς έχουν συνεχώς παράπονα για τα παιδιά τους. Δεν μας ακούνε, δεν μας σέβονται. Τα παιδιά παραπονούνται ότι οι γονείς δεν τα καταλαβαίνουν. Οι μαθητές παραπονούνται για τους δασκάλους τους. Το ίδιο και οι δάσκαλοι για τους μαθητές. Οι προϊστάμενοι για τους υπαλλήλους και το αντίθετο. Άλλοι παραπονούνται κατά του κράτους. Άλλοι κατά της κοινωνίας. Άλλοι κατά της εκκλησίας. Και άλλοι, αλίμονο, και κατά του Θεού. Όλος ο κόσμος έχει μεταβληθεί σε ένα πελώριο κοιτίο παραπώνων, όπου όλοι ρίπτουν τα παράπονά τους εναντίον όλων. Κανείς δεν φαίνεται να είναι ευχαριστημένος με ό,τι είναι, με ό,τι έχει, με ό,τι απολαμβάνει στη ζωή, με τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν και του συμπεριφέρονται όλοι οι άλλοι. Και γεννώνται τα ερωτήματα. Τι είδους φαινόμενο είναι το παράπονο? Από πού άραγε πηγάζει? Σε ποιες συνέπειες οδηγεί? Τελικά, πώς πρέπει ο χριστιανός να τοποθετηθεί απέναντί του? Ψυχολογικώς εξεταζόμενο, το παράπονο είναι ένα αίσθημα πικρίας που αισθάνεται ο άνθρωπος όταν η στάση και η συμπεριφορά των άλλων απέναντί του δεν είναι αυτές που θα έπρεπε κατά τη γνώμη του να είναι. Η πικρία αυτή, σιγά σιγά, μπορεί να εξελιχθεί σε έντονη δυσαρέσκεια για να φτάσει τελικά στην αγανάκτηση και το γογγισμό. Και άλλοτε μεν οι ψυχολογικές αυτές καταστάσεις κρατούνται μυστικές, δηλαδή πνίγονται στο βάθος της ψυχής του ανθρώπου, μέσα εκεί όμως του δημιουργούν θλίψη και μελαγχολία, κάποτε δε και απελπισία. Δημιουργούν ένα κρυφό ψυχικό δράμα. Άλλοτε όμως εξωτερικεύονται, ξεσπώντας σε λόγια, κλάματα, φωνές, διαμαρτυρίες και ποικίλες άλλες εκδηλώσεις. Αν πάμε στην κοινωνιολογική διάσταση του παραπόνου, θα παρατηρήσουμε ότι πολλές φορές αυτό δημιουργείται ή επιτείνεται ανάλογα με τη θέση στην οποία ευρίσκεται μέσα στη ζωή το υποκείμενο που παραπονείται. Παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι πατέρας, είμαι μητέρα, έτσι έπρεπε να μου φερθεί το παιδί μου. Ή κάποιος άλλος, εγώ είμαι μεγαλύτερος, γιατί δεν με σέβεται. Ή είμαι ασθενής, γιατί δεν με περιποιείτε. Είμαι πτωχός, γιατί δεν με βοηθά. Και ο εργαζόμενος, εγώ του δουλεύω, γιατί εκείνος με αδικεί. Άλλος, εγώ τον έχω ευεργετήσει, γιατί εκείνος φέρεται με αχαριστία. Όπως βλέπουμε, αυτή ή η άλλη θέση δημιουργεί στον άνθρωπο το δικαίωμα, και το δικαίωμα όταν δεν ικανοποιείται οδηγεί, όπως θα πούμε και παρακάτω, στο παράπονο. Η διάκριση του παραπόνου σε άδικο και δίκαιο, σύμφωνα και με τη διδασκαλία, των Αγίων Πατέρων, δεν πρέπει να ανταποκρίνεται στην αληθινή φύση και προέλευσή του, δεδομένου ότι το παράπονο είναι πάντα άδικο, όπως θα αποδειχθεί πιο κάτω. Η φαινομενική δικαιότης του δημιουργείται από τις διάφορες κοινωνικές και κοινωνιολογικές αντιλήψεις και νομοθετήσεις περί δικαιωμάτων του ανθρώπου
ή ακόμη, όπως ελέγχθη και θα αναλυθεί εκτενέστερα πιο κάτω, από παραφυσικές και ψυχοπαθολογικές καταστάσεις του ανθρώπου. Αναλύοντας τώρα ψυχοπαθολογικά και πνευματικά το λεπτοφυές θέμα του παραπόνου, στηριζόμενοι στην Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας, παρατηρούμε ότι το παράπονο, είτε ενδιάθετο είτε εκδηλωμένο, δεν συνιστά μια υγιή κατάσταση της ψυχής, αλλά παραφύση και άρρωστη.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος Τελέστη μας, Δόξα Πατρί, Γιώ, Γιώ, Πνεύματι, Κοινή και Αΐ και εις τους αιώνους των Παναγία Τερεά, Τελέστη μας. Κύριε Λάζα, Σαματήσιμον, Δόξα Σχόση, Μονή, Σμήνα και Ψυχή, Ψυχή, Έστε, Συνέση μου. Έργα του Ματός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δόξα Πατρί, Γιώ, Πνεύματι, Κοινή και Αΐ και εις τους αιώνους των Πατρί, μόνο εν της ουρανής, Αγίσαι, το όνομά σου, Θεέ του Βασιλείου σου. Και αυτό το θέλημά σου, ως ένα και πηγή στον άντιμο, να πηγήσουν εσύ σήμερα και άφησα και με το μονός και εμείς εφήμες φιλέτσιμον. Και εμείς στην έγκυση μας πειρασμών να λαρίσει εμάς από την πονηρό.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λαρίσης.
2: Η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λόγο σου και ευλόγησον την ουρανία σου. Νίκας βασιλεύσης θα βαρβάρω δρομές και τους αμφιλάτων σου φορούς πολιτεύμα δόξα Πατρή και Υιέ Πνεύμα του Υιώσου στο Σταυρέκου σου στην πνήμη σου και την πολιτεία. Τους εκτιμώς σου δώρης Χριστό ο Θεός σου έφερνα τη δυνάμη σου, τους πίσω βασίλης μου νίκας μου το χαυτούς κατ' εμπνευμένη σου μέχει και νέγεν της είναι όπλων οργινής έρευνα των τρόπων και νικία και εις τον άσομο σας έχω φέρα κατά σε την πολίτη σε κατά και σε πόνη αυτό και σε ξενοδόξη μου ορτίαν. Σώζε ούσε και σας βασιλεύει και χωρίγε αυτή σου νοτινική διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.

0: και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πατέ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα ευψίσεις Θεό και ποιείς ειρήνη ανθρώπου σε ευλογία. Δόξα ευψίσεις Θεό και ποιείς ειρήνη ανθρώπου σε ευλογία. Δόξα ευψίσεις Θεό και ποιείς ειρήνη ανθρώπου σε ευλογία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησε εν θλιβοντές με. Πολύ επανίστανται έπε με. Πολύ λόγο στη ψυχή μου. Ου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτρο μου, ή δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκεί έκραξα και επίκουσα μου ξόλους ο γιο αυτού. Εγώ δε κοιμηθήν και έπινωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω μη λαού το πλήσιμο ηθένε με ανάστα Κύριος σώμα Θεός με τις επάτεξ πάντως χωνοντάς Ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψα στο Κύριο σωτηρία και επιτρολώς ευλογία σου. Εγώ κοιμηθήν και έπινωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με. Μη δε τη οργή σου παιδεύσαι με, ότι αβέλησαν επάγει σαν και επιστήρεξε να πούμε τη χείρα σου. Ου και στην ίε σαν στερκή μου πρόσωπο τη οργή σου, ου και στην ειρήνη του σωστή μου πρόσωπο των αρτιών μου. Ότι η ανωνυμία με περαιτέρω και χωρί μου στη φορτίο βαρύ ευαρνήσε με. Προσώρησαν και σάπησαν μου ροπέζο πρόσωπο του φροσινή μου. Τελεπόρησε κατ' εκάθεν ω τέλο όλη την ημέρα και τροπάζουν προεπομένου ότι επισούν επιπληγμάτων και κυκέ είναι στη σερκή μου. Εκακώθηκε ταπεινώθηνε σφόδρα, οριόμενα από συναγμό τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάση η επιθυμία μου, και ο συναγμό μου από σου ούκ επεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου, και το φω των θρώμων μου και αυτού ουκ έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησί μου ξαναντίε μου ίγγυσαν και έζησαν, και οι αγγιστά μου από μακροαθενέσαν, και ξεβιάζουν εσύ στο ψυχή μου και ζούσαν τα γυγά μελάτσα μετά του και τελειώσουν όλη τη μέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως εκοφός ουκ η εικόνη και ουκ η άλλος ουκ ανήκουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούν και ουκ έχουν το στόμα αυτού λεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε ήλπισα, σύ είσαι ακούσε Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον, μη ποτέ επιχαρώσει με εχθή μου. Και ενώ σε ελευθερία εμπόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μας είχας έτοιμος και ελγηθών μου ενώπιον μας τη δεπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγείλω και πνευρίσω της αμαρτίας μου. Δε εχθρό δώσει κρατότητα περμέ και πληθύνει σε μισού του μαδίκου. Γιατί τα ποδού μου κακά αντιαγαθούν, ενδιέβαλών με επί κατά διέκο να γάτου σύνδεμοι. Μη εγκαταλείπει με, Κύριο Θεό μου. Μη αποσύσαι μου πρόσχεση βοηθειά μου, Κύριο Σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπει με, Κύριο Θεό μου. Μη αποσύσαι μου πρόσχεση τη βοηθειά μου, Κύριο Σωτηρία μου. Θεό ο Θεό μου ψωρθρίζω. Εδίψε σε ψυχή μου. Στα πλώσεις άρχισμα γέριμα και αβάτο και ανίδρο, ούτως αν το Αγίο όφθης, ότι δεν δύναμη σου και το δόξο, ότι Κρίσου το λόγος περιζάς, τα χείλη μου απένουν εσύ είσαι, ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου, και εν το όνομα της ορώτης χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπιστική ψυχή μου, και χίλια γαλιά ως εν έσω στόμου μου. Για μου νημονώ εγώ σου, αυτής μου λέει να σου λόγω σήμερα ότι είναι εσέ, ότι γίνεις βοηθός μου και τη σκέπτω από το τρίχος αγαλιά σου με, και ακολουθεί η ψυχή μου πίσω μου το λόγω τη δεξιά σου. Φτιδέζει μάτινε, εσύ την ψυχή μου. Είσαι ελεύθερο σε εκατότητα τη γη, παραθέσει χειρέ ορφέα, μερίδε του οποίου κονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φραθίνε επί του Θεού, επενδύσει τα πάσο μου είναι αυτό την εφράγηση μόνο με τον άδικα. Εν τη όρθη σε μελιώτη μισέ, ότι έγινε τη βοηθό μου και εν τη σκέπη των περιγών σου καλλιάσουμε. Εκολύδη ψυχή μου πίσω μου τελεύει τη δεξιά σου. Δόξα πατρίκη, ο κύριο πνευματική νικαία, η κύριο στου όνου του νέμινε. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ πνευματική νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αμήν. Κύριε, ο Θεός σωτηρίας μου ημέρας εκεί έκραξα και νυχθεί εναντίον σου, εισελθώ την οποία σου προσευχή μου κλούν τούσου στη δύση μου, ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε, προσλογήσει μετά το καταβολή των Ισλάκων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος, αβοήθητος, εγεννήθηνος ελεύθερος. Ουσί τραυματία και καθέψουσα τάφο, ο νου και μην είσαι έτη. Και αυτοί εκ της χειρός σου απόσυσαν, Έθετο μου ελάω καλωτά του ανσκοτεινής και αισκιά θανάτου. Είπε με έπεσε το θυμό σου και πάντας με τουρισμού σου επίγες από με. Εμάκνας τους γνωστούς μου απεμονήθαν τον ευδέλεγμα εαυτής, παρεδόθηκε και σε προεπόμενη θερμή σου ένας αποτυχίας. Εκεί έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτσα προς τα της κυρίας μου. Μη τις νεκρές ποιείς θαυμάσει, ή ιατροί, αν εσύ σου εξομολογήσω δέση. Μη διηγήσει τέση στον τάφο, τέλος καθηγή θεός σου ανυπουλία. Μη γνωστούν τους γνωστούς μου, εν τους κότε θαυμάσια σου και δική σου εκεί επιλυσμένη. Κι εγώ προς σε Κύριε εκεί έκραξα. Και το πρωί η προσοχή μου που φθάρισε, είναι ατή Κύριε αποθέ την ψυχή μου. Αποστρέφει στο πρόσωπό σου, είπε μου, πτωχό, σημεία εγώ και εγκόψει εγκνότητό μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επέ με δίωξε ο γιο σου, εφευρισμού σου, χαστάραξά με. Εκεί κροσά με σου, υδρό, όλη τη μέρα επερέσου μάμα, η μάκρυνση σε απεμφυνό και πλησίων και του γνωστού μου αποτελεπορία. Κύριε, ο Θεό σωτηρία μου, μέρα σε χαρά ξεχνιχτή εναντίον σου. Σε θέτω να πιω σου, ψήμα κνοτού σου, θέση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εκτό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσα τα θα σα τα αποδώσει αυτού. Ευηλατεύοντα πάσα σαν μείωση του νέου μου πάσα την όσου. Το λέτε μου να καθαράσει του ζήσου του σαφών σαν γενναιά και εκτιμή σου νέου πρώτα να θέσει επιθυμία σου να κινήσει σου σαν του νέου του. Ποιόν ελεημοσύνη ο Κύριο και κρίμα πάσα τη οικουμένη. Εγνώρισε τα σωτό το μοσίτη σε θέλετε τα θέματα αυτού. Εκτιμήμων και λίμων ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλου. Ούκη τέλο οργίσεσαι ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σωμία σου μόνο επίση νημίν. Ου δέκα τη αμαρτία σου μόνο ανταποδίκη νημίν. Ότι κατά το ύψο του ρόνου που τη γη εκρατεί ω εκείρο τέλο αυτού. Επί τη φοβούν σαν τον καθώ τον επέγουσαν των λεποδισμών. Εμάκρυνε εφημό τη αστρομία σου μόνο καθώ η κτήρη πατήριου. Ο κτήρη εκείρο τη φοβούν σαν τον τεύτο σαν το πλάσμα μου να μην ο χου εσμέν. Άνθρωπο η χορτό ημέρα αυτού. Σε άνθρωπο του αγρού του ξανθεί ότι πνεύμα διήθεν αυτό και ούκη υπάρξει. Και ούκη επιγνώση θέτει τον τόπο αυτού. Το δέλεο του κυρίου από το αιώνα και ω το αιώνα με του φοβούμενου αυτών και η δικαίωση είναι αυτή η πίεση αιώνα. Τη φυλάωση είναι θέτει εκείνη αυτού. Και με μνημένη στον όταν αυτό πει αυτά, κύριο σαν του ουρανό, ετοίμα στο θρόνο του και βασιλεύει αυτό που δεν σπόζε βρήκε τον κύριο πάντε. Οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει, ποιούνται σε λόγω αυτού, του κόσμου σε λόγω αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάση, η δέμα του λειτουργία αυτή που έτσι το θέλει να φέρει. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, είναι απαιτήτω από τις δεσποτείες αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, εμπαντήτω από τις δεσποτείες αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριε, εισάκουσα τις προσευχές μου. Ενώτησε τη διαίσθηση μου αντιληθεία σου, εισάκουσα μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσα τον οποίο σου πα ζών. Ότι κατεδίωξαν αυτού στην ψυχή μου, εταπείνωσε η γη του ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου ακρού αιώνα και κηδίασε από το πνεύμα μου να μην τεράχθη η καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαία μου, λέει σε πάνε σε έργο σου, επίμονε ο χειρό μου, λέει μου. Διεπέτασα από σε τα σχήρε μου, η ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύ άκουσον, Κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου, μία αποστρέφει στο πρόσωπό σου από μου και ομοιθού τη χταφίνα του λάκου. Ακουστών πίσω μου, το πρώτο λέω σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισε με Κύριο οδόν είναι πορεύσιμο ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξαιρώνω τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγουν. Δίδαξα με το οποίο το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου, το έχω τον οδηγήσει με υγεία ευθεία. Ένα και το όνομα σου, Κύριε, ζήσεις με τη δικαιοσύνη σου, εξάξει χθέλους την ψυχή μου. Και εν το ελέος σου ξαναθέλευσα τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στο λόγο της ψυχής μου, το εγώ δούλου σήμει. Εισάκουσα με Κύριε δικαιοσύνη σου και εμείς έδειξες με το δούλου σου. Σ' άκουσα με κύριε δική σου και με εισέλεξε με τον τρόπο σου πρώτα. Το πρώτο σου χρόνο θα γίνει με υγεία ευθεία. Δόξα πατρική, ο γιο πνεύμα την κοινή και η και ίσω να λουλούει, αλληλούει, αλληλούει, δόξα ο Θεό. Αλληλούει, αλληλούει, αλληλούει, δόξα ο Θεό. Αλληλούει, αλληλούει, αλληλούει, δόξα σου ο Θεό. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων, του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ησιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, ιερωνήμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας, παντός του κνήρου και του λαού, Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές, Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας, αέρων εφορίας, των καρπών της γης

Μας γεννηθείς εκ Παρθένου, η Σταύρωσιν υπομείνας αγάθε, ο θανάτων των θάνατων σχηλεύσας, και γυρ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδεις

0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούσον ελέησον. Και διατείναξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Παναγία Σαχράντου. Υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Κύριε.
1: Ότι σώων το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και

0: λήψη στον πεπιθό τον έπεισε, εκ των κινδύνων με λύτρωσε. Σιγάρ υπάρχει εσύ πάνω βοήθεια.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου.
0: Επιπλήον πλήνω από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντό. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα, όπω άνοικε ότι είσαι τη λόγη σου και νικήσει ενδοκρινεστέ. Η δούγαρα ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίε εκεί σε μήτρη μου. Η δούγαρα αληθινή γάψα στα άντλα και τα κρύφια τη σοφία του τηλουσά με. Ραντίσμη σόβου και καθαριστήσω με, πλυνίσμη και υπερχιών ελευκαντήσω με. Ακουτίσμη γαλλία συν και φροσύνη γαλλιά στο στέτη ταπεινωμένα. Απόστοψουν το πρόσωπό σου των αρτιών και πάση τη ανομία μου εξάλειψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν έμοιο Θεός και πνεύτε συγκένισον εις εγκάτης μου. Μία απορρίψουν του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μία εντανέλησα απ' εμού. Απόντος μου να αγαλίες σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξουν όμως τα σωτού σου και σε βίσε επί σε επιστέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστηλος με δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματο και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τριμμένου. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου ξεδονώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου νησιών και οικοδομηθεί του τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύνδικη σου νησιών αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν θυσιαστηριών σου μόσου.

Σούνα το σώμα και την ψυχή, επισκοπιστίας και προνοίας της πάρασου, αξίωσον μόνη Θεομήτωρ, ως αγαθή αγαθού τελοχευτριά.

Κύριε.

Αγία των εξούς αρκωθέντα, ασπόρος οικέτευε υπερ πάντων των δούλων σου, των απαύστος υμνούντων σε πρεσβεύουσα αυτό εκτένος, των δεσμάτων αφεσυντορήσαστε, της προσκύνησης

0: Αμήν. Ή την χάρη λαμβώντες των ιαμάτων, εφαπλούνται την ρώσιν της ενανάγκες, η ιατρή θαυματουργή ένδοξη, αλλά τι ημών επισκέψη και των πολεμίων τα θράση καταβάλλεται τον κόσμον ιόμενη εν της θαύμαση.
1: Κόσμον ιόμενη εν της θαύμαση.
0: Πάση συνέσεως και σοφίας υπέρκειται ο λόγος των σοφών ιατρών και πάση γνώση παρέχουση, του γάρι ψίστου χάρι λαβώντες αοράτος την ρώσιν δωρούνται πάσιν όθεν καμή διηγήσεως χάριν δε δόρυνται υμνήσεως θεοφόρους ευαρέστους Χριστού και θεράποντας ιαμάτων πλήθη παρέχοντας αλγιδώνων γαρ πάντας λυτρούνται τον κόσμον ιόμενη εν της θαύμασης.
1: Τον κόσμον ιόμενη εν της θαύμασης.
0: Μην Ιούλιος έχουν ημέρας τριάκοντα μία, η ημέρα έχει ώρας 14 και η νύξ ώρας 10. Τη πρώτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων και θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη τελειοθέντων, ολές αδελφούς ούδι έσπων ηλίθι, όσις εν άμφο συμπεπιγότας λίθων, πρώτη Ιουλίο λίθισιν ανάργυρη ήλθλουν. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Βασιλείου του συστησαμένου τη Μονή του Βαθέως Ρίακος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πέτρου Πατρικίου Γενωμένου του εν της Ευάνδρου. Ο Όσιος λέων ο Ερημίτης γυμνός διάγων εν ειρήνη τελειούνται. Οι Άγιοι δυσχύλοι μάρτυρες ξύφοι τελειούνται. Ο Άγιος Μάρτης Μαυρίκιος μέλητη Χριστής και υπομελισσόν δακνόμενος τελειούνται. Οι Άγιοι 25 μάρτυρες, η ενοικομιδία πυρή τελειούνται. Ο Άγιος Μάρτης Κωνσταντίνος και η συναυτό ξύφη τελειούνται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς.

της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστος εν ο Κύριος. Προρώμην των Κύριων ενώπιον μου δια πάντος. Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ημείς εστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Και ους μεν έθετο ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτων διδασκάλους, επί τα δυνάμεις ή τα χαρίσματα ή αμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέν γλωσσών. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτε, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις, μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ή αμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύουσι, ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα, και τι καθ' υπερβολήν οδόν ημί δείκνυμι, εάν τες γλώσσες των ανθρώπων

συνέγων, εισόδων εθνών μη απένθητε, και εις πόνη Σαμαριτών μη εισένθητε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα πολλολότα, οίκου Ισραήλ.

του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος πάντων ημών, τον Θεία χάρη της συνενθόντων και εν πεθανήξη παρακολουθούντων την λειτουργίαν ταύτην, εξαιρέτως πάντων, τον εν τη ιερά ημών, προθέσιμν ημών ευθέντων ζώντων Ορθοδόξων Χριστιανών, των μακαρίων και δημοκτητόρων του Αγίου Ναού τούτου, του δούλου του Θεού Ιγνατίου Αρχιερέως, Δαμιανού Ιερέως, και πάντων των αποπεράτων έως περάτων της Οικουμένης και κοιμημένων Ορθοδόξων Χριστιανών, των εν τη ιερά ημών προθέση μνημονευθέντων. Νηστή Κύριος ο Θεός, εν την βασινή αυτού πάντοτε νυν και αΐ.

ειρήσιν. Και προσάγαγε το Αγίος το θυσιαστήριο και εκάνωσον μας προς εν εγκίνηση τώρα την κηθυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενωπιών σου του γενέστης η ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκηνώσου το πνεύμα της χαριτώσου το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατάφτα και επί πάντα του λαού σου.

0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα διπ' ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας ραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον, και συντοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολόγω εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νέκρων και ζωήν του μέλλοντος αιώνους. Αμήν.
1: Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την

Σιδερήφεως, ανέκφραστος απερινόητος, αόρατος, ακατάνυπτος, αϊόν ως αυτοσόν, σύ και ο μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστησας πάνιν κι ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς, εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλείαν σου, εχαρίσω την μένουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών, ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστη κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

της εν Χριστώ Διακονίας και Παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος έτη προσφερομένης την λογική ταύτην ατρίαν υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστονικής Εκκλησίας, υπέρ των εν αγνία και σημνή πολιτεία διαγόντων, υπέρ των πιστωτάτων και φιλοχρήστων ημών βασιλέων παντός του Παλατίου και του στρατοπέδου αυτών δώσ' αυτής, Κύριε, ειρηνικών των βασίλειων, είναι και εμείς εν τη γανήνη αυτών, ήρημων και ησύχιων βίων διάγομεν, εν πάση ευσεβία και σεμνότητα. Και εις τους αιώνες των ειρηνών. Εν προώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιερεύου

Μνήστη, Κύριε, της πόλεως ταύτης, εν υπαρηχούμεν και πάσης πόλεως και χώρας, και τον πίστη υπούντων εν αυτές, μνήστη τη, Κύριε, πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, μνήστη τη, Κύριε, των καρποφορούντων, και κανιεργούντων εν της Αγίας Σου Εκκλησίας και μεμνημένων των πενήτων, και επί πάντας ημάς τα ελέη Σου εξαπόστηλουν.

Θεή παρακατά τη θέμεθα την ζώνη μονάπεσαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς με το λαβήν, των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της Ιεράς και πνευματικής τραπέζης μετακαθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πνημενημάτων εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν εις παρησία την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτων,

0: Πατέρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του

Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνο δόξης της βασιλείας Σου και εν θέης του αγιάσε ημάς, ο άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και ο δεημήν, αοράτος ημών και καταξίωσον την κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό. Ο Θεός είναι αστητήμη, το αμαρτωλό και είναι ισόν.

0: Με τα λαμπώντε των θείων Αγίων Ατράνων.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Παντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

Ευχαριστούμεν Σύ, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσες ημάς των επουρανίων Σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξεν ημάς τον φόβο Σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εκκλησίας της εν δόξου Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου, ότι Σύ ο αγιασμός ημών

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επί σύ πεπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκατανίπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, της εκκλησίας σου της ιερεύση, της άρκους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τένιον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού εν θεία θυμάστη αυτού. Θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η εν πίσιμον Κύριε δόξα σοι. Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίας των Τιμίων επ' ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εις Αποστόλων και Βασιναίων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων εν δόξων, των Ινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ότιν Θεία Λειτουργίαν επιτενέσαμεν των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, ον και την μνήμην επιτελούμεν την βοήθειαν την πρεσβείαν και την αντίληψην αυτών επικεκλήμεθα και πάντων των Αγίων, ενεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και νεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα ημάς. Καλό μήνα, καλή ημέρα σε όλους. Οι Άγιοι να πρεσβεύουν.

Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη λυθία σου, εισάξον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρθησες κρίσινη μετά τη δούλου σου, ότι ου δικαιώθησετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασε εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εν μελέτησε εν επάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνεις των Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεό σου, ότι επίση ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορέψε με, ότι προσέγερε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν μου το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέγχο σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα, σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκκληρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πρίναν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως θα δικαιωθείς εν του λόγη σου και νικήσεις εν του κρίνες θέσαι. Ιδού γαρανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμή μήτρη μου. Ιδού γαραλήθεια νιγάψας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντιείς με εισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψ' με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία στην σωτηρία σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και σε βύσε επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την εσύ σου. Ότι θέλησα στη σία νέδωκαν ολοκαυτώματα που και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου της Σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσως είναι επιθυσίες θηριών σου Μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

της πρεσβείας της Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, ηκεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αθανασίου, Ιωάννου, Ευθυμίου, Γεωργίου και Γαβρίλ, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε

Αγάπησα το μαρτύριο, το οποίο τόσο παράξενα καθαρίζει την ψυχή. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, Αρχιεπίσκοπος Σιμφερουπόλεως και Κριμαίας. Δεν χρειάζονταν να λύσει σε τέτοια λόγια. Μόνο σιωπή και προσευχή. Ο Θεός να μας δώσει αυτήν την αρχοντική καρδιά του Αγίου. Καρδιά γεμάτη φως και Χριστό. Καρδιά σταυρωμένη, πονεμένη, αδικημένη, η οποία ταπεινώθηκε χωρίς ενστάσεις και αντιδράσεις. Καρδιά καθαρή και αγιασμένη. Καρδιά ζωντανή. Καρδιά γεμάτη αγάπη και έλεος προς τους άλλους. Καρδιά με συμπόνια.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

πρώτη του μηνός γιορτάσαμε τους Αγίους και Ιαματικούς Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό, τους Ερώμη Τελειοθέντας. Έζησαν και έλαμψαν τον τρίτο μεταχριστιανικό αιώνα στην πανένδοξη Ρώμη. Επί Καρίνου του Αυτοκράτορος ήταν γιατροί και αδέλφια. Γιάτρευαν δωρεάν και ανθρώπους και ζώα και δεν ζητούσαν τίποτε από τους ανθρώπους παρά μονάχα να πιστεύουνε στο Χριστό μας. Τους έφτανε αυτό, ήταν η καλύτερη πληρωμή και η μεγαλύτερη τους ικανοποίηση και χαρά. Τι ωραία είναι αυτά, τι απαλά και τι αληθινά και τι υπέροχα. Τους διέβαλαν όμως οι κακοί ειδωλολάτρες στον αυτοκράτορα Καρίνο, πως κάνουν τις θεραπείες και στους ανθρώπους και στα ζώα με μαγικές τέχνες. Λίγο πολύ δηλαδή πως είναι μάγοι. Και διεδόθη αυτό. Και πριν προλάβει ο αυτοκράτορο να συλλάβει άλλους, πήγαν μόνοι τους και παραδόθηκαν για να μην βρούνε άλλοι συνάνθρωποι και χριστιανοί τον πελά τους. Τι τιμιότης και τι αγάπη, αλλά και τι γενναιότητα. Και εκείνος τους είπε να αλλάξουν, να γίνουν ειδωλολάτρε, να γίνουν και δικοί του γιατροί. Και μάλιστα τους φοβέρισε και τους απείλησε τόσο έντονα που έπαθε ζημιά ο άνθρωπος. Εγύρισε το πρόσωπό του προς τα πίσω και έβλεπε την πλάτη του. Και αυτό ήταν πολύ επώδυνο και αντιαισθητικό και όχι μόνο. Φοβήθηκε ο Καρίνος και οι Άγιοι Ανάργυροι τον εθεράπευσαν, του επανέφεραν το πρόσωπό του στη θέση του. Και τότε πολλοί ειδωλολάτρες που ήταν παρόντες πίστεψαν στο Χριστό, αλλά και ο ίδιος ο βασιλιάς συγκινήθηκε και ομολόγησε τον Ιησού Χριστό αληθινό Θεό, καθώς και όλοι οι δικοί του. Και ύστερα έστειλε με τιμητική συνοδεία τους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό στο σπίτι τους, γεμάτος χαρά και εκείνος που είδε το φως το αληθινό. Πέρασε λίγο διάστημα και μια μέρα ο διδάσκαλός τους, ο διδάσκαλος της ιατρικής, τους είπε να πάνε στο βουνό να μαζέψουν ιατρικά βότανα. Και εκείνοι αγαθοί και απαλοί επήγαν και απλοί επήγαν. Εκείνος είχε άλλο σκοπό. Επειδή είχαν μεγάλη φήμη και δόξα με τα θαύματα που έκαναν και την πίστη τη μεγάλη που είχαν, θέλησε να τους βγάλει από τη μέση, γιατί ο φθόνος δεν ξέρει να προτιμάει το συμφέρον. Τους πήγε στο βουνό και εκεί τάχα πως έψαχναν να βρουν βοτάνια, όρμησε πάνω τους ξαφνικά με πέτρες και τους εφώνευσε ή κατά άλλους τους έριξε στον γκρεμό. Και έτσι οι Άγιοι Ανάργυροι οι εν Ρώμη, Κοσμάς και Δαμιανός, τα 284 μετά Χριστόν, εμαρτύρησαν για την αγάπη του Χριστού ένεκα αυθόνου και κακίας. Και ανέβηκαν στο θρόνο του Υψίστου και τον δοξάζουν συνεχώς, αλλά και ποτέ μα ποτέ δεν εγκατέλειψαν την ανθρωπότητα. Μας επισκέπτονται και μάλιστα τους ασθενούντας και τους ενανάγκες και μας θεραπεύουν δωρεάν,
αφού δωρεάν έλαβαν, δωρεάν παρέχουν και προσφέρουν και σε μας. Μεγάλη είναι η χάρη τους. Έχουμε κι άλλο ζεύγος με τα ίδια ονόματα Αγίων Αναργύρων, αδελφοί σαν κι αυτοί, από τη Μικρά Ασία, που γιορτάζουν στην 1η του Νοεμβρίου. Και αυτοί είναι γνωστοί και περίφημοι και σπουδαίοι πολλοί. Κι άλλο ένα ζεύγος πάλι Κοσμάς και Δαμιανός, που ήταν αδέλφια και κίνημα, αλλά 3 ακόμη αδέλφια, 5 δηλαδή, από την Αραβία, που γιορτάζουν 17 του μηνός Οκτωβρίου. Έχουμε μιλήσει για αυτά όλα όμως. Και έτσι μέσα στο κατά καλό καιρό έχουμε και τους Αγίους Γιατρούς Κοσμά και Δαμιανό. Κοσμά σημαίνει στολίδι του κόσμου και Δαμιανός σημαίνει ελάφι. Να έχουμε τις ευχές των και περισσότερο εμείς οι ασθενούντες να έχουμε και την προστασία και την ιατρία τους αν χρειάζεται από το Θεό να γίνει για το καλό μας.

για έναν ύπνο ειρηνικό. Ψαλμός 140, δεύτερο μέρος. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Θεού, εσύ που μας έπλασες και μας χάρισες όλη τη δημιουργία σου για να την φυλάμε και μέσα σε αυτή να εργαζόμαστε τα έργα της σωτηρίας μας, εσύ που καλείς κοντά σου κάθε άνθρωπο κουρασμένο και φορτωμένο με προβλήματα και δυσκολίες για να τον ξεκουράσεις, εσύ Κύριε, φρόντισε και μένα που πηγαίνω για ύπνο. Χάρισέ μου την ανάπαυση της ψυχής και του σώματος. Χάρισέ μου έναν ύπνο ειρηνικό και αδιατάρακτο από κάθε σκοτεινή και νυχτερινή φαντασία. Μείνε Κύριε κοντά μου, ώστε να μην νιώθω μοναξιά, να μην ταράζει τη ψυχή μου από φαντασιώσεις φοβίας ή μελαγχολίας. Σταμάτησε Κύριε τα φαρμακερά βέλη που ο διάβολος πετάει πάνω μου. Γίνε για μένα τείχος προστασίας. Διώξε μακριά μου κάθε λογισμό που θέλει να φωλιάσει στην καρδιά μου, αφήνοντάς με άυπνο, πικραίνοντας και πληγώνοντας την ψυχή μου. Εκδίωξε κάθε επαναστάτη του μυαλού και των επιθυμιών μου και χάρισέ μου έναν ύπνο ειρηνικό, έναν ύπνο που θα ξεκουράσει και αυτή τη νύχτα την ψυχή και το σώμα μου, έτσι ώστε το πρωί να ξυπνήσω ανανεωμένος, ξεκούραστος και δυνατός για να συνεχίσω με τη βοήθειά σου τις εργασίες της επερχόμενης ημέρας. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 144. Οικετήριος ψαλμός. Εσπερινή οικεσία. Κύριε, εκέκραξα προσέ, εις άκουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το κεκραγένε με προσέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Έπαρση των χειρών μου θυσία εσπερινή. Θου Κύριε φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκλίνεις την καρδίαν μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπης εργαζομένοι στην ανομίαν και ουμή συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσι με δίκαιος εν ελέη και ελέγξι με, έλεον δε αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλήν μου, ότι έτη και η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρας οι κριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ειδύνθησαν, οσί πάχος γης εράγει επί της γης. Διεσκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον άδειν, ότι προσέ Κύριε, Κύριε η οφθαλμή μου, επί σύ ήλπισα, μη αντανέλεις την ψυχήν μου. Φύλαξόν με από παγίδος ή συναισθήσαν ντόμι και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτόν η αμαρτωλή, κατά μόνας ημί εγώ έως αν παρέλθω.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Όπως συνέβη στις ημέρες του Νόε πριν τον κατακλυσμό, το ίδιο θα συμβεί και κατά τις ημέρες της Δευτέρας Παρουσίας του Υιού του Ανθρώπου. Σημασία έχει αν θα είμαστε έτοιμοι να συναντήσουμε τον Κύριο ή αν η ψυχή μας θα είναι βορβορώδης, σαρκολατρική και σκοτεινή, όπως η ψυχή των ημερών του κατακλυσμού.
1: Και θέλοντας επίσης να δείξει το αδόκιτο του ερχομού της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού μας, αλλά και συνάμα την αμεριμνησία των ανθρώπων για αυτά και την ανικανότητά τους να καταλάβουν ότι ο Χριστός έρχεται, ο ίδιος ο Χριστός δίνει παραδείγματα από γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης πολύ γνωστά. «Καθώς εγένετο εν τες ημέρες Νόε, ούτως έστεκε εν τες ημέρες του Υιού του Ανθρώπου». Όπως συνέβη στις ημέρες του Νόε πριν τον κατακλυσμό, έτσι θα συμβεί και κατά τις ημέρες της Δευτέρας Παρουσίας του Υιού του Ανθρώπου. Ίσθιον, έπινον, εγάμουν, εξεγαμίζοντο, άχρης ημέρας εις ήλθε Νόε στην Κιβωτών και ήλθεν ο κατακλυσμός και απόλυσεν άπαντας. Τότε λοιπόν οι άνθρωποι επί Νόε, μολονότι αυτός τους προανήγγειλε ότι πρόκειται να έρθει καταστροφή με κατακλυσμό. Αυτοί έτρωγαν ασυλλόγιστα, έπιναν, πάντρευαν τα κορίτσια τους ή πάντρευαν τα γόρια τους και μέχρι την ημέρα που μπήκε ο Νόε μέσα στην Κιβωτό συνέβαιναν όλα αυτά σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Και δεν ερχόταν καθόλου σκέψη περί της τιμωρίας που τους περίμενε. Έξαφνα όμως ήλθε ο κατακλυσμός και τους κατέστρεψε όλους. Ομοίως και όσο γένετο εν τες ημέρες Λότ, το ίδιο συνέβαινε και με τις ημέρες του Λότ. Ο Λότ ήταν κάτοικος των Σοδόμων και των Γομόρων και πήγε άγγελος Κυρίου να τον βγάλει πριν ξεκινήσει ο Άγιος Θεός την καταστροφή. Ίσθιον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμουν, μέσα στα Σόδομα λοιπόν και στα Γόμορα, και ενώ υπήρχε η σαρκολατρία και κορεσμένη, και ενώ υπήρχε η τιμωρία επικρεμαμένη πάνω από τις κεφαλές τους, οι άνθρωποι συνέχιζαν να τρώνε, να πίνουν, να αγοράζουν, να πολλούν, να φυτεύουν, να χτίζουν οικοδομές, χωρίς να συλλογίζονται την οργή του Θεού, η οποία επρόκειτο μετά από λίγο να ξεσπάσει. Είδε η μέρα εξήλθε Λότ από Σοδόμων, έβρεξε πύρκε θείων από ουρανού και απόλεσεν άπαντας. Μόλις όμως βγήκε ο Λότ από τα Σόδομα, έβρεξε φωτιά και θιάφη από τον ουρανό και τους κατέστρεψε όλους, χωρίς να το περιμένουν. Κατά τα αυτά έστε η ημέρα ο Υιός του ανθρώπου αποκαλύπτεται. Παρόμοια θα συμβούν και κατά την ημέρα που θα φανερωθεί εν δόξος ο Υιός του ανθρώπου για να κρίνει τον κόσμο. Και τότε δηλαδή θα είναι αμέριμνοι και ασυλλόγιστοι οι άνθρωποι, όπως επί του Νόε και επί του Λότ, και θα έρθει ξαφνικά και χωρίς να την περιμένουν η Δευτέρα του Κυρίου παρουσία. Μία παρατήρηση, η οποία ισχύει και για τα παρακάτω. Η μεν είσοδος του Νόε στην Κιβωτό θεωρείται ότι έγινε ημέρα. Η δε έξοδος του Λότ από τα Σόδομα θεωρείται ότι έγινε νύχτα. Ο Χριστός δίνει τέτοια παραδείγματα, ώστε να μην προσδιορίσει χρονικό σημείο της Δευτέρας Παρουσίας, αν θα γίνει ημέρα ή νύχτα. Και τούτο διότι δεν έχει σημασία το αν θα γίνει ή δεν θα γίνει, θα γίνει. Σημασία έχει το σε τι κατάσταση θα μας βρει. Αν θα περιμένουμε τον Κύριο, αν θα είμαστε έτοιμοι να τον απαντήσουμε ή αν η ψυχή μας θα είναι βορβορώδης, σαρκολατρική και σκοτεινή, όπως η ψυχή των ανθρώπων των ημερών του κατακλυσμού ή η ψυχή των ανθρώπων των Σοδόμων και των Γομόρων. Γι' αυτό και ο Χριστός επιμένει. Μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Να θυμάστε τη γυναίκα του Λότ, η οποία απλώς και μόνο επειδή γύρισε πίσω για να δει τι γίνεται στους αρκολάτρες, τι γίνεται σε όλους αυτούς οι οποίοι φρονούσαν τα κοσμικά, τι γίνεται στην πόλη των Σοδόμων, έγινε στήλη άλατος, τιμωρήθηκε, μόνο και μόνο επειδή ενώ έφευγε κατ' εντολή του Αγίου Θεού, δεν τήρησε την επιπλέον προσταγή του, να μην γυρίσει να κοιτάξει πίσω, να μην έχει καμία σχέση με αυτό που γίνεται πίσω, να μην έχει καμία, αν θέλετε, ανάμνηση, κανέναν πόθο, καμία επιθυμία συνδεόμενη με τα όσα μπορούν να καταστραφούν, με τα όσα μπορούν να παρέλθουν, με τα όσα δεν μπορούν να μας ακολουθήσουν στην αιωνιότητα του Αγίου Θεού.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Το δυτικό πνεύμα μας πήρε και μας σήκωσε. Μέχρι που ζούσαν οι γονείς, νιώθαμε την επικοινωνία μαζί τους ως ανάγκη. Πηγαίναμε στην εκκλησία, γιορτάζαμε τις γιορτές, έτσι τα βρήκαμε, έλεγε η μητέρα, και αυτό ήταν το ιερό και απαραβίαστο χρέος. Δεν θεωρούσαμε τον εαυτό μας άξιο να εξετάσει και να αναθεωρήσει τους θεσμούς και τις αξίες που παραλάβαμε από την οικογένεια για την αγάπη της οικογένειας. Ούτε περνούσε από το μυαλό μας ότι η αγάπη είναι ανέφικτη και η επικοινωνία μεταξύ μας ανειλικρινής, όπως πιστεύετε τώρα στη Δύση. Έφυγαν οι παππούδες και οι γονείς που δεν είχαν λάβει ανώτατη ευρωπαϊκή μόρφωση. Οι νεοέλληνες, οι πιο πολλοί, είναι ταραγμένοι, ανισόρροποι. Όσοι δεν είχαν και πριν κοινωνική συνείδηση, έχουν σταθερό σημείο πλεύσεως το κέρδος και όσο πάει καλά αυτό, πάνε καλά. Δεν τους πειράζει η αποξένωση. Το μόνο που απομένει στους υπόλοιπους να τους ενώνει ακόμα είναι η πίστη. Όπου και να βρεθούμε, θα θυμηθούμε το Πάσχα και τα Χριστούγεννα να κάνουμε μια ευχή, ένα σταυρό, όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για τους άλλους.

Η ζωγραφική είναι σιωπηλή ποίηση και η ποίηση είναι ομιλούσα ζωγραφική. Η ζωγραφική δεν είναι τεχνική, δηλαδή συνταγές και κανόνες, αλλά άθλος, έμπνευση, ενέργεια, απολύτως προσωπική. Ένας πίνακας ζωγραφικής σε μουσείο πιθανόν να ακούει περισσότερες μορίες από οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στον κόσμο. Οι άνθρωποι, αγαπητοί ακροατές, που ασχολούνται με την τύχη και τα ζώδια είναι και παράλογοι και άθεοι. Επειδή αυτή η απασχόληση καταργεί και τη θέληση του δημιουργού που τα έφτιαξε όλα και τα κυβερνά και σωστά και δίκαια. Παράλληλα, καταργεί και το αυτεξούσιο του ανθρώπου, ο οποίος όντας λογικός καταντά να διοικείται από άλογα σώματα. Κάθε άνθρωπος είναι ο ζωγράφος και ο γλύπτης της ζωής του. Όλη η ζωή του αληθινού χριστιανού είναι μια πανήγυρη. Σαν σε ζυγαριά αρμόζει να ζυγίζει ο καθένας μας τη ζωή σου. Η πνευματική ζωή είναι αγώνας χωρίς διακοπή και συχνά λυγίζουν τα γόνατα της ψυχής. Ποτέ όμως μην νομίσεις ότι ο αντίπαλος έχει περισσότερη δύναμη από σένα. Ο Χριστός θυσίασε τη ζωή του για τον καθένα από εμάς που είναι αντάξια όλων των ανθρώπων. Απαιτεί έναντι αυτής της θυσίας να προσφέρουμε και εμείς τη ζωή μας για χάρη των άλλων. Ο λόγος μπορεί πάντα να αμφισβητήσει έναν άλλον λόγο, αλλά ποιος λόγος θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη ζωή? Πολλοί άνθρωποι καταναλύσκουν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους για να κάνουν άθλιο το υπόλοιπο. Με την Αγία Ζωή των Πιστών κηρύτεται ο Χριστός. Και ευτυχισμένη ζωή δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο ευτυχισμένες μέρες. Δεν είναι το τι κερδίζουμε, αλλά το τι δίνουμε που μετρά την αξία της ζωής μας.

0: Αχιλλείου φωνή.
1: Όποιος δεν διαθέτει αγαθότητα, αδυνατεί να νιώσει την αληθινή χαρά. Μόνον όποιος

της αγάπης και η επιορκία άρνηση του Θεού. Ο μόνος τρόπος για να νιώσετε το νόημα της ζωής είναι να βάλετε την αγάπη σας πάνω από την λογική σας. Μένει κανείς πάντα νέος όταν αγαπά. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που μπορεί να αγαπήσει εξίσου όλους τους ανθρώπους. Γνώρισμα της πραγματικής και σταθερής αγάπης είναι να θέλουμε όχι μόνο εμείς να σωθούμε, αλλά και όλοι οι αδελφοί μας. Όταν ακούσεις ότι ο συγγενής ή ο φίλος σου σε κατηγόρησαν, δείξε την αγάπη σου με το να τους επενέσεις. Όποιος τηρεί την εντολή της αγάπης προς τον αδελφό, δεν του δείχνει ποτέ πικρία όταν εκείνος τον λυπήσει, διότι έτσι θα πολεμούσε αντί να αγαπούσε τον αδελφό.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είστε ο γνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε με το θέμα «Πραώτης, Παύλα, Ευεργεσία». Και θα δούμε πρώτον τη διαγωγή του Κυρίου και δεύτερον τη δική μας ευεργεσία και πραότητα. Ο Κύριος περνούσε τη ζωή του με πραότητα, ευεργετώντας και θεραπεύοντας. Η διπλή αυτή συμπεριφορά του Κυρίου φαίνεται και στην προηγούμενη περικοπή που αναπτύξαμε. Και συγκεκριμένα, ο Κύριος, αφού θεράπευσε το παράλυτο δεξί χέρι του πάσχοντος ανθρώπου στη συναγωγή και ανέπτυξε το νόημα της αργίας του Σαββάτου στους επιβούλους του Φαρισαίους, απομακρύνεται από αυτούς, διότι γνωρίζει ότι η απουσία του φθονούμενου ημερεύει κατά κάποιον βαθμό το φθόνο του φθονερού. Πόση ευεργεσία και πραότης του Κυρίου. Έρχεται ο Κύριος σε απομονωμένο μέρος για να αναπαυθεί. Εκεί σειραίει τόσος κόσμος, όπως είδαμε, ώστε έπεφτανε πάνω του και αναγκάστηκε να διατάξει, να βρει

Βρίσκεται εκεί κοντά ένα πλοιάριο. Για να μπορεί να διευκολύνεται η ομιλία του να μιλάει από εκεί, προς το πλήθος το οποίο υπήρχε κατά μήκος της παραλίας. Εκεί θεραπεύει σώματα και ψυχές χωρίς να νευριάσει από τον πολύ λαό, ο οποίος συνοστιζόταν γύρω του και πάνω του. Πόση ευεργεσία και πραότητά του. Η ευεργεσία και η πραότητα του Κυρίου δεν φαίνονταν μόνον από τη διαγωγή του απέναντι στους Φαρισαίους και στο λαό της εποχής εκείνης. Φαίνεται και από τη διαγωγή του προς όλους τους ανθρώπους, την οποία προφητεύει ο Ισαΐας. Η ανθρώπινη φύση, η συντετριμένη από την αμαρτία, ιδίως δε η ανθρώπινη ψυχή, παρομοιάζεται από τον προφήτη Ισαΐα, όπως είδαμε, με καλάμι τσακισμένο και λινάρι αναμένο και μισοσβισμένο. Δεν υπάρχει επιτυχέστερη εικόνα της αθλειότητας της ανθρώπινης φύσης. Το καλάμι είναι το ασθενέστερο των δένδρων και ο λίνος, το λινάρι, το πιο βασανισμένο μέσον μαγκανίας, χόρτο της γης, κατά την εποχή εκείνη. Τσακισμένο λοιπόν καλάμι και λινάρι που καίεται είναι τα ασθενέστερα από τα πράγματα της γης. Τέτοιος ήταν και ο άνθρωπος προ-Χριστού και χωρίς τον Χριστό. Ο Κύριος όμως, συντρίβοντας τον εαυτό του επάνω στο σταυρό, ανόρθωσε τα ψυχικά του συντρίμια και άναψε την ανθρώπινη καρδιά, η οποία σαν στουπί μισοκαμένο και καπνίζων, ήταν έτοιμη να σβήσει. Άναψε δε αυτήν τόσο πολύ, ώστε κανένα βάσανο, κανένας άνεμος πειρασμού, δεν είναι δυνατό να τη σβήσει. Τόσο μεγάλη είναι η ευεργεσία αυτή του Κυρίου προς αυτούς που τον πιστεύουν. Αν μάλιστα αναλογιστούμε σε ποιο ύψος ανέβασε την καλαμένια και τσακισμένη ανθρώπινη φύση, ώστε να είμαστε θεοί κατά χάριν και συγκληρονόμοι Χριστού, η ευεργεσία αυτή είναι ανεκτίμητη, δεν υπάρχουν λόγια να υποθεί. Για να αντιληφθούμε την πραότητα με την οποία προσφέρει τη θυσία αυτή ο Κύριος, ας σκεφτούμε ότι οδηγούμενος στο Σταυρό πορεύεται ως πρόβατο σε σφαγείο, όταν ουκ ανοίγει το στόμα αυτού και ουκ αποστρέφει το πρόσωπον αυτού από αισχήνης εμπτισμάτων. Η πραότητα φαίνεται και από τη σημερινή φωνή του στις ψυχές μας. Είναι ευκρινής, σιγανή, είναι ψήθυρος. Για να την ακούσουμε πρέπει να πούμε «Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει». Για δε τους άπιστους η φωνή αυτή είναι τόσο πράα, ώστε δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται δε από αυτούς μέχρι τέτοιο βαθμό, ώστε να απιστούν στην ύπαρξη αυτής της φωνής. Η φωνή αυτή είναι τόσο πράα, ώστε θυσιάζει την ύπαρξή της στην πραότητά της. Τι βάθος πραότητας! Και δεύτερον, η δική μας ευεργεσία και πραότητα. Πρέπει και η δική μας ευεργεσία να είναι πράα. Και συγκεκριμένα, έκανες καλό σε έναν άνθρωπο. Πρέπει να εφαρμόσεις στην ευεργεσία σου και την πραότητά σου ως εξής. Έκανες το καλό, φύγε. Μην περιμένεις πομπές και επιδείξεις, διότι σε αυτές δεν υπάρχει πραότητα, ταπείνωση. Σε φθονούν διότι έκανες καλό. Μην καπριτσώνεσαι στους φθονερούς, διότι αυτό δεν λέγεται πραότητα.
φύγε όσο σου είναι δυνατόν από τον φθονερό, για να ευεργετείς και αυτόν με την πραότητα της φυγής σου. Δεν σου αναγνώρισε αυτός που ευεργετήθηκε την ευεργεσία την οποία έλαβε από σένα? Μη θυμώνεις. Να φανείς πράος, διότι αν ευεργεσία και πραότητα είναι άριστη συζυγία αρετών, αχαριστία όμως αυτού νου που έχει ευεργετηθεί και πραότητα του ευεργετήσαντος, αυτού που ευεργέτησε, είναι θεία συζυγία. Μη χάνεις την πραότητά σου όταν δεν αναγνωριστεί η καλοσύνη σου, λέγοντας «έκανα το καλό και βρήκα τον πελά μου», μάλιστα. Τότε το καλό φτάνει στην ύψιστη τελειότητα όταν εδώ, αυτός που έκανε το καλό, βρει τον πελά του, διότι το καλό στεφανώνεται μόνο με την αχαριστία και τότε θα αμυφθεί από τον Θεό. Εάν επιβάλλεται η πραότης μας σε τέτοια ύψη να ανέρχεται με την ευεργεσία, πολύ περισσότερο πρέπει να συνδυάζεται στις δύσκολες περιστάσεις της ζωής μας. Και συγκεκριμένα, πραότητα έχεις όταν υπομένεις τους κακούς ανθρώπους τους οποίους έχεις κοντά σου, και όχι όταν κάνεις το μεγαλόκαρδο στους ανθρώπους οι οποίοι είναι μακριά σου. Πραότητα έχεις όταν υπομένεις εκείνους οι οποίοι σε αδίκησαν, και όχι όταν φέρεσαι μαλακός σε εκείνους οι οποίοι σε προσκαλούν στα γεύματα. Πραότητα έχεις όταν νικήσεις τους άλλους με την καλοσύνη σου και όχι επαναστατώντας, και αφού τους νικήσεις, κατόπιν φέρεσαι πράος αυτούς. Πραότητα δεν σημαίνει να θυμώνεις στην αρχή και κατόπιν να πέφτεις, όπως καυχόνται μερικοί, αλλά να νικάς τις πρώτες σου εξάψεις, διότι τότε φαίνεται ότι η πραότητα είναι η δύναμη μεγαλύτερη από την ευνίδιά σου έκρηξη. Η πραότητα και η ευεργεσία παρομοιάζονται κατά την επιτυχή παρομοίωση του μεγάλου Ιταλού λογοτέχνη Παπίνη με το ήρεμο τρεχούμενο νερό. Είναι ήσυχο, αμίλητο. Νομίζεις ότι δεν υπάρχει. Υποχωρεί, κάμπτεται μπροστά σε ένα φύλλο δέντρου, μπροστά σε ένα μικρό ξύλο. Κι όμως το τόσο μαλακό και υποχωρητικό νερό είναι το ευεργετικότερο από όλα, διότι όχι μόνο καθαρίζει και δροσίζει το σώμα μας, ποτίζει ζώα, ανθρώπους, χωράφια, αλλά με τις σταγόνες του κατατρώγει βράχους ολόκληρους. Κατά παρόμοιο τρόπο και η πράα ευεργεσία μας θα ποτίσει, θα δροσίσει, θα φάγει βράχους αντιστάσεως. Όση μαλακότητα και διεισδυτικότητα έχει το ήρεμο νερό, τόση και περισσότερη διεισδυτικότητα και μαλακότητα πρέπει να έχει η πράα ευεργεσία. Ο Ευκλείδης, μαθητής του Σοκράτη, προσέβαλε κάποτε τον αδερφό του. Ο αδερφός που προσβλήθηκε αγανάκτησε και λέγει στον Ευκλείδη «Να πεθάνω αν δεν σε εκδικηθώ». Ο Ευκλείδης με πραότητα απαντάει «Και εγώ να πεθάνω αν δεν σε κάνω να με αγαπήσεις όπως πάντοτε». Πόση πραότητα και ευεργεσία! Να η πράα ευεργεσία του Κυρίου και η δική μας. Και τώρα συνεχίζουμε με τη δεύτερη περιοδία του Κυρίου στη Γαλιλαία και την εκλογή των 12 Αποστόλων. Ματθαίος 9,35 και 10,4. Μάρκος 3,4.
13 έως 19 και Λουκάς 6,12 έως 16. Ο Κύριος αισθάνεται την ανάγκη να εκλέξει από τους πολλούς μαθητές οι οποίοι τον ακολουθούν 12 Αποστόλους για να βοηθήσουν αυτόν στο έργο του και να το συνεχίσουν το έργο αυτό μετά το θάνατό του. Η εκλογή αυτή έγινε ως εξής. «Και περιήγεν ο Ιησούς τας πόλης πάσας και τας κόμας, διδάσκον εν τες συναγωγές της Γαλιλαίας και κηρύσσον το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύον πάσαν νόσον», δηλαδή αρρώστια βαριάς μορφής, «και μαλακίαν», δηλαδή ασθένεια ήπιας μορφής, «εν το λαό», μεταξύ του λαού. Η περιοδία αυτή του Κυρίου στη Γαλιλαία είναι η δεύτερη. Και ένα σχόλιο εδώ. Ο Κύριος έκανε 3 ή 4 τουλάχιστον περιοδίες στη Γαλιλαία. Πρώτη είναι εκείνη, την οποία έκανε με τους 4 πρώτους μαθητές του, κατά τον Ματθαίο 4,23 έως 25. Δεύτερη είναι εκείνη, την οποία έκανε λίγο πριν από την εκλογή των 12 Αποστόλων του, κατά τον Ματθαίο πάλι 9,35 και 10,5. Τρίτη είναι εκείνη την οποία έκανε με τους 12 Αποστόλους του, κατά τον Λουκά, 8,1 έως 3. Αυτές αναφέρονται ρητός. Η πιθανή τέταρτη είναι εκείνη την οποία έκανε μετά την αποστολή των 12 Αποστόλων του στο κήρυγμα, κατά τον Ματθαίο, 11,1. Επομένως, κατά την πρώτη περιοδία, ο Κύριος είχε 4 Αποστόλους. Κατά τη δεύτερη, εξέλεξε τους υπόλοιπους. Κατά την τρίτη, είχε και τους 12 μαζί του. Και κατά την πιθανή τέταρτη, ήταν μόνος του. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, δίδοντας περισσότερη σημασία στην αλήθεια των γεγονότων και λιγότερη στην χρονολογική τοποθέτησή τους, εκθέτει τα πράγματα περισσότερο καταλογική και λιγότερο καταχρονολογική σειρά. Γι' αυτό, στο 9,35 έως 11, ενώνει τη δεύτερη και τέταρτη περιοδία του Κυρίου αφενός, εκλογή και αποστολή των Αποστόλων αφετέρου. Ο χωρισμός όμως εκλογής και αποστολής των 12 Αποστόλων βεβαιώνεται όχι μόνο από τον Λουκά στο 6,12 έως 17 και 9,1 έως 6, αλλά και εκ των πραγμάτων. Οι Απόστολοι δηλαδή έπρεπε πρώτα να εκλεγούν, να ζήσουν με τον Ιησού ορισμένο χρονικό διάστημα, να διδαχτούν ιδιαιτέρως από τον ίδιον και από τη ζωή του, και έπειτα να αποσταλούν για να κηρύξουν. Κατά την περιοδία αυτή, τη δεύτερη δηλαδή, ο Κύριος, ειδών τους όχλους, ευσπλαχνίσθη περί αυτών, ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι όσοι πρόβατα μη έχουν ταπημένα. Λόγω δηλαδή της θρησκευτικής αδιαφορίας των αρχηγών και του βάρους των νομικών διατάξεων, οι Ισραηλίτες ήταν πνευματικά παραμελημένοι και αποκαμωμένοι. Τότε ο Κύριος λέγει τις μαθητές αυτού, «Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάτε ο λίγη. Δεήθητε ούν του Κυρίου του θερισμού, όπως εκβάλλει αργάτας εις τον θερισμόν αυτού». Ο Ιουδαϊκός δηλαδή λαός, λαχταρώντας τον λυτρωτή, ήταν όριμος να δεχθεί το ευαγγελικό κήρυγμα. Ήταν στάχης όριμος. Γι' αυτό ο Κύριος επιθυμεί εργάτες για τον θερισμό. Μετά από αυτά,
ο Κύριος με το πλήθος των μαθητών, οι οποίοι τον ακολουθούν. Έρχεται σε κάποιο όρος, το οποίο δεν είναι δυνατόν να οριστεί με ακρίβεια και το οποίο βρίσκεται κοντά στη λίμνη Γενισαρέτ. Εκεί έφτασαν το απόγευμα. Οι μαθητές κοιμούνται. Ο Κύριος εγένετο εξελθήν εις το όρος, προσεύξαστε και ειν διανυκτερεύον εν την προσευχή του Θεού. Περιεχόμενο ασφαλώς της ολονύκτιας θερμής προσευχής του Κυρίου, ήταν η εκλογή και η χαρίτωση των Αποστόλων. Γι' αυτό, ότε γένετο ημέρα, προσεφώνησε τους μαθητάς αυτού και προσκαλέσας, ους ήθελεν αυτός εκλεξάμενος υπ' αυτών 12, ους Αποστόλους ονόμασεν. Αυτοί απήλθον προς αυτόν, στους Αποστόλους αυτούς, οι οποίοι χωρίστηκαν από τον λαό. Έδωκεν εξουσίαν ο Κύριος πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν. Εκτός από τη δωρεά αυτή, ο Κύριος έδωσε και σε μερικούς ιδιαίτερες προσωνυμίες. Το Σίμωνα Λογουχάρη ονόμασε Πέτρο, τον Ιάκωβο και Ιωάννη Βοανεργές, δηλαδή Ιούς Βροντής, για τη θαυμαστή ιδιοσυγκρασία τους. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, η Παναγιά μαζί μας. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε.

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχει τες ψυχές ημών.

Όποιος πραγματικά αγαπά τον Θεό, θεωρεί τον εαυτό του ταξιδιώτη και ξένο στη γη αυτή. Στην επιδίωξή του να ενωθεί με τον Θεό, με το νου και την καρδιά του, διαρκώς ατενίζει μόνον Αυτόν. Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Στο έργο της προσευχής, αδελφοί μου, με βοηθό τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, αλλά και τους πατέρες, την Αγία Γραφή, να είμαστε εδώ να δούμε, αδελφοί μου, πάνω στο θέμα της προσευχής, του έργου της προσευχής, να δούμε ποιος είναι ο χρόνος της προσευχής. Πότε δηλαδή θα κάνουμε προσευχή. Είπαμε ότι θα κάνουμε προσευχή και για μας και για τους άλλους, να ευχαριστούμε, να δοξάζουμε τον Θεό. Είπαμε ότι πού πρέπει να πηγαίνουμε για να κάνουμε προσευχή, ποιος είναι ο τόπος δηλαδή για να κάνουμε την προσευχή μας. Αλλά τώρα για να δούμε, αδελφοί μου, με τη χάρη του Θεού, ποιος είναι ο χρόνος της προσευχής, δηλαδή πότε ακριβώς θα κάνουμε προσευχή. Διότι ρωτάμε πολλές φορές, προβληματιζόμαστε και λέμε πότε να κάνω προσευχή, πρέπει να κάνω το πρωί, να κάνω το βράδυ, να κάνω ενδιάμεσα, πότε να κάνω. Εμείς, αδελφοί μου, άραγε επιμένουμε στην προσευχή ή αμέσως τα παρατάμε γιατί έχουμε δουλειές, εντάξει, καλά, αρκετά για σήμερα. Αν επιμένουμε, έχουμε γνώση, αδελφοί μου, τελικά του ποιοι είμαστε, γιατί πολλές φορές πράγματι επιμένουμε εκεί και χτυπιόμαστε και κάνουμε. Έχουμε όμως συνέστηση του ποιοι είμαστε, ότι είμαστε γεμάτοι αμαρτίες και γεμάτοι πάθη και ότι στο βάθος δεν είμαστε άξιοι ούτε την πόρτα του Θεού να χτυπήσουμε. Έχουμε την ταπείνωση, αδελφοί μου, άραγε, και την αγάπη προς τον Θεό, την πραγματική αγάπη, ώστε να θέλουμε να γίνεται πάντα το θέλημα Του και να φτάσει το θέλημά μας να έχει ταυτιστεί με το θέλημα του Θεού. Οι ασκητές, οι Άγιοι που είπα προηγουμένως, δεν ζητούσανε δώσε λίρες στον κόσμο, δώσε χρήματα, δώσε καλοπέραση, αυτοκίνητα και ωραίο σπίτι, αλλά να ξεπεράσουν τις δυσκολίες, να ορθωθούν στα πόδια τους, να γλιτώσουν έναν πειρασμό, μια παγίδα, να λυτρωθούν από τις παγίδες του εχθρού, του διαβόλου, που εξάλλου αυτό θέλει και ο Θεός, να μην είναι θλιμμένα τα δημιουργήματά Του. Έτσι λοιπόν ζητούν επίμονα οι Άγιοι τι, να γίνεται το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους και οι άνθρωποι να δέχονται διαρκώς και να ζητούν, να ψάχνουν, να βρουν, να ακολουθήσουν το θέλημα του Θεού. Εμείς, αδελφοί μου, δεν έχουμε την πραγματική ταπείνωση. Δυστυχώς δεν αγαπούμε πραγματικά τον Θεό. Εμείς προσευχόμαστε εγωιστικά, προσευχόμαστε φύλαφτα όπως μας βολεύει, όπως μας αρέσει να γίνει, όπως το έχουμε προγραμματίσει εμείς να γίνει και δεν λέμε «Χριστέ μου, δεν με κακίζει ο Θεός όταν κάνω προγραμματισμό, δεν με κακίζει ο Θεός όταν βάζω στόχους». Ναι, Θεέ μου, Χριστέ μου, εγώ στοχεύω σε αυτό, θέλω αυτό, δεν ξέρω ποιο είναι το συμφέρον μου, εσύ που γνωρίζεις, δώσε μου αυτό ακριβώς το οποίο με συμφέρει για να ακολουθήσω. Βλέπουμε, αδελφοί μου, και ότι ο Ιακώβ ζητάει να τον ευλογήσει. Τι, δηλαδή, το περιεχόμενο της προσευχής, το έλεος του Θεού, την ευλογία του Θεού, η οποία είναι ποικίλια. Το πάνω στα αιτήματά μας, αδελφοί μου, να είναι η ευλογία του Θεού. Και ευλογία φυσικά δεν σημαίνει ότι θα μου πάνε όλα καλά στην ζωή μου. Ο Θεός ευλογεί με ποικίλους τρόπους. Και όταν ο ιερεύς, ο πνευματικός, ο πατέρας λέγει ο Θεός να σε ευλογεί, δεν είναι μόνο η αυθονία των υλικών αγαθών και να ανοίγουν οι πόρτες και να είναι ευθεία η οδός που θα βαδίσει κανείς στη ζωή του, αλλά κάθε τι το οποίο συμφέρει στην ύπαρξή του για να φτάσει να έρθει να ενωθεί με τον Θεό, διακονώντας το θέλημα του Θεού επί της γης. Έτσι λοιπόν δεν σημαίνει ότι όλα θα μου πάνε καλά στη ζωή μου δια της ευλογίας. Ευλογία, αδελφοί μου, είναι και η δυσκολία, είναι και το βρίσιμο που θα φάω από έναν συνάδελφο, από τον γείτονα, από τον αδελφό, είναι η υποτίμηση, η κοροϊδία, ο εμπεγμός, ο πόνος καμιά φορά, η αρρώστια, η ταλαιπωρία,
η οικονομική δυσχέρεια, και μάλιστα εδώ που ανέφερα τον πόνο θυμάμαι ένα στίχο από τον Βαλαωρίτη που λέγει ότι η αρρώστια, ο πόνος είναι δώρο δικό σου, λέγει Θεέ μου, από τα ακριβά μάλιστα. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, σμιλεύουν τον χαρακτήρα μας. Γιατί, όπως είπα προηγουμένως, για να έρθω να συναντήσω, να γίνω ένα με τον Θεό. Τι μας είπε ο Ιησούς Χριστός, λέγει, ζητείτε την δικαιοσύνη του Θεού, την αγιότητα, την αρετή και όλα τα άλλα, τα υλικά και όχι μόνο, θα έρθουν μόνα τους, λέγει ο Κύριος. Αλλά ο Ιακώβ, αδελφοί μου, επίσης, αν προσέξαμε, ζητάει να μάθει και το όνομα εκείνου. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει? Είναι η γνώση του Θεού. Όχι θεωρητικά πράγματα και εγκυκλοπαιδική, εγκεφαλική, θα λέγαμε, γνώση του Θεού, αλλά αυτήν την θεωρία του Θεού, την γεύση του Θεού, την αίσθηση του Θεού, αδελφοί μου. Σαν να του έλεγε ο Ιακώβ, θέλω να σε γνωρίσω καλύτερα. Τι σε νοιάζει, του λέγει. Δεν του το είπε. Αυτή η γνώση, αυτή τη γνώση μάλιστα ο Θεός, την αφήνει, αδελφοί μου, για όλους μας, για όλους που αγωνιζόμαστε, την αφήνει για αργότερα. Ο Ιησούς Χριστός στην αρχιερατική προσευχή τι είπε? Το όνομά σου φανέρωσε στους ανθρώπους, λέγει. Ποιο είναι το όνομα του που ο Χριστός μας φανέρωσε? Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Αυτό είναι το όνομα του Θεού. Είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Και η αληθινή γνώση του Θεού γίνεται μόνο μέσα από το χώρο, το έργο της προσευχής, αδελφοί μου. Όχι εγκεφαλική γνώση, αλλά αισθητή, γευστική, συγγνώμη, γνώση του Θεού. Τι είπε? Γεύσαστε και είδετε. Γευθείτε, λέει. Γευθείτε με και γνωρίστε με. Εξάλλου, αδελφοί μου, όλη η ζωή όλων των ανθρώπων είναι μία διαρκής λαχτάρα, ναι. Αν θα το δούμε, θα προσέξουμε με λεπτομέρεια τον καθένα μας, τον εαυτό μας. Είναι μία διαρκής λαχτάρα, προσπάθεια, χωρίς όμως να το καταλαβαίνουμε, να γνωρίσουμε και να ξανασυναντήσουμε και να συζητήσουμε με αυτόν τον Θεό, όπως τότε στον Παράδεισο, που ο Αδάμ είχε κοινωνία, είχε γνώση, είχε επικοινωνία, έκανε διάλογο με τον Θεό. Αδελφοί, τα πάντα, ό,τι κι αν κυνηγάμε, ευχάριστο και τα λοιπά στη ζωή μας, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, δείχνει ότι ψάχνουμε να βρούμε τον Θεό. Ναι, αδελφοί μου. Με την πτώση, ο Αδάμ έχασε την επαφή με τον Θεό. Ξέχασε την ρίζα του, ξέχασε την πατρίδα του. Ασυναίσθητα όμως, γιατί ο Θεός έχει βάλει μέσα στην ψυχή του καθενός μας την επιθυμία να ξαναβρει τον Θεό και να ενωθεί με τον Θεό, έψαχνε να βρει τον τρόπο, να βρει διόδους για να ξανασυνυπάρξει με τον Θεό. Όπως ένα παιδί κάποια στιγμή αντιδρά, φεύγει από τον πατέρα του, το σπίτι του, «Α, παράτα με, θέλω να ζήσω μόνος μου, είμαι εγκλωβισμένος, θέλω να ζήσω ελεύθερα». Και μετά από χρόνια, αφού φάει τα χαστούκάκια της ζωής του, αφού βγει αυτήν η φωνούλα μέσα και ξαναέρθει στην επιφάνεια, αρχίζει το παιδί και ψάχνει να ξαναβρει τους δικούς του, να βρει τον πατέρα του. Γιατί είναι αίμα του ο πατέρας του, είναι ένα με εκείνον. Και ψάχνει να τον βρει και αγωνιά, έτσι και ο άνθρωπος έψαχνε και ψάχνει διαρκώς, αδελφοί μου, να βρει τον δημιουργό του, τον πατέρα του. Αλλά όμως, δυστυχώς με τον δικό του φύλαυτο εγωκεντρικό τρόπο.

Και έφτασε, αδελφοί μου, έφτασε να γίνει ειδωλολάτρης, λατρεύοντας τα δημιουργήματα του Θεού, διότι έβλεπε πάνω του τη μεγαλειότητα του Θεού. Δεν κατάλαβε ότι η φύση είναι ο καθρέφτης του Θεού και όχι ο Θεός. Τον Θεό έψαχνε. Έφτασε με τον ορθολογισμό του ακόμα ο άνθρωπος και την εγωιστική αποδοχή και μόνο της λογικής του να πει ότι δεν υπάρχει Θεός γιατί δεν το βλέπε. Αλλά αυτό και μόνο, αδελφοί μου, δείχνει ότι στο βάθος ξέρει ότι υπάρχει ο Θεός, αλλιώς δεν θα τον ονομάτιζε, αλλά δεν θέλει από εγωισμό να τον αποδεχθεί. Η θεοποίηση, αδελφοί μου, εξάλλου της ποικίλης ειδονής, που ιδιαίτερα σήμερα είναι στην κορυφή, αλλά και το κυνήγι της κάθε αφορμής για ευχαρίστηση, για καλοπέραση, δείχνει, αδελφοί μου, τον άνθρωπο που ψάχνει να βρει τον παράδεισό του, που ψάχνει να βρει τον πατέρα του, ψάχνει να βρει τον τόπο από όπου έφυγε. Ξέρει η ψυχή, ξέρει το κύτταρο του ανθρώπου, έχει μνήμη και θυμάται ότι κάτι άλλο πιο ευχάριστο ήταν εκείνο που έδινε χαρά στην ύπαρξή του. Το δυστύχημα, αδελφοί μου, είναι ότι το μέσον, μέσα από το οποίο ψάχνει ο άνθρωπος την ευχαρίστηση, ψάχνει την χαρά, ψάχνει αυτήν την θαλπορή που είχε μέσα στον παράδεισο, που κάτι του θυμίζει μέσα του, είναι ότι το μέσον που χρησιμοποιεί είναι η ύλη, δυστυχώς, αδελφοί μου. Είναι η αμαρτία, είναι αυτός ο εαυτός του και διαρκώς ψάχνει και μετέρχεται κι άλλο τρόπο, αλλά εφήμερο όμως, και απογοητεύεται και απελπίζεται και τον πιάνει ψυχασθένεια, γιατί δεν βρίσκει την χαρά, δεν βρίσκει την γαλήνη, και αυτό γιατί δεν έχει στοιχειώδη ταπείνωση να αποδεχθεί την πραγματική πορεία που είναι η αποδοχή του εαυτού του, να απορρίψει κάθε πάθος και αδυναμία και να προχωρήσει να βρει αυτήν την γαλήνη που έχασε. Ο δρόμος το μέσον είναι η πάλη της προσευχής, αδελφοί μου. Είδατε ποτέ, αδελφοί μου, προσευχόμενο άνθρωπο να έχει λυπή? Είδατε ποτέ έναν σωστά, αληθινά προσευχόμενο άνθρωπο να νιώθει ότι στερείται από κάτι? Όχι, ποτέ. Είναι γεμάτος Θεό, έχει γευθεί τον Θεό, τον έχει μέσα του, τον απολαμβάνει διαρκώς, έστω και αν ζει στο κρεβάτι του πόνου, έστω και αν ζει μέσα στις ποικίλες δυσκολίες και προβλήματα και πειρασμούς της ζωής. Έχει γεμίσει με αυτόν τον Θεό και εφόσον έχει μέσα του τον Θεό, έχει τα πάντα. Τι μας είπε ο Χριστός? Ζητείτε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα σας δοθούν.

Με ποιο τρόπο όμως θα γίνει αυτή η προσευχή, αδελφοί μου, για να δούμε. Για να τα πάρουμε έτσι, να τα μετρήσουμε. Πρώτα, να έχω καθαρή διάνοια, μυαλό καθαρό, απαλλαγμένο από λογισμούς, μακριά οι λογισμοί την ώρα της προσευχής. Να έχω ψυχή συντετριμένη, να έχω ταπείνωση, να νιώθω την αδυναμία μου, την φτώχεια μου, την πνευματική. Να προσεύχομαι στον Θεό με δάκρυα, αδελφοί μου, όχι επιπόλαια, όχι μηχανικά. Το τέταρτο, το να μην ζητώ τίποτα το βιωτικό και εφήμερο. Ζητείτε πρώτα την Βασιλεία του Θεού, μας είπε ο Χριστός. Το πέμπτο, το να ερωτεύεται, θα έλεγε κανένας, να σκέπτεται δηλαδή συνεχώς και με λακτάρα τα μελλοντικά πράγματα, την Βασιλεία του Θεού. Ένα έκτο, η προσευχή μας, τα αιτήματα, να μην είναι τίποτα άλλο παρά πνευματικά πράγματα, αδελφοί μου. Να μην εύχομαι εναντίον των εχθρών μου, να τους τιμωρήσει ο Θεός. Να μην έχω μνησικακή εναντίον άλλου. Αν μνησικακό, προσευχή δεν μπορώ να κάνω, αδελφοί μου. Δεν μπορεί να βγει από το έδαφος της μνησικακίας προσευχή. Δεν βγαίνω δάκρυα. Παγωμένος ο άνθρωπος, παγωμένη η ψυχή. Και το να έχω βγάλει, αδελφοί μου, από την ψυχή μου όλα τα πάθη. Περίεργο πράγμα. Ενώ η προσευχή μας βοηθάει στο να βγάλουμε τα πάθη, εντούτοις, για να έχω μια καλή προσευχή, αδελφοί μου, καθαρή, καρποφόρο προσευχή, πρέπει να προσπαθώ να απαλλάσσουμε διαρκώς από τα πάθη. Και το δέκατο θα έλεγα, το να είναι συναισθαλμένος ο άνθρωπος, να είναι όχι με έπαρση, με αλαζονία, να μην προσέρχεται με αλαζονία και με έπαρση στον Θεό, αλλά να είναι με συστολή, συναισθαλμένος με όλους τους τρόπους και την εξωτερική εμφάνιση και την εσωτερική κατάσταση της ψυχής και του νου. Τον καλύτερο τρόπο, αδελφοί μου, της προσευχής μας τον δίνει η ταπείνωση. Να έχουμε δηλαδή, αδελφοί μου, πάντα τελωνική προσευχή και όχι φαρισαϊκή. Θυμηθείτε, ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό, εγώ δεν είμαι σαν αυτόν, εγώ κάνω αυτό, κάνω εκείνο. Απέναντι στον Θεό, αδελφοί μου, πρέπει να υπάρχει πάντα μια βαθιά, πολύ βαθιά συνέστηση της μικρότητός μας, αδελφοί μου. Πάντα να νιώθουμε ότι είμαστε ένα τίποτα ενώπιον του Θεού. Όχι ταπεινό σχήματα και ταπεινές φράσεις και τα λοιπά, εγώ είμαι ένα σκουπίδι και τα λοιπά. Όχι, δεν δείχνεται αυτό με λόγια, αλλά με την στάση μου, με τον λογισμό μου, το τι σκέφτομαι, πώς στέκομαι. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Μωυσής είχε βγάλει τα σανδάλια για να προχωρήσει προς την βάτο την φλεγωμένη, θυμηθείτε. Είναι ένα δείγμα ευλαβίας, ένα δείγμα ταπείνωσης απέναντι στον Θεό. Δεν σημαίνει βέβαια ότι κατά την προσευχή ή κατά την είσοδό μας στο ναό θα βγάζουμε τα παπούτσια, αλλά θα βγάζουμε την αλαζονική αυτοπεποίθησή μας, αδελφοί μου. Την μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, αδελφοί μου. Να βγάζουμε τους λογισμούς που είναι κολλημένοι στα υλικά πράγματα, στα εφήμερα, το που θα πάω, τι θα κάνω. Απαλλαγμένος ο νους από χίλιους δυο λογισμούς των παθών και όχι μόνο. Και μιας και αναφέρθηκα, αδελφοί μου, στο θέμα σανδάλια, θα έλεγα και ότι δεν σημαίνει πως εν ονόματι της απλότητος, επί παραδείγματι, θα προσέλθω στο σπίτι μου την ώρα της προσευχής να κάνω προσευχή με τα εσωροχά μου ή όταν θα προσέλθω στο ναό σε μια ακολουθία ή ένα μυστήριο, λειτουργία, γάμο, βάφτιση κτλ. Θα προσέλθω όπως εμένα αρέσει, τότε σημαίνει ότι προσέρχομαι αλαζονικά, αγνοώ το θέλημα του Θεού και έχω το θράσος να ζητώ την ευλογία του Θεού και έχω το θράσος να ζητώ το έλεος του Θεού και ακόμα χειρότερα να προσέρχομαι να προσλάβω το σώμα και το αίμα του Χριστού, γιατί λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, γιατί ο Χριστός είναι φίλος μας και μας θέλει όλους όπως είμαστε, να προσέρχομαι να προσλάβω το σώμα του Χριστού άτακτα και εσωτερικά και εξωτερικά.
Μα και φυσικά, αδελφοί μου, ο Θεός είναι όλος αγάπη και δεν θα πάψει ποτέ να μας αγαπά. Όπως και ο φίλος μας, μας αγαπά πολύ και τρέχει πάντα να μου δίδει χαρά, να μου δώσει ό,τι έχω ανάγκη να με εξυπηρετήσει. Όταν όμως εγώ δεν σέβομαι αυτή του την φιλία, τι γίνεται? Όταν εγώ δεν συγκινούμαι από αυτή του την προσφορά, από αυτή του την αγάπη και θέλω πάντα πεισματικά, παρότι γνωρίζω τι θέλει και ο φίλος μου, τι τον ευχαριστεί, και να συμπεριφέρομαι όπως εγώ θέλω και όπως εμένα μου αρέσει, συγχωρέστε με την έκφραση, όπως γουστάρω, τότε σας ερωτώ, αδελφοί μου, ο φίλος μου, ο γνωστός μου, ο έρωτάς μου, τι θα κάνει? Δεν θα αποτραβηχθεί? Δεν θα σταματήσει να μου προσφέρει το κάθε τι για να καταλάβω τελικά το λάθος μου, τον εγωισμό μου? Να καταλάβω ότι με το σκεπτικό και τρόπο που έχω βαδίζω προς την αυτοκαταστροφή? Δεν θα μου στερήσει κάποια πράγματα, περιμένοντας όμως δίπλα μου με τρελή αγάπη προς εμένα, για να καταλάβω στερώντας μου κάποια πράγματα το που είναι το πραγματικό μου συμφέρον? Και πηγαίνουμε να πάρουμε μέσα μας τον Χριστό, τι? Με αγάπη, λέμε, αγαπώ τον Χριστό, πιστεύω στον Χριστό, και πάμε να πάρουμε σώμα και αίμα Χριστού με σχισμένα παντελόνια, με σορτσάκια, με κολάν παντελόνια, με καρφιά στο στόμα, καρφιά στη γλώσσα, με και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, να μην τα κάθομαι και τα αναφέρω. Αν πήγαινα, αδελφοί μου, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να του ζητήσω κάτι, έτσι θα πήγαινα, κουρελιασμένος και όπως να είναι, όπως βρέθηκα, ή θα πήγαινα να αγοράσω μάλιστα ένα φόρεμα, ένα ρούχο καινούριο, πώς θα εμφανιστώ, για την Θεία Κοινωνία, για να πάω να παρουσιαστώ μπροστά στον Βασιλέα της Δόξης, τον Πατέρα μας, εκείνον ο οποίος δημιούργησε τα πάντα και τα πάντα είναι στο χέρι του? Εκεί φρόντισα να αλλάξω στολή, φροντίζω να αλλάζω ρούχο για να προσέρχομαι καθαρός μέσα από το μυστήριο της μετανοίας, της εξομολογήσεως. Πηγαίνουμε να πάρουμε την ευλογία του Θεού για να στήσουμε το σπιτικό μας και βλέπει κανείς και λέει, μήπως άραγε πηγαίνω σε κάποιο κέντρο διασκέδασης? Πάμε νέοτε να προσευχηθούμε να στεριώσει ο Θεός στο ζευγάρι, να γίνει ο γάμος επί παραδείγματι, και βλέπει ο ιερέας και λέγει, ρε εσύ, μήπως μπέρδεψαν το ναό με την παραλία? Και μετά αρχίζουμε από καιρό, γιατί Θεέ μου, γιατί το ένα, γιατί θέλουν να χωρίσουν, γιατί μαλώνουν, γιατί έτσι? Μας αγαπά τρελά ο Θεός, αδελφοί μου, και σέβεται την προσωπικότητά μας. Εμείς πώς δείχνουμε την αγάπη μας και τον σεβασμό μας προς εκείνον? Μήπως με την μπλε χάντρα και το μαντάκι που έχουμε βάλει στο λαιμό, αντικαθιστώντας τον Τίμιο Σταυρό? Ή με τα κόμποσχήνια που έχουμε σαν ξόρκια στο χέρι μας για να διώξουμε το κακό, λέμε, που δυστυχώς θεληματικά κρατάμε μέσα μας? Ω αδελφοί μου, λέμε ότι είμαι ελεύθερος και έχω τον τρόπο μου εγώ και μη με εμποδίζεις να επικοινωνήσω με τον Θεό. Εξάλλου είπε, δεύτε προς με πάντες, ελάτε, λέγει. Αδελφοί μου, να πω ένα παραδειγματάκι. Αλήθεια, όταν θέλω να επικοινωνήσω με τον φίλο μου, με εκείνο που με αγαπά πολύ, που είναι ο καλύτερος μου φίλος, και θέλω να επικοινωνήσω μαζί του, να του πω κάτι, να του ζητήσω κάτι, ακόμα να τον ευχαριστήσω για κάτι, να του πω ότι και εγώ τον αγαπώ τρελά πολύ, μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του? Γιατί είμαστε σε απόσταση και πρέπει να μιλήσουμε τηλεφωνικά. Αλήθεια, ξαναρωτάω, μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του παίρνοντας το μικρόφωνο του τηλεφώνου και βάζοντας το μικρόφωνο του τηλεφώνου στο αυτί μου και το ακουστικό του τηλεφώνου στο στόμα? Γιατί έτσι απλά το θέλω, γιατί έτσι μου αρέσει, γιατί είμαι ελεύθερος. Εγώ έτσι θέλω να χρησιμοποιήσω το ακουστικό, ανάποδα, το μικρόφωνο στο αυτί μου και το ακουστικό στο στόμα μου. Και τι έγινε δηλαδή? Δεν θα μπορέσω να μιλήσω, δεν θα έρθω σε επικοινωνία, αδελφή μου, και ο άλλος, μην μπορώντας να με ακούσει, λέγοντας, έλα, δεν σ' ακούω, τι θα κάνει? Θα μου κλείσει το τηλέφωνο, θα με αποστραφεί. Αδελφοί,
υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι επικοινωνίας. Αλλιώς τζάμπα θα μιλώ και τζάμπα θα περιμένω να μ' ακούσει είτε ο φίλος μου είτε οποιοδήποτε. Πολύ δε περισσότερο αυτός ο Θεός, και θα με αποστραφεί όχι γιατί με κακίζει, γιατί με μισεί, γιατί δεν του έδειξα σεβασμό. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός από το δικό μου σεβασμό και τη δική μου τιμή. Εγώ έχω ανάγκη από τον σεβασμό μου προς τον Θεό, την αγάπη μου και την τιμή μου και την δοξολογία προς τον Θεό. Τότε και ο Θεός θα με αποστραφεί για να καταλάβω ότι ο τρόπος επικοινωνίας μαζί Του που επέλεξα εγωκεντρικά με το έτσι θέλω είναι λανθασμένος. Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσω, να καταλάβω ότι πρέπει να ακολουθώ συγκεκριμένους τρόπους επικοινωνίας μου.

υπάνσεπτος των Αποστόλων επεδίμησεν εορτή, τη Εκκλησία Χριστού προξενούσα σωτηρίαν ημίν. Μυστικόσουν πρωτίσαντες τούτης προσύπομεν. Χαίρετε φωστήρες των εν σκότη του ηλίου ακτίνες υπάρχοντες. Χαίρετε Πέτρε και Παύλε, δογμάτων των θείων θεμέλιοι αραγής, φίλοι του Χριστού, σκεύη τίμια. Πάρεστε μέσον ημών αοράτος, καταξιούντες δωρεών αήλων, τους την ημών εορτήν εφημούντας ενάσμασιν.

το κακό αρχίζει από τις κακές σκέψεις. Όταν πικραίνεσαι και αγανακτείς, έστω μόνο με τη σκέψη, χαλάς την πνευματική ατμόσφαιρα. Εμποδίζεις το Άγιο Πνεύμα να ενεργήσει και επιτρέπεις το διάβολο να μεγαλώσει το κακό. Εσύ πάντοτε να προσεύχεσαι, να αγαπάς και να συγχωρείς, διώχνοντας από μέσα σου κάθε κακό λογισμό.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Έγινε μέρνη δρίτε, γκαντρίτα και νουκ περεντών, δε φτελάβεται φως εκ του ανεσπέρου φωτός. Χριστός ανέστη, Κρίστη ουγγιάλ, Χριστός βοσκρέσε, Χριστός αενβίατ, Christ is risen, Κρίστη ουγγιάλ.

στο βάθος, φαντάζομαι θα βλέπετε, τη σειρά του μακαρίστου αρχιεπισκόπου. Ο αρχιεπίσκοπος πήγε εκεί που ανήκουμε όλοι, αλλά μην ξεχνάμε ότι ένας αποχωρισμός από έναν τέτοιον άνθρωπο σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί εύκολα ο άνθρωπος να αντέξει. Και τώρα ακούμε χειροκροτήματα.

είναι αυτός ο πόνος, αλλά και η χαρά ότι πλέον στο θρόνο του Κυρίου θα έχουμε τον ίδιο τον δικό μας Αρχιεπίσκοπο. Κατευωδώνουμε τον πατέρα μας και ποιμένα μας, εμείς το ποίμνιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας, η Ορθοδοξία όλη, τον καρποφόρο Ιεραπόστολό της και ο Ελληνισμός, έναν πολύ περήφανο, σπουδαίο Έλληνα.

Ακόμα δεν πιστεύω με αυτό που έχει γίνει. Ακόμα δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει. Δεν θα θέλαμε ποτέ να βλέπουμε έτσι τον ποιμενάρχη μας, να τον βλέπαμε τώρα σαν Άγιο ξαπλωμένο. Τον θυμόμαστε πάλι πάντα με αγάπη που μας ευλόγησε, ειρήνη, πάση. Μετά μας καλούσε σαν δικά του παιδιά. Ακόμα δεν είμαστε σε θέση να υποδεχτούμε αυτό που βλέπουμε.

0: Το 1991 ήταν μια ημερομηνία σταθμός για την Αλβανία, αλλά και για την Ορθόδοξη Εκκλησία και την Ιεραποστολή της, διότι μια φωτισμένη μορφή απελευθερώνει τις φυλακισμένες ψυχές χιλιάδων καταπιεσμένων που το καθεστώς του Χότζα τους είχε θάψει τα όνειρα και την ελπίδα.
1: Μελαγχολία. Τι να παλέψουμε όλες αυτές τις πέτρες.
0: Εκείνη την εποχή η Αλβανία ήταν μια χώρα που σε κάθε της γωνιά κυριαρχούσε ο φόβος, η ανασφάλεια, αλλά κυρίως η καχυποψία.
2: Η εκκλησία αυτή για ένα χρονικό διάστημα μεγάλο έπαψε να υπάρχει. Ο Χότζας αποφάσισε να πρωτοτυπήσει. Ήταν δάσκαλος και ήθελε να πρωτοτυπήσει και έκανε ένα σύνταγμα με το οποίο επιγόρευσε οποιαδήποτε έκφραση θρησκευτική. Και έτσι καταργήθηκαν τα πάντα. Οι εκκλησίες βεβαίως όχι απλώς έκλεισαν, αλλά πολλές κατεδαφίστηκαν, άλλες χρησιμοποιήθηκαν για μηχανουργία, για αποθήκες, για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Οι ιερείς αποσχηματίστηκαν, οποιαδήποτε δομή εκκλησιαστική καταργήθηκε.
0: Από την Βόρειο Ήπειρο μέχρι την Κοριτσά και από τα Τύρανα μέχρι το Τεπελένη, οι άνθρωποι πεινούσαν, είχαν ανάγκες και αναζητούσαν τον ήλιο που δεν ερχόταν ποτέ μέσα στο σκοτάδι.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, απεσταλμένος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αλβανία ως επίσκοπος Ανδρούσης τότε, μετά την πτώση του καθεστώτος του Χότζα, είδε όλες τις πραγματικές ανάγκες ενός λαού που φοβόταν να μιλήσει για Θεό και να εκφράσει τις αναζητήσεις του. Η αθεία ήταν το μόνο που υπήρχε στην καθημερινότητά τους.

0: Εγώ συμφιλιώθηκα με την εξής σκέψη. Ότι ένας κόσμος, ο οποίος από τον υπηαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, είχε εκπαιδευτεί με την βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει Θεός. Πώς θα ήταν δυνατόν να δεχθεί ότι ήρθε ένας άνθρωπος και μάλιστα στα μεγάλα του χρόνια, 62 ετών εδώ στην Αλβανία, διότι πιστεύει στο Θεό, στο Θεό της αγάπης και διότι μας αγαπάει εμάς.
1: Λαπτίζωτη. Λαπτίζωτη. Λαπτίζωτη. Η πίστη στην Ανάσταση μας δίνει τη δύναμη να συγχωρούμε οποιονδήποτε έκαμε κακό στο παρελθόν. Να έχουμε την ελπίδα ότι όλα θα εξελιχθούν με τον καλύτερο τρόπο. Τη δύναμη λοιπόν της Αναστάσεως. Με την δύναμη και την ελπίδα μιας νέας ζωής ας αρχίσουμε την προσπάθεια για την ανασύσταση της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας.

0: μια κοινωνία που όχι απλώς ήταν αδιάφορη ως προς την πίστη, είχε καλλιεργηθεί αθεϊσμός, μεθοδικά. Εγώ ανήκω σε αυτή τη γενιά. Σπούδασα σε σχολεία που επιβάλλονταν να μάθουμε την άρνηση του Θεού.
1: Ο Αναστάσιος δεν είναι ένας άνθρωπος των κοινών μέτρων. Είναι μια έκπληξη του ουρανού στη γη. Είναι μια φανέρωση της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο και μάλιστα στον Πάσχοντα άνθρωπο. Γιατί ο Αναστάσιος νομίζω γεννήθηκε για να φανερώνει τον Χριστό στους Πάσχοντες. Στους αδυνάμους, στους περιοθεριακούς, σε αυτούς που δεν είχαν εύκολη πρόσβαση όχι μόνο στο Λόγο του Θεού, αλλά ούτε καν σε καθαρό νερό και σε φαγητό. Σε αυτούς που έζησαν πολύ μακριά από την Ευαγγελική Αλήθεια και τέλος σε αυτούς που στερήθηκαν για πολλές δεκαετίες την αλήθεια του Χριστού.

0: πραγματικά σταυρώθηκε. Σταυρώθηκε για να προσφέρει και το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης και για να αναστήσει αυτή τη χώρα και αυτή την εκκλησία. Γιατί και τη χώρα ανέστησε. Ήταν ωφέλιμος και όχι μόνο για τους Ορθοδόξους, όχι μόνο για τους Χριστιανούς, αλλά και για τους ίδιους τους Αλβανούς. Γι' αυτό και κατάλαβαν έστω και αργά ότι ο Αναστάσιος είναι πηγή ευλογίας για όλους τους ανθρώπους, όλους τους λαούς.
1: Το πιο τραγικό που συνέβη στα 50 χρόνια του διωγμού δεν ήταν ότι γκρέμισαν τις εκκλησίες μας. Το πιο τραγικό είναι ότι γκρέμισαν μέσα στην καρδιά, στη συνείδησή μας, την πίστη και την ελπίδα. Και εκεί ακριβώς έχουμε τη μεγάλη προσπάθεια να κάνουμε, να ξανακτήσουμε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ναούς μέσα στις ψυχές των ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη χώρα.

0: βοήθησε πάντα, πάντα, πάντα χωρίς διάκριση ανθρώπους. Χριστιανοί, μουσουλμάνοι, μεγάλους, μικροί, όποιος ερχόταν στον Αρχιεπίσκοπο και ζήταγε βοήθεια, ζήταγε θέματα διάφορα και δίκαια τα ζήταγε, κανέναν δεν επέστρεψε με άδειο το χέρι. Αυτό που έκανε εντύπωση και το λέω, είμαι και εγώ ορφανό παιδί, φτωχός, έδινε πολύ σημασία στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Σημασία πολύ στην παιδεία και στη μόρφωση των ανθρώπων. Γιατί έλεγε ο μακαριστός, ο Άγιος μας, ο αγαπητός, έλεγε ότι τα μέρη της Εκκλησίας δεν είναι μόνο μέρη της Εκκλησίας που έρχονται στην Εκκλησία, αλλά πρέπει να είναι και πολίτες του κόσμου με αξιοπρέπεια.
1: Η αγιότητα των Αναστασίων μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον Απόστολο Παύλο, με τον Άγιο Χρυσόστομο, με ένα Μέγα Φώτιο, με τον Άγιο Κοσμά Ετωλό, με έναν Άγιο Νεκτάριο. Με αυτούς θα μπορούσε να συγκριθεί.
2: Η είδηση της κίνησης του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας μετά την πολυήμερη ασθένειά του στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός της Αθήνας έφερε στο μυαλό τους όλες εκείνες τις στιγμές που έζησαν κοντά του. Τις στιγμές που τους πήρε από το χέρι και τους έβγαλε στο φως. Τις στιγμές που τους έμαθε να μην φοβούνται, να εκφράζουν την πίστη τους, να προσεύχονται και να μην εγκαταλείπουν τον τόπο τους.
3: Αρχιεπίσκοπος ήταν η απαντοχή και το καταφύγιο για όλους εμάς. Για χιλιάδες Ορθοδόξους, για χιλιάδες αδικημένους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε αυτό, ότι σε 33 χρόνια ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος εξόφλησε γραμμάτια πολλά. Γραμμάτια προς την ελληνική ομογένεια στη Βόρεια Ήπειρο, γραμμάτια προς την παραμελημένη αδικημένη Ορθοδοξία στην Αλβανία. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια σιγουριά για την πορεία μας στο μέλλον.

0: a living saint. I was blessed during the time that before I was the director to be an English editor for him and work with him closely and see firsthand his dedication, his love, his gifts, his charisma that he's able to offer to so many people. And he has more energy than any of us who work with him and is able to accomplish more things than all of us, some of people half his age, because of the grace of God that he is filled with. So I have nothing but love and admiration for him.
1: Η δική μας περίπτωση είναι μια μικρή, ένας ψήθρος αγάπης στην αιωνιότητα για το Θεό.
2: Νέοι και ηλικιωμένοι τα 33 χρόνια της ποιμαντορίας του Αρχιεπισκόπου βίωσαν το θαύμα. Τα ορφανά βρήκαν τον πατέρα που τους έμαθε να παλεύουν, οι φτωχοί τον εμπνευστή που τους έδειξε πώς να σταθούν στα πόδια τους, ενώ το έργο του μαγνήτησε εκατοντάδες συνοδοιπόρους που στάθηκαν δίπλα του στο έργο της ανασύστασης της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
3: Ήταν μια παρουσία οικουμενική, θα λέγαμε. Αυτό είναι αναγνωρισμένο από παντού. Και επομένως ο λόγος του είχε απήχηση στα πέρατα του κόσμου. Όχι μόνο γιατί ήταν λόγος έτσι φλογερός, αλλά και οικοδομητικός και ενοποιητικός λόγος. Και συγκεκριμένα η παρουσία του στην Αλβανία νομίζω ότι ανασύστησε την εκκλησία αυτή εδώ, της έδωσε ζωή, αλλά και όχι μόνο, έδωσε ζωή σε όλο το λαό της Αλβανίας και θα λέγαμε ότι ανέβασε το επίπεδο ακριβώς αυτής της χώρας με την παρουσία του, με τον τρόπο του, με το παράδειγμά του, με την αρετή του και με τα έργα της φιλανθρωπίας.

με την πρώτη ευκαιρία, μόλις έφτασε στην Αλβανία, το πρώτο πράγμα που ζήτησε και το έκανε πραγματικότητα ήταν ακριβώς ένα τέτοιο φυτώριο που θα μπορούσαν από εδώ δηλαδή να βγουν τα στελέχη της εκκλησίας, γιατί χωρίς στελέχους από εδώ δεν μπορείς να κάνεις και έργο. Γι' αυτό και σήμερα από αυτό το φυτώριο είναι πάνω από 160 ιερείς οι οποίοι έχουν σπουδάσει από αυτή την θεολογική ακαδημία.

0: Ένιωθε διεθνής επέτης, όπως έλεγε ο ίδιος, πάντα για τον εαυτό του και ζητούσε βοήθειες για να ξαναγεννηθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Καμιά φορά λέω ειρωνικά, εντάξει, θα βγάλω μια visiting card, δεν την έχω κάνει ακόμα, που θα λέω Αναστάσιος Τάδε, Αρχιεπίσκοπος Τάδε, Καθηγητής Τάδε, ξέρω εγώ, επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, διεθνής επέτης. Διότι πράγματι έπρεπε συνέχεια και ακόμα και σήμερα. Και πολλές φορές μου υπόσχονται κάτι, αντί για αυτό το κάτι μου δίνουν κατόπιν, ξέρω εγώ, το 1/3. Και είμαστε στο κενό. Δόξα τω Θεώ, έχουμε ζήσει πράγματι, θα έλεγα, ένα άλλο θαύμα, ότι την ώρα της πλήρους απελπισίας έρχεται μια λύση. Από κατευθύνσεις που ούτε καν τις έχει σκεφτεί.

ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος τα κατάφερε. Έχτισε εκκλησίες, σχολεία, οικοτροφία, γυροκομεία, θεολογικές σχολές, βιβλιοθήκες, αλλά κυρίως έχτισε αναστήματα που σήμερα καλούνται να συνεχίσουν το έργο του.

Εδώ είναι το σημαντικότερο κέντρο για την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας. Είναι ο χώρος που εδώ ετοιμάζουν τα στελέχη της Εκκλησίας. Και μερικοί από εμάς ήδη έχουμε τελειώσει εδώ πέρα και τώρα συνεχίζουμε να εξυπηρετούμε εκεί που ο Θεός μας βάζει.

μέσα σε τόσα χρόνια, λίγα, να κατορθώσεις, να βρεις, να καταρτήσεις, να χειροτονήσεις και στη συνέχεια να συντηρείς 160 και πλέον κληρικούς, νομίζω ότι μόνο αυτό θα αρκούσε να πούμε ότι η ιεραποστολή του Αρχιεπισκόπου στην Αλβανία

όταν κάτι ήθελε να μας πει, πάντα με έναν ωραίο τρόπο. Σε παρακαλώ, πατέρα, μπορούμε να κάνουμε αυτό, πατέρα? Πώς θα το κάνουμε αυτό, πατέρα? Μας ρωτούσε για το κάθε τι. Είχε, μετά όταν του λέγαμε τα προβλήματα τα οικογενειακά, γινότανε έτσι ένα με εμάς ο Αρχιεπίσκοπος. Έχω 5 παιδιά και με ρώτησε πάντα για τα παιδιά. Εγώ είμαι ο παππούς. Εσύ είσαι ο πατέρας των παιδιών, εγώ είμαι ο παππούς.

κυνηγή του Αρχιεπίσκοπου Αναστάσιο, έτσι το λέγουμε και έτσι είναι, ο ίδιος προσπάθησε, ζήτησε βοήθεια από όλο τον κόσμο και μπόρεσε να χτίζει αυτήν, όχι μόνο αυτήν την πολύ όμορφη κλινική, μα έχτισε και σε άλλες πόλεις, άλλες κλινικές.

πολλά φάρμακα, τόνος με φάρμακα, πήγαν σε ασθενείς, νοσοκομεία, κέντρα για όλη την Αλβανία. Και πλέον μετά από το 90, εδώ ήταν πολλά δύσκολα στο τομέα υγείας. Και η Εκκλησία έπαιζε μεγάλο ρόλο.

όλα τα θαύματα τα κάνει ο Θεός. Εμείς απλώς διακονούμε όσο μπορούμε πιο ειλικρινά και ταπεινά σε αυτή την προσπάθεια. Δικό του είναι το έργο. Εμείς είμαστε απλώς υπηρέτες.

Την ημέρα που το σκήνομα του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου έφτανε στα Τύρανα, χιλιάδες λαού τον προϋπάντησε. Ανάμεσά τους, τα μικρά παιδιά που σήμερα πια είχαν μεγαλώσει. Οι τότε νέοι που σήμερα πια είχαν γεράσει. Αλλά και όλοι του οι κληρικοί που κάποτε ήταν αμούστακα παιδιά φοβισμένα που βαπτίζονταν κρυφά και αργότερα χειροτονήθηκαν από τον ίδιο.

0: η κίνηση του Αρχιεπισκόπου έφερε όλη την Ορθοδοξία στα Τύρανα.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Προκαθήμενοι, εκπρόσωποι εκκλησιών, αποστολές από ιερές μονές αλλά και χιλιάδες απλού κόσμου συναντήθηκαν στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού γύρω από το σκήνομά του για να προσευχηθούν για την ψυχή του.
2: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, λαμπτήτε απέραντι.
1: Ο Αναστάσιος ως προσωπικότης και ως προθιεράρχης ασφαλώς είναι αναντικατάστατος. Και η στέρησής του συνιστά σεισμόν εις την τοπικήν εκκλησίαν. Αδελφέ Αναστάσιε, από κέντρου ψυχής και καρδίας σε αποχαιρετούμεν. Ευχόμενοι την μετά των δικαίων

0: και Αγίων κατά παυσήν σου, αιωνία και εν ευλογίες η μνήμη σου.
1: Η προσωπικότητα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου ήταν διεθνώς αναγνωρισμένη και η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σφράγισε την παραδοχή αυτή εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης.
2: Τολμούμε να ελπίζουμε. Στις τρεις αυτές λέξεις του συνοψίζεται, νομίζω, η ζωή και η δράση του ιεράρχη που αποχαιρετούμε σήμερα. Γιατί ακριβώς η τόλμη και η ελπίδα ήταν οι δύο πηξίδες που πάντα οδηγούσαν τον Αναστάσιο σε αυτήν την θαυμαστή διαδρομή του. Μια διαδρομή σταθερά δίπλα στον άνθρωπο και στα δικαιώματά του. Μαζεύουμε τις πέτρες που μας πετούν όσοι πολεμούν το έργο μας, συνήθιζε να λέει πάντα με το χαμόγελο στο πρόσωπό του, και με αυτές χτίζουμε εκκλησίες και σχολεία. Το έλεγε και το εννοούσε. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα τον θρηνούν Έλληνες και Αλβανοί, αλλά παντού όπου υπάρχει άνθρωπος, ανεξάρτητα από θρησκεία, ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή. Πάντα ο Αρχιεπίσκοπος υπήρξε πράγματι μια γέφυρα φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς μας και ένας κρίκος επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο κράτη μας. Είμαι από τους τυχερούς που γνώρισα και συνεργάστηκα στενά επί χρόνια με τον Ιεράρχη μας. Και δεν θα κρύψω πως θεωρώ αυτήν την εμπειρία όχι μόνο κατάθεση πολιτική, αλλά και έναν πλούτο προσωπικό, καθώς ήταν Άγιος και Σοφός, όπως τον είχε αποκαλέσει ο πατέρας μου.
1: Χρόνια πολέμη του έργου του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου βρέθηκαν στον τελευταίο ασπασμό. Και ο μεγαλύτερος ήταν ο Σαλή Μπερίσα, που για δεκαετίες δεν παρήχε καν διαβατήριο στον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος τελικά υποκλήθηκε στο σκηνομά του και έμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας, αναγνωρίζοντας έτσι, έστω και στη δύση της ζωής του, το μέγεθος της προσφοράς του Αρχιεπισκόπου στην Αλβανία.
3: Ήταν τότε ο κ. Μπερίσα ως πρόεδρος της χώρας, η Κωνσταντινούπολη, μου λένε όχι. Έλεγε, πού πάμε? Πηγαίνουμε, δεν θα δεχθεί, που δεν είναι λόγο. Και πράγματι, ο Μπερίσα δεν δέχτηκε ούτε καν να με συναντήσει επί μία εβδομάδα. Όταν με συνάντησε, μου είπε: Ακούστε να δείτε. Ανεχόμεθα την παρουσία ενός, αλλά επί ουδενή λόγο θα είναι η σύνοδος από Έλληνας.
4: Έχετε κινδυνεύσει ποτέ μακαριότατα?
3: Αρκετές φορές. Θέλετε να δείτε, και ακόμα έχουμε μερικά σημάδια από αυτά. Θυμάμαι τον Μακαρίτη, τον οδηγό μου, τον Τάκιο, που μου έλεγε ότι πολλές φορές τον είχαν πλησιάσει και του είχαν δώσει και χρήματα για να με αφήσει την ερημιά στο Α ή στο Β μέρος.

0: Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Εντι Ράμα, στον αποχαιρετιστήριο λόγο του, ένωσε τις φωνές όλων των Αλβανών Ορθοδόξων και μη την στιγμή του αποχωρισμού.
1: Αναστάση έρδει με σνέσ 33 μπαρ στην πρίφ την αγκρεχία, δε πας 33 βιέτος ντάχε την αμέσου ούν, στην Αναστάση η Σύπρης.

0: Οι κατά σάρκα συγγενείς του, αν και πάντα διακριτικοί, εκπροσωπήθηκαν από την ανιψιά του, η οποία μίλησε για την αγαπημένη και γλυκιά προσωπικότητα του θείου της, όπως η ίδια την αντιλαμβανόταν.
1: Για εμάς, τον Γεράσιμο, την Ανθή και εμένα, είναι ο θείος μας, που πάντοτε μας στήριζε από κοντά με το λόγο του και από μακριά, και ήταν συχνά, πολύ μακριά και πολύ συχνά, με την προσευχή του. Ξέρετε πόσο αγάπησε τον λαό με τον οποίο έζησε πάνω από 30 χρόνια. Τον λαό της Αλβανίας.
2: Ό,τι πιο ωραίο είναι να αγαπάς. Έστω και αν κουράστηκες, έστω και αν πονάς. Ό,τι πιο υπέροχο είναι να αγαπάς. Να αγαπάς αληθινά εν Χριστώ. Ο Θεός αγάπη εστί και ομένων εν τη αγάπη εν το Θεωμένη και ο Θεός εν αυτό.

0: Ο αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, όταν έφυγε από την Αφρική για να πάει στην Αλβανία, οι Αφρικανοί τον παρακαλούσαν να μην τους αφήσει. Και τότε ο ίδιος τους εξήγησε.
1: Και έπρεπε να τους πείσω να καταλάβουν ότι δεν τους εγκατέλειπα, αλλά πήγαινα σε μια πιο δύσκολη αποστολή. Κάναμε λοιπόν έναν Εσπερινό. Ήταν εκεί αυτή η ομάδα των μητέρων στην Κένια, στην Ναϊρόμπι. Και τους ρωτούσα, λέω, δεν μου λέτε, όλο αυτόν τον καιρό που είσαστε εδώ, σας απαγόρευσε ποτέ κανείς να πηγαίνετε στην εκκλησία? Μου λένε, όχι. Σας απαγόρευσε κανείς ποτέ να διαβάζετε την Αγία Γραφή ή να την έχετε στο σπίτι? Όχι. Σας απαγόρευσε κανείς να τραγουδάτε ή να χορεύετε για τον Θεό? Όχι. Τι ερωτήσεις είναι αυτές που μας κάνει ο Αρχιεπίσκοπος? Λέω, και όμως υπάρχει μια χώρα στην οποία όλα αυτά τα πράγματα τους τα έχουν απαγορεύσει 23 χρόνια. Και τώρα μου ζητούν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που έχει την ευθύνη του συντονισμού σε τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις, να πάω εκεί. Τι λέτε? Υπήρξε μια σιωπή. Κατάλαβαν.
2: Όταν έλαβε το τηλεφώνημα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο να πάει στην Αλβανία, καταρχάς αντέδρασε και είπε, καλά ξέρετε που βρίσκομαι εγώ τώρα. Εγώ βρίσκομαι στον Ισημερινό, βρίσκομαι στην Αφρική, μέσα στις ζούγκλες. Τότε, από την άλλη μεριά του τηλεφώνου, το απήντησαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ότι είναι εντολή της Εκκλησίας. Και τότε έκανε το σταυρό του και είπε, αφού το λέει η Εκκλησία, θα κάνω υπακοή στην Εκκλησία. Αυτό είναι το εκκλησιαστικό ήθος του Αναστασίου, που αφήνει κάθε άλλο έργο, και αυτό εκκλησιαστικό, αλλά όταν η Εκκλησία τον επιστρατεύει, θυσιάζει και θυσιάζεται. Και μάλιστα λέει, πού είπατε να πάω? Λέει, στην Αλβανία. Και λέει, στην Αφρική της Ευρώπης?
3: Πατέρ Άγιε, για το οποίο το σωμάτιο νούμερο 5, στην Ευρωδημοσία, τον Υπουργείο του Μόνης των Χριστών, βασανός ο Ιώμη και χαρατή,
0: και τότε οι Αφρικανοί του έδωσαν την ευχή τους και τον κατεβόδωσαν, όπως ο ίδιος έλεγε πάντα χαμογελαστός.
1: Κατόπιν όμως με πάρα πολύ καλοσύνη μου έδωσαν, να το πω έτσι, την ευχή τους. Και οι γυναίκες μου έφεραν ένα ντουρβά γεμάτο από τρόφιμα, από μπανάνες, από ζάχαρη και καφέ για το ταξίδι μου.

0: Όταν έφτασε στην Αλβανία και ολοκλήρωσε την αποστολή της έρευνας που του είχε αναθέσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, οι Αλβανοί επίσης δεν τον άφηναν να φύγει και του φώναζαν «Εδώ να μείνεις, εδώ να μείνεις».
1: Μου έτεθε ένα ερώτημα από μια συντροφιά γυναικών από την Κορίτσα, πολύ απλό, που έλεγε «Εμείς προσευχόμαστε τόσο χρόνο, τόσα χρόνια να έρθει κάποιος να μας αγαπήσει και να μας βοηθήσει. Τώρα θα φύγετε?»

0: Ήλθε λοιπόν ως απεσταλμένος, ως Απόστολος. Δεν θέλω να τον πω Ιεραπόστολο, τον λέω Απόστολο, γιατί αποστολικά έζησε, αποστολικά έδρασε και αποστολικά κοιμήθηκε. Ήρθε ως Απόστολος και κήρυξε το Ευαγγέλιο. Έσπηρε, γεώργησε, ξεχέρσωσε, πόνεσε, έκλαψε. Ίσως πολλές φορές και να απελπίστηκε, αλλά αυτό όλο το μεταμόρφωσε σε Ανάσταση, όπως λέει και το όνομά του.
1: Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουράνου και γήνε και επίσκεψε την άπελον τάφτη και κατάρτισε αυτή. Είναι φύτευσε η δεξιά σου.
2: Και έμεινε 33 ολόκληρα χρόνια. Δύσκολα, με δοκιμασίες, κινδύνους, πικρίες, αλλά βαθιά πίστη στον Θεό, ώσπου ο ίδιος τον κάλεσε κοντά του, αφήνοντας πίσω του την ανθρώπινη ευγνωμοσύνη να τον μνημονεύει για όσα πρόσφερε και μια χαρμολύπη που έφυγε μεν από κοντά τους, αλλά που θα πρεσβεύει για εκείνους στους ουρανούς.
3: Εμείς τελειώνουμε τη ζωή μας, αλλά η παρουσία του Θεού συνεχίζεται και αυτό το οποίο έχει αρχίσει εδώ, σε αυτήν την χώρα, νομίζω με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσει. Και πάντα η αγάπη και η στοργή του Θεού θα σκεπάζει αυτό το χώρο, ο οποίος είναι ένας χώρος πονεμένος, που στο βάθος τον αναζητεί πολύ πιο έντονα από ό,τι φαίνεται.
4: Χριστός, ανέστη εκ νεκρών, θανάτο, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος.

η σοφία του Θεού, ο συναίδιος λόγος του Πατρός, καθώς εν Ευαγγελίης προέφει τα έμφορτα κλίματα ημείς εστέ πανέφημοι Απόστολοι, ή των βότριν των πέπειρων και τερπνών, εν της κλάδης ημών φέροντες, όν οι πιστοί εστίοντες, επιστυχούμεν γεύσιν προσεφρόσινον, Πέτρε, η πέτρα της πίστεως, και Παύλε, καύχημα της οικουμένης, στηρίξατε πίμνην ειν εκδίσαστε διδαχές ημών.

Αχιλλείου φωνή. Δίνει χαρά, δίχως να γελά και να αστειεύεται. Κηρύττει δίχως λόγια, αλλά με το βιωμένο της παράδειγμα διδάσκει με την ίδια την ωραία ζωή της. Δίνει αυτό που έχει, αγάπη, υπομονή, υπακοή και καλοσύνη. Νομίζει ο προσκυνητής ότι κάτι του λέει προσωπικό η εικόνα. Αισθάνεται μέσα του να σκυρτάει η λησμονημένη αθωότητα, η παιδική λιτότητα, η καρτερικότητα στους πόνους. Γέροντας Μωυσής Αγιορείτης.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Μελετούμε από το βιβλίο «Οικοδομώντας το Ναού του Θεού, μέσα μας και στους αδελφούς μας», που περιλαμβάνει ομιλίες του ίδιου του Γέροντος Σοφρονίου. Σας είπα την προηγούμενη φορά ότι αυτή η προσέγγιση προς το Θείο Μεγαλείο προσλαμβάνει έναν πολύ απλό και ταπεινό χαρακτήρα. Αναφέρομαι στην υπακοή. Θέλω να σας το επαναλάβω και πάλι. Μόνο στο μοναστήρι μπορεί κανείς να εξασκήσει αυτή την επιστήμη. Γιατί? Διότι στο μοναστήρι ο ηγούμενος γνωρίζει πρακτικά ότι έχει σχέση με αυτήν, έχοντας ο ίδιος περάσει από όλες αυτές τις ασκήσεις. Όσοι προσεγγίζουν την υπακοή εξωτερικά, μπορεί να έχουν για αυτήν τρομερά διαστρεβλωμένες ιδέες, αληθινά τρομερές, απεχθείς. Θα ήταν καλύτερα να μην αναφέρουμε τα ονόματα μεγάλων φιλοσόφων και θεολόγων. Αρκεί μόνο να σας πω ότι όσοι μας βλέπουν από έξω αντιλαμβάνονται συχνά την τέλεια υπακοή, δηλαδή την αποταγή του ιδίου θελήματος ενώπιον του Πνευματικού Πατρός και προπάντων ενώπιον του Ηγουμένου, ως σαδισμό από τη μεριά του Πατρός και ως μαζοχισμό από τη μεριά εκείνων που υπακούουν. Και αυτοί που το λένε αυτό είναι οι σοφοί σε εισαγωγικά του κόσμου. Τι θέλω να πω? Αν μετά την πτώση η φύση μας έχει τάσεις αντίθετες προς την αγάπη του Θεού Πατρός και του Χριστού, πρέπει να αρνηθούμε το φυσικό μας θέλημα στην πτωτική του κατάσταση. Γι' αυτό και πρέπει αληθινά, δηλαδή με τρόπο συνειδητό, να προτιμούμε αυτό που λέει ο ηγούμενος από κάθε μας σκέψη, από κάθε μας ιδέα. Κατά έναν γενικό τρόπο, όλα αυτά θα έπρεπε να παρουσιάζονται όπως σε ένα σχολείο. Με άλλα λόγια, να πηγαίνουμε από τα κατώτερα στάδια στα ανώτερα. Το ανώτερο, το μεγαλύτερο, είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο Θεός. Και στην περίπτωσή μας τι έχουμε? Έναν απλό αρχάριο μοναχό, τον Σιλουανό, να δέχεται την εμφάνιση του Χριστού στην αρχή, μάλιστα, της μοναχικής του ζωής. Βλέπετε αυτή τη μεγαλειώδη απόσταση? Κανένα μαθηματικό μυαλό δεν μπορεί να το εκφράσει. Και όλη αυτή η απόσταση διανύθηκε μέσα σε λίγη ώρα. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι μέσα στον κόσμο οι χριστιανοί είναι οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι. Με ποια έννοια όμως και γιατί είμαστε οι πιο δυστυχισμένοι? Διότι θέλουμε να διακονούμε τους άλλους, να αγαπούμε όλο τον κόσμο, ακόμη και τους εχθρούς. Υποφέρουμε εξαιτίας αυτού του κηρύγματος της αγάπης για τους εχθρούς. Θέλω να σας εξηγήσω πως, αν έχουμε σταθερή πίστη, μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας μέσα στο μοναστήρι αληθινά εύθετη για την αιώνια σωτηρία. Και αυτό φυσικά είναι ένα ουράνιο μυστήριο. Αν αναζητούμε στο μοναστήρι μικροπρεπή πράγματα όπως άνεση, εργασίες όχι τόσο ταπεινές, βέβαια όλα θα είναι άχρηστα. Αν όμως αρχίσετε από την οδό που βλέπουμε στον πατέρα μας Σιλουανό, ο Θεός μπορεί να είναι εξ αρχής μαζί σας μέσα στη δόξα Του. Αντίθετα, αν παραμένουμε προσκολλημένοι στο ίδιο θέλημα και στις εμπαθείς επιθυμίες, τότε, σύμφωνα με το λόγο του μεγάλου ποιμένος της Αιγύπτου, το θέλημά μας ορθώνεται σαν ένα τείχος χάλκινο ανάμεσα σε εμάς και στον Θεό. Πόσο θα ήθελα ο Θεός να σας δώσει, αδελφοί μου, την κατανόηση των πραγμάτων που είναι σχετικά με τη σωτηρία μας. Τότε, πιστέψτε με, θα δεχθώ τον θάνατο με χαρά. Και πάλι το υπογραμμίζω και δεν θα πάψω να το κάνω. Αυτή η προσπάθεια να προτιμούμε το θέλημα του αδελφού και κατά πρώτον την αναζήτηση του θελήματος του Θεού δια του ηγουμένου, αυτή η οδός θα είναι για σας εύκολη. Με ποια έννοια εύκολη? Διαβάστε την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου και συγχωρήστε με, αδελφοί μου,

διαβάστε επίσης αυτό που έγραψα με αρκετά σύντομο τρόπο. Τότε θα καταλάβετε τα πράγματα πολύ γρήγορα. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, γράφει ότι με την οδό αυτή της μετανοίας και της υπακοής ανοίγουν οι πόρτες για την αληθινή θεολογία, όχι μόνο για αυτό που ήδη ο Θεός αποκάλυψε, αλλά όπως λέει η Γραφή, για πράγματα κενά και παλαιά. Στη διδασκαλία του πατρός μας Σιλουανού συναντούμε αυτά τα δύο στοιχεία. Έφερε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, περίπου μισό αιώνα, τη θεωρία που του δόθηκε. Και αυτό με μια ολοκληρωτική πιστότητα στον Κύριο που ευδόκησε να του εμφανιστεί. Είναι πολύ οδυνηρό να βαστάσουμε την αγάπη του Χριστού μέσα στον κόσμο αυτό. Αδελφοί μου εν Χριστώ αγαπημένοι, σιγά σιγά θα έχετε τη δυνατότητα με καθοδήγηση να μάθετε τα πλέον ουσιώδη πράγματα και αν μέσα στην ταραχή της καθημερινής ζωής δεν τα καταλάβετε όλα, θα μπορούμε και πάλι να μιλήσουμε για τα πράγματα αυτά. Διαβάζετε τα συγγράμματα των πατέρων και όταν τα διαβάζετε, να προσεύχεστε στον Θεό να σας δώσει τη χάρη να καταλάβετε. Να προσεύχεστε στους Αγίους να σας δοθεί η δυνατότητα να εννοήσετε το ουσιώδες από όλα όσα έγραψαν. Και πάλι, ποιο είναι το κέρδος της υπακοής? Στο μοναστήρι, περιστέλλοντας το εμπαθές θέλημα, με την εμπιστοσύνη στον ηγούμενο και την πίστη μας, θα ελευθερωθούμε από κάθε μέρημνα της καθημερινής ζωής. Η απουσία των εμπαθών μεριμνών είναι η οδός προς την καθαρά προσευχή. Τότε, παρόλο που είμαστε απασχολημένοι με οποιοδήποτε είδος εργασίας, ο νους μας μένει ελεύθερος να σκέπτεται συνεχώς τον Θεό, να ζει με το Θείο όνομα και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αφήστε στον ηγούμενο τη μέρημνα να φέρει αυτά τα βάρη. Να γνωρίζετε δε καλά ότι ο πνευματικός πατέρας πάντοτε προσεύχεται για να πει στους άλλους κάποιον λόγο χρήσιμο για τη σωτηρία τους. Να αγαπάτε, να εκτιμάτε τον ηγούμενο και τον πνευματικό σας και θα σωθείτε. Μιλώ. Ναι, αλλά η προσευχή μου είναι ο Θεός να σας δώσει με το Πνεύμα Του το Άγιο την άνωθεν έμπνευση, ώστε να διανύσετε την οδό αυτή της σωτηρίας. Είναι παράξενο που το λέω. Από τη μία πλευρά τα πνεύματα σε εισαγωγικά και μάλιστα τα πλέον μεγάλα δεν μπορούν να διεισδύσουν στο μυστήριο της σωτηρίας. Και από την άλλη το πνεύμα ενός μικρού παιδιού μπορεί να το κάνει. Για σήμερα κατέβαλα προσπάθεια να σας μιλήσω, να σας επαναλάβω τα ίδια πράγματα, για τα οποία σας μιλώ πάντοτε. Πάντοτε είναι το ίδιο πράγμα. Δεν γνωρίζω πότε θα πεθάνω. Αυτό το βράδυ ή το χρόνο που έρχεται. Ζω τώρα ανάμεσα στα δύο. Βοηθήστε με όλοι σας να πάω προς τον Θεό με χαρά, μέσω της δικής σας επιθυμίας, της πνευματικής έμπνευσης. Η αποταγή του κόσμου και του ιδίου θελήματος αποτελεί μία πορεία προς τη σωτηρία δια της οδού της υπακοής. Το αυτομίσος αποτελεί τη βάση του μοναχισμού. Η μοναχική οδός, αδελφοί μου, είναι να αρνηθούμε τον κόσμο και το ίδιον θέλημα. Ετοιμάστηκα για τη συνάντηση αυτή μαζί σας, όπως ετοιμάζεται ο ιερέας για τη λειτουργία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για μένα και για τον ηγούμενο δεν είναι εύκολο να δεχθούμε κάποιον ως μέλος στην αδελφότητά μας. Γιατί? Διότι παίρνουμε πάνω μας την ευθύνη για το πρόσωπο αυτό ως το τέλος της ζωής του και ακόμη πιο πέρα. Αν μπορείτε να υπολογίσετε τη σπουδαιότητα αυτής της ευθύνης, θα μπορέσετε να καταλάβετε αυτό που τώρα προσπαθώ να σας μεταδώσω. Προσπάθησα εχθές να μιλήσω για κάποιες αρχές που πρέπει να τηρούνται μέσα στο μοναστήρι, διότι η παράληψή τους δεν θα ωφελήσει ούτε τα μέλη, ούτε τους επισκέπτες. Ο Χριστός μας είπε, «Ή της έρχεται προς με και ου μισή τον πατέρα εαυτού, και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ψυχή, ου δυνατέ μου μαθητής είναι». Ο λόγος του Κυρίου είναι πολύ σοβαρός. Δεν αφορά τις μικρές λεπτομέρειες που έχουν σχέση με μια σταδιοδρομία μέσα στον κόσμο, αλλά δείχνει πώς φτάνει κανείς να ξεπεράσει όλα τα πάθη και τις αμαρτίες του κόσμου αυτού και να ζήσει αιώνια μαζί με τον Πατέρα. Ως συνέπεια της πτώσεως, η ανθρώπινη φύση στις εκδηλώσεις της, μπορεί να πει κανείς σε όλες τις εκδηλώσεις,
είναι αντίθετη προς αυτό που ο ουράνιος πατέρας μας περιμένει από εμάς. Γι' αυτό, οφείλουμε αδελφοί μου να μισούμε τον εαυτό μας, όπως είμαστε μέσα στον κόσμο αυτό μετά την πτώση. Αυτό αποτελεί και τη βάση του αληθινού μοναχισμού.

ή των Αποστόλων πρωτόθρονοι και της Οικουμένης διδάσκαλοι. Το Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην τη Οικουμένη δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το Μέγα Έλεος.

ο κόσμος τόσον θα πτωχεύσει που θα ζώνεται με κλιματσίδες», είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τη τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλάσι πτές αντιδάκρυα κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση, της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμήτας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και Καλλινίκων Πατέρων, των εν τη Ιερά Μονή του Παντοκράτορος Αναιρεθέντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Τι ευχό

Παύλε, στόμα Κυρίου, η κρυπής των δογμάτων, ο ποτέ μεν διώκτης Ιησού του Σωτήρος, νυν δε και πρωτόθρονος των Αποστόλων γενόμενος, μακάριε. Όθεν άρητα είδε σοφέ, έως τρίτου ουρανού αναβάς και έκραζες δεύτε συνεμή και των αγαθών μη υστερηθόμεν.

η ανώτερη χαρά βγαίνει από τη θυσία. Μόνο όταν θυσιάζεται κανείς συγγενεύει με τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι θυσία. Είπε ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Ιωτό της μεγάλης τεσσαρακοστής αδελφή μου, μια ευχή έχει δεσπόζουσα θέση ως ευχή και της Εκκλησίας και των πιστών κατηβία. Είναι η ευχή η κατανυκτική του Οσίου Εφραίμου του Σύρου. Η γνωστή με την αρχή Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου. Ο Κύριος αναφέρεται ως Κύριος γιατί είναι ο κτίστης και δημιουργός του κόσμου. Και όπως για τα ανθρώπινα δεδομένα, ο άνθρωπος που κτίζει ή που κτίζει με χρήματά του ή με τον ίδιο του κόπο, γίνεται και Κύριος, αποκτά και κυριότητα του έργου, έτσι και ο Θεός ο οποίος έκτισε τον κόσμο είναι Κύριος. Γι' αυτό η λέξη Κύριε, η λέξη Δέσποτα, γιατί δεν είναι ο Θεός μόνο Κύριος, αλλά είναι και Δεσπότης. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου. Δεσπότης είναι ο αγοραστής με την παλαιά έννοια. Όταν κάποτε κανείς αγόραζε δούλους, αυτός ήταν ο δεσπότης και οι αγοραστέντες ήσαν οι δούλοι. Ο Θεός είναι και αγοραστής γιατί μας αγόρασε με το αίμα του. Κατέβαλε λίτρα, χρήματα δηλαδή, το αίμα του. Γι' αυτό και θα ενθυμίστε ότι την Μεγάλη Πέμπτη ψάλλουμε το «Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίμα». Αλλά θα ήθελα να μείνω όχι στην λέξη Κύριε, γιατί στην λέξη αυτή υπάρχει μια ολόκληρη ανάλυση, αλλά στην λέξη Δέσποτα. Κάποιος πατέρας είχε μια θυγατέρα. Την μεγάλωσε, την εφρόντισε, την περιποιήθηκε. Αλλά κάποιοι την έριξαν στα δίχτυα του στα πονηρά και ο πατέρας έχασε το παιδί του. Έψαξε, ερώτησε, έτρεξε και έμαθε πως η κόρη του ήταν μαζί με κάποια ύποπτα πρόσωπα σε ένα υπόγειο. Στο υπόγειο εκείνο υπήρχαν φήμες ότι γινόντουσαν ασελγίες και ότι κατοικούσαν τοξικομανείς νέοι. Ο πατέρας πώς τώρα να πάρει το παιδί από τον τόπο εκείνο, καμώθηκε κι αυτός ότι είναι ασελγής και τοξικομανής. Και εισήλθε στο υπόγειο. Εκεί την είδε. Είδε μια θυγατέρα, σχισμένη, μισόγυμνη, με τα χέρια και τα πόδια κατατρυπημένα από τις ενέσεις της ηρωίνης, μέσα σε βρωμιά και σε αποπνικτική ατμόσφαιρα. Πρόσωπο σκοτεινό, βαθουλωμένα μάτια, σκελετωμένη, γερασμένη από τα 17 της μόλις χρόνια. Δεν είχε καμιά συνείδηση της καταστάσεώς της, ούτε είχε μνήμη της καταγωγής της. Μισούσε την ζωή και προσπαθούσε να ζήσει ρουφώντας όσο ήταν δυνατόν περισσότερη και περισσότερη ειδονή. Ο πατέρας δεν αναγνωρίστηκε από την κόρη. Ο πατέρας ανεγνώρισε την κόρη. Πώς όμως τώρα θα μπορούσε να την πάρει? Και τι έκανε? Δεν έφτασε μόνο που καμώθηκε πως ήταν όμοιος με τους συγκατοίκους της κόρης του, αλλά επρότεινε εις την κόρη να ζήσουν με έναν παρόμοιο τρόπο σε κάποιο άλλο σπίτι, χαμόσπιτο. Δηλαδή, και ότι και εκεί θα συνεχίσει την ζωή της, να είναι έτσι όπως ζούσε εις τον τόπο αυτόν που την συνάντησε. Εκείνη Επειδή ήθελε, όπως σας είπα, περισσότερο να ζήσει την ειδονή, δέχτηκε και σε άγνωστο άνθρωπο, είπε το ναι, απομακρύνθηκε από τον τόπο εκείνο και ακολούθησε τον άνθρωπο εκείνο τον άγνωστο για ένα νέο άνοιγμα στην ζωή της και εκεί που την οδήγησε αυτός ο άγνωστος ήταν το σπίτι της. Ανεγνώρισε τα οικία πρόσωπα, τον οικείον τόπο, συνήλθε, θυμήθηκε τον πατέρα της και είπε «Πατέρα μου, σε ευχαριστώ». Έτσι, αδελφοί μου και ο Θεός, βρήκε την ανθρωπότητα μέσα σε μια κατάσταση φοβερής δουλείας. Δουλείας εις τα πάθη, εις τις αμαρτίες και εις τον διάβολο. Αυτήν την κατάσταση της ανθρωπότητας την διαζωγραφίζουν οι κανόνες του μεγάλου κανόνος της πέμπτης νηστείας εβδομάδος των νηστειών, συγγνώμη. Της πέμπτης ημέρας της πέμπτης εβδομάδος των νηστειών. Εκεί, ο ποιητής επίσκοπος Ανδρέας, επίσκοπος Κρήτης, γράφει «Η μαύρωσα της ψυχής το ωραίον, τες των παθών ειδονές. Έχω μαυρίσει την ομορφιά της ψυχής μου με τις ειδονές από τα πάθη μου. Και όλος όλων τον νουν χούν απετέλεσα και έκανα τον νου μου και το μυαλό μου υγιεινό να τρώγει χώμα όπως τα έρπετα. Διέριξα την στολή μου την πρώτην, έσχισα την πρώτη μου στολή. Πώς πρέπει να ήταν ο άνθρωπος όταν βγήκε από τα χέρια του Θεού, όπως θυμάται μια μητέρα που τώρα το παιδί της το βλέπει σε άσχημη κατάσταση. Θυμάται το παιδί αυτό που το είχε στην αγκαλιά της και έλεγε «Τι ήταν τότε, αγγελούδι ήταν τότε». Και τώρα πού κατάντησε αυτός ο άνθρωπος. «Διέριξα την στολή μου την πρώτη, ειν εξυφανατόμιο πλαστουργός εξ αρχής, την οποία στολή ο ίδιος ο Θεός την έπλεξε, την ύφανε και ένθεν είμαι γυμνός. Και από τότε και μετά, από τότε που διέριξα, που έσχισα τον χιτώνα που με έδωκε ο Δημιουργός μου, είμαι γυμνός. Απόλεσα το πρωτόκτιστον κάλος, έχασα την ομορφιά την πρώτη και την ευπρέπειά μου και άρτη είμαι γυμνός και κατεσχύνομαι. Και τώρα είμαι γυμνός και ντρέπομαι. Εστόλισμε κατεστηγμένον κοιτώνα. Είμαι στολισμένος τώρα, στολισμένος κατεφημισμών βεβαίως, με λερωμένο κοιτώνα και ημαγμένον εσχρός». Έχετε δει ανθρώπους που μόλις τελείωσαν από το μάλωμα, είναι ξεσχισμένοι, ματωμένοι, κομμάτια από το σώμα τους παρμένα. Έτσι είναι το σώμα του ανθρώπου μετά από την πτώση. Ημαγμένον εσχρός. Πώς τηρήσει τις εμπαθούς και φιλιδών ζωής. Με την ροή της εμπαθίας και της φιλιδών ζωής. Εσπήλωσα τον θησαρκός μου χιτώνα. Ελέρωσα τον χιτώνα θησαρκός μου, το σώμα μου. Εδώ αναφέρεται όλος ιδιαίτερα στις αρχικές αμαρτίες. Πολλές φορές με απασχόλησε, αδελφοί μου, η σκέψη γιατί τόση βαρύτητα ρίχνει το Ευαγγέλιο στις αρχικές αμαρτίες. Ώστε ο Απόστολος Παύλος να λέγει κάθε άλλη αμαρτία είναι εκτός του σώματος. Ενώ η αμαρτία της πορνείας, της μοιχείας, του αυνανισμού, της αρσενοκητίας είναι αμαρτίες αυτές επάνω στο σώμα. Και κάποτε, όχι κάποτε, πολλές φορές έθεσα το ερώτημα γιατί. Την απάντηση την δίδει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. Γιατί το σώμα γίνεται ναός του Θεού. Κάθε φορά που κοινωνεί ο πιστός, μεταλαμβάνει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και όπως θα μπορούσε κανείς να θεωρηθεί βέβυλος, εάν ένα ναό, όπως ο ναός αυτός, θα ευεβήλωνε, έτσι και αυτός που βεβηλώνει το σώμα, βεβηλώνει ένα ναό, το ναό της ενορίας του. Το ναό, τι να σας πω, του πολιούχου της πόλεως. Είναι δηλαδή φοβερή η σαρκική αμαρτία. Και όχι μόνο αυτό, η σαρκική αμαρτία μαζί με την ειδωλολατρεία αποτελούν τις δύο βάσεις της μεταβάσεως, από την πίστη εις την ασέβεια. Εσπήλωσα τον της σαρκός μου χιτώνα, ελέρωσα τον χιτώνα της σαρκός μου και κατερρύπωσα το κατοικώνα σωτήρ και καθομοίωση και έχω καταρρυπώσει το κατοικώνα και το καθομοίωση. Δηλαδή, τόσο τα χαρακτηριστικά που μου έδωκε ο Θεός, δικά του χαρακτηριστικά που μου έδωκε σαν παιδί του, όπως μια μάνα δίδει ή ένας πατέρας δίδει στο παιδί του τα χαρακτηριστικά του, και αυτό κατερρύπωσα όσο και το καθομοίωση. Δηλαδή, όσο και την πορεία, την δυνατότητα να ομοιωθώ, όσο είναι δυνατόν, τον Θεό εις τις αρετές του. Έτσι, αδελφοί μου, μας βρήκε ο Θεός. Από το σημείο αυτό ξεκινά ο χριστιανικός βίος. Από εδώ υπάρχει αφετηρία της χριστιανικής ζωής. Αν θα έπρεπε κανείς ακόμη ιδιαίτερα να έλεγε γιατί αυτή η κατάσταση, γιατί να υπάρχει αυτή η κατάσταση, η απάντηση είναι σαφής. Γιατί με το να μετατεθεί ο άνθρωπος από τον Θεό, μετατέθη σε μια δουλεία και έπαψε πια να είναι ελεύθερος. Και για να μπορέσει ο Θεός να βοηθήσει τον άνθρωπο, τι έκανε? Έκανε εν την πανσοφία του μια διπλή ενέργεια. Πρώτον, έγινε δούλος και δεύτερον, χρησιμοποίησε την μέθοδο της δουλείας. Εξηγούμε. Από την αφήγηση που σας έκανα, ο πατέρας προσπάθησε να μιμηθεί την ζωή εκείνων που εσύχναζαν στο υπόγειο. Και ο Θεός έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, έγινε δούλος και αυτός, για να πλησιάσει τον άνθρωπο, ώστε δούλοι προς δούλων, δούλος προς δούλους, να γίνει συνεννόηση και κατανόηση. Και γράφει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ο Χριστός που ήταν Θεός, ου χαρπαγμόν ηγήσατο το είναι είσα Θεό. Δεν θεώρησε το ότι είναι Θεός αυτήν την ιδιότητα αρπακτικά. Δεν την θεώρησε, δεν την οικειοποιήθηκε παρανόμως. Ήταν Θεός και πρώτη σαρκώσεως και κατά την σάρκωση και μετά κατά την ανάληψη και ενδέχτεν. Λοιπόν αυτός ο Θεός, ο Χριστός, εκένωσε αυτόν, άδειασε τον εαυτόν του. Κατέβηκε. Μορφήν δούλου λαβών. Και έλαβε μορφή δουλική εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος. Και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Να η μία, θα έλεγα, μέθοδος του Θεού. Έγινε και αυτός όμοιος με τους άλλους. Θέλουμε κάποιον άνθρωπο να τον βοηθήσουμε? Πρέπει να τον μιμηθούμε στις δυνατότητες τις γνωστικές που έχει, στις δυνατότητες τις οικονομικές που έχει, στις δυνατότητες τις κοινωνικές που έχει. Μη παρουσιάζουμε τον Χριστό εμείς από καθέδρας και εξ ύψους, από ύψους. Να προσπαθούμε να εγγίζουμε και αν θέλουμε έναν άνθρωπο να τον βοηθήσουμε και τον παρηγορήσουμε, να μιλήσουμε απλά. Με απλά λόγια, με απλή παρουσίαση, με απλές σκέψεις, γιατί τότε κανείς μπορεί να προσεγγίσει έναν άνθρωπο. Το ένα είναι αυτό που έκανε. Και το δεύτερο τι ήταν? Το δεύτερο είναι ότι είπε ότι φύγε από εκεί και θα έρθει σε μια δική μου δουλεία, είπε ο Θεός. Δηλαδή δεν παρουσίασε την χριστιανική ζωή σαν μια ζωή η οποία θα ήταν εθέρια ζωή, αδύνατη, ανεφάρμοστη από τον άνθρωπο. Αλλά τι είπε, όπως ο πατέρας εκείνος, έλα να ζήσουμε μαζί μας παρανόμως. Μαζί μου παρανόμως. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό είναι ότι ο Θεός μας εκάλεσε σε μια άλλη δουλεία. Μας πήρε από δουλεία και μας οδήγησε σε δουλεία. Γι' αυτό και στην Αγία Γραφή αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι χριστιανοί κλήθηκαν σε δουλεία, όχι σε ελευθερία. Η αληθινή πορεία προς την σωτηρία είναι μέσα από την δουλεία. Και όταν κανείς περνά μέσα από την δουλεία, τότε έχει την ελπίδα να αξιωθεί, να ελευθερωθεί. Πάντως, τούτο έχω να πω πάνω στο σημείο αυτό, ότι ο Θεός μας κάλεσε να γίνουμε δούλοι. Και η επιλογή μας είναι αν θα πρέπει να είναι κανείς δούλος εις τον διάβολο ή να είναι δούλος εις τον Κύριο. Αν θα πρέπει κανείς βέβαια να επιμείνει περισσότερο πάνω σε αυτό, τότε θα μπορούσε να κάνει τις εξής σκέψεις. Ο Χριστός είπε, «Δοκιμάσατε τη δουλεία των αμαρτιών, γευθήκατε τους καρπούς της, καταλήξατε εις την κατάσταση αυτή επειδή σχηματίσατε την γνώμη ότι δεν είναι δυνατόν κανείς να ζει σε άλλη ζωή». Λοιπόν, ο Χριστός επρόκειλε. Σε δουλεία βρεθήκατε, γευθήκατε τη μορφή αυτή της δουλείας. Ελάτε να γευθείτε και μια άλλη δουλεία. Την δική μου δουλεία. Να αποκτήσετε μια νέα εμπειρία. Πάλι να ρουφήξετε την αμαρτία με το κουτάλι. Και ο Θεός μας κάλεσε κοντά του. Όπως ένας πατέρας που το παιδί του έχει φύγει και πηγαίνει και του λέγει εκεί που τον βρίσκει, παιδάκι μου, έλα στο σπίτι. Και κάνω ό,τι θέλεις, αλλά έλα στο σπίτι. Αυτό έκανε και ο Θεός. Έλα πάλι δούλος κοντά μου. Εγώ θα είμαι ο δεσπότης σου και εσύ θα είσαι ο δούλος μου, η δούλη μου. Δέστε την σοφία του Θεού. Και πού κατέληξε αυτή η κατάσταση? Αυτή η κατάσταση κατέληξε στο να μας κάνει τελικά να είμαστε φίλοι του. Γι' αυτό και θα ακούσουμε την Μεγάλη Πέμπτη τα λόγια αυτά. Ουκέτι μας λέγω δούλους. Δεν σας λέγω πια δούλους. Εμείς φίλοι μου εστέ. Είσαστε φίλοι μου. Μας καλεί μέσα από την δουλεία ώστε να μας αναδείξει φίλους του. Και τούτο γιατί, ώστε με τον τρόπο αυτόν να μας βοηθήσει με έναν τρόπο, θα έλεγα, προσιτό, να μας βοηθήσει να τον εγγύσουμε. Γι' αυτό, αν κάποτε βρίσκουμε κάποιες δυσκολίες, μην απογοητευόμαστε. Να κάνουμε πράγματα τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε έστω κι αν είναι υποτυπώδη. Αν θέλετε, με τη συνείδηση ενός δούλου. Ο Θεός όταν δει αυτόν τον αγώνα και αυτήν την προσπάθεια, τότε θα βοηθήσει με την χάρη του και θα μας ενισχύσει στο να τηρήσουμε τις εντολές του και τότε να γίνουμε φίλοι του. Όπως είπε, εμείς φίλοι μου είστε, εάν ποιείτε όσα εγώ εν τέλω με ημί. Θα είσαστε φίλοι μου, εάν κάνετε όσα εγώ κάνω σε εσάς. Αυτή η ιδιότητα του δούλου, αδελφοί μου, έγινε λατρευτική αξία για τους χριστιανούς. Ο Απόστολος Παύλος, όταν έλεγε δούλος, εφρενότανε. Αισθανότανε γλυκασμό και έγραφε στους Ρωμαίους «Παύλος, δούλος Χριστού Ιησού». Όταν έγραφε στους Φιλιππισίους μαζί με τον Απόστολο Τιμόθεο «Παύλος και Τιμόθεος, δούλοι Χριστού Ιησού». Η Εκκλησία μας μιμείται πια τους Αποστόλους και αισθανομένη μια ευγνωμοσύνη σε αυτήν την ιδιότητα, σε αυτήν την Αγία Τακτική του Θεού, ώστε τους κάλεσε πρώτα δούλους, κάθε φορά που βαπτίζει το παιδί, λέγει βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, ή η δούλη του Θεού, ή μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού. Είναι λέξη που έχει γλυκασμό πια αυτή. Έχασε εκείνη την πικρή της έννοια αυτή η λέξη. Νυμφεύεται ο δούλος του Θεού. Ανάπαυσον ο Θεός τον δούλον σου ή την δούλην σου. Βλέπετε, αδελφοί μου, πράγματα τα οποία ήταν άσχημα στον κόσμο, τα παίρνει ο Θεός και τα μεταποιεί εις ευεργεσία των ψυχών, όπως ο Σταυρός. Ατιμωτικών μέσων ο Σταυρός. Και έγραφε κατοπινά ο Απόστολος Παύλος, να μην γίνει τίποτε άλλον είναι για μένα καύχημα από τον Σταυρό του Χριστού. Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου. Αδελφοί μου, υπάρχουν τρία στάδια στην πνευματική ζωή. Το στάδιο της δουλείας, το στάδιο της φιλίας και το στάδιο της ιότητος. Δηλαδή, ξεκινάμε από δούλοι, γινόμαστε φίλοι και τελικά καταλήγουμε να γίνουμε παιδιά του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός έχει τρία ονόματα. Δεσπότης, φίλος, πατέρας. Και ο πιστός ή θα βρίσκεται στην κατηγορία του δούλου ή στην κατηγορία του φίλου ή στην κατηγορία του ιού, του γιου. Άνθρωποι που μετετέθησαν στην κατηγορία του φίλου ή του γιου, ας μην μέμφωνονται τους ανθρώπους, τους πιστούς που είναι ακόμη στην κατηγορία των δούλων. Και εκείνοι οι οποίοι έχουν ακόμη την ιδιότητα του δούλου, μην μέμφωνονται τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ενταχθεί στην κατάσταση της φιλίας με τον Θεό ή αισθάνονται ότι είναι γη του Θεού και αισθάνονται τον Θεό Πατέρα και βλέπουν ότι έχουν μια περισσή φροντίδα, έναν ιδιαίτερο αγώνα για την πνευματική ζωή. Μη τους ειρωνεύονται. μη τους κακολογούν. Τον εαυτό τους τον κακολογούν, γιατί ακόμη βρίσκονται στην κατάσταση της δουλείας. Θέλουμε, αδελφοί μου, να γίνουμε παιδιά του Θεού και να πάψουμε να γίνουμε, να είμαστε δούλοι, τότε δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να αισθανόμεθα σαν παιδιά του Θεού. Να καταφεύγουμε σαν παιδιά προς τον Πατέρα και να επικαλούμεθα τον Θεόν Πατέρα.

Τρεις λέξεις, τρία θέματα. Ένα θέμα, μία λέξη, κύριε. Ένα δεύτερο θέμα, μια δεύτερη λέξη, δέσποτα. Και ένα τρίτο θέμα, απόψε στην αγάπη σας. Σε μια τρίτη λέξη μιας φράσεως, κύριε και δέσποτα της ζωής μου. Το θέμα μας λοιπόν απόψε είναι περί ζωής. Κύριε και δέσποτα της ζωής μου. Βλέπετε τι θησαυρό κρύβει κάθε λέξη μέσα στην υμνολογία μας, στις ευχές της Εκκλησίας μας και πολύ περισσότερο μέσα στα ιερά ευαγγελικά κείμενα. Κύριε και δέσποτα της ζωής μου. Αυτή η φράση θα μπορούσε να είχε μια άλλη διατύπωση. Κύριε και δέσποτα και ζωή μου. Όχι κύριε και δέσποτα της ζωής μου, αλλά κύριε και δέσποτα και ζωή μου. Γιατί ο Θεός, αδελφοί μου, έχει πολλά ονόματα. Και ένα από τα ονόματά του είναι και το όνομα ζωή. Θα ενθυμίστε ότι στην Μάρθα, όταν πέθανε ο αδελφός της και ήταν λυπημένη, της είπε «Μη φοβάσαι, θα αναστηθεί ο αδελφός». Και τότε εκείνη είπε «Ναι, τότε, εις το τέλος της ιστορίας». Και τότε ο Χριστός είπε «Όχι τότε, τώρα, γιατί εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Και κάποτε άλλοτε είπε «Εγώ είμαι η Οδός και η Αλήθεια και η Ζωή». Ένα λοιπόν από τα ονόματα του Θεού είναι και το όνομα ζωή. Άλλωστε, το λέγεστε εξαρτάται από το είναι. Δηλαδή, το όνομα που έχουμε εξαρτάται από την ύπαρξη. Λέμε κάποιο ζώο γιατί είναι ζώο. Το ονομάζομαι ζώο γιατί είναι ζώο. Λέμε τον άνθρωπο άνθρωπο γιατί είναι άνθρωπος. Δηλαδή, εξαρτάται το όνομα από την ιδιότητα εκείνου του πράγματος, η προσώπου, η ζώου, που δίδω το όνομα. Αυτό θα το καταλάβετε καλύτερα από τα σκοπτικά παρονύμια, αυτά που λέτε παρατσούκλια. Λέτε για κάποιον «ο Νερουλάς». Τι σημαίνει το όνομα αυτό? Σημαίνει ότι αυτός για τον οποίον γίνεται λόγος κάποτε μοίραζε το νερό. Ή λέμε για κάποιον «ο Γραμματικός». Και μένει. Και ακόμη όταν πεθάνει στα παιδιά του, υπάρχει ακόμη αυτό το παρονίμιον, το παρατσούκλι, η οικογένεια του γραμματικού, η οικογένεια του ταχυδρόμου. Κάποτε κάποιος μπορεί να ήταν ταχυδρόμος. Εξαρτάται το όνομα από την ιδιότητα, από την απασχόληση ενός προσώπου. Άρα λοιπόν, για τον Θεό, όταν έχουμε το όνομα ζωή, σημαίνει ότι πρέπει να έχει σχέση με την ύπαρξή του το όνομα αυτό. Γιατί αποδίδεται και το όνομα αυτό εις τον Θεό? Σε μια επιστολή που έγραψε ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους και εις το κεφάλαιο 4 και στίχο 17 διαβάζουμε τα εξής. Ο Θεός ζωοποιεί τους νεκρούς και καλεί τα μη όντα εις ως όντα. Και καλεί τα μη όντα ως όντα. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δίδει ζωή στους νεκρούς και καλεί τα μη όντα ως όντα. Τι θα πει αυτή η φράση «καλεί τα μη όντα ως όντα»? Δηλαδή, εκείνα που δεν υπήρχαν, υπήρχαν, τα φέρνει στην ύπαρξη. Ο Θεός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος δίδει την ύπαρξη εις εκείνα που δεν υπήρχαν. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αναφέρεται αυτή η φράση με την χρησιμοποίηση όχι του ρήματος «δημιουργεί», ο Θεός δημιουργεί τα μη όντα ως όντα, αλλά «καλεί», λέγει, ονομάζει, δηλαδή με την ευκολία που ένας άνθρωπος ονομάζει, φωνάζει κάποιον άλλον, λέμε για μια στιγμή κάποιον θέλουμε να φωνάξουμε, «έλα εδώ Γιώργο». Με την ευκολία που φωνάζουμε εμείς έναν άνθρωπο γνωστό μας,
να έρθει κοντά μας, με την ίδια ευκολία ο Θεός φέρνει από την μη ύπαρξη στην ύπαρξη τα όντα, δηλαδή τις υπάρξεις. Φαίνεται ότι ο Θεός λέγεται ζωή, γιατί είναι αυτός ο οποίος έδωκε την ζωή εις τα όντα. Γι' αυτό και εις το βιβλίο Ιουδίθ υπάρχει ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται Ιουδίθ. Και το βιβλίο αυτό έχει πάρει τον τίτλο, το όνομα, από το πρόσωπο που πρωταγωνιστεί μέσα στο βιβλίο αυτό. Πρόκειται για την Ιουδίθ. Και εκεί διαβάζουμε τα εξής. 9 κεφάλαιο, στίχος 5. Διανοήθης είναι τα λόγια της Ιουδίθ. Αναφέρονται εις τον Θεό. Διανοήθης και γεννήθησαν αδιανοήθης. Δηλαδή, σκέφτηκες, Θεέ μου, να γίνουν κάποια πράγματα και έγιναν. Εδώ φαίνεται η δύναμη του Θεού, αλλά φαίνεται και ότι από τον Θεό ήρθε η ύπαρξη στο είναι, στην ύπαρξή της. Δηλαδή, το ότι έχουμε ύπαρξη, το ότι έχουμε ζωή, οφείλεται εις τον Θεό. Και λέγει εδώ η Ιουδίθ, τα σκέφτηκες και έγιναν όπως τα σκέφτηκες. Και παρέστησαν αευουλεύσω και είπαν, ιδού πάρεσμεν. Και βρέθηκαν μπροστά σου, βρέθηκαν στην ύπαρξη, εκείνα που σκέφτηκες, που θέλησες και είπαν, ιδού, είμαστε μπροστά σου Κύριε. Δηλαδή μόλις σκέφτηκε ο Θεός να γίνει κάτι, έγιναν και είπαν, να, είμαστε μπροστά σου. Εδώ φαίνεται από την φράση αυτή, φαίνεται ότι ο Θεός είναι αυτός που έφερε την ύπαρξη, αλλά όχι απλώς έφερε την ύπαρξη, αλλά την έφερε με πολύ μεγάλη ευκολία. Εδώ φαίνεται και η δύναμη του Θεού. Ο Θεός δεν δημιουργεί μόνο την ζωή, αλλά ακόμη και την συντηρεί. Δηλαδή, δεν έχουμε την περίπτωση ενός ο οποίος δημιουργεί μια οικογένεια και μετά την εγκαταλείπει. Ή αγοράζει ένα κτήμα και μετά το αφήνει να είναι έρημο. Ο Θεός δεν δημιούργησε τον κόσμο και τον άφησε και έφυγε. Ο κόσμος αν διατηρείται, αδελφοί μου, διατηρείται γιατί ο Θεός τον διατηρεί τον κόσμο. Αν είμαστε στην ύπαρξη, αν ζούμε, ζούμε γιατί πρώτα μας έφερε στην ύπαρξη ο Θεός. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά μας έφερε στην ύπαρξη ο Θεός και συγχρόνως μας διατηρεί στην ύπαρξη ο Θεός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος είπε κάποτε στους Αθηναίους, επαναλαμβάνοντας τα λόγια ενός Αλεξανδρέως φιλοσόφου, «Εν αυτό γαραζόμεν και κινούμεθα και εσμέν». Μέσα εις τον Θεό ζούμε, κινούμαστε και υπάρχουμε. Το έχετε σκεφτεί ποτέ, ότι όπως μας περιβάλλει ο ατμοσφαιρικός αέρας, έτσι μας περιβάλλει η αγάπη του Θεού και η ζωοποιός δύναμης του Θεού. Αδελφοί μου, είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε. Και να το σκεφτούμε και να δείξουμε μια ευγνώμονα στάση προς Αυτόν, προς τον οποίον οφείλεται η ύπαρξή μας, αλλά και η διατήρησή της. Ο Θεός λοιπόν δημιουργεί την ζωή, συντηρεί την ζωή και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορεί και να την αναιρέσει την ζωή, δηλαδή να την πάρει πίσω την ζωή. Διαβάζουμε σε ένα όμορφο ψαλμό, στον 103 ψαλμό, είναι ο ψαλμός που λέμε κάθε φορά, ο προημιακός ψαλμός που διαβάζουμε στον Εσπερινό. Λέγεται εξής. Ανοίξαν τόσο την χείρα, καθώς άνοιξες το χέρι σου. Τώρα, εδώ βλέπετε ο εβραϊσμός που χρησιμοποιεί εικόνες για να μεταδώσει αλήθεια. Παρουσιάζει εδώ ο υμνογράφος, ο ψαλμωδός, παρουσιάζει τον Θεό μπροστά του να είναι το χάος, το μείον, η μη ύπαρξη. Και όπως είναι η μη ύπαρξη, σήκωσε το χέρι του επάνω ο Θεός. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Όπως άνοιξε το χέρι σου, μπορεί και να νοηθεί ότι προς τα εμπρός έτεινε το χέρι του Θεός, αλλά ίσως μπορεί να νοηθεί και ότι πλευρικά άνοιξε τα χέρια του τα δυο. Γι' αυτό και είναι επανάληψη της δημιουργίας αυτό που έκανε ο Χριστός, που άπλωσε τα χέρια του πάνω στον Σταυρό.
απλώνοντας τα χέρια του ο Θεός πάνω στο σταυρό, δεν έκανε τίποτε άλλο από το να επαναφέρει το Πνεύμα το Άγιον μέσα στη κτήση που το Πνεύμα το Άγιον διατηρεί την κτήση. Και πάντοτε έχουμε πια τον Χριστόν εσταυρωμένο και έχει απλωμένα τα χέρια του. Αυτό είναι η δηλωτικό ότι ο Θεός συνεχώς διατηρεί τον κόσμο. Και όσο ο Θεός απλώνει τα χέρια του ή έχει απλωμένα τα χέρια του, σημαίνει ότι μας ανέχεται ακόμη και μας αγαπά. Και λέγει λοιπόν ο ψαλμωδός, «Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος». Αυτό το άνοιγμα των χεριών λοιπόν σημαίνει μια αναδημιουργία. Έτσι άνοιξε τα χέρια του ο Θεός και είπε «Να γίνει ο κόσμος όλος». Και έγινε ο κόσμος. Όπως κάποτε ένας ο οποίος έχει κάποιες δυνατότητες να διατάσει, μπορεί να πρόσει το χέρι του και να πει με μια κίνηση, χωρίς να πει λόγο, να πει να γίνει αυτό το πράγμα. Και με την κίνηση του χεριού του να εκτελεστεί αυτή η επιθυμία. Έτσι και ο Θεός, όπως άπλωσε τα χέρια του και δημιούργησε, έτσι τα ξανάπλωσε στον σταυρό και αναδημιούργησε τον κόσμο. Αλλά αυτό το άπλωμα των χεριών του Θεού σημαίνει και κάτι άλλο. Ξέρετε τι σημαίνει? Ότι ο Θεός μπήκε μεταξύ μας και άπλωσε τα χέρια του. Και είπε, έλα δώσ' μου το χέρι σου εσύ και το χέρι σου εσύ. Εγώ θα είμαι ο συνδετικός κρίκος. Και ήρθε η αγάπη να ενώσει τους ανθρώπους που ήταν μέσα στο μίσος. Γι' αυτό αδελφοί μου, μέσα στο χριστιανισμό, πρωτεύουσα θέση, πρωτεύοντα ρόλο παίζει η αγάπη. Γι' αυτό και όταν κανείς πει ότι δεν συγχωρώ, δεν θέλω να συγχωρήσω εκείνον τον άνθρωπο, μου έχει κάνει πολλά κακά, δεν μπορεί να δεχτεί το Άγιον Σώμα και το Άγιον Αίμα του Χριστού. Γιατί είναι δύο πράγματα τελείως διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, ο Θεός έγινε ο κρίκος, ο σύνδεσμος που ένωσε τους ανθρώπους. Κάποτε, τι ωραίο πράγμα να ξεκινά μια οικογένεια που να υπάρχει ο γαμπρός, η νύμφη και στο μέσο ο Χριστός. Τις διαφορές να τις λύνει ο Χριστός. Τις δυσκολίες να τις ξεπερνά ο Χριστός. Και να αποτελεί συνδετικός κρίκος ο Χριστός, αλλά και καθοδηγητικός παράγων στη ζωή της οικογένειας ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, όπως ανοίγεις τα χέρια σου, τότε γεμίζουν τα σύμπαντα με καλοσύνη. Προσέξτε τώρα εδώ, κάτι άλλο. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθίσονται. Κάποτε, όταν θέλετε σε κάποιον άνθρωπο να δείξετε, ή η μητέρα στο παιδί, να δείξει όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξη, ότι κάτι που έκανε δεν έπρεπε να το κάνει. Τι κάνει? Γυρίζει το βλέμμα της και λέγει, δεν μπορώ να σε βλέπω. Με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Ή κάποτε σε κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει δημιουργήσει άσχημα πράγματα μέσα σε μια οικογένεια και που μπορεί να γίνεται αιτία αυτό το πρόσωπο να δημιουργεί μια καταστασία στην ψυχή, τότε ο άνθρωπος τρέφει αλλού το πρόσωπό του να μην δει. Έτσι λέγει εδώ ο ψαλμωδός, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθίσονται. Όπως απλώνεις τα χέρια σου και γίνεται η ζωή, έτσι όταν στρέφεις το πρόσωπό σου και δεν θέλεις να κοιτάξεις τον κόσμο, ταραχθίσονται. Δηλαδή τα σύμπαντα με το άπλωμα των χεριών σου έρχονται στην ύπαρξη, με την αποστροφή του προσώπου σου ταράσσονται τα σύμπαντα. Αντανελεί το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Παίρνει το πνεύμα σου πίσω και τότε όλα εξαφανίζονται. Και τότε όλα γίνονται χώμα όπως έγιναν από το χώμα. Βλέπετε ότι ο Θεός όχι μόνο δημιουργεί, ούτε μόνο συντηρεί, αλλά και αναιρεί την ζωή. Πόσες φορές δεν έχει επεμβεί μέσα στη ζωή κάποιων ανθρώπων και τους έχει ο Θεός, έχει ο Θεός επιτρέψει, προσέξτε με, έχει επιτρέψει, γιατί ο Θεός την ζωή που δημιούργησε δεν δημιούργησε για να την πάρει πίσω. Αλλά όταν βλέπει ότι γίνεται μία κατάχρηση της ζωής, τότε επιτρέπει. Ή όταν βλέπει κάτι άλλο. Όχι όταν βλέπει μόνο κατάχρηση, επιτρέπει ο Θεός να συμβεί ένας θάνατος, αλλά και όταν πρόκειται, αυτό που θα σας πω προσέξτε το, το αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας. Και όταν πρόκειται να αλλάξει η αμαρτία, την σύνεση, την οτροπία ενός ανθρώπου, ο οποίος άνθρωπος προσεύχεται και λέγει «Θεέ μου, μην επιτρέψεις ποτέ να απομακρυνθώ από κοντά σου», όταν ο Θεός που προβλέπει το μέλλον, προγνωρίζει ότι κάποιος με κάποια πράγματα, κάποια γεγονότα,
κάποια πρόσωπα. Θα γίνουν αιτία αυτά να αλλάξει την οτροπία του και να αποκτήσει την οτροπία του κόσμου, τότε ο Θεός πάλι επιτρέπει να φύγει από τον κόσμο για να μην αλλάξει η κακή, όπως λέγει. Αν δεν κάνω λάθος, ο προφήτης Ισαΐας είναι, πάντως είναι στην Παλαιά Διαθήκη αυτό που σας λέγω, για να μην επιτρέψει ο Θεός την κακία να αλλάξει την σύνεση του ανθρώπου αυτού. Έτσι, ο Θεός είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί, ο οποίος συντηρεί, αλλά και ο οποίος αναιρεί την ζωή. Όχι μόνο αυτό, αλλά και ανακαινίζει την ζωή, την κάνει καινούργια. Γι' αυτό και σε ένα ψαλμό, στον 101 ψαλμό, σας συνιστώ τον 101 ψαλμό να τον διαβάσετε ιδιαίτερος. Σας συνιστώ πρωτίστως να πάρετε το ψαλτήριο στο σπίτι σας. Εκεί θα δείτε συνδυασμό ποιήσεως, θεολογίας και πνευματικής πρακτικής ζωής. Εκεί θα δείτε μια ομορφιά η οποία ίσως να σας ήταν άγνωστη μέχρι τη στιγμή αυτή. Εκεί εκφράζονται αλήθειες με ποιητικόν τρόπο και μπορεί και καταλαβαίνει κανείς όμορφα αλήθειες δύσκολες, γιατί η γλώσσα της ποιήσεως είναι μια εύκολη οδός η οποία βοηθάει στην κατανόηση των θεολογικών αληθιών. Στον 101 ψαλμό, λοιπόν, στους στίχους 26 και 27, διαβάζουμε το εξής. «Καταρχάς, Συ, Κύριε, την γήνε θεμελίωσας. Στην αρχή, Κύριε, Εσύ έβαλες, όπως όταν έχουμε να κτίσουμε ένα σπίτι και βάζουμε τον θεμέλιο λίθο, έτσι εδώ ο ψαλμωδός λέγει, «Στην αρχή, Κύριε, του κόσμου, Εσύ έβαλες τον λίθο, τον θεμέλιο λίθο, τον ακρογωνιαίο λίθο, τον λίθο δηλαδή που μπαίνει στην γωνία, που ξεκινάμε από την γωνία για να κτίσουμε το σπίτι. Καταρχάς, Συ, Κύριε, την γήνε θεμελίωσας και έργα των χειρών σου, Εσύ, ουρανή, και καρπή του κόπου σου, του έργου σου, είναι η δημιουργία των ουρανών. Αυτοί απολούνται, παρά ταύτω όμως, οι ουρανοί κάποτε θα απολεστούν, Συ δε διαμένεις, ενώ Εσύ θα μείνεις πάντοτε, θα μένεις πάντοτε. Και όταν ακόμη οι ουρανοί θα χαθούν, με ποια έννοια οι ουρανοί θα χαθούν? Προσέξτε, το λέει λίγο πιο κάτω. Και πάντες όσοι μάτιον παλαιοθήσονται, εδώ το εξηγεί. Ενώ οι ουρανοί, τους οποίους Εσύ τους έκτισες, κάποτε θα χαθούν, θα απολεστούν, και Εσύ παρά ταύτα θα διαμένεις, πάντες οι ουρανοί, σαν το ρούχο το παλιό, θα παλιώσουν. Βλέπετε ένα παλιό ρούχο? Πρέπει να ξέρετε ότι αυτό τώρα που βλέπουμε εμείς ως ουρανό και λέμε και καφιόμαστε για τον γαλανό ουρανό της Ελλάδος, πρέπει να σας πω ότι μετά από την αμαρτία, μετά από την πτώση, ο ουρανός δεν είναι ακριβώς έτσι όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού. Αναφέρεται πάλι στον προφήτη Ισαΐα, να θυμούμε, ότι τότε, όταν θα γίνει καινούριος ο ουρανός και καινούργια η γη, η μεν σελήνη θα λάμπει όπως λάμπει σήμερα ο ήλιος. Ο δε ήλιος θα λάμπει επταπλασίως, αναφέρουν οι γραφές. Εδώ αναφέρεται στην ανακαίνιση της κτήσεως. Έτσι όπως θα γίνει πάλι καινούργια η κτήση, θα πάρει πάνω της πάλι τα όμορφα πρωταρχικά της στοιχεία. Έτσι λοιπόν, οι ουρανοί, σαν το ρούχο το παλιό, παλιώνουν. Και οσύ περιβόλιον ελήξεις αυτούς, και τότε εσύ, σαν το ρούχο, θα τους τυλίξεις αυτούς και θα αλλαγούν. Δηλαδή, εδώ παίρνει μια εικόνα, όπως κανείς φοράει το ρούχο του, το παλτό του, και όπως φοράει το παλτό του, με τον τρόπο αυτόν τυλίγεται. Ο Θεός λοιπόν θα τυλίξει πάλι τους ουρανούς με καινούριους ουρανούς. Και γι' αυτό αναφέρεται εδώ και λέγει, όσοι περιβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Δηλαδή, θα τους κάνεις καινούριους, γιατί θα τους ντύσεις με καινούριο ένδυμα. Από εδώ φαίνεται ότι οι ουρανοί δεν θα καταργηθούν. Όταν λέμε θα απολεστούν οι ουρανοί, εννοούμε θα γίνουν καινούργοι, θα καταργηθεί η παλαιότης. Είναι αυτό, το έχω πει και άλλη φορά, όπως έχουμε ένα παλτό, έχει παλιώσει και το δίδουμε και το βγάζουν
το μέσα έξω και έτσι γίνεται καινούριο πάλι. Αυτό θα γίνει. Και τι πρέπει να ξέρετε. Ό,τι ο Θεός έφερε στην ύπαρξη δεν το επιστρέφει στο μηδέν. Να το πω ακόμη μια φορά. Ό,τι ο Θεός δημιούργησε δεν το φέρει πάλι στο μηδέν, γιατί από το μηδέν το ξεκίνησε. Από το μείον. Από εδώ φαίνεται πολύ καθαρά ότι οι νεκροί μας θα αναστηθούν. Διότι τίποτε δεν οδηγείται στο μηδέν. Αλλάζει μεν σχήμα, αλλά δεν έρχεται στο μηδέν. Ναι. Είναι κάτι που εμείς οι χριστιανοί αυτό το έχουμε από τα πρωταρχικά μας αξιώματα. Από τις βάσεις, τις πρώτες της πίστεώς μας. Έτσι, ο Θεός δημιουργεί την ζωή, διατηρεί την ζωή, αναιρεί την ζωή, αλλά και ανακαινίζει την ζωή, στο χέρι του είναι. Γι' αυτό και θα μπορούσε η φράση να είχε ως εξής. Κύριε και δέσποτα και ζωή μου. Γιατί και τα τρία είναι ονόματα εις τον Θεό. Αν θα έπρεπε κανείς να κάνει μια μικρή ανάλυση, τι είναι η ζωή? Ξέρετε, η επιστήμη δεν έχει δώσει απάντηση. Τι είναι η ζωή? Προσπάθησαν οι ληστές να δώσουν μια απάντηση και να πούν ότι η ζωή είναι τα κύτταρα. Το λέω έτσι με μια περιφραστική, θα έλεγα, απάντηση. Είναι δηλαδή αυτό που κατά έναν τρόπο, όπως πιστεύουν οι ληστές, με έναν μηχανικό τρόπο έρχεται στην ύπαρξη, αυξάνει και πάλι εκμηδενίζεται. Αλλά αυτό το πράγμα δεν το δέχονται καν οι επιστήμονες. Το τι είναι η ζωή, εις το ερώτημα τι είναι η ζωή, δεν υπάρχει απάντηση. Μη μου πείτε ζωή είναι το ότι τρώγω και πίνω και κοιμάμαι. Αυτά είναι συντηρητικά της ζωής. Απλώς τρώγω για να διατηρούμε. Πίνω για να διατηρούμε. Αλλά δεν είναι αυτό η ζωή. Πιστεύω να το καταλαβαίνετε. Άλλο πράγμα είναι η ζωή και άλλο είναι η προσπάθειά μου ότι εξαρτάται από εμένα να συντηρήσω την ζωή, να διατηρήσω την ζωή. Τι είναι λοιπόν η ζωή? Όπως σας είπα, αν ανοίξετε ένα βιβλίο της ανθρωπολογίας ή της βιολογίας, δεν υπάρχει απάντηση. Από την επιστήμη δεν υπάρχει απάντηση. Αν θα έπρεπε να δώσουμε μια απάντηση με το Ιερό Ευαγγέλιο, τι είναι η ζωή, θα σας έλεγα. Ζωή είναι ο Χριστός. Κύριε και δέσποτα και ζωή μου. Το ότι είμαστε στην ύπαρξη το οφείλουμε σε εκείνον. Είτε πιστεύουμε εις τον Χριστό, είτε δεν πιστεύουμε. Γιατί ο Θεός είναι ο Πατέρας όλων μας και δεν εξαρτάται από το αν εμείς τον αναγνωρίζουμε ή όχι, όπως μια μητέρα και ένας πατέρας, δεν εξαρτά το να φροντίσει για το παιδί του, αν το παιδί του καταλαβαίνει την αγάπη.

πια το παιδί της. Έτσι λοιπόν, μωρά είναι τα λόγια αυτών των ανθρώπων που κάθονται και λένε αυτές τις μορολογίες. Ο Θεός λοιπόν είναι η ζωή μας. Αν θα μου λέγατε, Πάτερ μου, αυτά όλα πώς μας τα εβεβαίωσε ο Θεός? Πώς μας τα εστερέωσε ο Θεός? Μας τα εστερέωσε. Γιατί ξέρω ότι μπροστά μου έχω ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλοπροαίρετη συνείδηση. Όλα αυτά όμως, πώς ο Θεός μας τα στερέωσε, ότι αυτός είναι η ζωή, ότι αυτός έφερε την ζωή στην ύπαρξη, ότι αυτός τη συντηρεί την ζωή, ότι αυτός την αναιρεί, την παίρνει πίσω αν θέλει και όταν θέλει και όταν επιτρέπει και ότι αυτός ανακαινίζει την ζωή. Πώς αυτό κατοχυρώνουμε? Πώς ξέρουμε λοιπόν για τον Χριστό? Έτσι έχει το πράγμα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν φυλακισμένος και έμαθε για τον Χριστό. Και για τον Χριστό ήξερε, είχε μάθει από τους προφήτες, πώς θα ήταν ο Μεσσίας. Ότι θα ερχόταν ο Μεσσίας, αυτό το είχαν πει οι προφήτες. Αλλά το θέμα ήταν πώς θα εντοπίσουν τον Μεσσία. Οι προφήτες δεν μίλησαν μόνο ότι θα ερχόταν ο Μεσσίας, αλλά είπαν και τα σημάδια τα οποία θα μαρτυρούσαν ποιος θα είναι ο Μεσσίας. Και ο ο Τίμιος Πρόδρομος ήταν στη φυλακή. Ήταν κλεισμένος από τον Ηρώδη στην φυλακή. Και άκουσε για τον Ιησού. Και τότε έστειλε δύο μαθητάς του εις τον Ιησού. Και είπε τα εξής. «Σύ ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκόμεν, εσύ είσαι εκείνος που περιμένουμε ή κάποιον άλλον περιμένουμε». Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτής. Και τότε αποκρίθηκε ο Ιησούς και είπε εις τους μαθητάς, «Πορεθέντες, επιστρέψτε δηλαδή και πηγαίνετε εις τον διδάσκαλό σας, απαγγείλετε Ιωάννη, ακούετε και βλέπετε». Πηγαίνετε εις τον Ιωάννη και πείτε του αυτά που βλέπετε και αυτά που ακούτε. Τι είδαν δηλαδή οι μαθητές του Ιωάννου και τι άκουσαν που θα έπρεπε να πάνε να τα πληροφορήσουν εις τον διδάσκαλό τους, τον Ιωάννη? Τυφλή αναβλέπουση και χολή περιπατούση. Λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούουσι. Νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Αυτά να πείτε. Αυτά που είδατε. Και πράγματι εκεί μπροστά τους οι μαθητές του Ιωάννου έβλεπαν. Παράλυτοι να περπατούν. Λεπροί να καθαρίζονται. Κοφοί να ακούνε. Νεκροί να σηκώνονται. Δηλαδή εδώ ο Τίμιος Πρόδρομος, έκανε τον εξής συνδυασμό. Συνεδίασε την προφητεία που εγνώριζε με την πληροφορία που ήθελε να πάρει ποιος είναι ο Μεσσίας. Να ακούσει τα έργα του. Τα έργα του Μεσσίου και οι αναγγελίες, οι προαγγελίες των προφητών να συνδυαστούν για να αντιληφθεί ο Ιωάννης αν είναι ή δεν είναι ο Μεσσίας. Πώς λοιπόν ξέρουμε ότι είναι η ζωή ο Χριστός? Με τη σχέση προφητιών και με την εκπλήρωση των προφητιών που συνέβησαν αυτές οι εκπληρώσεις εις το έργο ή στη ζωή του Χριστού. Αυτό συνέβη πρώτης Αναστάσεως που έστειλε ο Τίμιος Πρόδρομος εις τον Κύριο για να μάθει. Αλλά και μετά από την Ανάσταση πάλι συνέβη κάτι ανάλογο. Όταν αναστήθη συναντήθηκε με τους μαθητάς του ο Χριστός και τους είπε ότι όλα αυτά που έγιναν στις γραφές έγιναν για να εκπληρωθούν. Δεν έγραφαν οι γραφές ότι θα ερχόταν ο Μεσσίας και ότι θα εθανατώνετο και ότι την τρίτη μέρα θα αναστηθεί, θα αναστήνετο. Λοιπόν, όλα αυτά, τα λέγω τώρα τροχάδι γιατί δεν έχω χρόνο, πέρασε ο χρόνος, όλα αυτά ήταν συνδυασμός προφητιών και εκπληρώσεως των προφητιών. Αυτά ήταν τότε τα εχέγγυα, δηλαδή η αποδεικτική δύναμη, αυτά ήταν που οι Απόστολοι είδαν και επίστευσαν. Οπότε είπαν ότι ναι Κύριε, εσύ είσαι η ζωή. Όχι απλώς έδινε ζωή στους νεκρούς, αλλά ήταν και η αυτοζωή, γιατί ο ίδιος ανέστησε τον εαυτόν του. Οπότε ήταν ο ίδιος η πηγή της ζωής. Γι' αυτό και ψάλλουμε στην δοξολογία ότι παρασύ πηγή ζωής, εσύ είσαι η πηγή της ζωής. Μετά όμως από την ανάληψη του Χριστού, πώς ξέρουμε ότι ο Χριστός, εμείς, πώς ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι η ζωή. Που δημιουργεί δηλαδή την ζωή, που την ανακαινίζει, την αναιρεί ή την διατηρεί. Αδελφοί μου, δύο πράγματα υπάρχουν. Με τα δύο αυτά πράγματα είμαστε χριστιανοί και στεκόμαστε στον τόπο αυτόν. Εγώ είμαι ιερεύς και εσείς είστε πιστοί.

0: κηρύχθη στο σώμα του Χριστού. Τι είναι αυτά τα δύο πράγματα? Δεν βρισκόμεθα στους χρόνους του Χριστού να δούμε τα θαύματά του? Τι είναι? Προσέξτε με, είναι ο λόγος του Θεού, το ένα, και το δεύτερο είναι η γεύση της ζωής του Χριστού. Αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων ότι πήγε ο Απόστολος Παύλος και μιλούσε σε έναν τόπο που εκεί υπήρχε μια ομάδα χριστιανών και τον άκουγε. Μεταξύ αυτών ήταν και κάποια η οποία ήταν, θα έλεγα, αρχάριος εις την πίστη. Και όσο άκουγε τον Απόστολο Παύλο, τόσο, λέγει ο Λόγος του Θεού, άνοιγε το Πνεύμα το Άγιο την καρδιά της και πίστευε στον Χριστό. Τι είναι αυτό που μας κάνει είμαστε χριστιανοί? Είναι ο Λόγος του Θεού που έρχεται και τρυπά την καρδιά μας. Και λέμε, ναι Κύριε, είσαι αληθινός. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο ποιο είναι? Είναι η γεύση. Ποια γεύση? Η γεύση των γεγονότων της χριστιανικής ζωής. Είναι, τι να πει κανείς, θα μπορούσε να παριθμίσει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία αποδεικνύουν στην τελευταία ανάλυση ότι ο Χριστός είναι η ζωή. Δηλαδή, είναι ό,τι ανήκουν στον Χριστό, είναι τα πρόσωπα που ανήκουν στον Χριστό, αλλά και είναι οι καταστάσεις που εξαρτώνται από τον Χριστό. Είναι οι εν Χριστώ μετανιωμένοι άνθρωποι που βλέπει κανείς και λέγει «Ο Θεέ μου, θα ήθελα να μιμηθώ τον μετανιωμένον αυτόν άνθρωπο». Είναι οι εν Χριστώ ταπεινοί άνθρωποι. Είναι οι εν Χριστώ κατανυγμένοι άνθρωποι που έχουν κατάνοιξη. Οι εν Χριστώ αγαπώντες τους εχθρούς, οι εγκρατείς, οι εργάτες του Χριστού, που όλοι αυτοί γίνονται αιτία να μας καλέσουν κοντά τους, όπως και εκείνοι κλήθηκαν από κάποιους άλλους, από κάποια άλλα πρόσωπα. Είναι η χαρά της συγχωρήσεως, είναι η καύση της καρδιάς, είναι η μετοχή στο ποτήριο της ζωής, είναι η χαρά της νύχτας της Αναστάσεως, η χαρά κατά το ξημέρωμα της γεννήσεως που γιορτάζομαι, είναι η βεβαίωση και η παρηγορία του θεολόγου, είναι τα γλυκύτατα τα δάκρυα της μετανοίας, είναι τα έργα της χριστιανικής αγάπης, είναι η θεία λατρεία, είναι η εξαγνισμένη εικονογραφία, είναι οι παλέστρες των μοναστηρίων, τα πρόσωπα των μοναχών.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

Πέτρε, κορυφαίε των ενδόξων Αποστόλων, η πέτρα της πίστεως, και Παύλε θεσπέσιε των Αγίων Εκκλησιών, ο ρήτορ και φωστήρ, το θείο θρόνο παριστάμενη, υπερ ημών Χριστό πρεσβεύσατε.

Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος που βγάζει από τη ζωή του το Θεό, εύκολα καταντάει να ψάχνει για παρηγοριά και ικανοποίηση σε κάποια υποκατάστατα της αληθινής πίστης. Πελαγωμένοι σήμερα οι άνθρωποι στα αδιέξοδα και στα προβλήματά τους, εύκολα παγιδεύονται στις σκοτεινές παγίδες του πονηρού, του εχθρού της σωτηρίας μας. Και αντί να βρουν λύτρωση, πέφτουν σε χειρότερο μπλέξιμο και σε μεγαλύτερη τιμωρία. Γέροντας Γαβριήλη Διονυσιάτης.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Η ανάργυρη και ταπεινή γιατρή της Εκκλησίας μας. Πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου. Ομιλία στις 26 Ιουνίου 2026 στον Άγιο Τρίφωνα Καματερού, με αφορμή την εορτή του Αγίου Μεδίκου του Ιατρού.
3: Όταν ο δεσπότης μου χειροτονήθηκε, οι γριές λέγανε. Ο δεσπότης μου είναι Καμερούν. Λέγανε οι γριές τα μέγαρα στιγμότερα. Τι έγινε καλέ, Καματερούν. Οπότε όπως βλέπετε, Καματερούν, είμαστε δίπλα-δίπλα για να τάφουμε ιστορία. Λοιπόν, εμείς στην Αφρική και εσείς εδώ πέρα. Λίγο Αφρικάνους σας έχουνε, μην νομίζετε. Ξέρετε πως είναι η ευρωπαϊκή κολονακιώτικη νοοτροπία. Αλλά δεν πειράζει. Θα δούνε τη Σιμέκη και το Καματερούν και όλα τα μέρη μας τα ωραία εδώ πέρα. Υπάρχουν ομάδες Αγίων. Πρώτα είναι η Παναγία. Μετά είναι ο Πρόδρομος. Μετά τον Πρόδρομο πάνε όλοι οι προφήτες. Μετά τους προφήτες είναι οι Άγιοι Απόστολοι. Μετά τους Αγίους Αποστόλους είναι οι Ιεράρχες. Ο Βασιλείος, ο Γρηγόριος, ο Μέγας Βασιλείος. Μετά είναι οι μάρτυρες και μεγαλομάρτυρες και γυναίκες και άντρες. Μετά είναι οι ασκητές. Και μετά η Εκκλησία βάζει τους Αγίους Τζαμπατζίδες. Τους Αγίους Αναργύρους. Μετά λέμε τον Ιωακήμ και Άννας και τον Άγιο που γιορτάζει. Είναι πολλοί. Κοσμάς και Δαμιανός οι Ρωμαίοι, Κοσμάς και Δαμιανός από την Ασία, Κοσμάς και Δαμιανός οι Άραβες, Κύρου και Ιωάννου, Παντελεήμονος και Λεωνολάου, Σαμσόν και Διονύδους, Παντελέου και Τρίφωνος, Μοκίου και Νικήτου, με δίκου του Ιατρού και Λουκά του Αποστόλου και Λουκά του Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως της Ρωσίας του Θαυματουργού. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι μπουρουμπουρ πολύ. Όχι μόνο αυτοί. Υμάχουν και γυναίκες γιατρέσες, η Ζιναΐδα, η Φιλονίλα, η Ερμιόνη. Άρα, επειδή γιορτάζεται τον Άγιο Μέδικο, διότι μια καλή καλόγρια που είναι στον Άγιο Ιερόθεο στα Μέγαρα έγραψε νομίζω και την ακολουθία, οπότε λοιπόν αυτός ο Άγιος Μέδικος που είναι Ρωμαίος, δηλαδή ήταν στη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά όλα ήταν ένα τότε, στο Ορτίκονη, εκεί γεννήθηκε, που είναι μια πολιτεία που είναι κοντά στη θάλασσα και κοντά στο ποτάμι τον Τίβερη, το ποτάμι. Πάντοτε να ξέρετε, τα ποτάμια, τα πλωτά, έχουν μεγάλη σημασία, γιατί ήταν δρόμοι εύκολοι. Οι αρχαίοι Έλληνες όταν θέλανε να πάνε στην Κόρινθο, τι κάνανε, κατεβαίνανε στον Περαία, ανεβαίνανε πάνω σε μια, σε ένα καραβάκι και λέει μπρος για την Κόρινθο. Γιατί, ξεκουραζόντουσαν και πηγαίνανε. Όταν πήγαινες ο δικός, κακιά σκάλα, έτσι δηλαδή ακόμα που έχει σήμερα, καταλάβατε, δεν συνέφερε το δικό ταξίδι, ήταν πιο γρήγορα με τη θάλασσα και τα ποτάμια. Ναι. Αλλά τα ποτάμια, το νερό πάει από πάνω προς τα κάτω. Καταλάβατε, πώς ανέβει το καράβι από τη θάλασσα που είναι αλμυρό το νερό και έχει άλλη άνοση, να μπει στο ποτάμι, να φτάσει στη Ρώμη. Έτσι πήγε. Τι είχανε λοιπόν, δέναν το καράβι και το τραβάγανε οι ανθρώποι από τη μια άκρη και από την άλλη άκρη, αντίθετα από το ποτάμι που κατέβαινε και έτσι όλα τα καλά του κόσμου εισρέανε στη Ρώμη. Από το ίδιο μέρος πέρασε ο Παύλος. Από το ίδιο μέρος πέρασε ο Πέτρος. Από το ίδιο μέρος πέρασε η Αγία Μαγδαληνή όταν πει. Από εκεί πέρασε ο Πιλάτος και η Πιλατέσα όταν τους κάλεσε ο Τιβέριος να του πει του Πιλάτου γιατί το σταύρωσε στον Χριστό. Αυτός ήταν ο τρόπος ο πιο σίγουρος και πιο απλός και πιο ξεκούραστος. Υπήρχε και ένας δρόμος που λεγόταν Απία Οδός. Ήταν δρόμος κανονικός, είχε αυτά που μετράνε όπως έχουμε τώρα τα χιλιόμετρα κτλ. Δεν είχαν βάλει κάμερες ακόμα, γιατί δεν τις είχαν, για να καταγράφουν τον κόσμο, να πληρώνει συνέχεια και να πληρώνει. Είχαν όμως άλλους διαβόλους, πάντα υπάρχουν διαβόλοι. Ποιοι είναι αυτοί? Τα τελώνια. Οι τελώνες σταματάγανε να πας στη μίσα, λέγανε, σου λέγανε σκάστα για να πας παρακάτω. Διόδια, αυτό πάντοτε υπήρχε. Τα διόδια πώς ήσανε? Ήτανε κάτι ξύλα και είχανε καρφιά. Άρα για να περάσεις έπρεπε να σερθεί το ξύλο με τα καρφιά για να περάσει το κάρο. Καταλάβατε, το αντιλαμβάνεστε? Έτσι λοιπόν όλα τα κράτη στον κόσμο έχουν βρει τους τρόπους με τους οποίους θα εισπράττουν συνέχεια, κυρίως πρώτα για τους άρχοντες και τους εαυτούς τους και μετά κάτι να μένει και για το λαό να γίνεται κανένα έργο. Αυτός λοιπόν ο Άγιος Μέτρικος γεννήθηκε σε αυτή την πολιτεία. Όλοι αυτοί οι Άγιοι οι μεγάλοι σκοτωθήκανε από τους βασιλιάδες στο τέλος που εξέπνεε η ειδωλολατρία. Όλοι οι μεγάλοι Άγιοι που ακούτε, Παντελεήμων, Αγία Εκατερίνα, Άγιος Γιώργης, Άγιος Δημήτριος, όλοι περίπου είναι τον 3ο αιώνα. Γιατί μέχρι να περάσει ο 1ος αιώνας οι χριστιανοί δεν τους είχαν πάρει κανένα χαμπάρι και τι επικίνδυνο πράγμα ήταν να ήσουν χριστιανός, οπότε τους αφήνανε. Πέρασε ο 1ος αιώνας, μέχρι το 100. Μετά το 100 αρχίζουν τα πράγματα και δυσκολεύουν γιατί απλώνεται ο χριστιανισμός. Αλλά μέχρι το 150 οι χριστιανοί δεν τους ήταν λίγοι και δεν τους ενδιαφέρονταν. Τους μπερδεύανε και με τους Εβραίους, να ξέρετε. Από το 150 και κορυφαίθηκε το 300, έγινε η μεγάλη σφαγή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο το γνωστό τότε κόσμο που είναι οι Άγιοι Μάρτυρές μας. Είπαμε ότι υπάρχει αυτή η μόδα, αυτή η ομάδα των γιατρών. Πρώτα θα σας πω για έναν αυτόν που ακούσατε, Διομήδης. Είναι αρχαία ονόματα. Είναι μερικοί νεοέλληνες οι οποίοι έτσι ασπάζονται πολύ τους 12 θεϊστές και τα λοιπά και λένε ότι εμείς οι χριστιανοί φέραμε ονόματα τα οποία ήταν εβραϊκά. Αυτό είναι ψέμα. Τα ονόματα που έχουμε τα εβραϊκά άντε να είναι 10%. Όλα τα άλλα τα ονόματα που έχουμε είναι κανονικά ελληνικά. Κοσμάς. Τι σημαίνει κόσμος? Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Δαμιανός. Το Δαμιανός είναι λατινικό. Δεν είναι όμως εβραϊκό. Το καταλάβατε? Γιατί όλος ο κόσμος κυριαρχήθηκε από τους Ρωμαίους και έμεινε και από αυτούς. Φιλονίλα. Ακούω τι ωραίο όνομα. Φιλονίλα. Ερμιόνι. Αρχαίο ελληνικό. Όλες οι άλλες Αγίες, όλοι οι άλλοι Άγιοι είναι τα ονόματά τους ελληνικά και έχουμε το Διομήδη. Θυμάστε ότι ένας από τους άθλους του Ηρακλή είναι να μου φέρεις τα άλογα του Διομήδη. Βλέπετε πόσο αρχαίο όνομα είναι και 1000 π.Χ. και το έχουμε και σήμερα και λέμε Διομήδης προς τιμή του Αγίου. Συντηρεί η Εκκλησία τα ονόματα τα αρχαία ελληνικά. Το καταλάβατε? Γι' αυτό να καμαρώνετε, γιατί έχουμε τη γλώσσα αυτή που συνεχίζουμε με τη χάρη της Εκκλησίας, συνεχίζουμε τα ονόματα. και να αποστομώνετε που και που κανένα παιδάκι σας που το πιάνουν κάτι χαζί και το διαλύουν το κεφάλι, να του πες άι φύγε από εδώ πέρα, άμα μου πεις τους 12 άθλους του Ηρακλή, τότε θα σε παραδεχτώ για αρχιελληνιστή. Εσύ δεν ξέρετε ούτε πόσους άθλους έκανε και γιατί είχε ρόπαλο και δεν είχε μαχαίρι. Γιατί με το ρόπαλο του σκότωνε και δεν είχε μαχαίρι. Άμα σας το πει να μου το πείτε και εμένα. Είναι τυφλωμένοι άνθρωποι. Και αυτά ακόμα η Εκκλησία τα διατήρησε μέσα στα μοναστήρια που τα έγραφε. Διομήδης λοιπόν, πού γεννήθηκε αυτός ο Διομήδης? Μεθαύριο γιορτάζουν οι Άγιοι Απόστολοι. Οι δύο Απόστολοι που ήταν σκοτωμένοι, αλλά τους δείχνουμε να είναι αγαπημένοι και να φιλιώνται, είναι ο Πέτρος και ο Παύλος. Ο Πέτρος και ο Παύλος είχαν έρθει σε μια συγκρουσούλα για διάφορα εκκλησιαστικά θέματα, αλλά όταν μαλώνουν οι δεσποτάδες, να μην στενοχωριέστε, όπως μαλώνετε και σε ένα σπίτι, και εσύ, και αυτοί μπορεί να μαλώνουν για κάποια θέματα. Όχι θεολογικά, προσέξτε, για θεολογικά θέματα η Εκκλησία έχει ομόνια, αλλά για διοικητικά θέματα, για το πώς να αντιμετωπίσουμε ένα πράγμα, μπορεί να έχεις άλλη αντίληψη εσύ, άλλη αντίληψη εγώ, και μπορεί να γίνει παροξισμός, όπως έγινε με τον Βαρνάβα. Μάλωσε ο Παύλος με τον Απόστολο Βαρνάβα. Και όχι απλώς μάλωσε, αλλά τι λέει, παροξισμό. Αυτό. Όπως ένα σπίτι ακούς και πιάνει τα πιάτα, βζουμ, και τα λοιπά. Έτσι και στην Εκκλησία μόνο. Δεν είναι κακό. Γιατί μας έχουν μάθει σαν να είμαστε με τους καθολικούς που κάνουν τα χέρια έτσι. Σιγά καλά, εμείς είμαστε Ρωμιοί. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα και θα μαλώσουν. Και πολλές φορές και με, όταν μαλώσεις θα δεις ότι ειδικά οι άντρες, οι άντρες το έχουν αυτό, μπορεί να μαλώσουν με κάποιους ύστερα να γίνουν οι καλύτεροι φίλοι. Οι γυναίκες δεν το αποδέχεται αυτό, γιατί μένει. Αλλά οι άντρες είναι αγαθοπουλάδες και άμα μαλώσουν, μετά θα τα βρουν. Κάτσε παιδιά, άμα δεν μπείτε εσείς στη μέση, τότε. Μ' αρέσετε που γελάτε, είστε φυσιολογικοί άνθρωποι. Αν πάω στο Κολωνάκι θα κάνουμε μια νιμέ. Εγώ εδώ πέρα γελάς, φυσιολογικά πράγματα. Πάμε τώρα. Ο Άγιος Διομήδης λοιπόν είχε πατρίδα, την πατρίδα του Αγίου Παύλου, Ταρσός, της Κιλικίας. Άρα είναι απέναντι. Γιατί, να ξέρετε, όλα αυτά ήσαν ελληνικά. Δεν ήσαν ελληνικά με την αίσθηση της ιδιοκτησίας, ότι είναι δικό μου, αλλά το ελληνικό πνεύμα και η ελληνική γλώσσα, λόγω του Αλεξάνδρου, είχαν πάει παντού. Και ήταν σχεδόν μια κοινή γλώσσα που τη μιλάγαν όλοι οι άνθρωποι. Ο Διομήδης λοιπόν γεννήθηκε στην Ταρσό. Η Ταρσό ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχε ένα βουνό πολύ μεγάλο που είχε χιόνια και το καλοκαίρι. Και βγαίναν τα νερά τα κρύα. Στο ποτάμι της Ταρσού, αυτό το ποτάμι που έχει, έκανε μπάνιο Μέγας Αλέξανδρος. Και του λένε οι φαντάροι, το νερό είναι παγωμένο, μην μπαίνεις μέσα. Το λέει η μάνα στο παιδί, βλαμμένο, μην το παίρνεις το μηχανάκι. Αυτός τι λέει, δεν παθαίνω τίποτα. Και μπήκε υδρωμένος στα νερά αυτά τα παγωμένα στην Ταρσό και σηκώθηκε το βράδυ 40 πυρετό και σκεφτήκαμε ότι σε 3 μέρες θα πέθαινε. Είναι στην αρχή ακόμα ο Μέγας Αλέξανδρος. Δεν είναι 33 χρονών, είναι 30, 29 χρονών είναι τώρα. Κόντεψε να πεθάνει στην Ταρσό από το νερό. Εκεί αυτό το νερό έπινε και αυτός ο Άγιος. Ο Διομήδης της Κιλικίας είχε καλούς γονείς, περήφανους γονείς και καλούς, και ήταν και στην προαίρεση αυτό το παιδάκι αγαπώ. Βλέπετε κάποια παιδάκια που τα βλέπεις. Δεν πονηρεύει το μυαλό. Αυτός ήταν αγαθός. Και σπούδασε, τι σπούδασε, την ιατρική σχολή. Πήγε στην ιατρική σχολή στην Ταρσό και σπούδασε την ιατρική σχολή και το ιατρικό επάγγελμα εξίσκει. Και δια τούτο ιάτρευε τα σώματα, λέει, πάντων των εις αυτών προστρεχόντων. Όποιος πήγαινε, ναι. Αλλά επειδή η Ταρσός ήταν η πατρίδα του Παύλου, ήξερε όλη η Ταρσός ότι ο Παύλος ο Απόστολος και όταν έχεις έναν Άγιο από τον τόπο σου, πιο εύκολα τον αγαπάς. Ας δεν είναι. Όταν λες, ας πούμε αυτοί που είχαν τον Άγιο Πορφύριο από τη Χαλκίδα, από εκεί, τον έχουν σαν δικό τους. Και γείτονα να τον έχεις, πάλι σ' αρέσει, αλλά άμα είναι από τη γενιά σου, άρα γι' αυτό αυτοί οι καημένοι γίνανε πιο εύκολα χριστιανοί. Διότι το να σε κάνει ο Παύλος χριστιανό είναι μεγάλο πράγμα. Έτσι λοιπόν, έγιναν χριστιανοί γονείς του και αυτός ήταν χριστιανός. Και η άτρευε, λέει, όχι μόνο τα σώματα, αλλά και τις ψυχές. Για να έχουμε καλό ρώτημα, δεν χωρίζεται το σώμα από την ψυχή. Σώμα και ψυχή είναι ένα πράγμα, να το ξέρετε αυτό. Και χτιστήκανε και τα δύο από το θέλημα του Θεού, από το χωματάκι. Χώμα είναι. Καλά παπά μου όμως, γιατί λέμε ότι χωρίζεται η ψυχή από το σώμα όταν πεθάνει ο άνθρωπος. Αυτό που έδωσε ο Θεός στο χώμα που λέγεται ψυχή, με το φύσιμα να είναι αθάνατο, το καταλάβατε, αυτό το κομμάτι όταν χωριστεί από το σώμα λιώνει, αυτό όμως επειδή το θέλει ο Θεός, ζει. Και το έχει ο Θεός εδώ. Και αφού το έχει ο Θεός εδώ, όταν ο Θεός θελήσει, θα δώσει μία εντολή και τη κάθε ψυχούλα θα πάει να βρει ένα πολλοστιμόριο του σώματος της, όποιο και να είναι αυτό, και θα γίνει μία ανάπλαση του κόσμου. Άρα, και καμένος να είναι, μη φοβόσαστε, καταλαβαίνετε τι λέω. Θα το βρει η ψυχή αυτό που θέλει ο Θεός, γιατί θα αναφλάσει τον άνθρωπο εξ αρχής, θα δώσει ξανά το σώμα και θα φύγει και η ψυχή του, θα γίνουν ένα, θα σηκωθεί από τον τάφο και θα έχει το σώμα του Χριστού μας. Έτσι. Όμως, από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Δηλαδή, το πνευματικό μέρος παρασέρνει το σώμα στην αρρώστια, αλλά και το σώμα, αν βάλει σε έναν καρκίνο, πάει την ψυχή. Η ψυχή συνέχεια σκέφτεται τον καρκίνο και χάδεται ο άνθρωπος. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι ενωμένα τα δύο και το ένα φροντίζει το άλλο. Ο άνθρωπος που δώσει περισσότερη προσοχή σε τούτο αρχίζει και γίνεται σαρκικός. Ο άνθρωπος που δώσει περισσότερη προσευχή στο τάχα του πνεύματος και το υποτιμήσει τούτο θα το πληρώσει αυτό. Εμείς δεν θέλουμε ούτε το σώμα να το τιμούμε πολύ, αλλά ούτε να το υποτιμούμε. Ούτε την ψυχή να την υπερτιμούμε πολύ, αλλά ούτε να την υποτιμούμε. Βλέπετε αυτή την ισορροπία, εντάξει, κρατάτε. Άρα λοιπόν αυτά τώρα που σας λένε κοινά χαρακτηριστικά σε όλους τους αναγκύρους, γι' αυτό κάθε είναι λίγο πιο περισσότερο εδώ. Άρα οι Άγιοι τους ενδιέφερε και η ψυχή και το σώμα. Μόνο των ανθρώπων, μόνο. Και τα ζώα γιατρεύανε και τα ζώα πονάγανε και τους σκύλους και τσιγάτες και τα πρόβατα και τα κατσίκια και τα μουλάρια και τα άλογα και όλα τα πονάγανε οι Άγιοι. Ο πρώτος που τα πόναγε ήταν ο Μαυροπρόδρομος, γι' αυτό ποτέ δεν έφαγε κρέας, ποτέ δεν έφαγε ψάρι, ποτέ ποτέ. Για να μην φάει κάτι που σκοτώθηκε. Το καταλάβατε. Ναι. Έχουνε τα ζώα ψυχούλα. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Χριστό και την Εκκλησία, τα ζώα έχουνε ψυχή. Αλλά ποια είναι η ψυχή? Μόλις ψοφήσει το ζώο, πεθαίνει και η ψυχή μαζί του. Άρα δεν έχει δεύτερη ζωή. Έχει μία και μοναδική ζωή. Άρα να τα αγαπάς και αυτό αξίζει, διότι έχει μία και μοναδική ζωή. Ενώ ο άνθρωπος έχει πεθαίνει και θα αναστηθεί και ζει και η ψυχή του στα χέρια του Θεού. Καταλάβατε. Γι' αυτό δεν το κατακρεουργούμε το ζώο. Ακόμα και το ζώο που με επιτίθεται θέλω να το διώξω να μην το... Καταλάβατε έτσι. Προχθές ήμουνα στον Άγιο Πορφύριο και μπήκε μέσα μια σφιγγάρα. Να. Λοιπόν, πάει ένας παπάς να την πατήσει. Του λέω, παπά, τώρα θα κοινωνήσεις. Πώς θα την πατήσεις τη σφιγγάρα? Μου λέει, άμα μου τσιμπείς το πόδι. Λέω, άμα σου τσιμπείς το πόδι θα κοινωνήσεις και με το πόδι. Παθαίνεις τίποτα, ενώ αυτού τη μία και μοναδική ζωή του θα την καταστρέψεις, παπά μου. Και είναι στο θυσιαστήριο είμαστε, πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε. Και τότε ένας παπάς καλός που είναι, επήρε δύο πλαστικά, πήγε κοντά, το έβαλε μέσα έτσι, ωραίο, και το λέει, θα το αφήσουμε εις τη φύση ξανά. Το καταλάβατε. Βλέπετε, η Εκκλησία μας μαθαίνει. Θα σας πω και κάποια θαύματα των Αγίων που κάνανε με τα ζώα και δείτε τι ωραία που είναι. Έτσι λοιπόν αυτός άφησε τον Ταρσό, την Ταρσό, και το 288, δηλαδή τον 3ο αιώνα, πάει στην πόλη που λέγεται Νίκαια. Ξέρετε ποια είναι η Νίκαια, εκεί που έγινε αυτή η πρώτη σύνοδος, η Οικουμενική Σύνοδος. Εκεί είχε τα αυτοκρατορικά του παλάτια ο Διοκλητιανός, ο αυτοκράτορας. Αυτός το τέλος έκανε πολλούς διωγμούς. Αυτός σκότωσε όλους τους αλλιούς, αυτός σκότωσε και αυτόν τον ντοκτόρο. Γιατί πηγαίνανε οι ντοκτόροι στις πολιτείες τις μεγάλες? Πρώτον, γιατί η φήμη τους ήταν μεγάλη και τους καλούσαν και οι άνθρωποι. Δεύτερον, αυτοί ήταν ανάγκηροι, δεν παίρνανε λεφτά. Τι γινόταν όμως? Όταν του έλεγαν τι χρωστάμε, έλεγε: εκεί είναι 5 ορφανά, να πας εκεί πέρα. Το καταλάβανε τι έκανε? Να πας εκεί. Την πληρωμή που λες, δώσ' την εκεί πέρα. Αυτός δεν έπαιρνε βήματα ποτέ. Όλοι αυτοί έχουν το χαρακτηριστικό ότι άμα ερχόταν ο Μητσοτάκης και του λέγεις πάντε 5.000 μισθό, θα την πάρει τον Αγγέλιστο. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό αυτό. Τα καταλάβατε? Γι' αυτό δεν με καλούνε, δεν ξέρω να με ξανακαλέσουν. Το ξέρω. Πάμε παρακάτω. Αλλά εγώ αυτά που θέλω τα λέω. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν δίδαξε και κι άλλους γιατρούς έκανε και τα λοιπά. Και πάνε στο βασιλιά οι Ρουφιάνοι και του λένε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι μόνο γιατρός που σπούδασε τον Ιπποκράτη, που σπούδασε τον Γαλινό και άλλους γιατρούς και γιατρεύει τον κόσμο με την ιατρική του οξύνια. Όχι. Αυτός τις αρρώστιες που δεν γιατρεύονται με τα ιατρικά λέει στον άνθρωπο: το όνομα του Χριστού σήκω. Και λέει ο άνθρωπος: ποιος είναι ο Χριστός? Και λέει ο γιατρός: ο Χριστός είναι αυτός που μου είπε δωρεάν λάβετε, δωρεάν δότε. Εγώ διαβάζω εδώ και ένα μήνα το Κοράνι, μπας και δω μήπως και ο Μωάμπεθ είπε δωρεάν λάβετε, δωρεάν δότε. Και λέω, αφού δεν το είπε ο Μουφτής, καλά κάνει και 5.000. Το δικό μου το Ευαγγέλιο όμως λέει δωρεάν λάβετε, δωρεάν δότε. Το καταλάβατε? Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν λέει αυτός, αυτός ο Χριστός μου έδωσε τη χάρη και σας θεραπεύει. Και έλεγαν αυτοί, ποιος είναι ο Χριστός? Και αφού τους έλεγε ποιος είναι ο Χριστός, τους βάπτιζε. Το χαρακτηριστικό λοιπόν είναι ότι για να μπει στην εκκλησία, σε βαπτίζει. Μα δεν ήταν παπάς. Γιατί τον βάπτιζε? Την αρχαία εποχή βαπτίζανε όποιος προλάβαινε. Το καταλάβατε? Μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο καθορίστηκε ότι μόνο οι ιερείς θα βαπτίζουν. Το καταλάβατε? Γιατί? Γιατί ήμασταν σε διωγμό. Όταν έρχεται ο Τούρκος και τα παιδιά είναι αβάπτιστα, θα περιμένεις να πεις έλα παπά, το σηκώνεις στον ουρανό, το βάζεις μέσα στο χώμα, το βάζεις μέσα στο νερό, λες το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και το δίνεις και φεύγεις, το παίρνεις στην πλάτη βαπτισμένο και πας. Και θα σας φάξουν στον δρόμο και εσείς τον παράδοσο και αυτός το καταλάβατε. Εκείνη την εποχή λοιπόν ήταν στα μαρτύρια, γι' αυτό βαπτίζανε. Πρέπει να ξέρετε ότι μέχρι και η Παναγία βάπτιζε. Καταλάβατε? Διότι ήταν η εποχή τέτοια και η Παναγία ευάπτισε. Να μην σας πω ότι λένε ότι τον πρώτο επίσκοπο εις το Άγιον Όρος τον χειροτώνησε η Θεοτόκος. Ας τα αφήσουμε αυτό γιατί στεναχωριούνται μερικοί. Λοιπόν, αλλά αυτό ήταν η Εκκλησία ότι αποφασίζει αυτόν το σωστό. Το καταλάβατε? Εκείνη την εποχή υπήρχαν δυσκολίες. Πάμε λοιπόν τώρα. Τι κάνουν λοιπόν? Τον διεβάλανε στον αυτοκράτορα και ο αυτοκράτορας αφορμή θέλει. Στέλνει λοιπόν, έχει σημασία και θα σας πω τώρα, εδώ είναι το ωραίο. Στέλνει λέει δύο και, του λέει, και τους λέει κόψου στο κεφάλι αυτού νου. Συνοπτικές διαδικασίες, κόψου το κεφάλι. Το κόψανε το κεφάλι. Την ώρα που του κόψαν το κεφάλι, τυφλωθήκανε αυτοί οι δυο. Γιατί κάνανε και κάτι εσχρό. Πήρανε το κεφάλι και το πηγαίνανε στο βασιλιά να του το δείξουν ότι το κόψανε του Αγίου το κεφάλι. Του γιατρού, του δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Βρε δυστυχισμένε πόσους ανθρώπους θερούσες το φως, την καλοσύνη, τα ιατρικά του ανθρώπου. Βλέπετε? Και μάλιστα λένε ότι αυτοί ήσανε οι αντίπαλοι γιατροί. Άρα και το δικό μας το ιατρικό συνάφι της εποχής εκείνης, επειδή ο κόσμος έτρεχε σε αυτούς τους γιατρούς που θα σας πω, τους μισούσανε τους Αγίους αυτούς. Και αυτοί σε δύο περιπτώσεις τρεις που ξέρω, που θα σας πω, αυτή το ιατρικό συνάδελφο ζήτησε να κατατομήσουν τους Αγίους. Όλα αυτά που βλέπετε στη σημερινή εποχή και όλα αυτά, αυτά υπήρχαν λοιπόν. Και η ρουφιανιά, η συκοφαντία, το κακό και ο τρόπος του κακού δρούσε από τότε μέχρι σήμερα. Χαρά στον Άγιο όμως που το κόψαν το κεφάλι, το Άγιος πήγε στον παράδεισο. Αυτοί καθώς πηγαίνανε με το κεφάλι στο χέρι, τυφλωθήκανε. Και κλαίγανε τα μάτια τους που χάσανε. Τότε ο αυτοκράτορας λέει, εντάξει λέει, καλά που τον εκόψατε το κεφάλι. Γιατί του χωρίσατε το κεφάλι από το σώμα. Καμιά φορά οι άρχοντες φωτίζονται από το Θεό και σκέφτονται μερικές φορές καλά. 100 στραβά, μία καλά. Δεν πειράζει. Αυτό το ξέρετε όλοι σας το. Εγώ είμαι 65 χρονών και νόμιζα ότι κάθε χρόνο θα είναι καλύτερα και από τον πατέρα μου και ήμουν ότι ο πατέρας μου πέρασε καλύτερα από όλους παιδικά και εμείς όσο περνάμε καιρός μέσα στο φόβο ζούμε και στην δυσκολία της καθημερινότητας ζούμε και με 900 ευρώ ζητάω να ζεις την οικογένειά σου που έχει και δύο παιδιά και τρία παιδιά και παραπάνω και δυσκολίες και αρρώστιες και τέτοια. Το ΙΚΑ δεν δουλεύει, το ένα δεν δουλεύει, δώσε λεφτά από εδώ, δώσε λεφτά από εκεί. Ψέματα λέω, αυτή είναι η αλήθεια. Και λες έναν Άγιο Ανάργυρο, στείλε μου Κύριε ένα γιατρό να μην πάρει λεφτά, να με βοηθήσει στην αρρώστια μου, να με βοηθήσει στην αρρώστια. Άμα βρεις έναν καλό γιατρό που δεν θέλει ούτε φακελάρι, ούτε τίποτα, λένε ευγενής και καλώς χαίρεσαι, χαίρεσαι. Και έχεις την αίσθηση ότι βρήκες άνθρωπο. Μπορεί να μην είναι και χριστιανός, μπορεί να είναι ανταρσία, μπορεί να είναι ο Πολάκης. Να ξέρεις ο Πολάκης θυσιαζόταν για όλους τους αρρώστους, μαζί κάναμε δικό του. Για όλους τους αρρώστους, δεν το λένε, διέφερε τι είναι ο καθένας. Και για να σωθεί ο άρρωστος έβαζε ένα στρώμα κάτω από το κρεβάτι του αρρώστου και καθόταν εκεί να περάσει το δύσκολο ο άρρωστος, γιατί άμα ένα γιατρό τους χειρουργήσει ένα μια δύσκολη υπόθεση και μετά πρέπει να πάει στη μονάδα και μετά τη μονάδα όταν παραδοθεί στους γιατρούς που είναι στη μονάδα ο γιατρός άμα τον εχάσει τον άρρωστο μπορεί ο άλλος να μην έχει καταλάβει τι έχει κουραστεί ο γιατρός ο άλλος που τον χειρούργησε 24 ώρες και να πει δεν πειράζει, αυτό το δεν πειράζει τόσο τον έχασε στον Αύγουστο. Γι' αυτό κοιμόταν από κάτω, χωρίς κανένα κέρδος. Υπάρχουν και βλαμμένοι, νομίζετε, δόξα σε ο Θεός. Δεν πειράζει. Δεν κάνω πολιτική, απλώς λέω αυτός που είδα στη ζωή μου. Δεν με νοιάζει εμένα. Το ίδιο ήμουν και εγώ. Το αδερφός μου το ίδιο ήταν. Γιατί έχω και έναν αδερφό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λέει τώρα ο βασιλιάς. Για την ασπλαχνία που είχατε να του κόψετε το κεφάλι και να το χωρίσετε από το σώμα και να το πηγαίνετε βολτά, γι' αυτό τυφλωθήκατε. Να πάτε να ξαναβάλετε το κεφάλι στο σώμα και θα δούμε τι θα γίνει. Μόλις πήγαν, τους πήγαν έτσι και του λένε να το σπά το κεφάλι και βάζει το σώμα το κομμένο. Βάζει το κεφάλι, πεθαμένος ο άνθρωπος, ο Άγιος. Το βάζει εδώ, το πρώτο θαύμα που έκανε σαν νεκρός ο Άγιος ήταν ανοίξανε τα μάτια αυτών και είδαν. Γιατί τους ανάγκασε να γίνουν λίγο φιλέσπλαχνοι. Μην είσαι άσπλαχνος. Το σκότωσες. Σου δώσε εντολή, το σκότωσες. Γιατί τον κατακριουργείς. Γιατί τον ξεφτιλίζεις. Οι Τούρκοι παίζανε μπάλα με τα κεφάλια των ανθρώπων. Γιατί το κάνεις αυτό. Ντροπή. Ντροπή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο γιατί θα στεναχωρήσω πολλούς. Ακόμα το κεφάλι του Άδη που το βάζανε σε ένα μπαστούνι. Δεν είναι σωστά πράγματα. Αυτά δείχνουν καμία ότι ο Χριστός να μην πέρασε από τον κόσμο. Να ο Άγιος Διομήδης λοιπόν και τον φέρανε αυτόν, τον λείψανο του Διομήδη, το φέρανε στην Κωνσταντινούπολη. Και στην Κωνσταντινούπολη τον θάψανε, τον βάλανε το σώμα του κοντά στη χρυσή πύλη που είναι κλειστή. Αν πάτε, είναι κλειστή αυτή η πύλη και δεν είναι ανοιχτή για να περνάει ο λαός. Αυτό είναι ο Διομήδης, 288. Ας πάμε τώρα σε έναν Άγιο που ήταν με την εποχή του Χριστού γιατρός, καλός γιατρός, σπουδαγμένος γιατρός. Πώς το λέγανε, Λουκά, ο Άγιος Λουκάς. Ο Άγιος Λουκάς γεννήθηκε σε άλλη πόλη, μεγάλη, τρανή, του Μεγαλεξάνδρου εγγονή είναι η πόλη. Τη λέγανε Αντιόχεια, τη μεγάλη, μεγάλη πόλη Αντιόχεια. Είχε ένα ποταμό τον Ορόντι, ο οποίος χώριζε έτσι και έκανε ένα μεγάλο νησί και πάνω στο νησί ήταν η πόλη και είχε γύρω γύρω το ποτάμι, είχε κάστρα και ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να καταληφθεί μια πόλη που έχει φυσικό τείχος το νερό. Να το ξέρετε αυτό. Η χειρότερη πόλη που συνάντησε ο Αλέξανδρος είναι η Τύρος. Από το νερό που είχε γύρω γύρω, ίδρωσα για να την πάρει, βλαστήμιζε το γάλα της μάνας. Έτσι λένε για την Τύρο. Πάμε λοιπόν, αυτός γεννήθηκε εκεί πέρα στην Αντιόχεια. Λοιπόν και εκεί στην Αντιόχεια, η Αντιόχεια οι χριστιανοί επειδή φοβόντουσαν τους Εβραίους που ήταν σε Ιεροσόλυμα, φεύγανε γιατί τους κυνηγούσαν και πήγανε στην Αντιόχεια. Και εκεί στην Αντιόχεια μαζευτήκανε πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Στην αρχή τους λέγανε Ναζωραίους, δηλαδή του Ναζωραίου. Μετά λέγανε άλλα παρατσούκλια και όμως η Αγία Γραφή μας λέει ότι πρώτη φορά είπανε τη λέξη χριστιανή για τους χριστιανούς στην Αντιόχεια. Η πόλη είναι ελληνικότατη ήτανε τώρα. Μίλαγαν όλοι ελληνικά και ήταν μια πόλη με εμπόριο, με πανεπιστήμια. Ένα μόνο θα σας πω. Είχε αγοράσει τις Ολυμπιακούς αγώνες από τους χαζοέλληνες που ήταν εδώ πέρα. Τι τους είπε δηλαδή, όπως πάνε τώρα Ολυμπιακοί αγώνες και δεν γίνονται στην Ολυμπία, αλλά μια πάνε εδώ στη Σουηδία, μια έρχονται εδώ πέρα και φτωχή να με μετά το 2004, γιατί τα φάγαν τα λεφτά σε αυτές τις τρένες. Λοιπόν, που δεν τις θυμάται και κανένας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει έμεινε η Αττική Οδός τουλάχιστον, δόξα σου ο Θεός, κάτι έμεινε. Λοιπόν, ναι, εγώ τα λέω όλα έτσι, τα βλέπετε, πάντοτε τα λέω. Τα ενώνω αυτά τα πράγματα για να δείτε ότι καμιά φορά ο Θεός βγάζει για κανένα καλό από τόσα στραβά που ζούμε. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Λουκάς, αυτός ο Λουκάς γεννήθηκε εκεί και σπούδασε πάρα πολλές σχολές. Έμαθε λοιπόν τη φιλοσοφία, τη ρητορική. Έμαθε πάρα πολλά πράγματα και στο τέλος λέει έμαθε πολύ επιστήμη ώστε να ξέρει τη γνώση των όντων. Δηλαδή να μπορεί να καταλάβει το κάθε πράγμα που υπάρχει, ποια είναι ο βαθύτερος σκοπός για τον οποίο υπάρχει το κάθε πράγμα. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε, είναι δύσκολο. Είναι στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Το μεν πρακτικό που έμαθε είναι για να κυβερνά σωστά τον εαυτόν του. Τέλος λέει, έμαθε, ακούστε τι ωραία, εσπούδασε και την φιλάνθρωπον επιστήμην, την ιατρική λέει. Η πρώτη λοιπόν φιλάνθρωπος επιστήμη είναι η ιατρική από τα αρχαία χρόνια. Το σούτον δε έμαθε ταύτη ώστε είχε όνομα επενετών. Δεν ήταν μόνο τότε. Άρχισαν να λένε όλοι όποιος θέλει να σωθεί να πάει στο Λουκά τον γιατρό. Δεν είναι χριστιανός ακόμα. Ιδωλολάτρης είναι, δηλαδή δεν ξέρει για τον Χριστό. Είναι στην Αντιόχεια. Δεν ξέρει για τον Χριστό άνθρωπος και σπούδασε την ιατρική. Και έβγαλε ένα όνομα επενετών. Τόσο επενετό όνομα έβγαλε που άρχισαν να πηγαίνουν άνθρωποι και να του λένε Γιακούμπ. Πώς ήταν ο Γιακούμπος, θυμάστε. Θεός χωρέσει τον Παπαντρέο που τον χειρούργησε ο Γιακούμπ. Τότε καιρό πέθανε νομίζω, Θεός χωρέσει. Λοιπόν, όταν ο Γιακούμπ τι έκανε. Έπαιρνε ένα αεροπλάνο, πήγαινε στην Αίγυπτο, χειρουργούσε. Έπαιρνε αεροπλάνο, ερχότανε και χειρουργούσε τον Αντρέ. Έπαιρνε από εδώ και πήγαινε στη Ρώμη. Τι έκανε δηλαδή, σε κάθε μεγάλη χώρα είχε ιατρία που τον υποδεχόντουσαν να χειρουργεί. Αυτό έκανε και ο Άγιος Λουκάς. Ήτανε τόσο φημισμένος γιατρός που είχε δικό του καράβι και έπιανε όλα τα λιμάνια της Μεσογείου. Σε ένα χρόνο γύριζε, καταλάβατε τι έκανε, ερχότανε στον Πειραιά, πήγαινε στη Μάλτα, μετά από τη Μάλτα πήγαινε στην Ισπανία, από την Ισπανία κατέβαινε στα Αλγέρια, πήγαινε στην Αίγυπτο, πήγαινε στην Τύρο, πήγαινε στα Ιεροσόλυμα, ανέβαινε στην Τροάδα, η Τρία. Μετά πήγαινε στη Θεσσαλονίκη και ξανά γύρω γύρω. Το καταλάβατε, με καράβι δικό του, λεφτά, πλούσιος άνθρωπος ήταν. Γιατί, ιατρική του τον έκανε, η γνώση της ιατρικής του. Αυτός όμως λοιπόν ο καημένος αυτός, ο Λουκάς, λέει, δεν πάω στα Ιεροσόλυμα. και πήγε στα Ιεροσόλυμα. Και ποιον συναντάει εκεί? Τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Αυτή είναι μία παράδοση. Διότι ο Χριστός μας το ίδιο διάστημα, δηλαδή στο 30 περίπου που συναντηθήκανε, εδίδασκε. Και τον κάνει έναν από τους Αποστόλους τους 70. Τον πήρε μαζί. Γι' αυτό τι λέει, Λουκάτε και Κλεόπα, που πηγαίνανε, περπατάγανε και πηγαίνανε προς Εμαούς, εφανερώθη ο Κύριος εν εταίρα μορφή. Αυτός λοιπόν πραγματικά, τώρα υπήρχαν πολλοί Έλληνες στα Ιεροσόλυμα και ειδικά, ξέρετε πού, στην Κανά, στη Ναζαρέ, σε αυτά τα μέρη που είναι στη λίμνη της Γενισαρέτ. Γιατί? Γιατί στο Ισραήλ, στην πρωτεύουσα, ήταν όλοι οι θεούς αυτοί μετά. Αυτοί που τρίζανε τα δόντια να σφάξουν τον Χριστό. Τι? Μετά αυτά, μετά εκείνα, μετά. Μετά 365 μη. Είχανε 365 μη. Για κάθε μέρα είχανε 365. Μη τούτο, μη κλάσεις, μη κάνεις, μη κίνο, μη τα πάντα. Σε γάρε κακομοίρη, 365 μη. Βάλε 365 ναι. Ας το καλό να πάτε. Οι θεούς είναι αυτοί, να ξέρετε. Που ούτε αυτοί μπαίνουνε, ούτε από τους άλλους αφήνουν να μπουν. Ο Χριστός θα είχε πάρει στο κρανίο με αυτούς. Τι αγαπούσε ο Χριστός? Την Τρούμπα του Πειραιά. Ο Χριστός αγαπούσε μια πόλη που την έλεγε η δικιά μου πολιτεία, ποια ήταν? Η Καπερναούμα. Η Καπερναούμ ήταν ό,τι χειρότερο, ό,τι ήθελες το έβρισκες. Από ΛΟΑΤΚΙ παρέα μέχρι ό,τι άλλο θέλεις. Ήταν γεμάτη, ήταν η Καπερναούμ. Γιατί? Διότι πηγαίνανε Έλληνες δόσπαρα θαλασσία πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των Εθνών. Γαλιλαία των Εθνών. Την πατούσανε πάρα πολλά έθνη. Ενώ στο Ιεροσόλυμα ήταν μόνο οι Ιουδαίοι. Δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά. Εκεί πήγε αυτός και γνώρισε τον Χριστό. Δεν τον γνώρισε στο Ιεροσόλυμα. Το γνώρισε εκεί που σας λέω. Και τον επήρε ο Χριστός μαζί του. Και γι' αυτό. Ο Χριστός όμως, ο Λουκάς όμως, με ποιαν τα πήγε καλά? Με την Παναγία. Η Παναγία είχε μάθει και μια άλλη τέχνη. Ξέρετε ποια τέχνη? Να ζωγραφίζει. Γιατί ήξερε καλή ιατρική? Διότι οι Έλληνες του Αλεξάνδρου επιτρέπανε στην Αλεξάνδρεια, επειδή τα ριχεύανε τα σώματα, να μελετούν ανατομία, που η ανατομία δεν έγινε ξανά το 1400-1500 στην Ευρώπη. Καταλάβατε, ενώ στις χώρες αυτές, επειδή βγάζαν τα εντόστια να δούνε για να τα κάνουν οι άνθρωποι μούμιες, ξέρανε πολύ καλά τι ήταν εδώ, ποιον το σηκώτη, ποιον τούτο, ποιον τ' άλλο, και ακόμα και στις εγχειρήσεις που κάνανε γνώριζαν τι έχει από κάτω. Και γι' αυτό ήσαν και πολύ καλοί χειρουργοί. Όχι μόνο αυτό, αλλά όταν χρειαζόταν και είχαν όγκο στον εγκέφαλο, τρυπάγανε το κρανίο και ανακουφιζόταν ο άνθρωπος και ζούσε κανένα δυο μήνες ακόμα, αλλά πάντως κάνανε κάτι για τον άνθρωπο. Τα καταλάβατε? Βλέπετε, η ιατρική πάντοτε είναι μια επιστήμη θετική και είναι καλή. Τώρα, όταν δεν μας τα εξηγεί, τότε λέει μπούρνας. Αλλά όταν μας τα εξηγεί και μας λέει θα κάνεις αυτό και αυτό και αυτό, γιατί το δοκίμασα εδώ και εδώ και έχει πετύχει αυτό και αυτό. Όταν μου λέει δεν έχω τίποτα άλλο, αλλά κάνω αυτό, αυτό μου το λέει και μια ατσιγκάνα που μου κοιτάει το χέρι. Θα αντιλαμβάνεστε γιατί τα λέω, είστε ξυπνοί. Το καταλάβατε? Έτσι. Πάμε παρακάτω. Αυτός λοιπόν ο καημένος που είναι αυτός που πήγε με τον Κλεόπα και τα λοιπά. Αυτός είδε το Χριστό, είδε, άκουσε από την Παναγία, μας περιγράφει τον Ευαγγελισμό. Μας περιγράφει τη γέννα του Χριστού στο Ευαγγέλιο. Μας περιγράφει ότι ήρθαν οι μάγοι. Όλα αυτά αυτός τα περιγράφει. Του τα είπε και η Παναγία με λεπτομέρειες, να ξέρετε αυτά. Μετά περιγράφει πάρα πολλά, περιγράφει τη Σταύρωση του Χριστού, περιγράφει την Ανάσταση του Χριστού, περιγράφει αυτή την πορεία που έκανε, περιγράφει την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και εκεί σταματάει το Ευαγγέλιο. Και μετά γνωρίζει τον Απόστολο Παύλο. Πού το γνώρισε τον Παύλο? Δεν σας πω πολλά, θα σας δω μερικά έτσι λίγο, έτσι να καταλάβετε τι ωραία. Αφού ο Χριστός ανελήφθη, ο καθένας πήρε τον αμαρτιόν του και πήγε όπου του έπεσε ο κλήρος να πάει να διδάξει. Αυτός επειδή κάθε λιμάνι και καημός, δηλαδή σε κάθε λιμάνι είχε κατ' ουσίαν ετοιμάσει τον εκκλησιαστικό του χώρο, είπε εγώ θα γυρίζω με το καράβι όπου θέλω και όπου βρίσκομαι θα λέω για τον Χριστό και θα πείσω εκκλησίες. Δεν ήτανε τώρα να έρθει ο Βαρθολομαίος να σου πει γιατί πήγες εκεί, εγώ έχω πάει εκεί πέρα και πήγαινε το Περσί. Δεν ήταν τότε ακόμα. Μετά που γίνανε αρχίσαν αυτές οι φασαρίες. Αλλά μέχρι να γίνουν αυτά ο κάθε ένας όπου πήγαινε κήρυτε. Γι' αυτό ο Πέτρος πήγε τον Πέτρο στην Έφεσο όπως είχε πάει ο Παύλος. Έχουμε αυτές τις περιοδίες. Όπως πήγε ο Πέτρος έφτασε και μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία. Ο Απόστολος Πέτρος πέρασε απέναντι από τη Γαλλία και πέρασε στην Αττική. Έχουν εκεί πέρα που κατέβηκε ο Πέτρος, το έχουν αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Ο Λουκάς λοιπόν, καθώς ο Παύλος περπατούσε και είχε φτάσει στην Τροάδα και εκεί στην Τροάδα σκεφτότανε τι να κάνω τώρα, πού να πάω τώρα. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν μιλάει πάντα στην καρδιά των ανθρώπων. Μερικές φορές τον πιάνει από το μυαλό από εδώ και του λέει θες να πας από εκεί, θα πας από εκεί ρε. Και τότε ο άνθρωπος αν έχει καθαρή καρδιά ακούει το Άγιο Πνεύμα και λέει θα πάω από εκεί. Εδώ στην Τροάδα καθότανε και εν τω μεταξύ ο Παύλος ήταν άρρωστος. Είχε μια αρρώστια των Ιεραποστόλων. Ποια είναι η αρρώστια των Ιεραποστόλων? Η ελονοσία. Αυτό, πυρετό. Άλλοι λένε ότι είχε ζάχαρο. Μπορεί. Πώς καταλαβαίνανε ότι είχε ζάχαρο, ξέρετε? Στα ούρα ο γιατρός. Ζάχαρη έχει. Έτσι το κάνανε. Γιατί γελάτε? Γιατί πώς καταλαβαίνανε ότι είναι έγκυος μια γυναίκα? Παίρνανε φακές, τις βάζανε εδώ και τις βάζανε και εδώ. Ρίχνανε νερό στις μιας φακές και στις άλλες ρίχνανε ούρα από τη γυναίκα. Η γυναίκα επειδή είχε αυξητική ορμόνη, οι φακές την τρίτη μέρα στις γυναίκες που είναι έγκυος είχαν φτάσει εκεί και στο άλλο ήταν εκεί. Πάντοτε είχανε τεστ εγκυμοσύνης, δεν περιμένανε να πάτε στο φαρμακείο. Γεια σας. Σας αρέσουνε? Τα ούτε στο σχολείο δεν σας τα λένε. Είχανε και οι γιατροί τους τρόπους τους και άλλα πολλά που δεν λέγεται ας πούμε. Δεν λέω για το αρσενικό βότανο, αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο Λουκάς λοιπόν κατέβηκε στην Τροάδα να πάει στο ιατρείο. Παθαίνει ο Παύλος τον πυρετό και του λένε να πάμε να σε πάμε σε έναν γιατρό καλό που έχει έρθει τώρα. Τον πάμε λοιπόν τον Παύλο στο γιατρό και ο Παύλος πρώτη φορά συναντάει τον Λουκά. Το καταλάβατε? Γιατί ποιος το έφερε? Ο Θεός το έφερε. Γιατί σου λέει ποιος θα του γράψει του Παύλου τις πράξεις των Αποστόλων. Άσε που λένε ότι πρώτα γραφτήκαν οι πράξεις, μετά γράφτηκε το Ευαγγέλιο. Αυτά όμως είναι θέματα φιλολογικά. Έτσι λοιπόν, από εκείνη την ώρα κοντά του και λέει ο Παύλος, αυτός ο Λουκάς, ο αγαπητός μου γιατρός, ο αγαπητός μου γιατρό. Και περιοδεύανε και λέει ο Λουκάς, Παύλε, μου κάνεις μια χάρη. Λέει ο Παύλος, τι θες? Γράψε ένα γράμμα να πάω στην Παναγία

και βρίσκει την Παναγία, μαθαίνει πολλές λεπτομέρειες, τις καταγράφει και επ' ευκαιρία της λέει, κυρία της λέει, μ' αφήνει να σε ζωγραφίσω. Και λέει, Παναγία ευλογημένη. Είναι κάτι παπάδες που λένε να σε βγάλουν μια φωτογραφία, σε παρακαλώ, δεν θέλω. Εδώ η Παναγία είναι βγάτο. Τέλος πάντων, θεούς είμαστε βλαμμένοι, να ξέρετε, έχουμε πολύ βλάψιμο στην Εκκλησία. Δεν πειράζει, ο Άγιος Τρίφωνας έχει ένα, κρατάει εκεί πέρα ένα δρεπάνι. Ας μας δρεπανώσει ο Άγιος το μυαλό αυτή τη βλακεία για να σωθούμε. Να μας κόψει τη βλακεία, όχι το μυαλό, τη βλακεία του μυαλού. Λοιπόν, και πράγματι λοιπόν, κάθισε η Παναγία, έτσι, ωραιότατη, να του δώσει και το προφίλ της και όλα. Δεν του είπε, θα μαγειρεύω και ζωγράφαμε, θα στηθώ. Και κάθισε η Θεοτόκος, έχουν ωραίες εικόνες που το δείχνει και αυτός με το χρωστήρα του έκανε τρεις μεγάλες εικόνες. Η μία εικόνα είναι αυτή που είναι στο Μέγα Σπήλαιο. Το έκανε με κυρίν και μαστίχη και το ζωγράφισε στο ρότο. Η άλλη εικόνα είναι στον Κύπρο, εκεί στον Κύκου. Δεν πειράζει που είμαστε να κορούν λίγο οι Κύπροι με τον Τυχικό, δεν πειράζει. Αλλά η Παναγιά έχει θρονιαστεί εκεί πέρα. Και υπάρχει κι άλλη μια εικόνα που την έστειλαν οι αυτοκράτορές μας δώρο στη Ρωσία. Και υπάρχει και αυτές είναι οι τρεις εικόνες. Όταν το είδε η Θεοτόκος, του είπε για τον Ευαγγελισμό, του είπε, λέει, φέρτης εδώ, ρε. Της πήγε αυτός. Χάρηκε η Παναγία που τα είδε. Και του σηκώνει το χέρι και το ευλογεί και της λέει, η χάρις του εξημού γεννηθέντος ή με καυτόν. Δηλαδή είδε η Παναγία, της ευλόγησε, αλλά δεν είπε να είναι ευλογημένη από μένα, αλλά τι είπε, η χάρις του εξημών, του εξημού γεννηθέντος να έχει την ευλογία στις εικόνες. Αυτή είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν οικειοποιείται το Χριστό ότι τα κάνει εξ ονόματος του Χριστού. Το καταλαβαίνετε τι λέει. Γι' αυτό λέμε η χάρη του Κυρίου και Θεού. Καταλαβαίνετε. Δεν είμαστε, εμείς δανείζουμε το κουλό μας στο Χριστό. Δεν είναι η χάρη από μένα. Είναι από την χάρη του Χριστού που με κάνει αρχιερέα, που τον κάνει παφά, μέχρι εκεί οι διάκοι και λοιπά δεν έχουν αυτό το χάρη. Είπαμε λοιπόν για τις Αγίες εικόνες. Μετά ο Άγιος γύρισε και αυτός πήγε στον Παύλο και μετά κατέληξε να μείνει σε μία πολιτεία, σας τα λέω όλα μαζωμένα, που λέγεται Θήβα. Αυτή η Θήβα λέγεται Επτάπυλος. Γιατί είχε 7 πύλες η Θήβα, η γνωστή σας εδώ πέρα. Υπάρχει μία μεγάλη Θήβα στην Αίγυπτο. Αυτή ήτανε 100 πύλες. Καταλάβατε, 100 πύλες, αντιλαμβάνεστε πόσο κόσμο είχε. Η Θήβα η Επτάπυλος, εκεί που την ήταν στον Ειδίποδο και τα λοιπά που ξέρετε, την Αντιγόνη, τον Κρέοντα και όλους αυτούς, εκεί έμεινε ο Άγιος, εκεί έγινε επίσκοπος της πόλης, εκεί χειροτώνησε, εκεί ιάτρευε, εκεί θεράπευε και τα λοιπά. Και προσέξτε τώρα, δεν σκοτώθηκε. Πέθανε φυσικά. Γιατί τι είπαμε? Γιατί είναι στον πρώτο αιώνα. Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι ακόμα οι άρχοντες να χυμίξουν στην εκκλησία ή να την καταστρέψουν ή να την διαστρέψουν. Δεν είναι μόνο η καταστροφή της, είναι και να την διαστρέψεις. Τι να κάνεις, να τους πάρεις και να τους πεις θα είμαστε αγκαλιά και θα κάνετε ό,τι σας λέω. Δεν είχαν φτάσει. Δεν το είχαν πάρει χαμπάρι ακόμη. Γι' αυτό εκοιμήθη και ετάφη εκεί στην Θήβα. Και όχι μόνο ετάφη στη Θήβα, αλλά την ώρα που τον έβαλαν στον τάφο, ο Χριστός κάνει ένα μεγάλο θαύμα και ρίχνει από τον ουρανό κολύρια. Πώς πάτε τώρα και στο φαρμακείο και λέτε έναν κολύριο γιατί έχω αλλεργία και σου λέει φαρμακοποιός πάρε αυτό, βάλε 2 σταγόνες 3 φορές την ημέρα. Ο Χριστός είπε, ρε θα τους ρίξω κολύρια να έχουν για τα μάτια τους. Και ο τάφος αυτός του Αγίου έβγαζε κολύρια, τα οποία οι χριστιανοί εγχρίονται στους οφθαλμούς και θεράπευε όλα στα νόσους αυτή των οφθαλμών. Τώρα πάμε στον Άγιο Μέδικο που γιορτάσατε εδώ πέρα. Πού, παπά που είσαι εσύ, που κάθεσαι. Ναι, φοβάται να είναι μπροστά στην τηλεόραση, σου λέει. Λοιπόν,

Άκου τώρα, ο Άγιος Μάρτης Μέρνικος γεννήθηκε, είπαμε, στο Οτρίκολι της Ιταλίας και ερκίστηκε στη χριστιανική του πίστη, γιατί εκεί υπήρχε ένας ναός το οποίο ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Βίκτορα, ο οποίος πέθανε το 171 αυτός. Βλέπετε που σας είπα, όταν μια πόλη έχει μάρτυρες και αγίους, οι Άγιοι αυτοί βοηθάνε τους ανθρώπους να λένε «Καλός ο Χριστός, ναι, καλή η Παναγιά, ναι, αλλά εγώ έχω και τον Άγιό μου που τον είδαμε, τον είδε ο παππούς μου». Τον Κολοκοτρώνης έχουν περάσει 220 χρόνια, αλλά όμως ο μπαμπάς μου εμένα είχε γνωρίσει έναν από τους απογόνους της τρίτης γενιά και μου λέγεται τον Κολοκοτρώνη, καταλάβατε, δηλαδή είναι κοντά στα χρόνια που γεννήθηκε ετούτος ο Άγιος. Και κατηγορήθηκε ότι ήταν χριστιανός στον αυτοκράτορα Μάρκο Αυρίλιο. Ο Μάρκος Αυρίλιος γεννήθηκε, ήταν αυτοκράτορος από το 160 έως το 180. Ο Μάρκος Αυρίλιος έχει γράψει πολύ ωραία βιβλία που γυρίζει μια κυρία φιλόλογος και ιστορικός όλη την Ελλάδα και λέει αυτή διάφορα. Δεν καταλαβαίνετε εσείς, εμείς καταλαβαίνουμε πώς τα πάει. Ο Χριστός απουσιάζει από αυτά. Δεν υπάρχει. Δεν θέλει να το ομολογά το Χριστό. Λέει για την ιστορία της Εκκλησίας, των Καλογιάρων και εδώ. Αλλά αυτό που είναι ο Χριστός, που όλα να χαθούνε, πες ότι καίγονται σήμερα ο Δοδός να φυλάει, ή μας τα κρεμίζουνε όλα. Εμένα την καρδιά μου που έχω τον Χριστό δεν μπορεί να την πειράξεις. Μπορεί να την πειράξεις, μπορεί να σου βγάλει το θυσιαστήριο. Αυτό λέει είσαι στο ταμείο σου. Ποιο είναι το ταμείο? Το ταμείο είναι μόνο το σπίτι σου. Το ταμείο είναι η καρδιά σου. Μπορεί να σου πει δεν μπαίνεις μέσα στην καρδιά σου να προσευχηθείς. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα, ρε. Ό,τι και να σου κάνει δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Το καταλάβατε. Αυτή λέει για κάλα, αλλά αυτό δεν μπορεί να το πει. Δεν το λέει. Άρα δεν είναι από το φως το δικό μας του Χριστού. Αυτή λοιπόν λέει Μάρκος Αυρίλιος. Εγώ λέω δεν παίρνω και εγώ να διαβάσω του Μάρκου Αυρίλιου τα κείμενα. Εγώ διαβάζω συνέχεια. Όταν πήγαινα στο Καμινόν, επειδή κάνω 22 ώρες ταξίδι, πήρα του Μάρκου Αυρίλιου και διάβαζα με το φως το αεροπλάνο. 22 ώρες διάβαζα το βίο, τα γραμμένα του Μάρκου Αυρίλιου προς εαυτόν, τα οποία τα έγραψε στα ελληνικά. Ο οποίος λέει πολύ ωραία, ωραία λέει. Αλλά η πρακτική του είναι δολοφονική. Διότι μπορεί να λες καλά λόγια, αλλά από πού θα σε κρίνω? Από τα καλά σου τα έργα. Αν λες καλά λόγια και δεν είσαι επίοικη στους άλλους ανθρώπους, δεν σε κάνω εγώ. Τι να σε κάνω εγώ? Τι να σε κάνω? Κάνεις τον φιλόσοφο, κάνεις τον νεοπλατωνιστή κτλ. Αλλά όμως όταν έρχεται η ώρα, υποχρεώνεις τον άλλον να πιστεύει ό,τι θέλεις εσύ. Η υποχρεωτικότητα οποτεδήποτε δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό. Η υποχρεωτικότητα είναι του διαβόλου. Ο Χριστός είπε ό,τι θέλει. Τελείωσε. Το καταλαβαίνετε. Άρα όποιος πει υποχρεωτικό είναι μακριά από τον Χριστό. Και αυτός τον υποχρέωσε ο Μάρκος Αυρίλιος, ο σπουδαγμένος, ο γραμμένος, ο έχουν τα καθεαυτόν, μιλώντας τα ελληνικά κτλ. Ωραία τα κείμενα του είναι, πολύ ωραία, ευχαριστημένος είμαι. Λοιπόν, και είπε λοιπόν να τον πιάσετε το μέδικο και να τον εβάλετε στη φυλακή. Γιατί ο μέδικος έλεγε, βασιλιά μου, αυτές οι μπούρδες που προσκυνάς είναι δαιμόνια, δεν είναι θεοί αυτοί. Και του λέγε, γιατί οι θεοί σου κάθονται συνέχεια σε μια καρέκλα και δεν σηκώνονται λίγο να ξυστούν? Του λέγε τέτοια, κατάλαβες. Και τα λοιπά. Αυτά τα λέγε και ο Άγιος Παντελεήμονας στον πατέρα του. Θα σας τα πω παρακάτω. Όλοι οι άνθρωποι είχαν μια λογική. Εμείς, προσέξτε, εμείς δεν προσκυνάμε τις εικόνες ως σαν να είναι θεοί. Προσέξτε αυτό. Εμείς δεν λέμε ότι είναι Θεό. Σιγά. Εμείς τι κάνουμε? Όπως, γιατί λέμε, όταν χωλάμε μια φωτογραφία της μαμάς μας που είναι πεθαμένη, λέμε ότι είναι η μαμά μας η φωτογραφία. Τι λέμε? Μάμα μου όπου είσαι, το φυλάκι που σου δίνω, να το πάρεις εσύ. Αυτό δεν λέμε, ρε. Αυτό είναι η εικόνα, η τιμή προς τις εικόνες. Και επειδή έχει πάνω τη φωτογραφία της μάνας μου, δεν την πειράζω, δεν την πατάω, δεν την σκίζω και να τα πάω. Την έχω εδώ πέρα στην καρδιά μου. Πολλές, δεν βλέπετε κάτι μανάδες που έχουν πεθάνει τα παιδιά τους και βάζουν ένα μανταγιό και εδώ έχουν τη φωτογραφία και λέει και το κάνει έτσι και το βλέπει και το ξανακλείει και λέει το τραγούδι
αμυγδαλάκι τσάκισα και μέσα σε ζωγράφισα. Αυτό είναι το μεντεγιόν, το αμυγδαλάκι. Το καταλάβατε. Εσύ θα μου απαγορέψει εμένα της μάνας να αγαπάει αυτό και να το φυλάει αυτό μέχρι που να πεθάνει. Πολλές πεθαίνουν και πρώτα πιάνουν αυτό και μετά πεθαίνουν οι μανάδες. Ψέματα είναι αυτά, δεν τα ξέρετε όλοι. Αυτή είναι η αγάπη. Και θα μου πεις εσύ και θα μου λες, α, δεν είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς. Εμένα θα μου καθορίσει τη ζωή, η ζωή, θα μου καθορίσεις τη ζωή εσύ. Και μας υβρίσουν, μας κοροϊδεύουν, μας εμπέζουν όλοι αυτοί και κυρίως οι δημοσιογράφοι που όποιος θέλει να καταλάβει τι είναι, να πάτε να δείτε τη συνέντευξη του Λαζόπουλου στο Σαχίνι και εκεί θα καταλάβετε, θα κάνει υπομονή να ακούσετε τι ακριβώς λέει αυτός ο άνθρωπος. Εγώ δεν συμφωνώ στον Λαζόπουλο μάλλον, αλλά τέλος πάντων μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Να είστε έξυπνοι, να είσαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι και να μην φοβόσαστε να είστε σκεπτόμενοι άνθρωποι. Πάμε παρακάτω. Πέρασαν 12 μέρες και δεν του δώσανε φαγητό. Για να αρνηθεί την πίστη του και να πεθάνει από την πείνα ο Άγιος Μέδικος. Και λέει μετά ο Μάρκος Αυρίλιος, δεν πάμε να δούμε ψόφισε. Αυτός που έγραψε τα βιβλία τα καθεαυτών. Και εκείνος αφού είδε το αμετάβλητο της πίστεως του Μεδίκου του γιατρού και επειδή ο Άγιος έλεγε ότι όλα τα είδωλα είναι δαίμονες, πίεστηκε τον νομάρχη να του πει αν είναι ζωντανός ή είναι υγιής και αν τέλος πάντων προτιμάει ακόμα να πεθάνει ή να λατρεύσει τους θεούς των ειδόλων. Και του λέει ο νομάρχης μια χαρά το βλέπω ροδαλό, ροδαλό. Ενώ θα έπρεπε να είναι σκιάφτρο. Όπως ήταν και οι τρεις παιδες, οι περίφημοι τρεις παιδες που ήταν στην, και μαζί με τον Δανάη τον προφήτη που ήταν στην Βαβυλώνα, στον Ναβουδοχονόσορ. Τον ξανακαλεί ο βασιλιάς και του λέει θα σου δώσω τη φιλία μου. Υπόγραψε εδώ, μη φωνάξεις γι' αυτό, πάρε και μια μικρή προκαταβολή και θα έχεις τη φιλία μου. Καταλάβατε, αυτό του είπε του Αγίου. Έτσι πράγμα. Και μετά λέει ο Άγιος, εγώ λέει δεν θυσιάζω στους δικούς σου τους θεούς. Προσέξτε κάτι. Τα είδωλα των εθνών Αργύριων και Χρυσίων. Άρα μπορεί τα είδωλα να μην έχουν μούρι αλλά να είναι τα λεφτά που έχει στο ταμείο. Και όταν προσκυνάς το ταμείο δεν προσκυνάς το Θεό, προσκυνάς το είδωλο που είναι τα λεφτά. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λέει αυτό ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, σε αυτούς που δεν προσκυνάνε τα είδωλα. Δεν είναι τα είδωλα μόνο αυτά τα γάλματα. Μπορώ να σου πω αυτό δεν είναι τίποτα. Τα είδωλα είναι αυτά τα οποία έχουμε κάνει εμείς είδωλα. Μέχρι και τα παιδιά, τα σύγχρονα όπως τα κάνουν οι γονείς, τα έχουν κάνει είδωλα τους. Και γι' αυτό άμα πάθουν κάτι, τρελαίνονται οι ανθρώποι, αλλά και τα αφήνουν να καβαλάνε τους γονείς εδώ και φτάνουν στο σημείο και έρχονται 18 χρονών και 17 χρονών και γονατίζουν πάνω μου και μου λένε σώσε μου το, βρε ευλογημένοι, όταν ήτανε 3 χρονών τι του έκανες, όταν ήτανε 5 χρονών τι του έκανες, όταν του ήτανε 7 χρονών τι έκανες, όταν ήταν 8 χρονών τι έκανες, τι να σου κάνουμε τώρα, όταν σας λέγαμε κάντε αυτά που πρέπει. Μάθε τον κάτι, στέρισε του κάτι, όχι ο μπέμπης και η μπέμπα, δώστα, δώστα, δώστα, δώστα. Αυτό το έκανε σύντολο και το προσκυνούσες. Και το προσκυνάς εσύ και θα έρθει και μια μάνα που θα είναι η συμπεθέρα και θα το δώσεις αυτήν και αυτή δεν θα στο προσκυνάει το δικό σου. Αυτή θα προσκυνά, δεν θα προσκυνάς το δικό της και θα τους βάλεις να χωρίσουν σε μια εβδομάδα και θα τελειώσει. Ψέματα είναι. Πόσες φορές μπαίνουν στο γάμο και ενώ δεν έχουν λόγο ρε παιδιά, γίνεται μια και χωρίζουν οι άνθρωποι. Αυτά είναι γιατί τα κάνανε είδωλα τα παιδιά. Ο Άγιος λοιπόν λέει τώρα ο βασιλιάς αυτός κάνει τους ανθρώπους καλά με το όνομα του Χριστού. Αυτό επειδή δεν το καταλαβαίνω είναι μαγεία. Γι' αυτό πήγανε και οι Εβραίοι και είπανε εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάζεις τα δαιμόνια. Και λέει ο Χριστός, πάσα βαϊτσιλία μερισίσα από αυτής
Είναι δυνατόν, λέει, μια βασιλεία να κοπεί ο δαίμονας ο ένας να πάει εναντίον του άλλου? Θα καταστροφεί. Είστε με τα καλά σας, τι λέτε? Και τους λέει, εγώ, λέει, δεν ξέρω μαγεία, δεν ξέρω μαγικά. Εγώ ό,τι κάνω, το κάνω στο όνομα του Χριστού. Ο δε μεγάλος Άγιος που λέγεται Ιωάννης ο Απόστολος, ακούστε τι έκανε. Όταν πέθαινε κάποιος και ήθελε τον αναστήσει, έκανε πολλές αναστάσεις του Άγιου. Τι έκανε? Έπαιρνε τη γυναίκα του που ήταν ειδωλολάτρησα και τη έλεγε, πάμε στον πεθαμένο. Πηγαίνα στον πεθαμένο. Και έλεγε ο Άγιος, πες του, στο όνομα του Χριστού σήκω. Δεν το έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ακριβώς για να μην θεωρηθεί ότι έκανε μαγική επίκληση. Έβαζε την ειδωλολάτρησα να το πει και σηκωνόταν ο άλλος. Το καταλαβαίνετε πως προσέχανε οι Άγιοι να τους πείσουνε ότι δεν γίνονται με μαγικές τελετές και με διαβολικά πράγματα. Διότι αυτός που δεν την ξέρει πως θα την κάνει. Καταλαβαίνετε. Έβαζε τους ίδιους να το κάνουν. Τέτοια δύναμη έχει το όνομα του Χριστού. Έτσι λοιπόν του λέει, δεν πρόκειται για μαγική τέχνη, αυτός ο Άγιος, έχετε το λείψανο εδώ πάτερε, το λείψανο. Αυτός ο Άγιος δεν πρόκειται, λέει, για μαγική τέχνη, τέχνη αυτό, αλλά αυτό είναι επειδή πιστεύω στον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, ο οποίος εις τον αιώνα μου δίνει τη δύναμη να ξεπερνώ τους πόνους για κάθε μαρτύριο, γι' αυτό δεν φοβάμαι τις απειλές σου και τα μαρτύρια και δεν θα θυσιάσω στους ψεύτικους θεούς. Τότε ο έπαρχος νευρίασε και είπε. Ο Άγιος λοιπόν του λένε, θυσίασε στα είδωλα. Ο Άγιος όμως διακήρυξε δημοσίως την άρνησή του να θυσιάσει σε πρόσωπα κουφά, μουγκά, τυφλά. Αυτά που σας είπα προηγουμένως. Και δεν θέλει καμία φιλία με τον αυτοκράτορα. Τότε τον δέσασε σε ένα ξύλο και του δέσανε τα πόδια σε αιχμηρούς χόντρους και κόμπους από σίδερο. Τι χαρακτηριστικό έχουν οι Άγιοι την ώρα που ταλαιπωρούνται? Λένε, δόξα σοι ο Θεός. Σε ευχαριστώ Θεέ. Εγώ είδα γονείς των τεμπών στην αρχή τρέλα. Σιγά σιγά, λένε, δόξα σοι. Και αυτούς που χάσανε και παιδιά, ένα παιδί που δεν είχε άλλο. Φοβερό πράγμα αυτό. Καταλάβατε, το ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Φρίκι. Και λένε, δόξα σου. Αυτή είναι ίσα με αυτόν. Είναι ίσα με το μέδιο. Ότι δεν μανίζει στο Θεό, είναι ίσα με τους Αγίους. Και δοξάζει το. Αυτό λέγεται ευχαριστία στο Θεό. Ζει ευχαριστιακά. Ευχαρίστησε λοιπόν το Θεό. Ο έπαρχος λοιπόν τον κατέβασε από το ξύλο και έδωσε 5 στρατιώτες να τον χτυπάνε με χοντρά ξύλα και τον παρακινούσαν να θυσιάσει στους θεούς. Έλεγε τώρα ο Άγιος, εγώ έχω αυτοκράτορα. Ποιος είναι αυτοκράτορα? Ο Χριστός. Στην πραγματικότητα, τι είναι ο αυτοκράτορας? Αυτός που κρατάει τον εαυτό του. Άρα, εάν έχεις τον Χριστό στην καρδιά, είσαι και ο Χριστός αυτοκράτορας και η καρδιά σου γίνεται αυτοκρατορική. Γιατί? Γιατί διοικείς με σοφία Χριστού τον εαυτό σου και είσαι εσύ αυτοκράτορας του εαυτού σου. Άρα ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι να γίνουν όλοι αυτοκράτορες, να κρατάμε τον εαυτό μας, να μην ρέει ο εαυτός μας, να είναι ο εαυτός μας σε συνοχή. Αυτό είναι ο αυτοκράτορας. Και λέει, εγώ, λέει, έχω το Χριστό μου που είμαι αυτοκράτορας και γι' αυτό δεν θυσιάζω. Αυτός λοιπόν τον κρεμάσανε σε μία στρέβλη. Τι είναι η στρέβλη? Τον πήρανε, τον κρεμάσανε σε ένα, ας πούμε μια, σαν μια ρόδα είναι. Και άρχισαν, του δέσανε τα χέρια από τη μια μεριά, τα ποδάρια από την άλλη μεριά και αρχίσανε να του τραβάνε όπως είναι ο προκρούστης. Θυμάστε, να του τραβάνε ώστε να του βγουν από τις αρμώσεις και να στρεβλώσουν. Και του λέγανε, ρέσι, του λέγανε, εγκατανείπεις το Χριστό. Δόξα το Χριστό, έλεγε αυτός. Ρέσι, βλαμμένα, θα ψοφήσα, πεθάνεις, ρε, όχι, δόξα το Χριστό.
Δεν είναι. Αυτά τα λείψανα που προστιλάτε έχουν χάρη από το Θεό. Και είναι ευλογία που το γνωρίσαμε τον Άγιον αυτό, διότι ήταν στη Ρώμη και τον είχαμε ξεχασμένο, τον Άγιο Μέδικο. Και τώρα μέδικος τι είναι, μέντιση. Μέντιση, φάρμακα, ιατρική, μέντιση. Κατάλαβε. Μέδικος είναι από εκεί βγαίνει, είναι γιατρός. Γι' αυτό. Ο Άγιος λοιπόν με εκείνο το αποτρόπιο βασανιστήριο ήταν ενωμένος με το Θεό. Και του λέει του τυράννου, ρε κακομύρη, του λέει πτωχέ. Δεν βλέπεις το μίσος σου, ότι όσο μίσος έχεις τόσο χαρά μου δίνεις. Όσο μίσος έχεις τόσο χαρά μου δίνεις, τόσο περισσότερο με ενώνεις με τον Χριστό. Ξέρετε, δεν τα ακούτε αυτά. Τι ακούτε, ωραία, γλυκανάλατα, ο Άγιος. Ναι, αλλά άμα δεν τα ακούς αυτά που είναι τόσο σωστά, πώς θα σου μπουν στην καρδιά. Και όταν θα έρθει η δύσκολη στιγμή για σένα, που ξέρετε πόσες δύσκολες στιγμές συναντάτε, και προσωπικές στιγμές μόνοι σας, θα πείτε, μα ο Άγιος Μέδικος πώς το έκανε. Θα το κρατήσω για τον Άγιο Μέδικο. Λοιπόν, και τέλος λέει, άντε του λέει, θα είναι άραγε η πίστη προς τον Χριστό πραγματική, λέει, ή είναι μία τρέλα η δικιά μας πίστη. Άρχισε να συγκλονίζεται ο άλλος, σου λέει, εγώ για τους 12 θεούς, άμα μου τραβάκανε τα χέρια, θα έλεγα πιστεύω στους 12 θεούς. Καταλάβατε τι έπαθε. Έπαθε αμέσως βάζει, συγκρίνει και λέει, εγώ ίσα ίσα. Θα έλεγα, όμως δεν πάτε στο καλό όλοι σας κι εσείς. Πάμε παρακάτω. Έμεινε σαστισμένος λοιπόν και πεπισμένος και δεν ήταν δυνατόν να αποδεχθεί και να ξεπεράσει κάποιος τη σοφία και έριξε το μάτυρα σε μια φωτιά και μετά τη φωτιά η φωτιά έκανε μια καμάρα και ο Άγιος καθότανε στη μέση και δροσιζόταν. Όπως κάνανε τα πιπέδες Ινκαμίν. Εξήλθε λοιπόν και ανέπαφος, τον ρίξανε πάλι στη φυλακή και τα λοιπά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, στο τέλος του κόψαν το κεφάλι. Όλοι αυτοί λύγουνε με το να τους κόψει το κεφάλι. Down και τελειώνει. Μερικούς τους το κόβουν από την πρώτη μέρα. Άλλους τους το σκόβουν την πεντηκοστή μέρα. Άλλους τους τραυματίζουν και τους αφούν και στο τέλος, επειδή ο Θεός τους θεραπεύει, του την κόβουν το κεφάλι να τελειώνει. Είναι το κεφάλι τέρμα. Είναι το τέλος το κεφάλι. Γιατί? Γιατί το κεφάλι είναι του ανθρώπου που κοιτάζει στο Θεό. Άρα όταν του κόψει το κεφάλι, τελείωσε η σχέση με τούτο το πράγμα και όλος ο άνθρωπος ανεβαίνει στο Θεό. Γι' αυτό το ωραιότερο μαρτύριο που δεχόντουσαν οι άλλοι ήταν η ταρατομήση, η καρατόμηση. Τον καρατομούσανε. Ολιδηγήθηκε λοιπόν έξω από τα τείχη της πόλεως και τους κόψανε το κεφάλι και έτσι έλαβε το μαρτυρικό Στέφανο 26 Ιουνίου του 172. Καταλάβατε τη μέρα 26 Ιουνίου που τον έχετε σήμερα. Γι' αυτό έχουμε τη γιορτή και κάνατε πανήγυρι και τα λοιπά. Χθες το βράδυ είδα κάτι εσπερινούς και τα λοιπά. Πάμε τώρα στους Αγίους Αναργύρους, τον Κοσμά και τον Δαμιανό, τον Κοσμά και τον Δαμιανό και τον Κοσμά και τον Δαμιανό. Είναι ο Κοσμάς και ο Δαμιανός οι Ρωμαίοι. Όποιος από εσάς πάει καμιά εκδρομή στη Ρώμη, θα σας πάνε στο στη μεγάλη πλατεία, με το φόρουμ της Ρώμης, είναι όλο αρχαία εκεί. Θα σας δείξουν μια εκκλησία και θα σας πούνε. Αυτή η εκκλησία είναι η πρώτη εκκλησία που χτίστηκε ποτέ στη Ρώμη για τους Κοσμά και τον Δαμιανό, τους Ρωμαίους. Το καταλάβατε. Τόσο παλιά Άγιοι είναι αυτοί που έχει μια παλιά εκκλησία μέσα στο αρχαίο. Πώς έχουμε εμείς τα αρχαία, ας πούμε, πώς είναι η αγορά του Ατάλου, η ιστοά του Ατάλου. Ακριβώς έτσι είναι και αυτή, αυτό το μέρος είναι. Τι ήταν αυτοί οι Άγιοι? Αυτοί οι Άγιοι μάθανε την ιατρική τέχνη και θεράπευαν τους ανθρώπους και τα ζώα αμυστή. Αμυστή. Καλά. Δεν θέλανε βραγγί. Δεν θέλανε μια μαξούλα να τους πάει να τους φέρει. Δεν έπρεπε να φάνε. Αμυστή. Και όχι απλώς μόνο τους θεράπευαν, αλλά είχαν ένα βασιλιά που το λέγανε Καρίνο. Ο βασιλιάς Καρίνος, προσέξτε αυτά που θα σας πω, να δείτε τι ωραία είναι,
αντίπαλός του ήταν ο Διοκλετιανός στην Ανατολή. Και ο βασιλιάς Καρίνος, μαθαίνοντας ότι αυτοί οι Άγιοι κάνουν αμυστή, ποιοι τους κατηγορήσανε? Τον Δοκτοράτο. Πήγανε στο βασιλιά και του είπανε. Αυτοί δεν του είπανε ότι δεν παίρνουν λεφτά. Γιατί άμα του πεις δεν παίρνουν λεφτά του άρχοντα, θα πει δεν πειράζει. Τι με νοιάζει εμένα? Όχι, στον καθένα λένε ό,τι θέλει. Αυτοί είναι χριστιανοί. Και άρα είναι εναντίον της βασιλείας. Γιατί δεν ομολογούν ότι είσαι Θεός, του λένε του Καρίνου. Και τους λέει, φέρνε τους εδώ μπροστά. Και τους πήγε και αρχίζει και σε αυτούς τα ίδια. Δεν τρεπόζεστε και τα λοιπά και είσαστε, θέλετε, δεν πρέπει να γίνετε ειδωλολατροί, να γίνετε ειδωλολάτρες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τους λέει, κάντε μου ένα θαύμα τουλάχιστον να δω. Και όπως ήταν ο βασιλιάς στο κεφάλι του και κοίταζε εκεί, κάνει το κεφάλι και γυρίζει και κοιτάζει το σώμα, κοίταζε μπροστά και το κεφάλι πίσω. Του στρέψε το κεφάλι. Και λένε, θέλεις θαύμα? Και έλεγε, το κεφάλι που κοίταζε προς τα πίσω, έλεγε, θέλω να με κάνετε καλά, να γυρίσει το κεφάλι πάλι στα του. Καρίνος, αυτό κάτωρα στις Ρώμες. Λοιπόν, και είπανε οι Άγιοι στο όνομα του Χριστού να έρθει το κεφάλι στη θέση και να μας αφήσει να πάμε στη δουλειά μας. Ωραία, δεν είναι οι Άγιοι? Δεν φαντάσουν να στρίψουν το κεφάλι του Μητσοτάκη. Δεν υπάρχουν δυο τέτοιοι. Και να μας αφήσει τα χρέη. Αχ, τι ωραία. Παναγία μου, οι Άγιοι, μα δεν βρίσκεται ένας Άγιος να του μας αφήσει τα χρέη. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι το που και πες στη μέση και είναι τα, ο κίνδυνος. Πάμε παρακάτω. Δεν θα ξανάρθω να το ξέρεις και τόπο. Λέω θα τα πω και δεν θα ξαναπάω. Και άμα μου πούνε του πω, δεν έρχομαι όπως ξέρεις γιατί δεν μπορώ να έρθω. Μα δεν λέω και τίποτα εδώ μου τα λέμε και πολύ αγρία, τα λέω ωραία, λογικά. Έτσι δεν είναι? Έπρεπε να πληρώσετε εισιτήριο. Με ευχή σας. Ευχαριστώ. Χριστιανοί είμαστε αδελφοί. Δεν είμαι εγώ τίποτα. Εγώ είμαι όπως ήταν οι γιαγιάδες σας που καθόσαστε στο παραγόνι. Και χωρίς να φοβόσαστε, ακούγατε τις ωραίες ιστορίες. Όχι ως παραμύθι, ως παραμυθία. Που σας μαλακώνανε το φόβο του σκοταδιού. Που σας μαλακώνανε το φόβο της αρρώστιας. Την οφάνεια της μάνας και του πατέρα. Αυτό το ρόλο κάνω. Δεν είμαι τίποτα. Έχω αυτό το χάρισμα να σας τα μενώνω όλο και να σας... Και κινούμε από την αρχαία Ελλάδα, μπορώ να σας πω και τι γίνεται μετά από 1.000.000 έτος φωτός, στην τάδε απόσταση, δεν το ξέρω από τον Θεό, το ξέρω από την επιστήμη μας. Καταλάβατε. Ο άνθρωπος πρέπει να κινείται ζουν, όπως είναι οι άγγελοι, γιατί μας έδωσε ο Θεός αυτή τη δυνατότητα. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Αυτοί οι Άγιοι, όταν έγινε καλά ο Καρίνος, λέει πάτε και κάνω το τι θέλετε. Τους λένε, αφού οι γιατροί είδαν ότι δεν πετύχανε και δεν έχαναν την πελατεία, δηλαδή τα μπικιτζίνια, τους λένε τον Αγίο, έχουμε βρει σε ένα βουνό εδώ στη Ρώμη απάνω, έχουμε βρει πολύ ωραία βότανα. Θέλες να πάμε να μας δείξετε αν τα βότανα αυτά που μπορούν να χρειαστούν? Πήγανε λοιπόν 15 γιατροί της Ρώμης, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πολυτελείας ρούχα ήταν, αυτά τα καημένα σαν τους χριστιανούς, ξέρεις. Αυτό το ρούχο να το φανταστείτε άσπρο. Αυτό το ρούχο είχαν, τέτοιο ρούχο ήταν άσπρο. Άσπρο. Λοιπόν, και μόλις πήγανε, λέει να εδώ είναι τα δύο αυτά τα... Και μόλις πήγαν να σκύψουν, τους δίνουν μία και τους ρίξαν στον κρεμό. Ποιοι? Η δικιά τους η φάρα. Οι ντοτόρικοι και τους σκοτώσαν, πέσαν στον κρεμό και σκοτωθήκανε. Φαίνεται ότι δεν σκοτωθήκανε για τον Χριστό. Έτσι δεν είναι? Δεν τους είπανε αρνήσου τον Χριστό. Σκοτωθήκανε όμως για την απλότητα του Χριστού. Γιατί ήτανε πρόβατα, δεν βάλανε στο μυαλό τους
την κακία και την καχυποψία, αλλά σαν τον Χριστό που το πηγαίνανε να το σφάξουνε και του λένε έχει μια σκάλα, ανέβα πάνω στο σταυρό, έβαλε το ποδαράκι του, υπάρχει μια ωραία γεωγραφία, και ο Χριστός όπως ήταν ανέβηκε πάνω στο σταυρό, υπάρχει μια γεωγραφία τέτοια να τη βρείτε, είναι ο Χριστός αρχαία, ανεβαίνει πάνω και λέει ορίστε. Πατάει το πόδι του σε αυτό το υποπόδιο, βάζει τα χέρια έτσι και αυτοί τον καρφώσανε απάνω. Αλλά ανέβηκε μόνος του. Καταλάβατε. Αυτό είναι. Είναι η συνέχεια αυτής της Ορθοδόξης παραδόσης. Μετά έχουμε άλλους δύο που ήταν από την Αραβία. Και αυτοί τους κάνανε μαρτύρια και τα λοιπά. Δεν θα το πούμε αυτό. Τώρα θα σας πω για τον Κοσμά και τον Δαμιανό, οι οποίοι ήταν από εκείνη την ημέρα, γίνοντας εσχάριτος του Κορκίνου, ναι. Λοιπόν, αυτοί, οι Άγιοι αυτοί που είχαν μια μανούλα, που τη λέγανε, είχαν και τη μανούλα τους αυτή, Θεοδότη. Αυτοί λοιπόν ο Κοσμάς και ο Δαμιανός, ανάργυροι, ξαναπάει, τζαμπατζίδες. Γιατί οι άντρευαν τους ασθενείς, χωρίς να λαμβάνουν παρά αυτόν καμία ανταμοιβή της εργασίας, ούτε αργυρία, ούτε δώρα. Προχωράει το πράγμα. Γιατί μπορεί να μην πάρεις λεφτά, αλλά να σου πει, Πάτρε Ευάγγελε, έχω μία βίλα στο Μητράκι, έλα να κάνεις τα μπάνια σου. Και εσύ να πεις, εγώ είμαι φτωχός, αλλά έχω πλούσιο φίλο. Στην κόλαση. Καταλαβαίνετε. Δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν είσαι του Χριστού. Γιατί. Διότι αν υπάρχει άνθρωπος που ζει φτωχότερα από μένα, δεν μπορώ να είμαι του Χριστού εγώ. Το καταλαβαίνετε. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Και αυτό λέει ο Χριστός. Γι' αυτό αυτοί κάνανε μια συμφωνία. Πήγανε στον Χριστό μπροστά τα δυο μοσχαράκια αυτά. Με τη μάνα η Θεοδότη κακομήρα τα έβλεπε. Είχε μείνει χείρα, τα σπούδασε την ιατρική, την καλύτερη επιστήμη, το τι μάθανε. Αυτά ήτανε, αυτά είναι τώρα τα τελευταία, η τελευταία διάβα, η πιο. Λοιπόν, θα σας πω από αυτούς ένα θαύμα, όχι θαύμα. Μια πράξη που κάνουνε και να μου πείτε εσείς συγκρίνετε τι με αυτά που ξέρετε και να μου πείτε εμείς αν είμαστε για σφαλιάρες ή δεν είμαστε. Λοιπόν, είπανε αυτά στο Χριστό εκεί. Κύριε λέει, εμείς αφιερώνουμε τη ζωή μας και την επιστήμη μας σε σένα. Ό,τι και να έρθει βοήθησέ μας να το θεραπεύουμε, όχι όμως για τον εγωισμό μας, για τη δόξα σου εσένα. Και εμείς του δίνουμε το λόγο μας ότι δεν θα πάρουμε ποτέ ούτε χρήματα, αργύρια, ούτε δώρα και καμία ανταμοιβή για την εργασία. Η οικογένειά τους ήταν ευκατάστατη. Δεν ήταν χριστιανός ο πατέρας τους. Τους πείραξε τίποτα, τους Αγίους, που ο μπαμπάς τους ήταν ειδωλολάτρης. Κανένας δεν πειράζεται αν στο σπίτι του έχω ένα παιδάκι 16 χρονών, όχι δικό, χτυπάει την πόρτα μου προχθές, τακ, τακ, τακ. Του ανοίγω, μου λέει, Πάτερ, εγώ αγαπάω τον Χριστό πολύ. Από πότε, του λέω, 3 χρονών παιδί, Πάτερ. Μου ήρθε η διάθεση της καρδιάς μου να γίνω παπάς. Θέλω να αφιερωθώ στον Χριστό, Πάτερ. Δεν το ξέρω, πρώτη φορά το είδα. Μου λέει, ο πατέρας μου και η μάνα μου που είναι η πόρτα της εκκλησίας δεν το ξέρουνε. Το ρωτάω, έχουν άλλα παιδιά? Μου λέει όχι. Πού, λέω, πάει. Ήρθε ο Χριστός και τους πήρε το πρόβατο μέσα από τα σπίτια. Γιατί 3 χρονών παιδί να μην πιστεύει ο πατέρας και να μην πιστεύει η μάνα, να μην πιστεύει η γιαγιά, να μην πιστεύει ο παππούς, να μην πιστεύει κανένας, πώς το κάνω αυτό το παιδί? Δεν σας λέω το όνομα γιατί μπορεί να το ακούσει η μάνα, καμιά φορά θα ακούν τις ομιλίες μου και σου πει το δικό μου. Οπότε θα μου το χαλάσει μετά. Καταλάβατε, το καταλάβατε. Ως βρά ο Χριστός δεν το ξέρεις. Πώς θέλει να δράσει ο Χριστός. Έτσι λοιπόν ο πατέρας σου ενώ ήτανε, στο τέλος λοιπόν δεν είχε παιδιά και γέννησε τούτα τα δύο. Μόλις τα γέννησε τα παιδιά, του λέει η γυναίκα του, μήπως τα γεννήσαμε με τη βοήθεια του Θεού, του Χριστού.
Άρα η γυναίκα μαθαίνει το σώμα τον άντρα. Το καταλαβαίνετε. Και σιγά σιγά σιγά τον ήθελε και τον έκανε χριστιανό, τον πατέρα. Μόλις έγινε χριστιανός πέθανε. Θα τους αφήνει στην ορφάνια. Τι θα έπρεπε να πούνε αυτά. Όσο δεν ήταν χριστιανός, μια χαρά ήταν. Μόλις έγινε χριστιανός πέθανε. Ανάθεμα την ώρα. Η ορφάνια πάντοτε είναι πολύ άσχημο πράγμα. Και αν είσαι πλούσια χείρα, οι συγγενείς θα στα φάνε όλα. Θα πέσουν απάνω σαν λυσασμένοι να κάνουν ό,τι μπορούν και τη χειρία σου να χάσεις, καταλαβαίνετε τι λέω, και τα οικονομικά να σου κάνουν ο τείχος εκείνο, η ελιά εκείνο. Αυτό μας το λέει ο Χρυσόστομος στην ομιλία, επειδή του πέθανε ο πατέρας και έμεινε η μάνα του απροστάτευτη, και τι αγώνα έκανε για να προστατέψει το Χρυσόστομο και 5 δραχμές που της άφησε ο άντρας της. Πάμε λοιπόν. Και μετά η μάνα εβίωσε όμως με σοφροσύνη και τα παιδιά τα προστάτευσε η μάνα και τα σπούδασε, όπως σας είπα, πάρα πολλές σχολές και αξιώθησαν και αποστολικών χαρισμάτων, βαφτίστηκαν φυσικά και τα λοιπά, και έκαναν λοιπόν τις θεραπείες τους χωρίς βότανα, χωρίς έμπλαστρα, χωρίς θεραπευτικά μέσα, μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πάμε τώρα. Τι να διηγηθώ, λέει ο συγγραφέας. Την ταπεινώση. Δεν φτάνει να έχεις την αγάπη. Δεν φτάνει να μοιράζεις την περιουσία. Εάν μοιράζεις την περιουσία για να θεωρήσεις ότι θα πας στον παράδεισο επειδή μοίρασες την περιουσία, καλούτσικο είναι, αλλά δεν είναι αυτό που θέλει ο Χριστός. Ο Χριστός δεν θέλει να είσαι μαζί του και να μοιράζεις την περιουσία σου για να είσαι μαζί του για να σου δώσει μια θέση στον παράδεισο. Ο Χριστός θέλει να είσαι μαζί του γιατί σ' αρέσει να είσαι μαζί του. Το κατάλαβες. Πώς βλέπεις μια κοπέλα που είναι 16 χρονών και λέει στον πατέρα της, το γύφτο θα πάρεις, το γύφτο θα πάρεις. Το καταλάβατε. Γιατί μωρή, τι χάρισματα έχει. Έτσι τον ευλέπω και τον αγαπάω. Έτσι. Για τον Χριστό θα τα πετάξω. Τον ευλέπω και τον αγαπάω, ρε κακομίνη. Τον αγαπάω, τον αγαπάω. Επειδή τον αγαπάω, δεν θέλω τίποτα. Και τα λεφτά τα μοιράζω για να μην με βαραίνουν καθώς τρέχω για τον Χριστό. Όχι για να με πάνε στον Χριστό η μοιρασιά των λεφτών. Ξέρετε τι πνευματικά πράγματα είναι αυτά. Το καταλαβαίνετε. Ενώ μας λένε, δώστε καμιά νοημοσύνη, το εμφανίζω. Τι νοημοσύνη, να καώ για τον Χριστό. Πάμε παρακάτω. Αυτοί είχαν αυτό. Είχαν την ταπείνωση, την ακτιμοσύνη. Είναι άλλο η φιλαργυρία και άλλο η ακτιμοσύνη. Θα σας το αναλύσω παρακάτω. Την φιλανθρωπία, τον φιλάνθρωπο. Και όλες τις αρετάς, τις οποίες οι Απόστολοι του Χριστού είχαν. Γιατί ήσαν ταπεινοί, ώστε περιποιούντο τις πληγές των ασθενών μόνοι τους. Ακούστε την περιποίηση. Πήγαινε ένας με ένα πόδι τούμπαν. Σκίζανε το ποδράκι και μετά βάζανε τα χείλη του στην πληγή και ρουφούσανε το πίον της πληγής. COVID, εμείς είχαμε COVID. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι κάνανε. Αυτό το κάνανε και τρεις άλλοι Άγιοι. Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας που ήταν γιατρός και αυτός, και ο Άγιος Ανδρέας που συνέγραψε το Μεγάλο Κανόνα, που ήταν και αυτός γιατρός και είχε κτίσει κτίρια νοσοκομεία στην Κρήτη. Και ο άλλος ο Μέγας Βασίλειος είχε κτίσει τα νοσοκομεία και την Μεγάλη Σωλή, τη Βασιλιά. Το καταλαβαίνετε τι κάνανε. Θυσιαζόντουσαν, ρουφάγανε το πίο, το φτύναν φυσικά οι άνθρωποι, αλλά ρουφάγανε, κινδυνεύανε για τον άρρωστό τους. Το σάφτιν δε ακτιμοσύνη είχον, ώστε όχι μόνο αργύρια δεν απέκτησαν, αλλά ούτε δεύτερο ρούχο δεν αποκτήσαν. Και αυτοί το κάνουν. Έβγαζε τα ρούχα ο Κοσμάς, κρυβόταν πίσω από μια πέτρα, την τάδινε στο Δαμιανό να τα πλύνει. Τάπερο Δαμιανός, του τάδινε του Κοσμά
έδινε ο Δαμιανός τα ρούχα, τα άπλυτά του στον Κοσμά, τα έπλυνε, κρυβόταν πίσω από την πέτρα και καταλάβατε. Τέτοια ακτιμοσύνη είχαν αυτοί. Συγκρίνεται με αυτά που ακούτε. Πάμε. Και αυτό τους γιορτάζουμε και χτυπάμε τις καμπάνες και βγάζουμε και μικρούς ζημίους. Καλά, μα αυτοί μας συντηρούν ακόμα, αυτοί. Αυτοί οι άλλοι είναι μια κυρία που χαμογελάει, θέλω να τη δω λιγάκι πια είναι εκεί στη γωνία. Να τη βλέπω, μάλιστα. Καταλαβαίνετε όλοι, είστε έξυπνοι, δεν μπορώ τίποτα παραπάνω, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, ούτε σάκο, δεν είχανε, είδατε όταν, γιατί είπε ο Χριστός, όταν πάτε από τη μία πόλη στην άλλη, να μην πάρετε πύρα. Τι είναι η πύρα, τον ντορβά. Μην πάρετε ντορβά. Ούτε σακούλα είχανε, τίποτα, τα ποδαράκια τους. Και οι άνθρωποι του ΣΟΚ δεν τους έκραζαν ονομαστή Κοσμά και Δαμιανό, αλλά λέγανε, έρχονται οι ανάργυροι. Έλεγαν ο Κοσμάς ή ο Δαμιανός, έρχονται οι ανάργυροι. Και το επίθετο τούτο ήταν δηλωτικό του γένους τους. Ελεημοσύνη και φιλανθρωπία τόση πολύ είχαν, ώστε όχι μόνο ασθενείς ανθρώπους θεράπευαν, αλλά και ζώα. Όσα ζώα ήσανε άρρωστα, τα γιατρεύανε. Πήγανε μια φορά μια γκαμίλα που της είχε σπάσει το πόδι. Λέγανε αυτοί που την είχανε, ρε ας τη γωνία εκεί να ψοφήσει. Λέγανε οι άλλοι, να την πάμε μωρέ στους Κοσμάδες και στον Δαμιανό τον πάμε. Όποιος θέλει να δει τον τάφο της μάνας του, της μάνας του, και λένε και τους τάφους τους δικούς τους είναι δεξιά και αριστερά, θα πάτε εκεί που είναι το μοναστήρι των ποιμένων στη Βιθλέμ. Εκεί είναι θα μένει η μάνα τους. Καταλάβατε, έτσι πράγμα. Λοιπόν, και εκεί είχαν γκαμίλες. Οι άλλοι σταυρώσατε το πόδι της καμίλας και λέει σηκώ πάνω και σκώθηκε. Υπάρχει ο Άγιος Γιώργος, έκαμε ένα τέτοιο δάνο. Ήταν ένας Γιώργος και όργωνε το χωράφι και είχε δυο βόδια. Και τα βόδια σκάσανε, σοφίσαν. Πάει στον Άγιο Γιώργο στη φυλακή που ήταν μαζί με τον Άγιο Παντελεήμονα, ίδιες φυλακές ήταν αυτές, στην Οικομίδια και στην, πώς την είπαμε, την Οίκια. Και του λέει το Άγιο Γιώργο, ρε Γιωργάκη, όπως έτσι, το γράφει το βίος. Δεν τον είπε Άγιο Γιώργο, Γιώργο τον είπε, ρε Γιώργο του λέει, είμαι φτωχός και μου ψοφίσανε τα βόδια. Και λέει τι θέλεις, δεν ξέρω τι θέλω να το κάνεις καλά το βόδι, μα μου ψόφισε, λέει ο Άγιος. Δεν ξέρω, λέει, να πας, να κανονίσεις. Του λέει ο Άγιος, πήγαινε πίσω. Πηγαίνει κι ώσπου να πάει, τα ζώα αναστηθήκανε, ρε. Στην εκκλησία έχουμε και ανάσταση ζώων. Και έτσι θεράπευαν και οι Άγιοι Ανάγκοι. Πήρε λεφτά γι' αυτό, τίποτα. Του κόψαν το κεφάλι μετά το Άγιο Γιώργο. Πάμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν αυτοί θεράπευαν πολλούς. Τώρα θα σας πω ένα ωραίο ιστορικό, άστε τώρα τις σπουδές που κάνανε και τα λοιπά. Είχανε πει ότι δεν θα πάρουνε τίποτα, το θυμάστε αυτό. Το είχαν ορκιστεί στον Χριστό. Μην μπλέξεις με γυναίκα. Δεν είναι, πώς το λένε έτσι, δεν είναι σεξιστικό. Είναι γιατί η γυναίκα έχει το παρακλητικό. Γι' αυτό και ο Χριστός άμα μπλέξει με την Παναγία, κάνει η Παναγία ό,τι θέλει. Πάντοτε. Γι' αυτό λέει το τροπάριο. Είδαμε ότι δύνασε πάντα όσα αν θέλεις και βούλεσε. Παναγία μου, ό,τι το μπει στο μυαλό και θέλεις θα το κάνεις. Γι' αυτό το λέει. Γιατί θα πας εκεί και τι θα σου πει. Έλα τώρα να στο κάνω να τελειώνω. Γι' αυτό τη βάζουμε και σε, έρχεται σε λίγο, και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπο Θεό. Φιλάνθρωπος είμαι όμως, αλλά θέλει και μια μεσητεία από τη φιλανθρωποτάτη κυρία Θεοτόκο. Πάμε λοιπόν. Αυτή η γυναίκα λοιπόν τι έκανε. Πήγανε και κάνανε οι Άγιοι, την κάνανε καλά, ήταν άρρωστη και την κάνανε καλά. Και αυτή η κακομοίρα ήτανε ο Κοσμάς και ο Δαμιανός. Μόλις φεύγει ο Κοσμάς, λέει στο Δαμιανό, πάντα ο δεύτερος είναι πιο μαλακός. Του λέει, πάτε
Ιταλιανέ, θέλω να σου δώσω ένα δώρο. Είπε την κακιά κουβέντα. Σε παρακαλώ, τη λέει αυτός. Έχω κάνει όρκο. Δεν παίρνω εμείς τίποτα, κανένα δώρο κτλ. Κτλ. Τι κάνει τώρα αυτή, αφού δεν πήγε από εκεί, είπα την άλλη μεριά. Και του λέει, επειδή είμαι φτωχιά και το δώρο μου είναι φτωχό και επειδή είστε υπερήφανοι, δεν θέλετε δώρο από μια φτωχιά αυτό το φτωχό που έχω να σου δώσω. Το τρικλοπόδιασε. Τι ωραία. Αυτά πρέπει να τα ακούσει ο Λαζόπουλος. Δεν υπάρχουν. Αυτά δεν υπάρχουν που θα ακούσει τώρα. Λοιπόν, λέει ο καημένος, μα κυρία μου, δεν θέλω. Σε παρακαλώ, αυτή καιροφυλακτούσα και πάλι και ευρούσα τον Δαμιανό μικρότερον, προσήλθεν και σταθήσα και είπε, γιατί με αποβάλλετε ως μιαρά, γιατί με αποστρέφετε, γιατί δεν παίρνετε τη μικρή μου δωρεά, γιατί, γιατί δεν με θέλετε, και κάνει το μέγα. Στο εορκίζω στο όνομα του Χριστού, πάρτο! Έβαλε και τον Χριστό μπροστά. Όπως είπε ο αρχιερέας ότι σε ορκίζω στο όνομα του Θεού, πες μου αν είσαι ο Χριστός, και τότε ο Χριστός απάντησε, και αυτός ο καημένος λέει, άντε αφού με όρκισε στο Χριστό, φέρ το δώρο να τελειώσω. Τι ήταν το δώρο? 3 αυγά. Αυτά έχει η μαύρη. Ναι, αλλά η συμφωνία καταργήθηκε μπροστά στο αφεντικό. Πήρε 3 αυγά. Η ακρίβεια στην πνευματική ζωή είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Τα βάζει στην τσέπη ο κακομοίρης, τα πρόσεχε, μη σπάσουμε και γίνει το μελέ. Και τώρα πώς θα το πει στον Κουσμά ότι πήρε 3 αυγά. Περιμένει την κατάλληλη ώρα. Άρα μόλις πάρεις κάτι στο χέρι σου περιουσιακό, αρχίζει το μπέρδεμα, η δυσκολία. Εγώ έχω δει κάτι χτυματάκι από τον πατέρα μου και σκέφτομαι πώς θα τα αφήσω. Κι άμα τα παιδιά δεν κάνουν παιδιά, θα τα πάρουν οι άλλοι συγγενείς. Α, όχι, λέω, θα τα αφήσω. Όταν άμα τα παιδιά δεν κάνουν παιδιά και τα λοιπά, θα τα πάρουν τα μοναστήρια. Δηλαδή, κάθομαι και σκέφτομαι το βράδυ. Α, στο καλό μου δεν είχα τίποτα, δεν έχει. Καταλάβατε. Αυτός με τα 3 αυγά αρχίζει και λέει πώς θα το πω στον κόσμο τώρα που πήρα τα αυγά. Και που έχουμε βγει αυτό και θα το πάρει ανάποδα, βλέπετε. Και το είπε στον Κοσμά. Του λέει του Κοσμά, αδελφέ, θέλω να σου πω κάτι. Πήρα 3 αυγά. Τι του λέει? Εστέναξε και έκλαιγε τον αδελφό μου του ότι επήγαινε στην κόλαση. Φανταστείτε, ο Κοσμά του Βαμιανό που ήταν εισάξει στην αρετή, εστέναξε, γιατί λέει υπέπεσε στο μέγα αμάρτημα της φυλαργυρίας για 3 αυγά. Συγκρίνετε εσείς, είστε έξυπνοι, δεν όλοι. Για 3 αυγά υπέπεσε, λέει, στο μέγα αμάρτημα της φυλαργυρίας. Χριστιανέ μου, 3 αυγά τι ψυχή είχανε που τον είπε στον άνθρωπο φυλάργυρο για 3 αυγά. Σιγά κακομοίρη μου. Και τι του είπε? Χωρίζουμε από τώρα. Ενώ ήμασταν μια ψυχή σε 2 σώματα, δεν θα ξανασυναντηθούμε ποτέ. Θυμάστε που λένε τα παιδιά, κόψαμε. Ναι. Κόψαμε, τέλος. Χωρίσανε, βρε. Πήγαινε ο άλλος από εκεί και ο άλλος από εκεί. Για τα 3 αυγά. Γιατί έλεγε ο Κοσμάς, δεν μπορεί να πήρες εσύ 3 αυγά. Βλέπει ο Θεός ότι περνάει ένας μήνας και αυτοί δεν μιλάνε. Καταργήσανε δηλαδή τον νόμο της αγάπης για 3 αυγά. Αυτοί είμαστε και οι θεούσοι πολλές φορές. Τι να κάνει ο Θεός, λέει τώρα. Μα αυτά ήταν αγαπημένα, πώς το κάνουν ήμουν έτσι. Παρουσιάζεται στον Κοσμά. Ο Κοσμάς όμως όταν πήγαινε στον κόσμο, του λέγανε ο κόσμος, μα είσαστε άνθρωπος του Θεού, για δεν μιλάτε με τον αδελφό σου. Όχι μόνο δεν μιλάω, λέει, ούτε στον τάφο τον ίδιο δεν θέλω να με βάλουνε. Ωραία, για να δείτε ότι και οι Άγιοι γλιστράνε. Το καταλάβατε? Αυτό εγώ το έχω, το ξέρω πολύ καλά και σας το λέω πολύ ώρα, ενώ θα πρέπει να το πω 2 λεπτά για να καταλάβετε την πάλη που έγινε. Και χρειάστηκε να επέμβει ο Θεός. Γιατί είναι και οι θεούσοι μετά. Δεν είναι μόνο. Λέγανε οι θεούσοι που αγαπάγαν τον Κοσμά. Δίκιο είχε ο Κοσμάς. Λέγανε αυτοί που αγαπάγαν τον Δαμιανό, έλα ρε Κοσμά, χαρά το θέμα.
Και έγινε και διχοστασία ανάμεσα στους χριστιανούς. Δώσ' τους χριστιανούς αφορμή να σπαχτούν μεταξύ τους. Για τρία αυγά όλοι. Δαιμόνες. Παρουσιάζεται ο Θεός στο Δανιέλ, στο Κοσμά και του λέει: Κοσμά, κόψε τη φυλακή. Ο αδελφός μου το έκανε από έλεος και από αγάπη, γιατί τον εξόρκησε στον ουνά. Δεν έκανε λάθος ο αδελφός μου. Και πράγματι λοιπόν, πηγαίνει ο Κοσμά στο Δαμιανό, του λέει του Δαμιανού: Δαμιανέ μου, άντε, συγχωρεμένο, δεν ήταν το κατάλληλο αυτό που παρουσιάστηκε. Και άρχισε να ξαναπερπατάνε μαζί στον κόσμο. Δεν περνάνε τρεις-τέσσερις μήνες, αρρωσταίνει ο Δαμιανός. Και πεθαίνει. Και ο Άγιος Κοσμάς τον έθαψε, τον έβαλε σε ένα τάφο στο τσιμπούρι και τον έβαλε στον τάφο. Περνάνε κανένα δυο μήνες, αρρωσταίνει και ο Κοσμάς. Και πεθαίνει. Και έρχεται η ώρα της κηδείας. Και τότε οι χριστιανοί θυμούνται που είπε: Μην το βάλεις με τον Δαμιανό. Και γίνεται μία φασαρία τρικούβερτη. Άλλοι λέγανε να τους βάλουν στον ίδιο τάφο και άλλοι λέγανε όχι, είχε καταρρωστεί και είχε πει ότι δεν θα. Γιατί ξέχασε ο άνθρωπος όπου πέταγε να τους λέει: Δεν ισχύει αυτό που έλεγα. Άρα, άμα το βγάλεις από το στόμα, δεν μαζεύεται. Το καταλάβατε τι έγινε. Και κάθονταν πάνω στο λάκκο και τραβάγανε μισή το σώμα από εδώ και άλλη μισή από εκεί. Έτσι έγινε και στην Κρήτη. Θυμάστε έναν παπά, έναν πατέρα Ευμένιο στα Ρούστικα που τον παίρνανε το πρωί μοναχή και το βράδυ τον κλέβανε οι οικογένειοι του. Το λείψανε, το πηγαίνανε πέρα εδώ. Δίκιο είχαν όλοι. Και τότε η καμήλα που τη είχε φτιάξει το πόδι από την έρημο ήρθε τρεχάλα και έτρεχε και βλέπουν αυτή μια καμήλα, ο κόσμος μαζεμένος και έρχεται η καμήλα. Και η καμήλα μίλησε και τους είπε: Βλαμμένοι, θάψε τους τον ίδιο τάφο, ρε. Και επειδή ακούσανε ότι μίλησε η καμήλα, είπανε: Ε, θέλει μα Θεού, λέει, να τους θάψουμε μαζί. Από αυτούς αλλιώς έχει κι άλλα, αλλά δεν θέλω να σας πω γιατί θα πέρασε η ώρα. Πάτε, τι ώρα πήγε τώρα? Έχουμε ώρα? Δεν έχουμε. Τι ώρα πήγε τώρα, καλέ? 9. Μιλάω από τις 7 και 20 όμως. Ωραία. Διαμαρτύρονται, αλλά έχεις τη δροσιά. Τι να σου κάνω, είναι τέτοια μέρα που έπεσε που δεν έχει ούτε μπριτζόλες ούτε τίποτα. Μα όπου πάω, όλο νησία είναι. Πάω στην Κρήτη, είναι της αποτομής της κεφαλής του προδρόμου. Πάω αλλού Τετάρτη Παρασκευή. Μια φορά σας το έχω πει, ήταν μια Τετάρτη το βράδυ και ήμουν στην Πάτρα. Και λέω, 12 η ώρα θα πάω σε ένα σουβλατζίδικο, δεν με ξέρουνε ποιος είμαι και θα πω ένα σουβλάκι, γιατί νομίζω η ώρα πέρασε από τις 12. Θα πω στο σουβλατζί. Μπαίνω μέσα στο σουβλάκι, έτσι, ήμουνα σαν φοβισμένη γάτα, δεν μπορώ να πω. Μου λέει ο σουβλατζής: Καλό στον Πάτερ Ευάγγελο, αν να χάθεις και εσύ με ξέρεις. Τι να φάω τώρα εγώ, Πάτερε, θα σου κάνω ένα ληστίσιμο σουβλάκι με καλαμαράκια. Αν να χάθεις, τούσου, μια φορά είπα και εγώ να αμαρτήσω και δεν μπορώ. Με χτυπάτε παλαμάκια στην εκκλησία. Αυτά όλοι γλιστράμε. Όχι ότι το θεωρώ και γλίστρεμα μεγάλο, είχα λυσάξει. Και τούτη η νηστεία των Αποστόλων, καλά είναι. Οι μαυροπονδυμολογίτες που έχουν άλλες 13 μέρες σε καημένοι, θα φτάσουν το 40 το Χριστουγέννου, το Πάσχα. Λοιπόν, τώρα να πούμε, θέλω να πούμε και καμιά γυναίκα υγεία. Είναι ωραίες και οι γυναίκες, οι γιατρές είναι καλές. Λοιπόν, υπήρχε ένας Απόστολος Φίλιππος, το ξέρετε το Φίλιππο. Αυτός ο Απόστολος Φίλιππος ήταν διάκονος του Κυρίου, ήταν από τους 70 Αποστόλους, αλλά όταν οι Απόστολοι είπαν να διαλέξουμε κανέναν να τους κάνουμε διάκονος και διακόνους, σαν, εντάξει, ήταν, δεν είναι ακριβώς αυτή η εικόνα που έχουμε τους διάκονους σήμερα, αλλά διακόνους σήμεραν, διαλέξανε και αυτόν, ήταν από την Κεσάρια της Παλαιστίνης. Είχε 4 κόρες, Ερμιώνη τη μία, Ευτυχίδα, Γλάφκη και Καλίστη. Πέστε μου εσείς και τα 4 ονόματα ελληνικά. Ερμιώνη, ξέρετε την Ερμιώνη εκεί πέρα. Ευτυχίδα, τι ωραίο όνομα, Ευτυχία. Γλάφκη, τι σημαίνει, για πέστε μου εσείς.
Τι χρώμα είναι? Όχι κρασί. Τι είναι το λευκό? Το λευκό της θάλασσας ο αφρός. Γι' αυτό λέει ο ποιητής, στου γλαυκού το γειτόνεμα, τα σπίτια μας. Είμαστε. Ποιος το λέει ρε Κώστα? Στου γλαυκού το γειτόνεμα. Τίποτα. Κάνεις και το φιλόσοφο και δεν ξέρεις ποιος ποιητής είναι αυτό. Γλαύκι. Και το άλλο, Καλίστη. Τι ωραίες, τέσσερις κόρες είχε ο Φίλιππος. Και Φίλιππος, δηλαδή κατά Έλληνας, όλο τελείω. Αυτά για τους αυτούς τους αρχιελληνίστες που λένε και δεν ξέρω τι. Λοιπόν, και τότε αυτός, είναι αυτός ο Φίλιππος που θυμάστε ότι όταν πήγαινε ο Κανβάκης πάνω σε ένα άρμα, τον παίρνει το Άγιο Πνεύμα και τον πηγαίνει δίπλα και ενώ το άρμα έτρεχε με το άλογο, αυτός ήταν ακριβώς δίπλα και του λέει γινώσκης, σαν να γινώσκης, καταλαβαίνεις τι λέει, διαβάζει και το παιδί, δεν ξέρω λέει, δεν έχω κάποιον να μου τερμινεύσει, έρχομαι εγώ και λέει να μπήδω και πάει μέσα και μετά τον εβάφτισε σε ένα ποταμάκι εκεί πέρα που είναι, τον βάφτισε, δεν τον ράντισε, τον βάφτισε. Έτσι για να είμαστε και καθαροί, γιατί θα μας τρελάνουν στο τέλος. Λοιπόν, τον εβάφτισε και το ενέχρισε γιατί είχε το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και μετά αυτός πήγε στην Αιθιοπία και έκανε τους Αιθίωπες χριστιανούς. Είναι οι πρώτοι που γίνανε χριστιανοί από αυτόν τον Αιθίωπα τον Κανδάκη. Λοιπόν, αυτός είχε αυτές τις τέσσερις κόρες και σπούδασε ιατρική. Ειδικά την πρώτη, την Ερμιόνη. Γιατρές απολυτελείας. Πολύ σοφή και μεγάλη. Και τη λέγανε Αγία Ερμιόνη. Η Ερμιόνη σπούδασε την ιατρική και θεράπευε τους ασθενείς και δεν τους έπαιρνε χρήματα. Ωραίο και αυτό. Ναι, αλλά δεν πηγαίνανε άντρες πολλοί να την κάνουν, να τους κάνουν καλά, γιατί πάντα οι άντρες λέγανε σιγά μην πάω σε μια γυναίκα. Ναι, αλλά που και οι γυναίκες θέλανε γιατρό και θέλανε μια γυναίκα να τους καταλαβαίνει τον πόνο τους, ειδικά στα γυναικολογικά. Άμα σου πούνε ότι είναι μια καλή με αυτή, μια καλή γυναικολόγος, η οποία είναι και ογκολόγος και έχεις μια πιο μεγάλη άνεση γυναίκα να πάει σε αυτή την καλή γιατρίνα, από το να πάει σε έναν καλό άντρα που βάζει το τσετέρε, τάρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρrr Εμείς στο στρατό όταν πήγαμε με γδύσαν, όλους μας γδύσαν, κρακ και κατεβάσαμε και με Παναγία. Κρεμότανε όλος ο κόσμος, ζουτ, ζουτ. Βάζανε κάτι αρώματα εκεί οι αξιωματικοί μας και τελικά. Και ήρθε και η σειρά μου. Με καλεί ο αξιωματικός, εγώ έχω κλείσει τα μάτια και περπατάω. Μου λέει ο αξιωματικός μου, το λέγανε το μικρό του όνομα Νόντας, αλλά αυτός κάναμε εμάς, ήταν ο δάσκαλός μου στην ιατρική, γιατρός, και μου ήταν ο δάσκαλός μου, εκεί που έκανα ιατρική. Αλλά εγώ με τα μάτια κάτω, πού να δω ποιος είναι αυτός. Μου λέει, Βαγγέλη, σήκω στο κεφάλι ψηλά. Λέω, συγγνώμη, αλλά δεν έχω δει τη φύση μου να μου τη βλέπει όλος ο κόσμος. Εδώ μου λέει, είσαι στο στρατό, σήκωσε το κεφάλι ψηλά τώρα, μου λέει, διαταγή. Διαταγή, διαταγή. Είναι αισχρό μέσα στην εκκλησία, αλλά για φανταστείτε, αυτός είναι καθιστός και εγώ είμαι όρθιος εκεί. Καταλαβαίνεις τι έβλεπε αυτός. Του λέω, Χριστιανέ μου, δώσ' μου εντολή να πάω να ντυθώ, δεν αντέχω. Ποια γελάει έτσι κακαριστικά. Ακούσε, δεν περνιέται η ζωή εδώ, θέλει και λίγο γέννη. Όλα αυτά που σας είπα σας ανέβασα πάρα πολύ ψηλά. Τώρα προσδεθείτε, κατεβαίνουμε πρόσγεια. Αυτό είναι το πρόσγεια. Μετά θα πάμε υπέργεια και μετά θα πάμε ανώγεια. Πλακ. Θέλει και αυτά. Του λέω, σε παρακαλώ άφησε να πάω. Ευγενής ήταν ο άνθρωπος. Και με μου είπε πήγαινε ντύσου. Με σκέπασε μετά γενικώ στη ζωή μου. Διότι εγώ ήμουν τόσο βλάκας που έκανα το τριήμερο καθαρή Δευτέρα, καθαρή Τρίτη, καθαρή Τετάρτη στο στρατό, χωρίς νερό, χωρίς τίποτα. Και την καθαρή Τετάρτη κάνω ένα κολλικό του νεφρού, όταν δεν έπαιρνα νερό, και με πήγανε στο νοσοκομείο τελικά. Και το θυμάμαι αυτό. Ας πούμε, και μου κάνει και θαύμα ένας Άγιος για να με κάνει καλά. Τόσο πολύ πόνο, αλλά δεν το είχα ξαναπάθει στη ζωή. Πάμε, αφήσουμε. Να δείτε, οι γιατροί έχουν μια λεπτότητα πολλές φορές, αλλά οι γυναίκες γιατρίνες είναι και αυτές πολύ καλές και να τις προτιμάτε. Αρκεί να μην είναι ξινές.
και να κοιτάτε και τη μάνα, γιατί ξινή ούγια, ξινή κόρη. Δεν έχω άδικο, θα ξέρω τι σας λέω, είστε έξυπνοι όλοι και τα βλέπετε στη ζωή σας. Πάμε λοιπόν. Αυτή λοιπόν η καημένη Ερμιόνη θεράπευε όλους τους ανθρώπους και ειδικά μαζί με τις αδερφές της. Στην εποχή εκείνη ο αυτοκράτορας στην Έφεσο ήταν ο Τραϊάν.

4 γίγα και τα άφησε ελεύθερη. Πεθαίνει ο Τραγιανός και έρχεται ο Ανδριανός. Ποιος είναι ο Ανδριανός? Αυτός που έχει κάνει το υδραγωγείο του Ανδριανού και έχει φτιάξει και αυτή την πόρτα του Ανδριανού. Θυμάστε, την ξέρετε αυτή την πόρτα εκεί στην Αθήνα. Αυτού όμως το αρρώσανε τα αγοράκια, ακόμη πολύ. Είχε αυτό το ελάττωμα. Λοιπόν, τέλος πάντων δεν θα πούμε περισσότερα. Αυτός λύσαξε τώρα. Όταν άκουσε ότι αυτές είναι χριστιανές, το ξέρετε αυτό, πάντα υπάρχει με τη woke agenda μια αντίσταση στο θέμα και του έφταιγαν ότι αυτές είναι χριστιανές. Λέει λοιπόν, φέρτε τις και εδώ αυτές ξανά και τις τοποθέτησε και διέταξε να τις συλλάβουν την Ερμιόνη και ειδικά αυτήν και να τη βάλουν σε φρικτά βασανιστήρια και μέσα σε ένα καζάνι με λιωμένα μέταλλα. Τι κόσταλε μέσα. Όπως η Αγία Παρασκευή. Ξέρετε, η Αγία Παρασκευή πήγε ο Αυτοκράτορας και της λέει: Μόρ Παρασκευή, είναι ζεστό το πράγμα που σε βάλαμε μέσα? Λέει: είναι. Μόρ, δεν μου δείχνεις λίγο να δω η Κέλ και κάνει Αγία τα. Και πάνε τα μάτια του Αυτοκράτορα. Και μετά λέει ο Αυτοκράτορα: θα δείτε τώρα τα μαρτύρια παρακάτω, τη Παρασκευή. Λέει: σε παρακαλώ, Παρασκευή, όπως το έκανε αυτό, πες του Χριστού σου να με κάνει καλά. Και τον έκανε καλά. Και την έβγαλε από εκεί και της είπε: σου δίνω ένα χαρτί να περάσεις όλη την αυτοκρατορία και να κηρύττεις τον Χριστό. Και γι' αυτό ήρθε στην Αθήνα, υπάρχει σπηλιά, πήγε στο Λουτράκι περπατώντας και πήγε, πάει παντού και πέρασε πάρα πολλά μέρη. Είναι και ιεραπόστολος η Αγία Παρασκευή. Τη αδεία του αυτοκράτορα που τον θεράπευσε όταν του είπε: ρίξε μου λίγο από αυτό το καυτό το λάδι να δούμε την πίσα. Καίει ή δεν καίει? Έτσι είναι και αυτή εδώ. Λοιπόν. Η Ερμιόνη μόλις οδηθήκε στο βασανιστήριο έκανε το σταυρό της, μπήκε μέσα στο καζάνι και δεν έπαθε τίποτα. Και άλλα βασανιστήρια και τέλος αυτός ο Ανδριανός, ο καλός ο αυτοκράτορας, ο ποιητικός, ο αισθησιακός, ο αισθαντικός, ο καλλιεργημένος, ο τέιλερικός αυτός ο αυτοκράτορας, θα ζήσετε, δεν γελάτε. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, αυτός ο αυτοκράτορας είπε: κόψε το κεφάλι. Ωραία. Ωραία. Δεν σου φταίει το αμάρτημα που έχεις. Η σκληρότητα είναι αυτή που σου οδηγεί και στο αμάρτημα. Καταλαβαίνετε. Έχεις σκληρό καρδί. Και ένα τέτοιο κορίτσι, γιατρίνα από τους καλύτερες, πάρτε το κεφάλι. Και της κόψανε το κεφάλι και την αποκεφαλίσανε και τη βγάλανε έξω και μετά η Αγία την ώρα που πήγαν να τη σηκώσουν το μαχαίρι για να τη κόψουν το κεφάλι, κάνει η Αγία έτσι και τα τέσσερα μαχαίρια μείναν εκεί. Τα χέρια καθίσανε ξυλάνγκουρα εκεί πέρα. Δεν μπορούσαν να κατεβάσουν το μαχαίρι. Τέτοια Αγία ήταν αυτή. Και κάνει στο Θεό και λέει: Κύριε, σε παρακαλώ να μ' άρεσε την ψυχή μου χωρίς να μου κόψουν το κεφάλι. Θέλω να πεθάνω τώρα. Και είπε ο Κύριος: επειδή είσαι μάρτυρας σε όλα, θεωρείται ότι σου κόψαν το κεφάλι. Και εκινήθη, δεν τη κόψαν, πέθανε χωρίς να χρειαστεί. Το καταλαβαίνετε. Έχουμε άλλον Άγιο, ανάργυρο, που τον σταυρώσανε Μοκίου και Αλεκίτου. Του ξέρετε, ο Άγιος Μόκιος. Τον σταυρώσανε, τον Άγιο, και αφού τον σταυρώσανε, λέει ο Αυτοκράτορας, εκόψε του και το κεφάλι. Και ενώ ήταν σταυρωμένος, του κόψανε και το κεφάλι. Η σκληρότητα σ' όλο. Δεν μας έχουν κάνει τούτοι που βασιλεύουνε τίποτα. Δόξα σε ο Θεός. Ζούνε μια ατζέντα δικιά τους, μας κάνουν διαολιές, μας πειράζουν την εκκλησία μας, αλλά δεν μας έχουν φέρει στο μαρτύριο, γιατί είμαστε ανίκανοι για τα Άγια Μαρτύρια που έχουν. Είδατε λοιπόν και αυτές τις γυναίκες, εκτός από αυτήν την Ερμιόν, υπάρχουν και άλλες αυτές που είναι η Ζιναΐδα, η Φιλονίνα. Η Ζιναΐδα και η Φιλονίνα ήταν οι αδερφές και ήταν και αυτές από την Ταρσό. Βλέπετε, πάλι Ταρσός. Τρεις σας είπα και είναι Ταρσός μαζί με τον Παύλο και είχαν συγγένεια με τον Απόστολο Παύλο και όταν πήρε ο Απόστολος Παύλος από εκεί ξετρελαθήκανε και αυτές με το θειό του τον Παύλο και πήγανε και αυτές από πίσω. Γιατί πηγαίνανε και γυναίκες στις περιοδίες, όχι μόνο άντρες. Και αυτές επειδή ήσαν γιατρίνες, κάνανε όλα τα ιατρικά και μάλιστα δωρεάν. Και βρίσκονταν κοντά σε κάθε άρρωστο και όχι μόνο στους αρρώστους. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ο άρρωστος που υποφέρει. Υποφέρει η οικογένεια του αρρώστου. Ποιος καρκινοπαθής δεν υποφέρει το σπίτι του ολόκληρο? Δεν θέλει μόνο

0: να τον βοηθήσει τον άρρωστο, πρέπει η Εκκλησία να συμπαρασταθεί και στους συγγενείς του άρρωστου. Ποιος θα παρηγορήσει τη μάνα με τον καρκίνο? Ποιος θα παρηγορήσει τη μάνα που είναι τα παιδάκια της μέσα στο νοσοκομείο χωρίς μαλάκια και τα βλέπεις με κάτι μεγάλα μάτια, επειδή δεν έχουν μαλλιά, θα είναι τα μάτια που είναι μεγάλα και σε κοιτάνε τα παιδιά και είναι παιδαριογέροντες. Δηλαδή, ενώ είναι παιδάκι, είναι τόσο σοφό το παιδί αυτό από τους πόρους που έχει περάσει, που λες, μα αυτό δεν είναι παιδί, αυτό είναι σαν ένας γέρος 50 χρονών στο μυαλό σου. Όχι στη γνώση, όχι στη γνώση, στην εμπειρία του πόνου. Ποιος θα το παρηγορήσει αυτό? Οι Άγιοι και η Εκκλησία. Δεν υπάρχει άλλος. Και τη μάνα πρέπει να στερεώσεις και το παιδί να στερεώσεις και να καθίσεις εκεί κάτω από το σταυρό του Χριστού, γιατί σταυρός είναι αυτό, και να μην σηκωθείς να φύγεις όπως φύγανε όλοι οι Απόστολοι οι άλλοι. Να μείνεις με τον Γιάννη, τον Τζον, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, να μείνεις με την Παναγία, να μείνεις με τον Ακατόναρχο, να μείνεις με τις μυροφόρες, μαζί με τη μάνα να τη συμπαρασταθείς, και αφού πεθάνει το παιδί της πάνε να τη συμπαρασταθείς και να πεθάνει και αυτή να τη συμπαρασταθείς, διότι δεν θα έχει την παρηγοριά του παιδιού. Και μετά άστινε, γιατί θα συναντήσει το παιδί της πρώτο και θα είναι στη χαρά του Θεού και του ουρανού. Γι' αυτό πολλές φορές έστειλε να πεθάνουμε. Αν έχουν άλλα παιδιά δεν πεθαίνουν, για να μην στεναχωρήσουν τα παιδιά που είναι πίσω. Αν δεν έχουν άλλα παιδιά είναι να πεθάνουμε και εμείς τώρα. Σωστά δεν τα λέω? Αυτή είναι η αλήθεια, χριστιανοί μου. Εγώ τι σας πω είναι από την πείρα. Τώρα με 65 λέγα πάρα πολλούς Αγίους και τα έμαθα από αυτούς. Έτσι λοιπόν, αυτές πήγανε. Φτάσανε στη Δημητριάδα. Άλλοι καφιόνται ότι είναι η Δημητριάδα η περιοχή του Βόλου. Δεν είναι αυτή η περιοχή. Είναι μια Δημητριάδα που είναι στη Μικρά Ασία. Φέρετε. Από τη Μικρά Ασία δίνουν μια και πανάνε στην Πάφο. Την ξέρετε την Πάφο? Έχει γίνει τόσο γνωστή η Πάφο στα εκκλησιαστικά μας που πια ξέρουμε και που πέφτει Πάφος που δεν την είχαμε ακούσει ποτέ. Λοιπόν, πήγανε στην Πάφο, μπήκανε σε ένα σπήλαιο και εκεί στο σπήλαιο θεραπεύανε όλες τις γυναίκες. Όποια γυναίκα ήταν άρρωστη πήγαινε στο σπήλαιο και τις θεραπεύανε. Και όχι μόνο και με βότανα και με φάρμακα, αλλά και με την προσευχή που έκανε στον Χριστό. Και εκεί εκοιμήθησαν, πεθάνανε φυσιολογικά. Και τους θάψανε εκεί και παρέδωσαν την ψυχή τους στον Χριστό. Η περιοχή εκείνη λέγεται Κισόνεργα. Γιορτάζουν στις 11 Οκτωβρίου. Σας είπα από όλους τους Αγίους κάτι. Τελειώνω με τον Παντελεήμονα, μεγαλύτερος, από τους μεγαλύτερους. Κούκλος ήταν τόσο όμορφος. Πεθαίνανε άντρες, γυναίκες για το χατήρι του, το γράφει ο Βίος, δεν ξέρω. Ο αυτοκράτορας ο ίδιος, βγήκανε τα μάτια. Αυτός είχε πατέρα ιδιολολάτρη και μάνα χριστιανή. Δεν μαλώσανε ποτέ. Δεν είπε ο ένας μαύρα μάτια στον άλλο. Ιδιολολάτρης γεμάτο το σπίτι ίδωλα. Θυμιάματα, κεριά, λιβάνια στους διαβόλους. Η γυναίκα στο Χριστό. Το σταυρό της, την προσευχή της. Κοιμότανε με τον άντρα της, ούτε μα ούτε μούτα, αυτός της είπε άλλαξε, ούτε σύν αλλάξεις. Και γεννήσανε το παιδάκι που τον είπανε Παντολέοντα, αυτό το όνομά του. Πάντα είσαι λιοντά. Ωραίο παιδάκι, μεγάλος. Πεθαίνει ο πατέρας, πεθαίνει η μάνα και μένει το παιδί ορφανό με τον πατέρα. Οπότε ο πατέρας τι είπε? Ιδωλολάτρη θα το κάνω. Αλλά το γάλα που βίζαξες ήταν με θεία κοινωνία. Δεν νικέται. Δεν νικέται τίποτα με τα εξωτερικά. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όταν το βίζανε και του δίνε το γάλα ήταν κοινωνημένο. Το καταλάβατε? Έτσι πράγμα. Και το παιδί έγινε καλό, καγαθό. Με καλή προαίρεση. Ιδωλολάτρης όμως, κατά τον πατέρα. Αυτό το παιδάκι αποφασίσανε όταν έγινε 14 χρονών, είπανε θα το σπουδάσουμε την ιατρική. Και πήγε σε ένα δάσκαλο που το λέγανε Εφρόσιμο. Βλέπετε τι ωραία ονόματα. Βλέπετε κανένα όνομα να είναι εβραϊκό? Για να το κλείσουν το βρωμό στο μάτι και αυτή. Τα ονόματα είναι ελληνικά όλα. Λοιπόν, και άρχισε να του διδάσκει την ιατρική. Υπήρχε ένας Άγιος, ο λεγόμενος Ερμόλαος. Ο Ερμόλαος ήταν στα ανάκτορα κι αυτός, και αυτός κατασκεύαζε φάρμακα και ήταν το κελί, το δωμάτιό του. Πέρναγε ο Παντελέον να πάει στο δάσκαλό. Μια μέρα ανοίγει την πόρτα ο Άγιος Ερμόλαος και του λέει: Τον βάζει μέσα και του λέει: Ρε, ξέρεις τι μάνα είχες? Λέει αυτός: Είχε αρχίσει να παίρνει τον εγωισμό των γιατρών. Ξέρετε, αυτά τα πρώτα σπουδαγμένα, τα καημένα, που γκομενίζουν και έχουν και ένα αυτοκίνητο τον μπαμπά τους Mercedes και καμφίζουν. Και έρχονται στην ιατρική και καμαρώνουν και κάνουν ότι γίνανε κάτι. Ο Θεός να σας φυλάξει από αυτό. Λοιπόν, και αυτό νόμιζε ο καημένος ότι ήταν καλοσύνη, αλλά είχε αρχίσει τον επηρεασμό. Ποιος είναι ο επηρεασμός, ποιος είναι ο κίνδυνος? Τι είπαμε, δεν είναι η φιλαργυρία, τι είναι, η ταπείνωση. Ο εγωισμός είναι το πρόβλημα. Γιατί και ότι δεν έχεις φιλαργυρία μπορεί να λες: Δεν είμαι φιλάργυρος, αλλά είμαι καλός. Αυτό είναι εγωισμός. Το καταλάβατε? Και του λέει: Ξέρεις τι μάνα είχες εσύ? Λέει: Ναι, ξέρω. Τι θρησκεία έχει η μάνα σου? Ξέρεις τι πίστευε? Όχι τη θρησκεία. Λέει: Πίστευε το Χριστό. Ξέρεις ποιος είναι ο Χριστός? Λέει: Δεν ξέρω, αλλά δεν θέλω να μάθω. Απέτυχε η πρώτη πρόσκληση. Του λέει: Πάντως ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Θα κάνω πείραμα, του λέει, και θα δω. Η πίστη μας είναι πίστη εμπειρίας. Έχουμε κάνει άπειρα πειράματα, όχι μόνο εμείς. Και οι πατέρες μας το 40 και το 1821 ο Κολοκοτρώνης και οι αυτοκρατορές μας και οι γιαγιάδες μας και εμείς έχουμε πείρα. Ποια είναι η Παναγία της Τίνου? Τυχαίο είναι ότι τις χιλιάδες των ανθρώπων που ακούει η Παναγία, παντού ακούει η Παναγία, αλλά εγώ θα πάω εκεί πέρα γιατί μ' αρέσει που τη βλέπω, ρε παιδί μου, πάνω στο θρονί της και πετάω τα χρυσαφικά. Ο Κολοκοτρώνης πέταγε τα σπαδιά του και τα χρυσάφια στις Παναγία στα πόδια και ο Καραϊσκάκης στην Παναγία εκεί στον Προύσο. Θα μου πεις εσύ, γιατί τον είχε σώσει η Παναγία? Έτσι πίστευε ο Καραϊσκάκης, είχε πείρα την Παναγία. Όταν έχω πείρα, δεν θα την κουβεντιάσω με σένα. Εσύ να μας πεις την πείρα τη δικιά σου, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Κράταται για τον εαυτό σου. Γιατί μου ζαλίζει την πείρα τη δικιά μου? Τι κάνει ο Άγιος? Περπατώντας στο δρόμο, βλέπει ένα φίδι που είχε δαγκώσει ένα παιδί και το παιδί είχε πεθάνει. Και το φίδι ήταν ακόμα δίπλα. Και τότε λέει ο Άγιος: Ήρθε η ώρα για το πείραμα. Στο όνομα του Χριστού, παιδί μου, σήκω! Ειδωλολάτρης ακόμα. Το παιδί κάνει έτσι, ανοίγει τα μάτια, λέει. Τελείωσε ο Άγιος, ενημάνες πατρίμονες. Και το φίδι, στην αρχή σκέφτηκε να του δώσει με την μπαστούνα ένα, να το σκοτώσει το φίδι. Και ακούει μια φωνή που λέει: Άμα μπορείς να φτιάξεις φίδι, σκότωσέ το. Το ακούτε? Έτσι. Τώρα όμως ο πατέρας δεν μπορούσε να του πει του πατέρα να γίνει χριστιανός. Με τι μούτρα να πάει? Τα λέει εδώ ο βίος του. Και ντρεπόταν να το πει του πατέρα. Γι' αυτό τον κοροϊδεύε για την πίστη. Του έλεγε: Ρε μπαμπά, αυτά τα είδωλα πάντα όρθια τα βλέπω. Μα δεν θέλω να πάω στην τουαλέτα. Καταλαβαίνετε. Τον κοροϊδεύε. Το ανέβαζε σιγά σιγά, ας πούμε, του κλόνιζε την εμπιστοσύνη σε αυτά. Και έτσι σιγά σιγά τον έκανε να είναι διχασμένος ο πατέρας. Μια μέρα λοιπόν τι σκέφτηκε το παιδί? Θα πάω και θα του σπάσω όλα τα είδωλα που είναι στο σπίτι, θα πετάξω απ' έξω και τελειώσα. Θέλει, δεν θέλει, θα δεχτεί. Ακούει μια φωνή που λέει: Συγκρατήσου, μην εξορίζεις τον άρρωστο. Άρα, έχετε στο σπίτι δύο τρόπους, δεν είναι? Να μην βοηθήσετε κι εσείς. Μην εξορμίζετε τον άρρωστο. Βρέστε τον τρόπο πώς θα το πει, πώς θα το κάνει, πώς θα το φέρετε να πετύχετε αυτό που θέλετε χωρίς να εξορμίζετε τον άρρωστο. μην συγκρατήσου, μην τον εξοργήσεις. Γιατί? Γιατί αν εξοργήσεις τον πατέρα σου, λέει, καταπάτησες αυτό που λέει η εβδόμητρη, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Άρα για να κάνεις το θέλημά σου, καταπάτησες εξοργίζοντας τον πατέρα σου την εντολή της μορφής. Τι δουλειά έχεις εσύ, ρε, ακόμα δεν βγήκες τον αυγό. Δεν είχε βαφτιστεί, αβάφτισες τον ακόμα. Φανταστείτε τώρα, έτσι. Θέλησε να κάνει τον πατέρα τον δάσκαλο. Ποιο τώρα τον πατέρα, που στο κάτω-κάτω, άστο να έχει το δικαίωμα να μην είναι αυτό που θέλεις εσύ. Βλέπετε τι ελευθερία έχουμε. Είμαστε τέκνα της ελευθερίας, του φωτός του Χριστού. Και έτσι τον άφησε. Και λέει, Κύριε, δεν θέλω να πεθάνει ο πατέρας μου προτού να γίνει όμως χριστιανός. Αυτό λέει δηλαδή και η Βέρθος. Το παιδί τελείωσε την ιατρική, ήταν 18-19 χρονών, 20, άρχισε να τιμάται από όλο τον κόσμο ότι είναι από τους καλύτερους γιατρούς του κόσμου. Και όποιος δεν πρόκοβε στους άλλους γιατρούς, πήγαινε στον Πεντελέοντα. Ο παπάς άνοιγε την πόρτα και έλεγε, περάστε, κάνα ρωτώσου, ναι, έκανε το γιο μου γιατρό και περάστε. Και ο μπαμπάς μου ο καημένος ήθελε να έρχεται στο ιατρείο μου να ανοίγει την πόρτα. Μόλις έφευγε ο κόσμος μου λέει, πήρες τίποτα. Του έλεγα, είναι φτωχή. Δεν είναι. Τι να πάω. Και περισσότερο τους παίρνουν οι παπάμες. Του λέει, πού είναι. Δεν ήμουν παπάς. Μου λέει, μπαμπάς. Ο παπάς το ευχαίνει, δεν είναι τα λεφτά. Γιατί δεν σου δίνει το ευχαίνει να πληρώσει τον άρρωστο που σου έχει στέλνει. Ο γέρος. Του γέρου την μπορεί να μην ακούσει. Τι μου λέει στο τέλος. Δεν πειράζει που δεν παίρνεις λεφτά. Η σκόνη του ανθρώπου που μπήκε μέσα σου φτάνει για ευλογία. Και πραγματικά εγώ έχω την ευχή των γονέων. Όλων των Αγίων, αλλά έχω και την ευχή των γονέων. Να είμαι αυτός που είμαι. Εν ελευθερία. Και να λέω αυτό που νομίζω και να μην φοβάμαι κανέναν. Έτσι λοιπόν άνοιξε την πόρτα και φέρνανε ένα τυφλό που κάνει έτσι. Λέει, θέλω τον Παντολέοντα. Λέει ο πατέρας, δεν είναι εδώ. Ήταν μέσα όμως. Γιατί το είπε, γιατί δεν μπορεί ένα τυφλό να το θεραπεύσει το γιος. Και αφού αυτοί είχαν πάει σε άλλους γιατρούς και δεν τους θεράπευσε, δεν θα το θεραπεύσει ούτε ο γιος μου και θα ξεφτυλιστεί γι' αυτός. Γι' αυτό του λέει, δεν είναι εδώ. Τα ακούει ο Παντολέοντας από μέσα και λέει, ποιος σου είπε να πεις ότι δεν είμαι εδώ. Δεν είναι ωραίες σκηνές, σαν τις φυσικές που έχετε στα σπίτια σας. Έτσι. Είμαι εδώ. Πολλές φορές δεν λες, πες του δεν είμαι εδώ. Στο τηλέφωνο, ψευτιές. Λοιπόν, εγώ λέω, βαριέμαι. Και δεν λύσω. Ένα παλιά έλεγα δεν είμαι εδώ. Εδώ είμαι, αλλά δεν μπορώ. Πώς το κάνω. Παιδιά, θα λέτε, όχι, βάλτε όρια. Και στη ζωή σας και στα παιδιά σας και στους άντρες σας και οι άντρες της γυναίκας. Όρια, δεν μπορώ. Εξαντλήθηκα, δεν αντέχω. Δεν κακό αυτό. Λες ψέματα όμως. Λοιπόν, του λέει του παιδιού, βλαμμένο, έτσι γράφει το βιβλίο. Δεν μπορείς να το θεραπεύσεις αυτόν και μην ασχοληθείς με αυτόν γιατί θα ξεκινηθείς εσύ όπως ξεκινηθεί κάτι άλλο. Το πιάνει το παιδί. Του λέει, πατέρα, αν το θεραπεύσω, θα πιστέψεις αυτού νου τη δύναμη που το θεραπεύω. Ήρθε η ώρα. Για να περιμένει, περίμενε και του το έφερε ο Χριστός στο χέρι. Και λέει, αν το θεραπεύσεις, θα πιστέψω στο Χριστό που πιστεύεις. Φέρτε τον μέσα. Του πιάνει τα μάτια έτσι και ανέπνευσε ο τυφλός. Θα συγκινηθείτε. Δεν ξέρετε τι σου πήγε στον Αγίου καλά. Θα συγκινηθείτε τώρα που θα σας πω. Ο πατέρας παίρνει μια βαριοπούλα και τα κάνει όλα τα είδωλα σκόνη μέσα στο σπίτι. Πα, μόνος του. Ενώ πριν θα τα έκανε ο Παντελέον. Αυτό ήταν. Τον βαπτίζει ο Παντελέον τον πατέρα. Ζει ένα μήνα και πεθαίνει. και τον βάλανε σε έναν ρόταφο. Όταν οι γιατροί είδανε ότι ο Παντελέων θεραπεύει τυφλούς που τους είχαν καταστρέψει οι άλλοι γιατροί και είχαν τόσο φως και το χάσανε με αυτούς και τα λεφτά που τους φάγανε, πήγανε στον Αυτοκράτορα τον Διοκλητιανό και λένε αυτός έγινε καλά με μαγείες. Πάλι τα ίδια. Λέει φέρνε τον εδώ. Τον πάνε μπροστά τον τυφλό. Γι' αυτό θα το δείτε αν διαβάσετε το βίο του Αγίου Παντελεήμονος, λέει σήμερα μνήμη του Ιαθέντος τυφλού παρά του Αγίου Παντελεήμονος. Αλλά δεν λέει ούτε το όνομά του. Δεν έχει βιωσίδι το όνομά. Το καταλάβατε. Άγιος Τρίφωνας έχει πέφτει στην νηστεία. Όχι, δεν πέφτει, τη λιτώνεις. Καλώς. Λοιπόν, ακούστε. Λέει ο Αυτοκράτορας, ποιος έκανε καλά, ένας γιατρός του λέει αυτός. Ποιος γιατρός, λέει ο Παντελέων. Πώς έκανε καλά, λέει, δεν ξέρω, μου ακούμπησε τα μάτια και έγινε καλά. Εγώ όμως πιστεύω ότι ο Χριστός με έκανε καλά, είπε αυτός. Πάρτε του το κεφάλι και λέει ο βίος. Τι τα ήθελε στα μάτια που χάσες και το κεφάλι. Του κόψανε το κεφάλι. Ο Άγιος Παντελεήμονας ακόμα δεν είχε διαδοθεί τι. Πηγαίνει στον Αυτοκράτορα και λέει να το πάρω το σώμα του παιδιού. Πάρτο του λέει αυτός. Ανοίγει τον τάφο του πατέρα και τον βάζει μαζί με τον πατέρα του. Γιατί έγινε αιτία να γίνει ο πατέρας του Χριστιανού. Έχουνε ρε λεπτότητα οι Άγιοι που δεν το πιστεύει άνθρωπος. Αυτόν τον Αγίον, τον Αναργύρον, να πάρετε την ευχή και την ευλογία, να είστε ευλογημένοι, να τους θυμόσαστε όταν ακούτε Αναργύρον, πόπο. Θα θυμόσαστε όλα αυτά που σας είπα και θα πείτε για τρία αυγά κοντέψανε να σκοτωθούνε γιατί θεωρούσανε φιλαργυρία το να έχει η Εκκλησία τρία αυγά. Στο Χριστό που έδωσε τη χάρη και γεννηθήκανε τέτοιοι Άγιοι και μας γεννήσανε τόσους δασκάλους πνευματικούς και μας συντηρεί την Εκκλησία παρόλο που κάνουμε εμείς ό,τι μπορούμε να την ευτώ, αυτός τη συντηρεί την Εκκλησία. Στο Χριστό αρμόζει η τιμή και η δόξα και η προσκύνηση. Στην Κυρία Θεοτόκο η τιμή και η δόξα και η σχετική προσκύνηση. Σε όλους τους Αγίους επειδή είναι φίλοι του Χριστού και αδέρφια του Χριστού και είναι εγχριστωμένοι, αρμόζει και σε αυτούς την αναλογία του Χριστού η τιμή και η δόξα και η σχετική προσκύνηση τώρα και πάντα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Οι ανάργυροι και ταπεινοί γιατροί της Εκκλησίας μας. Πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου. Ομιλία στις 26 Ιουνίου 2026 στον Άγιο Τρίφωνα Καματερού, με αφορμή την εορτή του Αγίου Μεδίκου του Ιατρού.

Πέτρων και Παύλων συμφώνος ανεφημίσομεν, Λουκάν, Ματθαίων, Μάρκων, Ιωάννην, Ανδρέαν, Θωμάν, Βαρθολομαίων, Σίμωνα τον Κανανίτην, Ιάκωβον, Φίλιππον και την ομίγυριν πάσαν των μαθητών, επαξίως εφημίσομεν. Απόστολοι Άγιοι πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχει τες ψυχές ημών.

Κάνεις λάθος, φίλε μου, όταν λες «δεν υπάρχει Θεός». Ορθότερο θα ήταν αν έλεγες «εγώ δεν έχω Θεό». Μη μιλάς σαν τον άρρωστο που λέει ότι δεν υπάρχει πουθενά υγεία. Μη μιλάς σαν τον ζητιάνο που λέει ότι δεν υπάρχει χρυσάφι στη γη. Μα χρυσάφι υπάρχει. Εκείνος δεν έχει χρυσάφι. Οι άθεοι μοιάζουν με τον παλιάνθρωπο που λέει «δεν υπάρχει καλοσύνη στον κόσμο», ενώ έπρεπε να λέει «εγώ δεν έχω ίχνος καλοσύνης μέσα μου». Γιατί όταν κάτι δεν το έχεις εσύ και δεν το γνωρίζεις, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πουθενά και ότι δεν το έχει κανείς. Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να μιλάς εκ μέρους όλου του κόσμου? Ποιος σου έδωσε την άδεια να διακηρύττεις ότι την δική σου αρρώστια την έχουν όλοι? Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.

Επεισόδιο 28. Μεσολογγίτισες. Οι Λένες του Μεσολογγίου.

Αξιομνημόνευτο ρόλο στην πολιορκία και την έξοδο έπαιξαν και οι γυναίκες. Ήταν και νοικοκυρές και νοσοκόμες και φαρμακοποιοί ακόμα, φτιάχνοντας τις αλυφές για τους τραυματίες μερακή και κρασί, χωρίς να λογαριάζουν καμία οικονομική θυσία. Συνέχισαν το καθημερινό νοικοκυριό τους, να μαγειρεύουν, να καθαρίζουν το σπίτι, τις αυλές τους και παράλληλα να βρίσκονται βοηθητικά δίπλα στους άντρες τους στα τείχη. Οι κοπέλες με τα ολόλευκα σεντόνια τους, που τα είχαν φυλαγμένα στα σεντούκια για να στρώσουν με αυτά τη μεγάλη μέρα της ζωής τους, το νηφικό τους κρεβάτι, έφτιαχναν επιδέσμους για τους τραυματίες, σχίζοντάς τα σε λωρίδες. Με την ίδια προθυμία κατέβαζαν τις πιο βαριές κουβέρτες τους και τις παρέδιδαν στην Επιτροπή του Νοσοκομείου για τη χρήση των τραυματισμένων και των αρρώστων, είτε τις προσέφεραν στους κουρελιάριδες ξένους αγωνιστές να έχουν κάτι να ρίξουν επάνω τους τις παγερές χειμωνιάτικες νύχτες. Επίσης γκρέμιζαν τα σπίτια τους για να ενισχύσουν το φράχτη, το τείχος του Μεσολογγίου. Αχρυπνούσαν στα κανονιοστάσια και κάποιες φορές συμμετείχαν πλάι στους άντρες στα γιουρούσια. Συμμετείχαν στις μάχες, ακόμη και με σφενδόνες, ενώ τις περισσότερες φορές κράταγαν κανονικά γερά στα χέρια τους ντουφέκια, χωρίς να δηλιάζουν. Η περιφρόνησή τους προς τον θάνατο ήταν κάτι το απίστευτο και ανεξήγητο μαζί. Για κάθε άλλο συνέστημα, συζυγικό ή μητρικό και ό,τι άλλο ανθρώπινο υπάρχει, είχαν νεκρωθεί πια μες στην καρδιά τους και προχωρούσαν απτόητες και αδάμαστες προς το τέλος, προς τη μεγάλη απόφαση. Πολλά τα περιστατικά αυτοθυσίας. Κάποια γυναίκα κατά την έξοδο, κουρασμένη παρακαλάει τον άντρα της να τη σκοτώσει για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. Αυτός όμως που την υπεραγαπούσε, προσπαθεί να τη σηκώσει για να φύγουν. Δεν τα καταφέρνει όμως και βλέποντας τους Τούρκους να πλησιάζουν με τις πάθες στα χέρια τους, της δίνει την πιστόλα του και αυτή αμέσως αυτοκτονεί. Η Ειρήνη Στασινοπούλου, η οποία όταν βλέπει ότι πάει να τη συλλάβουν οι Τούρκοι, δαγκώνει τη γλώσσα της και πεθαίνει από αιμορραγία για να μην την πιάσουν οι Τούρκοι. Η Γυφτογιάννενα, φορώντας αντρικά ρούχα, βγαίνει κατά την έξοδο και σώζεται. Τα ρούχα αυτά τα κρατούσε όμως κοιμήλι ο πολύτιμος στην κασέλα της και όταν μεγάλη πια χρειά πάνω από 90 χρονών κατάλαβε το τέλος της, ζήτησε να τη θάψουν με αυτά και έτσι κυδεύτηκε με πρωτοφανή ηρωή λαού και μέσα σε πραγματική θρηνοδία. Η Ελένη Στάικου, νεαρό κορίτσι 16-17 χρονών, βγαίνει κατά την έξοδο με τον πατέρα της. Δυστυχώς πιάνεται εχμάλωτη και για να μην ατιμαστεί, γιατί ήξερε ότι την περιμένει χαρέμι ή σκλαβιά, πήρε ένα κουτάλι και έβγαλε το μάτι της. Έτσι κατέστησε τον εαυτό της ανάπηρο, μη εμπορεύσιμο είδος, και οι Τούρκοι την άφησαν να φύγει. Έζησε από εκεί και πέρα ελεύθερη στο Μεσολόγγι. Μεγάλωσε, γέρασε και πέθανε στα γεράματά της το 1878. Άφησε εντολή, το γυλαίκο που φορούσε κατά την έξοδο και ήταν το γυλαίκο του αδελφού της, να το παίρνει από τους συγγενείς της η απόγονος που φέρει το όνομά της. Έφτασε έτσι μέχρι τις μέρες μας και σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο του Μεσολογγίου στο σπίτι του Ραζικότσικα. Όμως δεν ξεχνούμε και τις γυναίκες που έμειναν στο Μεσολόγγι και έζησαν τις τελευταίες τους στιγμές μέσα σε αληθινή κόλαση. Οι μητέρες έριχναν τα παιδιά τους στα πηγάδια και έπεφταν κι αυτές μέσα. Άλλες έχοντας τα μικρά τους στα χέρια τράβαγαν στα βαθύτερα νερά της λιμνοθάλασσας. Άλλες πηδάνε μέσα στις φλόγες από τα μισοκαμένα ερείπια ή ρίχνονταν από τις στέγες και άλλες αυτοκτονούσαν με όποιον τρόπο έβρισκαν πιο βολικό αυτές τις τραγικές ώρες. Οι γυναίκες του Μεσολογγίου δεν λύγησαν ποτέ. Έγιναν οι λέενες που κράτησαν την πόλη ζωντανή ακόμη και όταν το ψωμί είχε τελειώσει και η ελπίδα έμοιαζε να σβήνει. Τώρα ένας γέροντας ετοιμάζεται να δώσει το σύνθημα για το πιο μεγάλο, το πιο φωτεινό ολοκαύτωμα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Επισκόπου Αχρίδος. Ευλόγησε τους εχθρούς μου, ο Κύριε. Ακόμη κι εγώ τους ευλογώ και δεν τους καταργέμαι. Αυτοί μάλλον παρά εγώ έχουν ομολογήσει τις αμαρτίες μου ενώπιον του κόσμου. Αυτοί με έχουν μαστιγώσει κάθε φορά που εγώ είχα διστάσει να μαστιγωθώ. Με έχουν βασανίσει κάθε φορά που εγώ είχα προσπαθήσει να αποφύγω τα βάσανα. Αυτοί με έχουν επιπλήξει κάθε φορά που εγώ είχα κολακεύσει τον εαυτό μου. Αυτοί με έχουν κτυπήσει κάθε φορά που εγώ είχα παραφουσκώσει με αλαζονία.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.

0: συμπεριφοράνει παράματι το πνεύμα της αληθείας, ο αναγκού απαράματι και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών της ζωής χορηγός, ελθέ και σκύνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι η Άγιοι στη ζωή μας. Η Άγιοι στη ζωή μας. Αυτός ο μήνας είναι ένας μήνας που μας παρουσιάζει πάρα πολλούς Αγίους. Αγίους μεγάλους, πατέρες Εκκλησίας μας, από τους πιο σημαντικούς. Έτσι έχουμε από την αρχή το Μέγα Βασίλειο, έχουμε τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, τον Ρώσιο Θεοδόσιο, εκεί κάπου ανάμεσα υπάρχουν κάποιοι όχι τόσο γνωστοί, ο Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίδης, έχει τον Μέγας Αντώνιος, Μέγας Αθανάσιος και Μέγας και Άγιος Κύριλλος, Άγιος
2: Ευθύμιος.
1: Θα το πούμε.
2: Μακάριος.
1: Στη συνέχεια, η Μεγάλη Όση, Μακάριος ο Αιγύπτιος και Μακάριος ο Αλεξανδρός. Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Ο Άγιος Ευθύμιος, Άγιος Μάξιμος Απολογητής. Θα μπορούσαμε να πούμε και τον Άγιο Διονύσιο τον Ερολίπο, το δικό μας Άγιο. Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, Άγιος Εφρέμης Ιερός, τρεις ιεράρχες και ξέχασα και μερικούς. Έτσι λοιπόν ένας μήνας ο οποίος μας φέρνει πιο κοντά σε αυτό το μεγάλο θέμα των Αγίων. Μας φέρνει πιο κοντά σε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε τους Αγίους σαν κάποια έτσι, πρόσωπα τα οποία έζησαν το καιρό εκείνο και οι οποίοι με το πέρασμά τους μας άφησαν κάτι. Σαν να είναι όμως κάπως απόμακρυ από μας, σαν να είναι κάτι και κάποιο άλλο πλανήτη. Σαν να είναι λίγο εξωγήινες υπάρξεις. Μορφές σεβασές μεν, αλλά απομακρυσμένες. Απρόσιτες σε εμάς, που δεν έχουν να πουν τίποτε στη διαστημική εποχή μας, πολύ περισσότερο να δώσουν μηνύματα για την προσωπική μας πνευματική πορεία. Εν τούτης η Αγία Γραφή, το βιβλίο της Ιόνιας και Διαχρονικές Αλήθειες, μας κατευθύνει προς αυτές τις ψηλές κορυφές και στρέφει αδίστακτα τον προβολέα της προσοχής μας προς αυτές τις μεγάλες μορφές. Η Εκκλησία μας κάθε μέρα προβάλλει τις φωτεινές μορφές τους σαν υποδείγματα ζωής στο διπορικό μας. Και φυσικά δεν γιορτάζουμε τους Αγίους μας για να τους ανάψουμε ένα κεράκι και να εγκαιτεύσουμε Άγια του Θεού πρέβευε υπέρ ημών. Ή να κάνουμε κάποιο τάμα στη μνήμη τους, να κάνουμε ίσως μια γιορτή, μια αυτοκλασία, να υψώσουμε ύψωμα. Θα ήταν λάθος μας να θεωρήσουμε ότι ξοφλάμε το χρέος μας με αυτές τις εκδηλώσεις. Η αληθινή τιμή για τους Αγίους, που εξασφαλίζει τη χάρη τους και την προστασία τους, είναι να τους φέρουμε όσο γίνεται πιο κοντά στη ζωή μας, να τους βάλουμε σαν οδηγητική πηξίδα στο ταξίδι μας προς την αιωνιότητα και μιμούμενοι το παράδειγμά τους. Είναι δυνατόν κάτι τέτοιο? Μα αν ήταν αδύνατο, δεν θα μας συνεισούσε ο λόγος του Θεού που μας τονίζει «Άγιοι γίνεστε». Όταν ήμουν μικρός, ας πούμε στο γυμνάσιο, όπως είναι σήμερα η διαμόρφωση του σχολείου, θυμάμαι ένα θέμα που ήταν στις ομάδες μας και το οποίο έλεγε «Θέλω να γίνω Άγιος οτιδήποτε κι αν μου συμβεί». Ένα θέμα που για τα παιδιά των 13, 14, 15 ετών ήταν οπωσδήποτε κάτι που έπεφτε στην ψυχή τους. Βέβαια, απευθυνόντας ένα στόχο πολύ ψηλό, πολύ μεγάλο. Αλλά από τη σκέψη μου δεν έφυγε. Εκείνο που έφυγε όμως είναι να κάνω κάποιον αγώνα για να φτάσω σε αυτό το σημείο. Πολύ μακριά, πολύ δύσκολο. Και πρέπει να ομολογήσω ότι κάθε άλλο παρά αυτόν τον στόχο τον έχω συνέχεια στη μνήμη μου. Θυμάμαι κάτι άλλο. Σε ένα συνέδριο, όταν ήμουν στην Κύπρο, κάποιος καθηγητής που είχε έρθει και έκανε μια εισήγηση στο συνέδριο, μας είχε μιλήσει κάτι για τους Αγίους και είχε πει κάτι που δεν το ξεχνώ. Ότι την Αγιότητα τη θέλουμε να γίνεται πιο κοντινή μας. Και μάλιστα τότε ανέφερε ότι, να λέει, κοιτάξτε πώς τον Άγιο Νεκτάριο, πόσο κόσμος τρέχει, πόσο τον έχουμε, το θεωρούμε κάτι πιο κοντινό μας. Αν μιλήσουμε όμως για τους παλιούς Αγίους, σαν να τους θεωρούμε λίγο ότι έχουμε απομακρυνθεί από αυτούς. Και βέβαια αυτό που σας λέω τώρα ήταν πριν 50 χρόνια, μπορεί και περισσότερο. Κάπου εκείνη την εποχή συνέβηκε κάτι άλλο. Είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο κάποιου Ρουμάνου συγγραφέα του Βεργίλ Γεωργίου που έλεγε που το θέμα του βιβλίου ήταν από την 25η ώρα στην αιώνια ώρα. Εκεί αυτός γράφει τη ζωή του πατέρα του, ο οποίος ήταν ένας ιερέας. Αυτός ο ιερέας ήταν πάνω στα Καρπάθια Όρη, έζησε όλη την τραγικότητα της εποχής εκείνης με τους διωγμούς και όλα τα άλλα και έφευγε από τόπο σε τόπο, όπως έχουμε ακούσει και για αυτόν τον περίφημο πατέρα Κλεόπα Ηλίε, ο οποίος κρυβόταν πολλές φορές για χρόνια για να μπορέσει να σταθεί και να μην τον πιάσουν και τον οδηγήσουν στις φυλακές, εξορίες και αυτά κλπ. Έτσι και αυτός ο πατέρας του Βεργίλ Γεωργίου, ένας πιστός άνθρωπος, ο οποίος αγωνιζόταν να επιβιώσει μαζί με την πολυμελή οικογένειά του και ο οποίος προσπαθούσε όσο μπορεί να κρατάει την ιεροσύνη του και να στέκεται ψηλά. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι μια μέρα ο γιος, ο μικρός, ο Βεργίλιος, αυτός που έγραψε το βιβλίο, ήρθε και λέει στον πατέρα του με πολύ παράπονο και κλάματα: εγώ δεν έχω έναν Άγιο που να έχω το όνομά του. Το όνομά μου δεν το έχει κανένας Άγιος. Και τότε ο πατέρας του, ξέρετε τι του είπε? Να γίνεις εσύ. Όλα αυτά τώρα που σας λέω έτσι γυρνάνε στο νου μου καθώς έπιασα αυτό το θέμα για να μας απασχολήσει σήμερα. Και βέβαια αυτός έγινε κληρικός, ένας σπουδαίος συγγραφέας και ο οποίος βέβαια τώρα θα πρέπει να έχει τιμηθεί γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια. Είχε φύγει στη Γαλλία και νομίζω ότι έζησε εκεί. Αυτά όλα βάλτε τα σε μια παρένθεση. Και ας ανοίξουμε μια άλλη παρένθεση. Ότι πάντοτε η Εκκλησία είχε πιο σύγχρονους Αγίους. Σήμερα όμως έχουμε πολλούς σύγχρονους Αγίους. Είμαστε από κάποια άποψη σε μια ευλογημένη εποχή που έχουμε τόσους Αγίους. Είχαμε χρόνια για να δούμε την αγιοκατάταξη κάποιων από τους πολύ ενάρετους ανθρώπους του Θεού. Μετά το 60, εκείνα τα χρόνια, είχαμε

σας πω ότι καθώς κοίταζα τα ονόματά τους, τουλάχιστον 5-6 από αυτούς έτυχε να τους γνωρίσω. Έτυχε να τους γνωρίσω. Να σας αναφέρω λοιπόν ότι έχουμε σε αυτή την περίοδο τον Άγιο Σιλουανό τον Αγιορείτη, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Ιωσήφ τον Ισυχαστή, τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον Άγιο Δανίλ τον Κατουνακιώτη, τον Άγιο Ιερώνυμο τον Σιμωνοπετρίτη, τον Άγιο Γεράσιμο τον Μικραγιανανίτη, όλους αυτούς αγιορείτες. Ίσως να έχω ξεχάσει και κάποιον. Εκτός του Αγίου Όρους, έχουμε τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο του Τσαλίκη, τον Άγιο Αμφιλόφιο της Πάτμου, τον Άγιο Καλλίνικο τον Μητροπολίτη Εβέσης, τον Άγιο Γεώργιο τον Καρσλίδη στη Δράμα, τον Άγιο Νικηφόρο τον Λεπρό, τον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη, τον Άγιο Αθανάσιο τον Χαμακιώτη, τον Άγιο Γερβάσιο τον Παρασκευόπουλο. Οι πιο τελευταίοι είναι από τους τελευταίους που αγιοκατατάχθηκαν. Τον Άγιο Άνθιμο της Χίου, τον Άγιο Φιλούμενο τον Αγιοταφίτη, τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ, την Αγία Σοφία της Κλεισούρας και την Αγία Γαβριλία. Ίσως να έχω ξεχάσει και κάποιους. Εκτός από αυτούς, ένας Άγιος ξένος, ο οποίος όμως είναι πάρα πολύ γνώστος, εδώ είναι ο Άγιος Λουκάς της Σιφεροπόλεως. Αυτά τα χρόνια όμως, στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας κατατάχθηκαν πολλοί Σέρβοι Άγιοι, αξιολογότατοι, Άγιος Νικόλαος ο Βελιεμίροβιτς, Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, πιο γνωστοί και πολλοί άλλοι, και αμέθετο πλήθος στη Ρωσία. Είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Έτσι λοιπόν, η αγιότητα που είχε πει ο καθηγητής εκείνος στο συνέδριο, ότι θέλουμε να ανανεώνεται και να έρχεται πιο κοντά μας, να που είναι πιο κοντά μας. Και από εσάς θα υπάρχουν ίσως μερικοί που έχουν, που είχαν γνωρίσει τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, τον Άγιο Παΐσιο και ίσως και κάποιους άλλους. Και εγώ κάποιους από αυτούς, όπως σας είπα, έτυχε να τους γνωρίσω, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Καλλίνικο Εβέσης, τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη, τον Άγιο Αθανάσιο Χαμακιώτη, τον Άγιο Φιλούμενο. Αυτούς έτυχε έστω και μια φορά να τους δω, τον Άγιο Παΐσιο περισσότερες βέβαια φορές. Λοιπόν, τι σημαίνει Άγιος, τι σημαίνει Άγιος. Ο Άγιος στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο ξεχωρισμένος για κάποια ειδική ιερή χρήση, ο καθαρός. Γι' αυτό χαρακτηρίζουμε ως Άγιο κάθε τι προορισμένο για τη λατρεία του Θεού, όπως Άγιος Ναός, Άγιο Βήμα, Άγια Σκέφη, Αγία Λαβίδα, άγγελοι, αν χρησιμοποιηθούν αυτά για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Προκειμένου όμως για τους πιστούς, η λέξη Άγιος σημαίνει ο χωρισμένος από τη ζωή της αμαρτίας. Αυτός που είναι χωρισμένος από τη ζωή της αμαρτίας. Ο αποκομμένος όχι από τον κόσμο, αλλά από την αμαρτία που επικρατεί στον κόσμο. Με την έννοια αυτή, απόλυτα Άγιος φυσικά είναι μόνο ο Θεός. Αλλά με σχετική έννοια είναι και όλοι εκείνοι οι πιστοί που αγωνίζονται να ζουν εν το Θεό. Γι' αυτό στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, που όπως έχουμε πει είχαν μια πολύ έντονη πνευματική ζωή οι πιστοί χριστιανοί, ονομάζονταν Άγιοι. Ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του τιτροφορεί Αγίους όλους τους πιστούς, όλους τους χριστιανούς των κατατόπους εκκλησιών. Απευθύνεται πάση της Αγίης σε όλους τους πιστούς ή γράφει ασπάζονται ημάς οι Άγιοι πάντες.

και πολλές φορές το αναφέρει και συγκεκριμένη εκκλησία, οι Άγιοι Πάντες της Κορίνθου, της Εφέσου κτλ. Με την έννοια ότι όλοι οι πιστοί αποτελούν μια διαφορετική, μια ξεχωριστή τάξη, διαφοροποιημένη ως προς τον τρόπο της ζωής από τους άλλους ανθρώπους και με προορισμό να φτάσουν και να κατακτήσουν την αγιότητα. Οι Άγιοι έχουν εκπροσώπους από όλες τις ηλικίες, από όλες τις τάξεις, από όλα τα επαγγέλματα, έτσι αν και ζουν σε όλες τις εποχές κάτω από τις ίδιες εξωτερικές συνθήκες και αγωνίζονται να ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τον οποίο αγαπούν και στον οποίο δίνουν προτεραιότητα στη ζωή του. Δεν είναι αναμάρτητοι, αλλά ποτέ δεν μένουν στην πτώση τους. Αυτή είναι η διαφορά. Ή οποιαδήποτε αμαρτία, η οποιαδήποτε αμαρτία δεν αποτελεί φυσική τους κατάσταση. Διαθέτουν ένα δυναμισμό ψυχής που αντιδρά στο κακό και δεν αφήνουν να εκμεταλλευτούν από αυτό. Ο Άγιος είναι μια κορυφή προς την οποία οδεύουμε. Ένα ιδανικό που αγωνιζόμαστε να βιώσουμε. Γι' αυτό, στην τελευταία ανάλυση ή προσέγγιση, Άγιος είναι ο αγωνιστής. Ο Άγιος δεν είναι ένα αυτοφιές λουλούδι, ούτε η αγιότητα είναι κάτι τέτοιο. Χρειάζεται αγώνα συνεχή, επίμονο, εθελοντικό. Δεν μοιάζει με τον αγώνα εκείνου του επιστρατευμένου σε ώρα ανάγκης της πατρίδος, που πολεμάει μεν παλικαρίσια, αλλά το όνειρό του είναι πότε θα πετάξει το χακί και θα γυρίσει στον τόπο του. Ο αγώνας για τον Άγιο δεν είναι ούτε περιστασιακός, ούτε ερασιτεχνικός. Είναι στοιχείο της ζωής του. Ωραία αυτά, έτσι. Επομένως, στοιχείο της ζωής μας το βάζουμε, το πολιτογραφούμε και λέμε από σήμερα αλλάζουν όλα. Σαν να είναι λίγο δύσκολα. Λίγο δύσκολα. Φυσικά οι Άγιοι ήταν άνθρωποι και που αντιμετώπιζαν πολλά εμπόδια για την κατάρτιση της αγιότητας. Δεν είναι γυρίζουμε μια σελίδα και ερχόμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Να, λένε ότι αεί πολέμου χρία, διότι παρεμβάλλονται εμπόδια στον δρόμο του αγιασμού πολλά. Πάντοτε πρέπει να πολεμάει ο Άγιος. Να, μερικά εμπόδια που παρεμβάλλονται στην πορεία του. Πρώτα-πρώτα είναι ο εαυτός μας. Όλοι έχουμε τον εαυτό μας, τον εγωισμό μας, με τις χίλιες δύο αδυναμίες της. Όλοι φέρουμε τον παλαιό άνθρωπο, τον άνθρωπο της αμαρτίας μέσα μας. Όλοι έχουμε τους σπόρους της κακίας, έτοιμους να ρίξουν τις ρίζες τους βαθιά, να δώσουν καρπούς σάπιους, να γίνουν πάθη ολέθρια. Εγωισμοί, θυμοί, ζήλιες, φθόνοι, αντιπάθειες, υποκρισίες, ψευχές, κακές επιθυμίες, εισάρθουμε αντίπαλοι μέσα μας στην όλα τούτα. Και αν δεν κοντραριζόμαστε συνεχώς μαζί τους, θα γίνουν αφέντες και θηρία ανήμερα που θα διαφεντεύουν την ύπαρξή μας. Ούτε φυσικάζουν ποτέ οι Άγιοι με τις οποιασδήποτε κατακτήσεις στον τομέα του εαυτού τους. Αν ας πούμε προσευχηθούν και βγάλουν δαιμόνια. Αν η προσευχή τους κάνει θαύματα και αλλάξει την πορεία της ζωής κάποιων ανθρώπων, αποκαταστήσει την υγεία, διορθωθεί μια κατάσταση δύσκολη, έρθει με την προσευχή τους μια βοήθεια ουσιαστική σε κάποιους ανθρώπους, οι Άγιοι δεν εφυσικάζουν. Αυτές οι κατακτήσεις θεωρούνται από τους Αγίους σαν ευλογίες του Θεού και όχι δικά τους κατορθώματα. Άλλο εμπόδιο μεγάλο είναι ο κόσμος. Η νοοτροπία εξένει προς το πνεύμα του Ευαγγελίου που συνήθως επικρατεί στο περιβάλλον μας με τη μια ή με την άλλη μορφή.
Η εποχή μας απαιτεί αυξημένη αγωνιστικότητα. Δεν μπορεί να τρέχει κανείς στο στάδιο του αγιασμού με επιδόσεις νικητή, χωρίς να υδρώσει, χωρίς να κουραστεί, χωρίς να ασκηθεί, χωρίς να καταθέσει θυσίες. Με μια κουτσοπροσπάθεια δεν ανεβαίνει κανείς στην κλίμακα των αρετών. Δεν κατακτά τις αρετές, τις κορφές, όπως αυτή του αγιασμού. Ακόμα ένα μεγάλο επόδειο, ο προαιώνιος εχθρός, ο διάβολος, που ένα και μοναδικό θέλημα έχει, να ματαιώσει το έργο της σωτηρίας μας. Αυτός τοποθετεί ορολογιακές βόμβες στο διάβα μας, συμπράττει με το περιβάλλον μας, συμμαχεί με τον παλαιό άνθρωπο μέσα μας και την ώρα του πειρασμού, είτε από τις εσωτερικές μας πλήσεις, είτε από το περιβάλλον μας προέρχεται, μας τον παρουσιάζει με πολύ μαστοριά, με έναν τρόπο δελεαστικό, μαγευτικό, αθώο και μας προσκαλεί να τον γνωρίσουμε, αυτόν τον κατηδικό μας. Αν δεν αντιδράσουμε δυναμικά και έγκαιρα, η βόβα θα έκραγει και το ηθικό οικοδόμημα θα σωρευτεί σε ρήπια. Γι' αυτό ο πιστός που θέλει να επιτύχει τον προορισμό του, δηλαδή τον αγιασμό του που είναι ο τελικός προορισμός μας, είναι κυρίως αγωνιστής. Πολεμάει και προσεύχεται. Δυο στοιχεία συμφασμένα για τον αγιασμό μας. Το πάντα δεν είναι μόνο προσωπική εμπειρία του Παύλου, αλλά και όλων όσοι ένιωσαν και ένωσαν τη θέλησή τους και τον αγώνα τους με τη θέληση και τη χάρη του Χριστού. Όταν υπάρχει αυτή η ιερή συμμαχία, κανένα εμπόδιο δεν είναι ικανό να μας αποτρέψει από το σκοπό μας. Όταν μπαίνουμε σε ένα ναό και αντικρίζουμε τις μορφές των Αγίων, μας κεντρίζουν αμέσως στη διάθεση να τους πλησιάσουμε, να τους ασπαστούμε, να προσευχηθούμε. Αισθανόμαστε κάπως σαν τους μαραθωνοδρόμους. Αυτοί στο μαραθώνιο δρόμο τους δεν είναι μόνοι τους, δίπλα τους, όταν έχουμε παρακολουθήσει όλοι ένα μαραθώνιο, δίπλα τους υπάρχουν κάποιοι μοτοσυκλετιστές, κάποια αυτοκίνητα, κάποιοι φίλοι γνωστοί, οι οποίοι παρακολουθούν, συμμετέχουν, ενισχύουν του και προσφέρουν κάτι για να τους διευκολύνουν, χωρίς βέβαια να τους γίνονται εμπόδια, τονώνουν το ηθικό τους, τους συνοδεύουν στο τέρμα, συμβάλλουν έτσι στη νίκη. Γι' αυτό και τον αγωνιστούν οι αθλητές σε όποιο είδος αθλήσεως, σε ένα γήπεδο με άδειες κερκίδες, επιβάλλεται μόνο σαν τιμωρία. Οι φύλαθλοι με την αγάπη τους και τη σωστή συμμετοχή τους ενισχύουν τους αθλητές. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αθλητές του Χριστού. Γύρω μας υπάρχει ένας αθέατος αλλά υπαρκτός στρατός Αγίων και Αγγέλων που παραστρέφουν στον αγώνα μας, όχι σαν απλοί θεατές, αλλά φίλοι στοργικοί που κάνουν το παν για να μας βοηθήσουν να νικήσουμε. Τι κάνουν? Μας εμπνέουν με το παράδειγμά τους. Μας δυναμώνουν με τις πρεβίες τους. Μας παρακολουθούν με αγάπη και στοργή. Προσεύχονται στον Κύριο για την επιτυχία μας και την νίκη μας στον αγώνα της αρετής. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Τούτο γάρεσε το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών, γράφει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του. Λέμε συχνά, να ήξερα τι θέλει ο Θεός από μένα. Πάτε πες μου, τι θέλει ο Θεός από μένα. Τι θέλει ο Θεός. Αυτό είναι το θέλημά του. Τούτο εσύ το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Σε κάθε περίπτωση από μένα ο Θεός ζητάει κάτι τέτοιο και εκφράζει σαφώς το θέλημά του αυτό. Το θέλημα του Θεού καλύπτει όλο το φάσμα της ζωής. Είναι ο ίδιος ο προορισμός μας. Γι' αυτό η πιο μεγάλη γνώση είναι να ξέρει κανείς τι θέλει ο Θεός. Χωρίς αυτή τη γνώση
Η ζωή μας θα έμοιαζε με περιπλάνηση, θεσμήματα και άγνωστα μέρη ή σε σκοτεινά τούνελ χωρίς διέξοδο. Θα έμοιαζε ακόμα ταξίδι σε έναν ωκεανό χωρίς να έχουμε μια πηξίδα. Τούτο έχει ο αγιασμός λοιπόν ημών. Μέσα σε μια φράση ο προσανατολισμός της ζωής μας σαφής αλάθητος. Αποκλείει παρερμηνίες και ο αγιασμός αυτός έχει τις ρίζες του μέσα βαθιά στο είναι μας, στους πιο μυστικούς χώρους της ψυχής, στα ιδιαίτερα διαμερίσματα του Θεού, εκεί που ο Θεός αγαπάει να στείνει τη σκηνή του. Ο αγιασμός ημών. Βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο για τον αγιασμό. Όταν κάθε επιδίωξή μας, απόφαση, ενέργεια, δράση ή αντίδραση δεν μας βγάζει έξω από το θέλημα του Θεού που είναι ο αγιασμός μας, αλλά αντίθετα μας βοηθάει να προσεγγίσουμε όλο και περισσότερο το ιδανικό μας, τότε βρισκόμαστε στο σωστό αυτό δρόμο. Όταν προκειμένου να αποφασίσουμε, να ενεργήσουμε, να επιλέξουμε, ρωτάμε τι θέλει ο Θεός σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, όχι τι θέλει ο κακομαθημένος εαυτός μας, ο εγωισμός μας, οι αδυναμίες μας, όχι τι θέλουν οι άνθρωποι, τι ζητάει ο κόσμος, τι απαιτεί το κακό σε εννοούμενο συμφέρον, αλλά τι προάγει τον αγιασμό μας. Τι θέλει ο Θεός από τον καθένα μας, τι ζητάει από εμάς. Τότε θα είχαμε πολλές δυνατότητες αληθινής επιτυχίας στην πνευματική ζωή. Εδώ λοιπόν έρχεται μια ενίσχυση, μια βοήθεια και αυτό είναι τα πρότυπα τα οποία υπάρχουν μπροστά μας. Και τα πρότυπα αυτά είναι οι Άγιοι, όπως είπαμε. Παρόλη την ανεξαρτησία και την αποτέλεια που επιθυμούν να διατηρούν, αισθάνονται την ανάγκη οι άνθρωποι να έχουν μπροστά τους κάποιες μορφές οδηγητικές, κάποια υποδείγματα ζωής, όχι αφηρημένα, αλλά εισαρκωμένα σε κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους. Οι πολλοί τα βρίσκουν στη μικρή ή στη μεγάλη οθόνη, στα γήπεδα, στους τραγουδιστές, πίσω στα βιβλία, στους χώρους της τέχνης, σπανιότερα της επιστήμης και επιδράσεις αυτές σε βαθμό και σε ποιόν, ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία και την ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου. Άλλοτε πρόκειται για ένα μιμητισμό σε εξωτερικά γνωρίσματα του προτύπου και άλλοτε για ένα βαθύτερο επηρεασμό. Άλλοτε επιδράσεις και αλλοιώσεις είναι επιδερμικές και άλλοτε βάθους σε αισθήματα, σκοπούς, κριτήρια, νοοτροπία σε τρόπους ζωής. Πόσες φορές βλέπουμε ιδίως νεαρά παιδιά να κάνουν ακριβώς τις κινήσεις και αυτά που κάνει ένας τραγουδιστής. Βλέπουμε ιδίως τα αγόρια που παίζουν ποδόσφαιρα και επαναλαμβάνουν τις κινήσεις που κάνουν κάποια διδάγματά τους ποδοσφαιριστές. Πόσες φορές βλέπουμε το ντύσιμο, πόσες φορές που είναι ακριβώς αντίγραφο από αυτά τα οποία βλέπουμε. Ο άνθρωπος, εμείς οι πιστοί που είμαστε ζωντανά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, έχουμε πρότυπα. Μήπως και εμείς κάπως επηρεαζόμαστε από αυτά που είπαμε. Έχουμε μορφές οδηγητικές που μας βοηθούν στο φτιάξιμο του χαρακτήρα μας, στον αγιασμό μας. Ποια είναι τα δικά μας πρότυπα? Είπαμε στην αρχή ότι οι Άγιοι. Φυσικά. Το πρώτο πρότυπο όμως, το αλάθητο και αναγκαίο και αδιάβροτο από τον χρόνο, είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος. Όλο το πνευματικό μας πλανητικό σύστημα είναι χριστοκεντρικό. Αυτός ο Κύριος είναι το φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον και από αυτόν παίρνουμε φως για να γινόμαστε και εμείς τα μικρά φωτάκια μέσα στον κόσμο κατά την εντολή του. Το μοναδικό και αιώνιο πρότυπο έχουμε ανάγκη άνθρωποι από πρότυπα που να προέρχονται από το δικό μας κόσμο, που να το νιώθουμε ότι ήταν
πιο κοντά μας, όπως σας ανέφερα στην αρχή, και που παίζει σαν σε μια εποχή σαν τη δική μας, σε έναν κόσμο σαν το δικό μας, μέσα στα προβλήματα και τις δυσκολίες σαν τα δικά μας, να ακούσει, ας πούμε, από αυτούς που αναφέραμε, τους σύγχρονους Αγίους, έζησαν τον πόλεμο, την κατοχή, την ανέχεια, έζησαν ένα σωρό δυσκολίες και προβλήματα. Δεν ήταν έξω από αυτά. Αν διαβάσουμε τη ζωή τους, θα δούμε πόσο πολύ ταιριάζουν με εμάς. Τον Άγιο Αμφιλόχιο της Πάτμου, παρότι ήταν από την Πάτμο, από εκεί, τον εξόρισαν οι Ιταλοί. Τον έδιωξαν από εκεί. Τον Άγιο Φιλούμενο στους Αγίους Τόπους, τον κατακρεούργησαν. Και άλλους Αγίους και άλλοι Άγιοι, ο Άγιος Ιάκωβος πέρασε πόσα και πόσα και άλλοι. Μην νομίσουμε ότι και αυτοί οι πιο γνωστοί, ο Άγιος Πορφύριος, ότι ήταν μια χαρά, όλοι έτρεχαν όπως το γνωρίσαμε. Πόσα πέρασε και αυτός δεν λέγεται. Και πολλοί άλλοι από αυτούς τους Αγίους που αναφέραμε. Λοιπόν, θέλουμε να είναι πιο κοντά, πιο προσιτά, πιο χειροπιαστά τα πρότυπά μας. Σαν άνθρωποι τα θέλουμε να είναι άνθρωποι και αυτοί. Και είναι αυτοί οι Άγιοι τους οποίους αναφέραμε. Από την πρώτη εποχή μέχρι τη σημερινή. Χιλιάδες, εκατομμύρια, νέφος ολόκληρο οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Εκείνοι που με πρότυπό του στον Κύριο διέγραψαν μια φωτεινή τροχιά στο διάβα τους από την παρούσα ζωή. Μάρτυρες, όσοι, ομολογητές, ασκητές, όλοι τους αθλητές στο στίβο της ζωής, της οικογενειακής, της επαγγελματικής, της συλλογικής, στέκουν φωτεινά οδηγητικά σήματα και στη δική μας πνευματική πορεία. Και αυτοί οι σύγχρονοι Άγιοι αγωνιστές, η μικρή ζήμη, το άλλας της γης, που ζουν και κινούνται με ταπείνωση, με απλότητα, με ευσυνειδησία, με υπομονή, με αγάπη ανάμεσά μας. Άνδρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, εργάτες, επιστήμονες, από όλες τις τάξεις, από όλους τους τόπους, με την Αγία Βιωτή τους, τη σεμνή και αγωνιστική παρουσία τους, ακτινοβολούν την ευωδιά της αρετής, με τόση φυσικότητα όπως δείχνει το άγχος στο άρωμα γύρω του. Θαυμαστός λοιπόν ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Αυτό ψάλλει και ο προφήτης τον Θεό για την προστασία που παρέχει στους Αγίους του, αλλά και γιατί με τη δύναμη του και τη χάρη του αναδεικνύονται σε κάθε εποχή Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Και φιλίζουμε κάθε μέρα ένα ημερολόγιο, ένα εορτολόγιο. Κάθε μέρα ένας, δυο, δέκα, πολλοί, μύρι παρακαλώ, δυσμύρι Άγιοι κάποια μέρα, κάπου εκεί προς το τέλος του χρόνου, νομίζω 28 Δεκεμβρίου, δυσμύρι 20.000 μαρτύρησαν στην οικοδήμια, στην οικομήδια. Φαντάζεστε σε μια μέρα. Άρωτε αναφέρονται μερικά ονόματα και οι συν αυτής και άλλοι που είναι μαζί τους. Πώς είναι αυτοί, ποιοι είναι αυτοί, κανένας δεν το σκέπτεται. Πόσο πρόχειρα σχεδόν αδιάφορα τους προσπερνάμε. Κι όμως όλοι αυτοί μας στέλνουν το μήνυμά τους σύγχρονο και δυναμικό. Ας σταθούμε στο μήνα αυτό που φτάσαμε στο τέλος του, και ας θυμηθούμε ένα πλήθος επώνυμους και λαοφιλείς Αγίους που παρελάβουν από το εορτολόγιο. Ανέφερα στην αρχή, αλλά ας θυμηθούμε ότι ανάμεσά τους ο Μέγας Βασίλειος, ο ιερεύς πριν από την Ιεροσύνη, όπως χαρακτηρίστηκε, που ανοίγει την αυλαία κάθε νέας χρονιάς. Ο Μέγας Αντώνιος, που έγινε ο οικιστής της ερήμου, ο Μέγας Αθανάσιος, ο ακούραστος αγωνιστής της αλήθειας, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, που χαρακτηρίστηκε σαν της θεολογίας η βρύση,
και τον Άγιο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που χαρακτηρίστηκε ως επίγειος άνθρωπος, επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Οι τρεις μέγιστες υποστήρες που σήμερα τους γιορτάζουμε και που αξίζει δειγματολογικά από αυτούς που ανέφερα να πάρουμε κάποιες μικρές φράσεις, κάποιες μικρές αναφορές, κάποια ψήγματα Χριστού από τους θησαυρούς που μας προσφέρει όχι τόσο η πένα τους, όσο η Αγία Ζωή τους. Ας έρθουμε λοιπόν στο Μέγα Βασίλειο αυτόν τον ένθεο νου με τη σπάνια μόρφωση, ανάστημα μιας οικογένειας Αγίων από τα 9 αδέρφια, τα 4 και αδερφή του η Μακρίνα, Άγιοι και οι γονείς. Οικογένεια Αγίων. Ας προσέξουν την παιδαγωγική πλευρά του θέματος οι σημερινοί γονείς ή και επειδή περισσότεροι είμαστε μεγαλύτεροι, τα εγγόνια μας, που συχνά όλο το ενδιαφέρον των σημερινών γονέων εξαντλείται στην προσεγμένη διαιτητική, τι δίαιτα θα τους κάνουν, θα φάνε, μη τυχόν σερθούν κάτι, και καλά κάνουν βέβαια που φροντίζουν, αλλή μόνο, στη γνωσιολογική κατάρτιση των παιδιών τους. Κάποτε μια μητέρα πήγε στο σχολείο να ρωτήσει για την κόρη της. Και η καθηγήτρια της είπε επενετικά λόγια για το ήθος του παιδιού της. Τη διέκοψε όμως η μητέρα με ένα μορφασμό αδιαφορής και είπε: «Δεν με ενδιαφέρει, κυρία μου, η διαγωγή της, με ενδιαφέρει η επίδοσή της στα μαθήματα». Δηλαδή, αν έπαιρνε ένα δρόμο γνωστό, δεν ήταν τίποτε, αρκεί να έχει καρδιβασμούς. Γονείς που ζητάνε σε εντυπωσιακές επιτυχίες των παιδιών τους, έμεσα τη δική τους εγωιστική προβολή. Τι κόρη έχω εγώ, τι γιο έχω εγώ, και σκέπτονται αυτό το πράγμα. Αξιοπρόσεκτο σημείο στην αγωγή, τη γνωστή παιδαγωγική αξία του παραδείγματος, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος. Αυτά φυσικά δεν ισχύουν μόνο για τα παιδιά, ισχύουν γενικότερα για το περιβάλλον μας, την οικογένεια, τους ανθρώπους τους οποίους ερχόμαστε κοντά. Η παιδική και η νεανική ψυχή απαιτεί από το φορέα της αγωγής και της οικογένειας να εσαρκώνουν τις αλήθειες που διδάσκουν για να υποστούν την καλή στην αλλίωση, όπως ονομάζει ο Μέγας Βασίλειος, όχι την εξωτερική συμμόρφωση, αλλά την εσωτερική μεταμόρφωση της άνδρας τέλειων της μέτρων ηλικίας. Αντί λοιπόν, αντί να γκρινιάζουμε ή και να αγωνιούμε για τους νέους μας που πήραν τον κατήφορο, που απορρίπτουν τις συμβουλές των μεγαλυτέρων, που δεν συγκινούνται από τις θυσίες των γονιών τους, που ξεχνούν την έννοια του καθήκοντος και προβάλλουν μόνο δικαιώματα, θα ήταν θετικότερη η προσφορά όλων μας να έρθουμε πιο κοντά στο σωστό δρόμο και τρόπο αγωγής τους. Και ο δρόμος αυτός, ευχάριστος, σύντομος, προσιτός, είναι το παράδειγμα. Αυτό μας λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και αυτό το δρόμο ακολούθησαν οι γονείς του Μεγάλου Βασιλείου. Ιδιαίτερα η εξαίρετη μητέρα η Εμέλεια και η αγιότατη αδερφή η Μακρίνα. Έτσι έχουμε τη σπάνια μορφή του Μεγάλου Βασιλείου. Είπε αντίο στην κοσμική σταδιοδρομία του και με όλη τη συνέστηση της μεγάλης τιμής και ευθύνης δέχτηκε το κάλεσμα για να μπει στην Εκκλησία και να αγωνιστεί για τον Χριστό και μόνο. Πολλές δύσκολες ώρες πέρασε και τις αντιμετώπισε πάντοτε αείτητος, άγκαπτος και ταυτόχρονα γλυκής και γαλήνιος. Το θάρρος είναι το χαρακτηριστικό της μεγάλης ψυχής του. Γνωστή σε όλες μας είναι σίγουρα η στάση του απέναντι στον ύπαρχο Μόδεστο που σταλμένος από τον πολέμιο αυτοκράτορα Ουάλη τον απειλεί με δίημε της περιουσίας, εξορία, βάσανα, θάνατο. Ή τι άλλο φυσήν απείλει, τούτο γάρ που δεν ημών άπτεται, έχει τίποτα άλλο
να πεις απείλησέ με με τίποτα άλλο αν έχεις, γιατί κανένα από αυτά δεν μπορεί να με θίξει και να με βλάψει, απαντάει ο Άγιος και συνεχίζει. Πυρ και ξύφος και θύρες και τα σάρκα στέμνοντες όνυχες, τρυφή μάλλον η μήνυση και η κατάπληξη. Τη φωτιά και το ξύφος και τα θηρία και τα νύχια τους που σχίζουν τις σάρκες μας, είναι μάλλον ευχαρίστηση για μας παρά κάτι που είναι εντυπωσιακό. Ακούε το ταύτα και βασιλεύς. Πήγε να τα πεις και στον βασιλιά, είπε στον ύπαρχο. Είναι ωραιότατος ο διάλογος αυτός, όπως το αναφέρει σε ένα θαυμάσιο βιβλίο για τον Μέγα Βασίλειο, καθηγητής Λιανός Παπαδόπουλος, «Η ζωή ενός μεγάλου». Και τον αναφέρει σε δυο-τρεις σελίδες, ωραιότατα, το διαβάζει κανείς και νομίζει ότι έχει μπροστά του ένα λογοτεχνικό κείμενο, ένα κομμάτι από ένα λογοτεχνικό κείμενο που είναι μοναδικό. Είναι κρίμα που δεν ανατρέπουμε σε αυτές τις σελίδες των Αγίων μας για να αναβαπτιζόμαστε στην κοϊβήθρα του ηρωισμού τους. Το έχουμε ανάγκη σε αυτή την τόσο υποτονική σε ψυχική ανδρεία και αυτοθυσία εποχή μας. Να έχουμε κατόπιν στον Άγιο Αντώνιο τον οικιστή της ερήμου και τον καθηγητή της ερήμου. Καθηγητής, μπορεί να ξέρει γράμματα, αλλά έτσι είναι Άγιοι. Ήταν πλουσιόπαιδο στην Αλεξάνδρεια και ελεύθερα και κούσια γίνεται φτωχόπαιδο. Ένα μήνυμα για όλους σήμερα που λίγο ή πολύ τα αποκτήματα ή τα υλικά, η επιφάνεια οικονομική, η επιτυχία επαγγελματική, η προβολή κοινωνική μαγνητίζουν και αποκλείζουν εμάς τους νεότερους. Η φωτεινή μορφή του Μεγάλου Αντωνίου στρέφει τον προβολέα των εκτιμήσεών μας σε επιτεύγματα και κατακτήσεις με αιώνιο βάρος δόξης. Ο πρωταθλητής της ερήμου σε πνευματικά αθλήματα μας καλεί. Η έρημος για τον Μέγα Αντώνιο δεν είναι ανάπαυση αλλά συνεχής άσκηση για την τελειότητα, γράφει ο βιογράφος του, ο Μέγας Αθανάσιος. Γι' αυτό και στη μορφή του Μεγάλου Αντωνίου συναντώνται όλες οι αρετές. Φρόνηση, ανδρεία, δικαιοσύνη, σοφροσύνη, εργατικότητα, αοργησία, φιλοξενία, ταπεινοφροσύνη. Ουδέποτε εταράθετο γαλινιώσεις αυτού της ποιχής. Ουδέποτε σκυθροπός εγίνετο χερούσεις αυτού της διανοίας, γράφει επίσης ο μεγάλος βιογράφος του. Και συνεχίζει αναφερόμενο στην κοινωνική του επίδραση. Της γαρλυπούμενος απήντα και ουχ υπέστρεφε χαίρον, ποιος πήγαινε λυπημένος και έτσι στενοχωρεμένος και δεν έφευγε χαρούμενος, της ήρχε το θρηνόν δια τους εθνικότας και ουκ ευθέως απαιτήθετο το πέθος, ποιος πήγαινε με κλάματα, με θλίψη για αυτούς που έχασε και δεν γύρισε και γρήγορα, δεν άφηνε αυτή τη σκέψη του πένθους. Της οργιζόμενος ήρχε το και ούκης φίλων μετεβάλλετο. Ποιος πήγαινε θυμωμένος, νευριασμένος, οργισμένος και δεν μετεβάλλετο σε φίλων. Της παίνης και ού παρεμηθεί το την παινία. Ποιος στοχός και δεν έφευγε παρηγορημένος έτσι με ικανοποίηση για την παινία, για τη φτώχεια του. Της από του δαίμονος πειραζόμενος και ούκα ανεπάβετο, ποιος πήγαινε με ποικίλες δοκιμασίες κατευθείαν το δαίμονα και δεν ανεπάβετο, δεν έβρισε αυτή την ανάπαυση την εσωτερική. Τέτοια αληθινά κοινωνική αποστολή επιτελούσε ο Μέγας Ερήμ Πολίτης. Γιατί μόνο η έξοδος από τον ατομισμό μας δημιουργεί την αληθινή κοινωνικότητα. Το πρόσταγμά μας έρχεται από τον πατέρα της μοναχικής πολιτείας. Για σκεφτείτε. Ας σταματήσουμε λίγο και στο Μέγα Αθανάσιο. Χαρακτηρίστηκε ως ο ηρωικότερος των Αγίων και ο αγιότερος των ηρώων. Και
Και αυτό το χαρακτηρισμό, ξέρετε ποιος το έδωσε, ένας ιστορικός, Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Οι ραδιουργίες, οι διαβολές, οι συκοφαντίες, οι διωγμοί, οι εξορίες, η μαρτυρική ζωή του, όλα συνθέτουν τον άκαμπτο αγωνιστή της πίστεως, της Ορθοδοξίας. Στα δύσκολα χρόνια του αρριανισμού, οι ακατάβλητοι αγώνες του Μεγάλου Αθανασίου τον ανέδειξαν στήλο της Ορθοδοξίας, όπως λέει και το τροπάριό του, στήλος γέγονας Ορθοδοξίας. Υπήρξε η ψυχή της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και τι απλός διάκονος. 5 φορές εξορίστηκε και πάνω από 16 χρόνια έμεινε στην εξορία. Αλλά ούτε ένα λεπτό δεν υπέστηλε τη σημαία των αγώνων του. Πώς είναι ο λόγος του για τον Μέγα Αθανάσιο, είπε μια φράση συγκλονιστική. Αθανάσιον επενών, αρετήν επενέσομαι. Αν τολμήσω να επενέσω τον Αθανάσιο, είναι σαν να επενώ την αρετή. Αθανάσιος και αρετή, ταυτόσιμες έννοιες. Ο ακέραιος αθλητής του Χριστού δεν έβαλε ποτέ νερό στο κρασί του. Δεν συνθηκολόγησε ούτε για μια στιγμή με το ψέμα και την πλάνη που έβαζε χιλιά στο λαιμό της Ορθοδοξίας. Ήρθε, είπαν, εποχή που η αλήθεια δεν είχε άλλο προπύργιο από την ψυχή του Μεγάλου Αθανασίου. Γιατί γνώριζε καλά πως και ο πιο μικρός συμβιβασμός μας ψευτίζει. Χριστιανισμός με το αζημίωτο δεν είναι γνήσιος. Δεν του δώσαμε τίποτε αν δεν του δώσουμε το παν. Αυτό μας πρωτοφωνάζει με τις αγώνες του ο πρωταθλητής της αλήθειας πριν από 16 τόσους αιώνες και η φωνή του παίρνει ξεχωριστή επικαιρότητα σήμερα που τόσο αραίωσαν οι τάξεις των ακατάβλητων υπερασπιστών της αλήθειας και τόσο σπανίζουν οι γενναίες καρδιές των μαθητών του πνεύματος. Ας έρθουμε στον Γρηγόριο τον Θεολόγο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είναι μια πολύ μεγάλη μορφή που έμεινε σαν ένα κεντρικό σημείο στην πορεία της Ορθοδοξίας. Μας λέει «Μνημονευτέων Θεού μάλλον και αναπνευστέων» ήταν μια χαρακτηριστική φράση του που μας αποκαλύπτει τον άγιο δεσμό της καλλιεργημένης και ευαίσθητης ψυχής του με τον Θεό. Περισσότερο να μνημονεύουμε τον Θεό, να προσευχόμαστε, παρά να αναπνέουμε. Στην πολιτική μας τη ζωή του αφήνει τον Θεό και το Πνεύμα του να τον καθοδηγούν, το Άγιο Πνεύμα να τον καθοδηγούν. «Δίδομοι τα εμ' αυτού πάντα και εμ' αυτόν το Πνεύματι» ήταν ένα υπέροχο σύνθημα και βίωμα του ταπεινού Αγίου, που η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, όχι η δεύτερη στην οποία συμμετείχε, η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, το χαρακτήρισε μέγα. Αυτός ο υψηπετής Άγιος με την ποιητική κλίση απευθύνεται και σε όσους ασχολούνται με την αγωγή των άλλων και λέει εκείνη τη χαρακτηριστική φράση «Σοφιστήνε και ούτω σοφίσε, γενέστε φως και φωτίσε, εγγύσε Θεό και προσαγαγήν άλλους». Πρώτα πρέπει εμείς να μορφωθούμε, να σοφιστούμε και έτσι να προσπαθήσουμε να σοφίσουμε, να διδάξουμε τους άλλους. Πρώτα να γίνουμε ένα φως πραγματικό και μετά να τολμήσουμε να μεταδώσουμε αυτό το φως, να φωτίσουμε τους άλλους. Να πλησιάσουμε τον Θεό και μετά να προσπαθήσουμε να φέρουμε στον Θεό και τους άλλους. Ματαιοεικονούμε οι όποιοι παιδαγωγοί όταν διδάσκουμε τη Θεία Σοφία και δεν καταθέτουμε παράλληλη προσπάθεια να διδάξουμε και αυτούς. Μήπως κάπου εδώ κρύβεται το μυστικό για την κρίση που περνάει η σημερινή ηγεσία σε όλους τους τομείς. Και τελευταία αφήσαμε τον Άγιο Άννη τον Χρυσόστομο. Από το πολύ εδραυτό διαμάτι της προσωπικότητας που λέγεται Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ας υπογραμμίσουμε κάποια σημεία. Πρώτα-πρώτα την αγάπη του στον Χριστό και την Αγία Γραφή. Αυτό το έξοχο πνεύμα δόθηκε ολόκληρο στην αγάπη του Χριστού. «Αν θα είμαι του Χριστού, θα είμαι μόνο δικός του» ήταν η ηρωική απόφαση
που έγινε πράξη ισόβια. Το ίδιο απόλυτα, όπως και οι προηγούμενοι, οι Άγιοι τονίζει ενός γαρδί μόνον, του γνησίως αυτόν αγαπάν και τα πάντα άλλα έπονται. Ένα μόνο είναι απαραίτητο, να αγαπάμε τον Θεό και όλα τα άλλα θα έρθουν, θα ακολουθήσουν. Γι' αυτό αυτός ο υπεράνθρωπος, όπως τον ονόμασε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, φοβάται μόνο ό,τι μπορεί να σπάσει αυτό τον ιερό δεσμό της αγάπης. Ας το ακούσουμε αυτό το γίγαντα του πνεύματος, ας νομίζουμε την αμαρτία κίνδυνο παιχνιδάκι και απλώνουμε άφοβα τα χέρια μας στις χειροπέδες της. Εν δέδικα μόνον αμαρτία, μη της με ελέγξει αμαρτάνοντα και υπουμένη πάσα πολεμήτωμη. Μωρέρα φοβάμαι την αμαρτία. Μη τύχει και κάποιος έχει να με ελέξει, να μου αναφέρει ότι έπεσα σε αμαρτία και τίποτα άλλο δεν με νοιάζει. Όλη η οικουμένη ας με πολεμάει. Από την αγάπη του αυτή στον Χριστό αντλούσε και την αγάπη του στον άνθρωπο. Είναι το χρυσοστομικό πάθος, όπως την είπαν, αυτή την αγάπη του στον άνθρωπο και την αγάπη του στην Αγία Γραφή. Όσο αγάπησε τον Χριστό, τόσο αγάπησε και την αλήθειά του. Ένα από τα πιο αγαπημένα του θέματα, βιώματα, είναι η ωφέλεια που δίνει η μελέτη της Αγίας Γραφής. Την παρομοιάζει με θησαυροφυλάκιο. Με περιβόλι γεμάτο καρποφόρα δέντρα και κήπο ευωδιαστό, με αβέλη που όσο και αν το τριγάς, ποτέ δεν στερεύει από καρπούς. Με πνευματικό προστάσιο, με ασύρευτη πηγή που πάντα δροσίζει τον κουρασμένο οδηπόρο της ζωής. Μήπως ο δικός μας ανεμικός χριστιανισμός οφείλεται στην έλλειψη αυτής της αγάπης για τη σπουδή των θείων γραφών. Βράχος ακλόνητος αποδεικνύεται και στην αντιμετώπιση των πολεμίων. Πολλά τα κύματα και χαλεπών των κλειδόνιων, αλλού δε δίκαμε μη καταποντιστόμε. Επιγάρτης πέτρας εστήκαμε, βεβαιώνει. Είναι πολλά τα κύματα και πολύ δύσκολο αυτή η φουρτούνα η οποία έχει παρουσιαστεί. Αλλά δεν φοβηθήκαμε, δεν έχουμε φοβηθεί μήπως καταποντιστούμε. Γιατί είμαστε στερεωμένοι και στεκόμαστε πάνω στην πέτρα. Και αλλού ού πενίαν δέδικα, δεν φοβήθηκα την φτώχεια, ού πλούτον επιθυμώ, δεν επιθυμώ το θάνατο, το πλούτο, ού θάνατον φοβούμε, ούτε το θάνατον φοβάμαι. Τέτοια δουλειώτη ψυχή υπήρξε εκείνος που είχε δουλωθεί στην αγάπη του Χριστού. Στις αλλεπάγγελες δοκιμασίες του, σκοφαντίες, δολοπλοκίες, καθαίρεση, διωγμούς, εξορίες, ταλαιπωρίες, παντός είδους, ουδέποτε άφησε την αθυμία να καταβάλει τη γενναία του ψυχή. Γράφει σχετικά από την εξορία του στην Ολυμπιάδα. Η αθυμία ψυχών εστί βασανιστήριο χαλεπών, ο δίνητης άρρηκτος, σεις εστί ουχή ως θέων μόνον, αλλά και διανοίας, ζάλι και πυρετός αφανής, ου γάρτι ούτω της νυχτός το σκότος, ή ας της αθυμίας η νύξ. Δηλαδή, για να το πω λίγο πιο απλά, αυτή η αθυμία δηλαδή, και δεν μπορώ να τα πάρω τα πάνω μου, δεν είναι πολύ φοβερό βασανιστήριο των ψυχών μας, είναι μια οδύνη η οποία δεν τελειώνει, είναι ένα σαράκι που όχι μόνο τα οστά, τα κόκαλα, αλλά και τη διάνοια έρχεται να τρυπήσει και να διαβρώσει, μια ζάλη και ένας πυρετός που δεν φαίνονται. Αλλά δεν είναι τόσο πολύ το σκοτάδι της νύχτας όπως είναι η νύχτα της καταστάσεως αυτής της αθυμίας. Άρα για να θελήσουμε εμείς οι μικρόψυχοι που μας αφανίζει ένας πονοκέφαλος να δεχτούμε το μήνυμα του γενναίου αθλητή. Αυτή είναι η Άγιοι. Ένας κόσμος ολόκληρος που μας αφανίζει, που μας θυμίζει αγώνες και μεγαλείο. Μια μεγαλοσύνη που διατηρήθηκε αμύωτη σε όλες τις εποχές.
Ο χρόνος δεν αφαιρεί τίποτα από τη λάμψη τους. Αντίθετα, αυξάνει την ακτινοβολία τους. Αν θέλουμε το πέρασμά μας από τη ζωή αυτή να είναι φωτεινό, ευεργετικό, ευωδιαστό, και ποιος δεν το θέλει, είναι ανάγκη να συνδεθούμε βιωματικά με τα πρότυπα των Αγίων μας. Μια γερή φιλία να μας δέσει μαζί τους. Μαζί με αυτούς που βάλτισαν στα ίχνη του Χριστού και που μας καλούν να γίνουμε μιμητές στα δικά τους ίχνη, στα δικά τους νάρια. Οι Άγιοι λοιπόν στη ζωή μας κάτι έχουν να μας πούν και ασφαλώς κάτι θα κρατήσουμε και από αυτή την αναφορά, από αυτή την ομιλία.

96,3. Η αγάπη του Θεού, που φανερώνεται με τη σάρκωση του Θεού Λόγου, δεν είναι γεγονός τυχαίο ή μικρή σημασίας. Γιατί ο σαρκωθής Λόγος γίνεται πλέον το κέντρο της ζωής μας και ο σκοπός της αιωνιότητάς μας. Ιωσήφ Βατοπεδινός. Αχιλλείου φωνή. Αυτοί που έχουν ένα γιατί για να ζουν, μπορούν να αντέξουν οποιοδήποτε πώς.

0: Από το τεύχος 15 παρουσιάζουμε απόσπασμα από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου.
1: Η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον μεγάλων προκλήσεων και αλλαγών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ορθόδοξη Εκκλησία καλείται να διατυπώσει τον δικό της λόγο για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το μέλλον της Υπήρου μας. Στο σημερινό απόσπασμα, ο Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος προσεγγίζει το ερώτημα της σχέσης Ευρώπης και Ορθοδοξίας, αναζητώντας τις πνευματικές ρίζες και τις προοπτικές της κοινής μας πορείας.
2: Στην ευμετάβλητη ιστορία περί της έννοιας και της ιστορικής πραγματικότητας της Ευρώπης, είναι χαρακτηριστικό ότι η ιδέα για την Ευρώπη παρουσιαζόταν με την πιο δυνατή μορφή έκφρασης όταν τα υπό αυτόν τον γενικό όρο «Ηνωμένα Έθνη» ήταν υπό την απειλή κάποιου κινδύνου. Τούτο το γεγονός δεν αποτελεί βεβαίως μόνον ιδίωμα της εποχής μας, όπου υπό το πρίσμα των δύο καταστροφικών παγκοσμίων πολέμων, το ζήτημα περί της Δύσεως και της ανασύστασης της Ηνωμένης Ευρώπης ετίθετο με πιο επιτακτικό τρόπο όσο ποτέ άλλοτε. Με αυτές τις λέξεις ερμήνευσε, κατά το έτος 1987, ο τότε καρδινάλιος Γιώζεφ Ράτσιγκερ την σφοδρή επιθυμία των εθνών της Ευρώπης να θέλουν να αποτελέσουν μία ένωση, μόνον εξαιτίας κάποιου ενδεχομένου διάλυσης ή καταστροφής από εσωτερική ή εξωτερική απειλή. Μέσα από αυτήν την οπτική γωνία θα προσπαθήσει η ελαχιστότητά μου να αναλύσει τους εξωτερικούς ή εσωτερικούς κινδύνους που απειλούν το ειρηνικό οικοδόμημα της γυραιάς Υπήρου. Ακόμη κι αν κατά το παρελθόν η πορεία ή το όραμα για μια ηνωμένη Ευρώπη κατανοούνταν με την έννοια ενός μονόδρομου και ο συνασπισμός όλο και περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών ως εγγύηση της ειρήνης και της αρμονίας, αποδείχτηκε τελευταίως ότι η ευρωπαϊκή ιδέα στηρίζεται σε ασταθή θεμέλια, ενώ ταυτοχρόνως καλείται να αντιμετωπίσει πολλά και διάφορα φαντάσματα. Κίνδυνο για το ευρωπαϊκό όραμα δεν αποτελεί μόνον η πρόσφατη έξοδος της γυραιάς Αλβιώνος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γενικότερα κάθε μορφή ριζοσπαστικοποίησης προς οποιαδήποτε πολιτική κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι κινδυνεύει το όραμα των Ευρωπαίων προγόνων μας με στόχο την πολιτική ενότητα της Ευρώπης για την διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας της γυραιάς Υπήρου. Ο μόνιμος πια κίνδυνος της τρομοκρατίας και ο φόβος, ο οποίος με κάθε νέο χτύπημα σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη διαρκώς αυξάνει, καθώς και οι ροές των προσφύγων που σε πολλούς δίνουν την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα τεράστιο εθνοθρησκευτικό παλιρροϊκό κύμα, το οποίο απειλεί να πλημμυρίσει τη χώρα φιλοξενίας τους, προκαλούν ανησυχίες και υποψίες που μελλοντικώς θα διαμορφώσουν ουσιαστικά τον τύπο του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού. Ένας Ρώσος φιλόσοφος τόνιζε στα πρόθυρα της προηγούμενης χιλιετίας στις αναλύσεις της εποχής του τα κάτωθη. Στην ιστορία, όπως και στη φύση, υπάρχει ένας ρυθμός, μία ρυθμική εξέλιξη των εποχών και μία αλλαγή των πολιτισμικών τύπων. Άμποτη και πλημμυρίδα, ανάκαμψη και παρακμή, ρυθμός και περιοδικότητα αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζωής. Ομιλούμε περί οργανικών και κριτικών, περί πολύ σκοτεινών και πολύ φωτεινών, περί ιερών και κοσμικών εποχών. Εμείς καλούμεθα, κατά την ιστορική στιγμή της μετάβασης σε μια νέα εποχή, στο να την βιώσουμε. Ακόμη κι αν τέτοιες εποχές φαίνονται να είναι ταραχώδεις και ασταθείς, αποτελούν ωστόσο για εμάς κατευθυντήριες αρχές και, ως εκ τούτου, στην ουσία σημεία καμπής της ιστορίας. Είμαι σαφώς πεπισμένος ότι βρισκόμαστε σήμερα σε ένα τέτοιο σημείο καμπής της ιστορίας της Ευρώπης, με αποτέλεσμα όχι να αφήσουμε απλώς εποχή, αλλά κατά κύριο λόγο να χαράξουμε τη νέα που βρίσκεται πρώτων πυλών. Τούτο σημαίνει ότι θα πρέπει, για μια Ευρώπη με μέλλον, να πάρουμε άμεσα καλομελετημένες αλλά και τολμηρές αποφάσεις. Για μια Ευρώπη του μέλλοντος, που θα έχει ως κρυπίδα έναν αληθινό ανθρωπισμό, ο οποίος, κατά την ταπεινή μας άποψη, και πρέπει να συνεχίσει να έχει, χριστιανικές ρίζες. Με την ιδιότητα λοιπόν του Ιεράρχου, αναρωτήθηκα ποιον ρόλο πρέπει

0: και καλείται να διαδραματίσει η Ορθόδοξη Εκκλησία και θεολογία στην Ευρώπη όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα. Τι σημαίνει Ευρώπη για την Ορθοδοξία και αντιστρόφως, τι σημαίνει Ορθοδοξία για την Ευρώπη?
1: Ευρώπη και Ορθοδοξία. Όταν το 1981 η Ελληνική Δημοκρατία γινόταν το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, παρέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα το μοναδικό μέλος αυτής της κοινότητας, αλλά και της μετέπειτα Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Ορθόδοξο πληθυσμό να αποτελεί την πλειοψηφία των καθόλου πολιτών της. Με την ένταξη αργότερα της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2004, των χωρών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας το 2007, αυξήθηκε κατά συνέπεια σε σημαντικό ποσοστό και ο αριθμός των Ορθοδόξων πιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, 7 από τις 14 αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες έχουν τις έβρες τους σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι λοιπές αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες αντιπροσωπεύονται στις διάφορες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την ύπαρξη ενωριών ή και επισκοπών. Τούτο οφείλεται και στις προσπάθειες του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, το οποίο κατέχει βεβαίως έναν ηγετικό ιστορικό ρόλο. Κατά συνέπεια, κατοικούν στον σημερινό ευρωπαϊκό χώρο Ορθόδοξοι πιστοί από τις καθόλου 14 αναγνωρισμένες αυτοκέφαλες εκκλησίες. Το Ορθόδοξο πλήρωμα αποτελεί πλέον ένα αναπόσπαστο θρησκευτικό και πολιτιστικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη», του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας κ. Αρσενίου, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλίου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου. Στο σημερινό μέρος, ο συγγραφέας στρέφει την προσοχή του στο ανθρωπιστικό πρόβλημα της σύγχρονης Ευρώπης και στη συμβολή της Ορθοδοξίας στον δημόσιο διάλογο.
1: Πίσω από τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις κρύβεται πάντοτε ένα βαθύτερο ερώτημα. Ποιος είναι ο άνθρωπος και πάνω σε ποια θεμέλια μπορεί να οικοδομηθεί μια αληθινή κοινότητα? Ο συγγραφέας επιχειρεί να απαντήσει ακριβώς σε αυτό το ερώτημα.
2: Το ευρωπαϊκό ζήτημα ως ανθρωπιστικό ζήτημα. Ο Πάπας Φραγκίσκος τόνισε μεταξύ άλλων στην εγκύκλειό του «Laudatio Si» τον ενεργό ρόλο του Οικουμενικού μας Πατριάρχου επί των διαφόρων περιβαλλοντικών ζητημάτων. Ο Ποντίφικας μάλιστα ανέλησε την βασική θέση του Παναγιωτάτου, η οποία, κατά την ταπεινή μας άποψη, αποτελεί και την απάντηση στα προβλήματα που πλήττουν την γυραιά Ήπειρο. Αναφέρει συγκεκριμένα: «Ταυτοχρόνως, ο Βαρθολομαίος μας παραπέμπει στις ηθικές και πνευματικές ρίζες των περιβαλλοντικών ζητημάτων, γεγονός που μας αναγκάζει να αναζητήσουμε λύσεις όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο, αλλά στην αλλαγή συμπεριφοράς του ανθρώπου. Αλλιώς, θα καταπολεμούμε μόνον τα συμπτώματα των προβλημάτων. Μας προτείνει να μεταβούμε από την κατανάλωση στη θυσία, από την απληστία στην απλοχεριά, από την κατασπατάληση στην ικανότητα του μοιράζειν, σε ένα είδος άσκησης. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται το βασικό πρόβλημα της εποχής μας σε όλους τους τομείς. Η μόνιμη προσπάθεια να καταπολεμήσουμε μόνον τα συμπτώματα είχε ως αποτέλεσμα πολλά από τα ζητήματα της Ευρώπης να εμφανίζονται εκ νέου και η αρμονία μεταξύ των λαών που επιτεύχθηκε ύστερα από πολύ κόπο να μετατρέπεται σταδιακώς σε μια κακοφωνία. Τούτο βίωσα και προσωπικώς κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην πατρίδα μας, όπου πολιτικές και δημοσιογραφικές θέσεις όλων των κομμάτων ανεξαιρέτως έδιδαν την εντύπωση ότι παλές και δοκιμασμένες φιλίες εν μία νυχτή είχαν καταρρεύσει. Το ευρωπαϊκό πρόβλημα, κατά συνέπεια, είναι σε αυτή τη συνάφεια ανθρωπιστικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα βασικά της αντίληψης του ανθρώπου. Ο ανθρωποκεντρικός ουμανισμός, ο οποίος κυριάρχησε από την περίοδο της Αναγέννησης και της υπαρξιακής φιλοσοφίας και εφ' εξής κυρίως στην Ευρώπη, απέδειξε μέσα από τα πολυταρχικά ευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα των τελευταίων αιώνων ότι ένας ανεξάρτητος από τον Θεό ανθρωπισμός μπορεί να οδηγήσει σε μία αυτοθεοποίηση του ανθρώπου που καταλήγει σε έναν απολυταρχισμό, καταστρέφοντας ταυτοχρόνως κάθε μορφή κοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Βεβαίως, κατανοώ πλήρως ότι αυτή η τάση ήλθε ως αντίδραση στο θεοκρατικό καθεστώς του Μεσαίωνα, κυρίως στη Δύση. Ο απολυταρχισμός αποτελεί στην περίπτωσή μας προϊόν μιας ανθρώπινης αντίληψης, η οποία επιχειρεί ως απόλυτο δόγμα, με την αρνητική του έννοια, να επιβάλλει το ιδεολόγημα ενός ανθρώπου ή μιας ομάδος ανθρώπων στο σύνολο της ανθρωπότητας. Έτσι, το ιδεολόγημα παρουσιάζεται ως η αλήθεια, η οποία θεωρείται ως εκ του μηδενός δημιούργημα του ανθρώπου για τον άνθρωπο. Με την οσάνω αντίληψη περί αλήθειας, η οποία αποτελεί πια ανθρώπινο καταζέβασμα και κατά συνέπεια ιδεολόγημα, το οποίο υπόκειται στη ροή του χρόνου, αφού και ο άνθρωπος που το δημιούργησε υπόκειται στη μεταβλητότητα, η αλήθεια σχετικοποιείται. Τονίζουμε ιδιαιτέρως στη συνάφεια αυτή την έννοια της αλήθειας, αφού είμαστε βέβαιοι ότι η σύγχρονη κοινωνία της Ευρώπης παρουσιάζει μια βαθιά κρίση της ταυτότητάς της, η οποία είναι απόρρια της αντίληψής της περί της αλήθειας. Η σχετικοποίηση της αλήθειας της αφαιρεί το χαρακτηριστικό της απολυτότητος. Κατά συνέπεια, η αλήθεια πρέπει όχι μόνο να ορίζεται εκ νέου κατά εποχές, αλλά και να δημιουργείται εκ νέου συνεχώς. Σήμερα λοιπόν, που βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής της ιστορίας της Ευρώπης, καλούμεθα να ορίσουμε εκ νέου την αλήθεια, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα ιδεολόγημα της αλήθειας για το μέλλον. Το ερώτημα, το οποίο όμως τίθεται, είναι σε ποιο βαθμό θα σχετικοποιούνται και οι μέχρι τούδε απολύτως αναγνωρισμένες αξίες της ελευθερίας, της ισότητος, της αδελφοσύνης ή ακόμη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία εξαρτώμενα πια από τον ρου της μεταβλητότητας, θα πρέπει εκ νέου να ορίζονται ή ακόμη και να αναθεωρούνται. Η τάση της ιστορίας της φιλοσοφίας, αρχής γενομένης από τον φιλόσοφο Χέγγελ, να ταυτίζεται η αλήθεια με την λογική, μας οδήγησε στο γεγονός της σχετικοποίησης των πάντων και αυτός είναι στην πραγματικότητα ο κίνδυνος της σύγχρονης Ευρώπης. Ο καρδινάλιος Τζόσεφ Ράτσιγκερ το 2005, κατά την διάρκεια έναρξης της σύγκλησης του Κολεγίου των Καρδιναλίων για την ανάδειξη του νέου Πάπα Ρώμης, από το οποίο μετέπειτα εξελέγει ως ο νέος Πάπας Βενέδικτος 16, έκανε λόγο περί της δικτατορίας της σχετικοποίησης, η οποία δεν αναγνωρίζει καμία απόλυτη αλήθεια, εκτός από αυτήν της γενικής σχετικοποίησης. Η σχετικοποίηση λοιπόν της αλήθειας επέσυρε κατά συνέπεια και τον κίνδυνο της σχετικοποίησης των καθόλου αξιών, συμφώνως του πνεύματος της ανθρώπινης μεταβλητότητας. Έννοιες όπως συμμετοχή, αλληλεγγύη, αναγνώριση, οι οποίες διαμόρφωσαν την ιδέα περί Ευρώπης, φαίνεται να αποτελούν μέσα στο νέο οικονομοκεντρικό κόσμο μας, ο οποίος τοποθετεί πάνω από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια τον κανόνα του κεφαλαίου, απειλή για την ενότητα της γυραιάς Υπήρου. Η ευρωπαϊκή κοινότητα ως κοινωνία είναι βαθύτατα διχασμένη εξαιτίας σχισματικών ρευμάτων που την διαποτίζουν, με αποτέλεσμα πολλές φορές να προκρίνεται ως λύση ο μονόδρομος για την αντιμετώπιση ιδιωτικών ζητημάτων. Εδώ καθρεπτίζεται μια σοβαρή κρίση της εμπιστοσύνης που αφορά στην ευρωπαϊκή ιδέα.
1: Ακούσαμε το δεύτερο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη», του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας κ. Αρσενίου, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
3: Των ανθρώπων βοήθεια.
4: Εν ίδια το Κύριο Πανατέχνη επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Αισθήτα τιμία σου Θεό χαρίτωτε δέσποινα εδωρήσω τη πόλη σου. Πλούτων αναφέρετος και πίντε και κλαίος και άρρητον τείχος και ιαμά των θησαυρών και των θαυμάτων πηγήνα ένα
5: ονλημένο. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης.
4: Με τούτο υμνούμεσαι, υπερήμνητε δέσποινα.
3: Όταν κρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα, αισθήτα τιμίαν σου, Θεό χαρίτωτε δέσποινα, εδωρήσω τη πόλη σου, πλούτων αναφέρετων και πείτε και κλαίος και άρρηκτον τείχος και ιαμά των θησαυρών και των θαυμάτων πηγήνα ενών λιμένατε σωτήριον κοιμαζομένη σε κάστοτε.

Όσοι λαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος σου Χριστέ ελθόντες πτήν ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε πάς καιρείς υμνήστε φωνές εσείες, Ιε Θεού ζωήν οδούς διο κόσμος σε δοξάζει.

0: Ο Θεός εισάκουσον της προσευχής μου, ο Θεός εν το όνομα της σου σώσον με και εν τη δύναμη σου κρινείς με.
1: Καταξίωσον και δεσπέρα δάφτια αμαρτία του φυλακτήνα ημάς, ευλογητός Κύριε ο Θεός του Πατέρων ημών, και εν ετών και δοξασμένον το όνομά σου, σώνος αμήν γέννη το Κύριε του λόγου σόφη μας, καθά παρελπίσαμεν επί σε ευλογητός Κύριε διδαξόμεν τα δικαιώματά σου, ευλογητός Δέσποτα συνεδισόμεν τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόμεν τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το ελεό σου στον αιώνα τα έργα το χειρό σου, με παρήδηση πρέπει ένο, πρέπει ύμνο. Στη δόξα πρέπει το πατρί και το ιό και το αγιο πνεύμα την ίν και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσουμε τη δέηση ημών το κυρίω.
1: Κύριε, ελεήσον.
2: Αντιλαβού σώσουν, ελεήσον και διαφύλαξον ημά ο Θεό. Τη συγχαρητή.
1: Κύριε, ελεήσον.
2: Τη πέραν πάσαν τελειέν αγίαν ειρηνική και ένα μάρτον παρά του κυρίου ετησομεθά.
1: Παράσχου, κύριε.
2: Άγγελον ειρήνη πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά το Κυρίο ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
2: Συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πνημελημάτων ημών, παρά το Κυρίο ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
2: Και καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη των κόσμων, παρά το Κυρίο ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
2: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει, παρά το Κυρίο ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
2: Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών, ενώ δίνουν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
2: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας,
1: Παραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Σε αυτούς και έντυλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξη να αναπέμπομεν, τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Και το πνεύμα τη σου.
2: Σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομε.
1: Συ Κύριε.
2: Κύριε ο Θεός, ημών ο κλήνος ουρανούς και κατεβάσου τρία του γένους των ανθρώπων, επί της δούλους και επί την κληρονομία σου, σίγαρ το φευρό και φιλανθρώπου κριτής, δούλοι παίγνεις και φαλάζου, δι' αυτόν επέταξαν αυχένας, ούτε εξ ανθρώπων με τους βοήθεια, αλλά το σώμα περιμένοντος έλειος και εσύ με θεχόμενη σωτηρία, ως διαφύλαξον εν παντή καιρό και αντιπορούσαν εις πέρα και αντιπορούσαν σαν νύχτα από δόση εχθρού, από πάση δικημένες συνεργίες διαβολικές και διαλογηματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Παλάτιον εν ψυχο Θεού μονή εκκριμάτισας και τη τιμή αίσθητα σου, οίκο Αγίος σου τε θεσαυρισμένη της πιστής Αγίας μα, οίκος εδωρήσα το απόρθητον δις η πόλη σου, Θεόμητρος σου διασώζεται ανυμνούσα το, Θεοκράτος σου.
0: Ναι, ανάστηθη Κύριε στην απαυσή σου σύ και κυβωτός του αγιάσματός σου, εστί τα τιμία σου τόσον τίμιον και άγιον σώμας εμνή περιστήλασαν δόξης θησαύρισμα, εδωρήσω πάση και πηγήν πηγάζουσαν της χάριτος αΐζω ανάματα είσαι ορτάζομεν την κατάθεση τιμώντεσαι Θεοτό και την πάντα στη μίσα σαν.
1: Το πρόσωπο σου λιτανεύσουσι η πλούση του λαού, ο οίκος σου δέσποινα τόσον ιερών μαφόριων, ως θησαυρών αγιάσματος φέρον εκάστοτε αγιάζει πάντας, ημάς τους προστρέχοντας και σε χρεωστικός μακαρίζοντας, εν τούτο έχοντας την ελπίδα των ψυχών ημών,

0: ότι είδον ιόν θαλμίμων το σωτηριό σου, ότι είμαστε κατά πρόσωπο πάντων λαών, φως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαό σου, Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και εἰ και στις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστης αμαρτήσιμων, δέσποτες χώρες ονομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστε δασθενία ημών. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και εἰ και στις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ειν της ουρανής, αγιάστη το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Όσα εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μεν σήμερον. Και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίε μεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονήρου.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των αρχιεπισκόπων ιερονίμου και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέησον. Ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέπης, συγχωρίας και αφαίσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλη και ενωρία ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι
1: δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη και υπέρ πάντων των πρώην απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε προσκυμένων και απανταχού Ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και καλλιεργούντων το Αγίο και πανσέπτων εαυτούτο. Οποιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτου λαού, το απεκδεχομένο του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Σοφία.
0: Ευλόγησον.
1: Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και μόμη των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συνδύα Αγία Αυτοκλησία πόλη και νωρία ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Την τιμιότερα του Χερουβήμ και δοξοτέρνα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τε κουσαντινόντος Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπίου σταυρού τη χάρη του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, προστασίες του τιμίου είναι πορανίων δυνάμων ασωμάτων, εικασίες του τιμίου είναι δόξου πρωτοπροδρόμου και βάπτιστου Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Μετερών Ιμών, των Ένας και Συλλαμσάντων, των Αγίων Προσιμών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Νικίας, του Φυματουργού και Μυροβλίου του Προστάτου και Εφόρου Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίων Προσιμών Ιωβεν Ιλίου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, ότι μνήμην επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, αγαθός φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Η Αγία Τριάς Δευλάτη πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας. Αύριο το απόγευμα. Γεια σου Μάκη, καλό βράδυ.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου. Στο σημερινό μέρος, η μελέτη εστιάζει στη Θεία Λειτουργία ως τόπο εμπειρίας της αλήθειας και ως πρόταση ζωής για τον σύγχρονο άνθρωπο.
1: Η Ορθόδοξη Θεολογία δεν παραμένει μία αφηρημένη θεωρία. Γίνεται βίωμα μέσα στη λατρεία, στην κοινότητα και στην καθημερινή ζωή της Εκκλησίας. Από αυτή την αφετηρία συνεχίζεται ο στοχασμός του συγγραφέα.
2: Η ευχαριστιακή εκκλησιολογία, όπως αυτή διατυπώνεται μέσα από την γραφίδα του μακαριστού Αγίου Περγάμου κυρού Ιωάννου, εκφράζει με λαγαρό τρόπο το μυστήριο της κοινωνίας. Η μετοχή στη Θεία Λειτουργία δεν είναι πρωτίστως μία ομολογία μόνον της κοινωνίας, αλλά και μία ομολογία αποδοχής του μυστηρίου. Η θεολογία της ελπίδας, που απορρέει από την λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Θεολογίας, είναι ένας από τους λόγους καταφυγής των πιστών στην σημερινή Ελλάδα της κρίσης, στη Θεία Λειτουργία, επειδή ακριβώς εναποθέτουν σε αυτήν, δηλαδή στη Θεία Λειτουργία, τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο μέλλον. Η απογοήτευσή τους από τις διάφορες κοσμικές και πολιτικές δομές και διαρθρώσεις τους οδήγησε στο να επανανακαλύψουν το μυστήριο της Εκκλησίας μέσα από το γεγονός της Θείας Λειτουργίας, ως τόπο της ελπίδας. Η εμπειρία της αλήθειας, όχι με την έννοια ενός φιλοσοφικού μεγέθους με αποδοχή του ανθρώπου, αλλά ενός θεολογικού θείου μεγέθους, ως μιας αλήθειας που δεν αποτελεί ένα αφηρημένο ιδεολόγημα, αλλά που εμπειρικά κοινωνείται μέσα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, κάνει δυνατή την ύπαρξή της, δηλαδή της αλήθειας. Τι ουτοτρόπως η αλήθεια καθίσταται πραγματικότητα και όχι ιδέα που χρήζει συνεχούς αναδιατύπωσης. Η Θεία Λειτουργία, ως εσχατολογικός τόπος στο παρόν, όπου το χριστιανικό δόγμα, δηλαδή η αλήθεια της πίστεώς μας, βιώνεται και κοινωνείται, δεν αποτελεί απλώς έναν εκκλησιολογικό τόπο, αλλά έναν τόπο όπου πραγματώνεται η ενότητα μεταξύ των ανθρώπων που καθιστά στη συνέχεια ικανή και την κοινωνική των ζωή. Το κυρίως ευρωπαϊκό ζήτημα και η Ορθόδοξη Θεολογία. Ο Χρήστος Γιαναράς δικαίως τόνισε ότι ο κοινός τόπος συμβίωσης διαφοροποιείται μόνον τότε όταν διαφορετικές υπαρξιακές ανάγκες ιεραρχούνται με διαφορετικό τρόπο. Εξαιτίας τούτου υπογράμμισε ότι «η ιεράρχηση των αναγκών μεταβάλλεται όταν μεταβάλλεται και η σημασία της ανθρώπινης ύπαρξης και συνύπαρξης». Εκ των άνω κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στον κόσμο της Εσπερίας, λόγω της βασικής θέσης της να αποτελεί πρωτίστως μία κοινότητα επί τη βάση οικονομικών συμφερόντων και όχι επί τη βάση των αξιών, συντελείται μία μεταβολή των υπαρξιακών της θέσεων και αντιλήψεων. Τι ουτοτρόπως και η Ευρώπη έχει απολέσει την βασική υπαρξιακή της δομή, δηλαδή μιας κοινότητας προσώπων και μεταβάλλεται σε μια κοινότητα του ατόμου, όπου το τελευταίο καταλαμβάνει κεντρική θέση μέσα στην κοινότητα. Τούτο είναι εμφανές στη σημερινή καταναλωτική μας κοινωνία, όπου η εκμετάλλευση του περιβάλλοντος και του συνανθρώπου μας δεν σχετίζεται με την αντίληψη μιας κοινωνίας προσώπων, στην οποία στηρίζεται η καθόλου ιδέα περί της Ευρώπης. Αν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε εκ νέου την εικόνα του προσώπου, πολύ φοβούμε ότι όχι μόνο τα ιδιωτικά συμφέροντα μεταξύ των κρατών, αλλά και τα ιδιωτελή συμφέροντα των ατόμων μέσα στο ίδιο το κράτος, θα επιφέρουν πολλαπλά σχίσματα μέσα στις κοινωνίες. Τα λόγια αυτά ηχούν ιδιαίτερα επίκαιρα στις ημέρες μας. Ο προβληματισμός για την Ευρώπη δεν αφορά απλώς θεσμούς, οικονομικές συμφωνίες ή πολιτικές ισορροπίες. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον άνθρωπο. Αφορά το εάν ο άνθρωπος θα συνεχίσει να θεωρείται πρόσωπο προορισμένο για κοινωνία και σχέση ή εάν θα περιοριστεί στη λογική της ατομικής αυτάρκειας και του ιδιωτικού συμφέροντος. Η Ορθόδοξη Θεολογία προτείνει μία διαφορετική οδό. Μία οδό που ξεκινά από το μυστήριο της κοινωνίας, εκφράζεται στη Θεία Λειτουργία και οδηγεί στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας προσώπων. Μιας κοινωνίας όπου η ελευθερία δεν αντιστρατεύεται την αγάπη, όπου η αλήθεια δεν καταργεί τον διάλογο και όπου η ενότητα δεν απαιτεί την ομοιομορφία.
1: ακούσαμε το τέταρτο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας κ. Αρσενίου. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Στην επόμενη και τελευταία εκπομπή θα ακούσουμε τον επίλογο της μελέτης.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώνουμε σήμερα την ανάγνωση του άρθρου «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας κ. Αρσενίου. Στο τελευταίο μέρος της μελέτης, ο συγγραφέας συνοψίζει τους προβληματισμούς του για το μέλλον της Ευρώπης και τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον κρίσιμων αποφάσεων. Η Ορθόδοξη Θεολογία δεν προτείνει πολιτικές συνταγές, αλλά έναν διαφορετικό τρόπο κατανόησης του ανθρώπου και της κοινωνίας. Από αυτή τη βάση ολοκληρώνεται ο στοχασμός του συγγραφέα.
2: Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα ενώπιον μεγάλων προκλήσεων. Οι οικονομικές κρίσεις, οι κοινωνικές μεταβολές, οι μεταναστευτικές ροές, οι πολιτικές ανακατατάξεις και η κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς αποτελούν ενδείξεις βαθύτερων προβλημάτων. Πίσω όμως από όλα αυτά βρίσκεται ένα ουσιαστικότερο ερώτημα. Ποια είναι η εικόνα του ανθρώπου πάνω στην οποία οικοδομείται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα? Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν καλείται να λειτουργήσει ως πολιτικός παράγοντας, ούτε να υποκαταστήσει τους θεσμούς της κοινωνίας. Καλείται όμως να προσφέρει τη μαρτυρία της, να υπενθυμίζει ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλώς μια οικονομική μονάδα, ένας καταναλωτής ή ένας φορέας δικαιωμάτων. Είναι πρόσωπο. Και ως πρόσωπο υπάρχει μόνον μέσα στη σχέση, την κοινωνία και την αγάπη. Η συμβολή της Ορθόδοξης Θεολογίας στην Ευρώπη δεν εξαντλείται στη διατύπωση θεωρητικών θέσεων. Βρίσκεται πρωτίστως στη μαρτυρία ενός διαφορετικού τρόπου ζωής. Ενός τρόπου που θεμελιώνεται στην ευχαριστιακή εμπειρία της Εκκλησίας. Ενός τρόπου που βλέπει τον άνθρωπο ως εικόνα Θεού και τον κόσμο ως χώρο κοινωνίας και ευθύνης. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από μια ανανέωση των πνευματικών της θεμελίων. Έχει ανάγκη να επανανακαλύψει εκείνες τις αξίες που διαμόρφωσαν την ιστορική της πορεία. Αξίες όπως η ελευθερία, η αλληλεγγύη, η ευθύνη, ο σεβασμός του προσώπου και η αναγνώριση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η Ορθοδοξία μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την αναζήτηση, όχι με πνεύμα επιβολής, αλλά με πνεύμα διαλόγου. Όχι με αλαζονία,

0: καλείται να παραμείνει πιστή στην αποστολή της. Να μαρτυρεί το Ευαγγέλιο, να υπηρετεί τον άνθρωπο, να διαφυλάσσει την ελπίδα και να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός μέλλοντος όπου η ενότητα δεν θα είναι αποτέλεσμα εξαναγκασμού, αλλά καρπός ελεύθερης κοινωνίας.
1: Ακούσαμε το πέμπτο και τελευταίο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτή τη ραδιοφωνική ανάγνωση.

ποιείς εφημιών στέμασιν, αναδύσομεν πέτρων και παύλων, τους διηρημένους τη σώμαση και ηνωμένους το πνεύματι, τους θεοκηρύκων πρωτοστάτας, τον μεν ως των αποστόλων προεξάρχοντα, τον δε ως υπέρ τους άλλους κοπιάσαντα, τούτους γάρ όντως αξίως, αθανάτου δόξης, διαδήμασι στεφανή, Χριστός ο Θεός ημών, ο έχων το μέγα έλεος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Ελεγία Θεοτό και σώσον, Ελεγία Θεοτό και σώσον,
2: Κάποτε στη Μονή Φιλοθέου, όταν βγάλαμε την κάρα του από τη στολισμένη θήκη της για να κάνουμε το μνημόσυνο, ευωδίαζε πολύ και μάλιστα μπροστά στο στόμα. Απορούσαμε γιατί στο στόμα περισσότερο, και τότε πετάγεται ένα καλογέρι και μου λέει: «Γέροντα, ξέρεις γιατί ευωδιάζει από το στόμα?» «Γιατί έλεγε την ευχή συνέχεια με αυτό». Πράγματι, είχε δίκιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Διότι θες η ευχή που με το στόμα έλεγε, θες τα σωτήρια λόγια του Θεού που πάντα αυτό το στόμα έβγαζε για την ωφέλεια όλων, θες η παντελή αποφυγή της αργολογίας και της κατακρίσεως, θες τα παιδαγωγικά του λόγια για την τελείωση των εποτακτικών του, θες το μελήρητο ψαλσιμό του που από το Θεό έλαβε, όλα από το στόμα του έβγαιναν. Ευλογημένο λοιπόν και τρισευλογημένο. Γι' αυτό και στην κάρα του το στοματάκι του ευωδιάζει πολύ περισσότερο από κάθε άλλο μέρος της. Αργότερα μου είπε ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης λυπημένος: «Ο γέροντας μου είπε ότι όταν ευρίσκεται στην περίοδο του θεϊκού έρωτος, είχε ένα μαντίλι και με αυτό σκούπιζε από τα μάτια του τα δάκρυα. Όταν πέρασε η περίοδος του θείου έρωτος και ήρθε η περίοδος της θεωρίας, άφησε το μαντίλι δίπλα και μου έλεγε κατόπι ότι το μαντίλι αυτό είχε πάνω του όλα τα αρώματα του κόσμου. Τόσο ευωδίαζε». Όταν ρωτήσαμε τον παπά Εφραίμ «Πού είναι το μαντίλι αυτό?», μου απάντησε: «Το πήραν οι μοναχές. Χάσαμε ένα θησαυρό ανεκτήμητο, αδελφέ. Το χάσαμε. Το κληρονόμησαν οι μοναχές». Κάποτε διηγήθηκε ο παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης κατά τη ρασοευχή του πρώτου υποτακτικού μου, του Παναγιώτη, που έλαβε το όνομα Ιωσήφ. Λειτουργούσε ο Παπαχαράλαμπος και εγώ ευρισκόμουν μέσα στο ιερό. Όταν πλησίαζε η ώρα να διαβαστεί η ευχή, αισθάνθηκα την παρουσία του γέροντος Ιωσήφ και λέγω στον Παπαχαράλαμπο: «Ήλθε ο γέροντας Ιωσήφ». Κατόπιν, όταν άρχισε να διαβάζει το Ευαγγέλιο, ο Παπαχαράλαμπος, ευρισκόμενος σε συγκίνηση μεγάλη, έκλαιγε συνεχώς. Και μετά είδα ζωντανά τον γέροντα Ιωσήφ, ώστις μου είπε: «Έδωσες το όνομά μου στον Παναγιώτη? Καλό παιδί». Την Πεντηκοστή του 1989, ο γέροντας Ιωσήφ επισκέφθηκε τον παπά Εφραίμ τον Καντουνακιώτη στον ύπνο του και αφού φιλήθηκαν θερμά, ο γέροντας του είπε πολύ χαρούμενος: «Θέλω να σου παραδώσω εκκλησιολογία». Χρόνια είχε να τον δει τόσο χαρούμενο και το αξιοθαύμαστο είναι ότι ο παπά Εφραίμ δεν ήξερε τη λέξη εκκλησιολογία. Ενώ ο γέρο Αρσένιος ήταν πολύ καλοσυνάτος και απλός και μοίραζε ευχές και ευλογίες με πολύ ευκολία, παραδόξως μια φορά στάθηκε ασυγκατάβατος σε βαθμό να λυπήσει κάποιον αδελφό. Όταν ρωτήθηκε γιατί φάνηκε τόσο σκληρός, απάντησε: «Ήρθε ψες ο γέροντας και μου είπε: Αρσένιε, πρόσεξε, μη φορτώνεσαι ξένα βάρη. Θα έρθει ο Χ αύριο, μην του δίνεις ευλογία». Αν και ήταν όνειρο, ο γέρο Αρσένιος είχε την εμπειρία και τη χάρη να καταλάβει ποια ήσαν εκ Θεού, ποια της φύσεως και ποια εκ των δαιμόνων. Άλλη φορά, κάποια νύχτα ξύπνησε από τον ύπνο του και είδε ζωντανά τον γέροντα να τον αγκαλιάζει λέγοντάς του: «Μέχρι πότε θα ζούμε χώρια? Έλα, σε περιμένω». Και ο γέρο Αρσένιος με τη φυσική απλότητά του του απάντησε: «Μα μήπως είναι στο χέρι μου?». Και όταν ο Παπαχαράλαμπος επρόκειτο να γίνει ηγούμενος της Ιεράς Μονής Διονυσίου, ήρθε ο γέροντας Ιωσήφ στον ύπνο του γέρο Αρσενίου και τον επληροφόρησε: «Ο γέροντας εμφανίστηκε πολλές φορές σε όλους μας και εγώ είχα μερικές εμπειρίες. Όταν κάναμε σαρανταλίτουργο στο γέροντα Ιωσήφ, κάποια ημέρα μετά τη Θεία Λειτουργία πήγα να ξεκουραστώ και είδα μια οπτασία που δεν ήταν όνειρο, γιατί ήμουν σε μια κατάσταση ημιεγρηγόρσεως. Είδα ότι βρέθηκα σε μια πολύ ωραία αίθουσα και επικρατούσε μια ατμόσφαιρα μυστηριακή, με πολύ χάρη και πολύ φως. Ήταν ένας θρόνος δεσποτικός και εκεί πάνω βλέπω τον γέροντα να στέκεται, χωρίς να είναι δεσπότης, αλλά σαν γέροντας, πιο νέος και πιο ωραίος. Ήταν όλο ζωντάνια, έλαμπε, άστραφτε και το πρόσωπό του έβγαζε σπινθήρες. Δεξιά του ο πατήρ Αρσένιος, αριστερά του ο πατήρ Αθανάσιος. Κι έτσι που τον κοιτούσα τον γέροντα, γινόταν πότε Χριστός και πότε γέροντας. Ο πατήρ Αρσένιος Παναγία και ο πατήρ Αθανάσιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Όπως είναι το τρίμορφο, ο Χριστός, η Παναγία και ο Τίμιος Πρόδρομος. Μια έβλεπα τους τρεις Αγίους αυτούς γεροντάδες και μια το Χριστό, την Παναγία και τον Τίμιο Πρόδρομο. Και εκεί που καθόμουν και θαύμαζα, μου φάνηκε ότι ο γέροντας είχε μια ανησυχία, γιατί ήθελε να δει αν έρχονται τα πνευματικοπαίδια του. Κι εγώ σαν ερχόμουν από μακριά και πήγα μέσα σε αυτήν την ουράνια αίθουσα. Προχωρώντας και μπαίνοντας πρώτος, πλησίασα και μου λέει «Ποιος ήρθε, ποιος ήρθε, ας έρθουν και οι άλλοι. Γέροντα εγώ είμαι. Ποιος εσύ, ο Εφραίμ. Ω, τι χαρά που έχω που έρχονται τα παιδιά μου». Κοιτάζει τον επόμενο, ήταν ο Παπαχαράλαμπος και άρχισαν να έρχονται ο ένας μετά τον άλλο. Εγώ δεν τους έβλεπα τους άλλους, διότι ήσαν πιο μακριά. Ο γέραντας όμως έλαμπε, άστραφτε ολόκληρος και είχε ουράνια χαρά. Όλη δε η ατμόσφαιρα ήταν ιερότατη και τρισευλογημένη. Όταν συνήλθα, νόμιζα ότι ήμουν με τον Χριστό και αυτή η εικόνα δεν μου έχει φύγει μέχρι σήμερα. Όπως την είδα, έτσι την έχω μέσα στην καρδιά μου. Και παρόλο που ήταν μυστήριο, πήρα την πληροφορία ότι ο γέροντάς μου έχει πολλή παρησία στο Θεό. Τέτοια παρησία μόνο ένας Άγιος μπορεί να την έχει. Αλλά και τέτοια σκληρή άσκηση που έκανε ο γέροντας Ιωσήφ στη σημερινή εποχή, ούτε στο όνειρό μας δεν μπορούμε να την κάνουμε. Το 1978, όταν ήμουν στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, κοιμήθηκε ένας καλός υποτακτικός μου, ο πατήρ Ιώβ. Μετά από λίγο καιρό κάναμε την αγρυπνία στη Φιλοθέου του Τιμίου Προδρόμου. Την αγρυπνία αυτή τη βίωσα πάρα πολύ και τον Τίμιο Πρόδρομο τον ένιωσα μέσα μου ζωντανό και με πολύ χαρά γιόρτασα την αγρυπνία του. Τέλειωσε η αγρυπνία και μετά την τράπεζα πήγαμε να ξεκουραστούμε. Κοιμήθηκα και είδα μια οπτασία. Είδα ότι από το μοναστήρι μας ξεκίνησα με ένα αόρατο άνθρωπο που ήταν ο φύλακας άγγελος της ψυχής του πατρός Ιώβ. Πήρα τον Άγιο Άγγελο και τον αδελφό Ιώβ και πήγαμε στο γέροντα, στην έρημο, στα καλύβια μας τη μικρά Αγιάνα. Φτάνοντας εκεί ένιωσα σαν να ίδρωσα από τον κόπο και πήγα στο δικό μου το καλυβάκι για να αλλάξω φανέλα. Ο συνοδός άγγελος πήρε τον Ιώβ και τον πήγε στο γέροντα που ήταν στην καλύβα του. Όταν εγώ τακτοποιήθηκα, βγήκα από την καλύβα μου και πήγα στο γέροντα να βάλω μετάνοια και να του πω ότι φέραμε τον αδελφό. Μπαίνω μέσα στην καλύβα και τον βλέπω το γέροντα να κάθεται κάτω, όπως συνήθως καθόταν, και δίπλα του ο γύρω Αρσένιος και πίσω από το γέροντα ήσαν και άλλοι άνθρωποι. Το έβαλα μετάνοια, πήρα το χέρι του και το έβαλα στο στόμα μου, στο μέτωπο και στα δυο μου μάτια, σαν ευλογία, και λέω «Γέροντα Αρσένιε, να βάλω και σε εσάς μετάνοια?» «Όχι, εμένα μη μου βάλεις, εγώ δεν χρειάζομαι μετάνοια». «Όχι, και σένα θέλω να σου βάλω». Τότε άρχισα να μιλώ με το γέροντα ψυχικά. Συνεννοούμεθα κατά τρόπο πολύ μυστηριώδη, που ίσως έτσι θα συνεννοούνται οι άνθρωποι στον άλλο κόσμο. Του λέω «Γέροντα, πού είναι ο Ιώβ?» «Μέσα, στο ιδιαίτερο». «Και ο άγγελος μαζί?» «Ναι, μαζί είναι». «Γέροντα, πέρασαν?» «Πέρασαν». «Θέλεις να τον φέρω πίσω?» «Όχι. Αν πέρασε μέσα, δηλαδή αν τον πήρε ο άγγελος για τον ουρανό, είναι εντάξει». Λέγοντας αυτά τα πράγματα με το γέροντα, εγώ ήρθα στον εαυτό μου. Ξύπνησα και ένιωθα τόσο όμορφα, τόσο ευτυχισμένα ψυχικά, με μια μακαριότητα που δεν μπορώ να την εκφράσω. Ήμουν σε μια πνευματική τρυφή της χάριτος του Θεού. Αυτό ήταν μια πιστοποίηση και απόδειξη ότι ήταν από Θεού και ότι έτσι είχε γίνει στην πραγματικότητα. Εδώ βλέπουμε ότι ο γέροντας από τον ουρανό με τις ευχές του μας σκεπάζει, μας προστατεύει, μας φωτίζει και μας περιμένει έναν έναν να μας τακτοποιήσει κοντά στο Θεό. κοντά στον τόπο το δικό του, που έχει πάρει από το Θεό σαν κληρονομιά για τους ματωμένους ασκητικούς του κόπους. Σε αυτό τον ουράνιο τόπο περιμένει τον καθένα από μας, τα πνευματικά του παιδιά, εγγόνια και δυσέγγωνα, ώστε όλοι μαζί να αποτελέσουμε μια συνοδεία, μια μονή στη Βασιλεία του Θεού. Του γέροντα Ιωσήφ του άρεσε η θάλασσα και τα δέντρα. Γι' αυτό τον είδα στη Χαβάη το 1987 μέσα στους Πορτοκαλαιώνας. Ήταν κάτι ψηλά δέντρα, κατάμεστα με πορτοκάλια, και από πάνω ο γέροντας και ο πατήρ Αρσένιος δίπλα. Χαρά ο γέροντας που με είδε. Μόλις τον είδα του έβαλα μετάνοια και του είπα: «Γέροντα, θα μου δώσεις ένα πορτοκάλι?» «Μόνο ένα? Όλα δικά σου είναι, παιδί μου». Και μου γέμισε την αγκαλιά μου. Λέγει ο πατήρ Αρσένιος: «Κούτσικο, θα φυτέψουμε κι άλλα δέντρα». Πάλι τον είδα στο εξωτερικό το 1987 στον ύπνο μου, με το που τέλειωσα την αγρυπνία μου. Φαινόταν χαρούμενος και νεότερος από ό,τι κοιμήθηκε. Όταν τον είδα έτρεξα κοντά του και του είπα: «Όπως με δίδαξες, γέροντα, έτσι κάνω κι εγώ τώρα». «Παιδί μου, να ξέρεις, όταν κι εσείς κάνετε υπακοή, με βοηθάτε και μένα να έχω περισσότερη παρησία στο θρόνο του Θεού. Οι δικές μου πρεσβείες γίνονται πιο αποδεκτές από τον ουράνιο πατέρα μας για εκείνους που ζουν σύμφωνα με το θέλημά του και κάνουν υπακοή βιάζοντας τον εαυτό τους στην προσευχή». «Ναι, γέροντα, προσπαθούμε να κάνουμε υπακοή, να κάνω ό,τι μας άφησες παραγγελία. Φυλά όσα μου είπες όταν ζούσες, απλά έτσι όπως και εσύ ζω». Πιστεύω ότι τώρα πάνω στον άλλο κόσμο που βρίσκεται ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ έχει την αγωνία να μην κολαστούμε και να μην χάσουμε όλα εκείνα τα αγαθά που πλουσιοπάροχα εκείνος απολαμβάνει. Όλα αυτά τα γνωρίζει ο γέροντας πολύ καλά και φοβούμενος μήπως κάποιος από εμάς χάσει τη ψυχή του και γίνει συγκάτοικος των δαιμόνων, εκτενέστερον προσεύχεται και δέεται και παρακαλεί το Θεό όλοι να σωθούν. Ακόμα και οι δαίμονες ξέρουν πολύ καλά ποιος ήταν ο γέροντας. Ήλθε ένας δαιμονισμένος στη μονή του Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα. Μόλις φέραμε τα Άγια Λείψανα τον έκαψαν και μόλις έφτασε και η Αγία Κάρα του παππού τον έκαψε ακόμη περισσότερο και φώναζε: «Δεν μπορώ να βλέπω αυτή την Αριζονίτισσα. Και αυτός ο Ιωσήφ, αυτός σχεδίασε το μοναστήρι». Για το γέροντα Ιωσήφ μιλούσε και πού τον ήξερε αυτός? Ο διάβολος τάχει με το γέροντα, γιατί δεν μιλάει για πτυχιούχους και διπλωματούχους, αλλά μιλάει για ένα σήμαντο και αγράμματο γέροντα που έζησε στην αφάνεια. Γιατί αυτός τον πολέμησε και αυτός τον έκαψε με τους μεγάλους πνευματικούς αγώνες του και με την προσευχή του. Ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, εφημέριος της Αγίας Βαρβάρας Αμφιάλης Κερατσινίου, το 1982, κάποια ημέρα, διάβαζε εξορκισμού σε μια δαιμονισμένη. Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας Ευχής των Εξορκισμών του Μεγάλου Βασιλείου, επικαλέστηκε νοερά τις πρεσβείες του παππού Ιωσήφ και τις ευχές του γέροντός του πατρός Εφραίμ. Οπότε η δαιμονισμένη άρχισε να μουγκρίζει σαν το βόδι και βγάζοντας αφρούς από το στόμα είπε με μουγκριτά: «Αυτός ο Ιωσήφ φταίει. Αυτός έδωσε δύναμη στους δυο κυτρινιάριδες Εφραίμιδες για να μου αρπάζουν μέσα από τα χέρια μου τις ψυχές. Βρε βρωμιάρι, τον ένα τον έχεις πατέρα και τον άλλον αδερφό στο ξηρό ποτάμι», δηλαδή τον ξηροπόταμο. Τελειώνοντας τους εξορκισμούς προσπάθησε να τον δαγκώσει πολλές φορές, αλλά την εμπόδιζε το πετραχύλι. Με το διευχόν έπεσε κάτω ξερή παρόντων των οικείων της και φεύγοντας του είπε: «Θα σε εκδικηθώ, ρε παπά». Από τότε δεν την ξαναείδε και δεν γνωρίζει τι απέγινε. Μια κυρία στην Αμερική, όπως μας διηγήθηκε ο Μητροπολίτης Λεμεσού της Κύπρου Αθανάσιος, παρασύρθηκε από τους μάρτυρες του Ιεχωβά και ενώ ήταν καλός άνθρωπος, άρχισε να πηγαίνει και να πλανάται μαζί με τους χιλιαστές και να αποδέχεται την αίρεσή τους. Κάποιο βράδυ εμφανίστηκε ο γέροντας Ιωσήφ μπροστά της και άρχισε να την κατηχεί και να της ομιλεί ότι αυτό που πάει να κάνει είναι όλεθρος της ψυχής της. Την πήρε λοιπόν από το χέρι και της είπε: «Έλα να σε πάω να προσκυνήσεις τον Χριστό και να δεις ότι δεν έχουν δίκιο οι χιλιαστές». Και την οδήγησε μπροστά στο Χριστό και έλαβε από τον ίδιο το Χριστό αυτή η γυναίκα την πληροφορία περί της αλήθειας της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν ο τελευταίος μεγάλος καθηγητής της νοεράς προσευχής. Δεν είχε μόνο την προσευχή, είχε και την ύψη. Εισήλθε σε όλο το μυστήριο της καρδιακής προσευχής. Ήταν γνώστης, φορέας και δέχτης του αχτίστου φωτός. Αυτή ήταν η ομορφιά. Αυτός ήταν ο καρπός των πολυμόχθων και πολυετών κόπων του, όπως ο ίδιος ομολόγησε λίγες μέρες πριν έρθει το μακάριο τέλος του. «Παιδί μου, ο Θεός με αξίωσε να γνωρίσω σ' όλο το βάθος και το ύψος και την έκταση της νοεράς προσευχής. Ήμην πολύ τολμηρός και εισήλθον εις όλας τας προσευχάς. Εδοκίμασα τα πάντα, διότι όταν η χάρις πλησιάσει τον άνθρωπο, τότε ο νους, το ανεδές όρνεον, όπως το λέγει ο Αββάς Ισαάκ, ζητεί να εισδύσει παντού, να δοκιμάσει τα πάντα. Αρχίζει από την πλάση του Αδάμ και καταλήγει εις βάθη και ύψη, όπου αν δεν του βάλει φραγμούς ο Θεός, αυτός δεν γυρίζει πίσω».
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον.

0: ποιείς πνευματικής άσμασιν επενέσομεν Πέτρων και Παύλων, τα την αθεότητα σφάτοντα και μη αυλινόμενα στόματα, της φρικτής του πνεύματος μαχαίρας, τα ρώμης περηφανίαν γκαλοπίσματα, τα πάσης της οικουμένης εντρυφήματα, τα στις Καινής Διαθήκης θεογράφους πλάκας, νοουμένας ας εν σιών, Χριστός εξεφώνησεν, ο έχων το μέγα έλεος.
1: Λογοτεχνικό αναλόγιο με την φιλόλογο και θεολόγο Αθηνά Μπαλατσούκα.
2: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα πολύ όμορφο απόσπασμα του συγγραφέα Δημητρίου Βικέλα, ο οποίος ήταν μία παρουσία πάρα πολύ σημαντική στα νεοελληνικά γράμματα και ουσιαστικά με την παρουσία του σημαδεύει την απαρχή του υπεύθυνου αφηγηματικού νεοελληνικού λόγου. Από πατέρα καταγόμενο από τη Βέρεια και μητέρα Γιαννιώτισσα, γεννήθηκε στην Ερμόπολη της Ήρου το 1835. Και αφού σπούδασε στο Λονδίνο από 17 χρονών, στη συνεχεία εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου το 1894 έλαβε μέρος στο Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο και αποφάσισε αυτό το συνέδριο την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων και πέτυχε οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες να τελεστούν στην Αθήνα. Το 1896 εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και αφιερώθηκε παράλληλα με τη συγγραφή σε ποικίλες πρωτοβουλίες κοινωνικού, εκπαιδευτικού και πνευματικού περιεχομένου. Σαν άνθρωπος ήταν ένας αγαθός άνθρωπος, ειρηνικός, διαλλακτικός, μιλήχιος, με φιλικές διαθέσεις προς όλους, με βαθύτατη αγάπη για κάθε τι ελληνικό. Δόθηκε με ειλικρίνεια στις φιλολογικές παρορμήσεις του και εσάρκωσε τον τύπο του Ευρωπαίου συγγραφέα στο ξεκίνημα κιόλας του ελεύθερου ελληνικού βίου, το οποίο πρώτος αυτός αντιπροσώπευσε. Εγκαινίασε το ελληνικό διήγημα και έβαλε τα θεμέλια του μυθιστορήματός του, του μυθιστορήματος του ελληνικού μυθιστορήματος με τον Λουκί Λάρα. Το έργο του χαρακτηρίζεται όχι από υπερβολές, χωρίς κοπιώδη προσπάθεια, με ρέουσα φυσικότητα, με απλότητα, που διατηρεί ένα δροσερό αφηγηματικό θέλγητρο. Μαζί με τον Βυζινό και τον Πολυλά άνοιξαν το δρόμο του νεοελληνικού διηγήματος, που τόση άνθηση επρόκειτο να γνωρίσει από το τέλος του αιώνα. Όχι άδικα, θεωρείται ο πατέρας του νεοελληνικού διηγήματος, αλλά το κύριο έργο του γράφτηκε στην Καθαρέβουσα, καινοτόμος και επαναστάτης της συλλήψης του. Στάθηκε διστακτικός όμως στο γλωσσικό ζήτημα και μόνον αργότερα έγινε απλώς συμβιβαστικός. Εξέχουσα λοιπόν θέση πάντοτε έχει στο έργο του ο Λουκής Λάρας. Η ύλη του βιβλίου υπήρξε αληθινή, του τη διηγήθηκε κάποτε στο συγγραφέα ο απλοϊκός Χιώτης Λουκής Τζίφος. Γι' αυτό όμως θα μιλήσουμε εκτενέστερα σε κάποια άλλη παρουσίαση. Σήμερα θα δούμε το διήγημά του «Ο Παπανάρκησος», το οποίο αφορά στη συλλογή διηγήματα που έγραψε ο Δημήτριος Βικέλας, και σε αυτά τα διηγήματα είναι φανερή η επιδίωξή του να συνδυάσει την ηθικοδιδακτική διάθεση με ψυχογραφία. Εδώ τώρα θα δούμε τον αγώνα, τον ψυχικό αγώνα ενός ιερέα της τότε εποχής, ο οποίος είχε 3 μήνες μόλις ιερεύσει γίνει, έγκαμο ιερέως, ο οποίος νίκησε το φόβο της θέας του νεκρού. Καθώς μέσα του επάλευε για χρόνια, στο τέλος νίκησε η αγάπη του για το μελοθάνατο λεπρό που τον ορίμασε πνευματικά, αλλά και του άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε έναν νεκρό άνθρωπο, αφού πια τον αντιμετώπιζε ως αθάνατη ψυχή και όχι ως φθαρτό σώμα. Ο αγώνας λοιπόν του Παπανάρκησου να νικήσει αυτή του τη φοβία. «Να με συμπαθήσεις, παπά μου», είπε ο Γεροθανάσης, «σε ξύπνησα». «Αλλά ψυχομαχεί ο λεπρός, σε θέλει, και είναι πολύ ο δρόμος έως εκεί, ίσως δεν τον προφτάσεις». Ο Παπανάρκησος είχε έρθει. Σηκώθηκε λοιπόν ο Παπανάρκησος και λέει στην παπαδιά του: «Παπαδιά, η δε φωνή του έτρεμε ο λίγον, το καλυμάφι και το ράσον μου. Υπήκουσε εκείνη σιωπόσα και έφεραν εκ του κοιτώνος τα ζητηθέντα. Δε θα κάμεις πεζόστος ο δρόμον, παπά μου», είπε λοιπόν χαϊδευτικά η παπαδιά. «Όχι, όχι», είπε ο Γεροθανάσης. «Πηγαίνω να έβρω κάποια από τα ζώα μου και έρχομαι γρήγορα να τον πάρω». «Θα έρθεις μαζί μου», ρώτησε ο ιερέας. «Και βέβαια», λέει ο Γεροθανάσης. Ο γέροντας αναχώρησε σπεσμένα προς έβρεσιν του ζωντανού του, όσο ονομάζουν φήμως τα κτίνη των νησιώτες. Τα ζώα τους έτσι τα ονομάζουν, κτήματα τα ονομάζουν οι νησιώτες. «Η δε», έλεγε ο ιερεύς προς τη σύζυγό του, ενώ ένυπτε τα σχήρας και τον πρόσωπόν του εις τον νεροχύτη. «Η δε ο Γεροθανάσης είδε τον λεπρόν και τον εβοήθησε». Ακούστε τι σκεφτόταν λοιπόν τώρα ο ιερέας για να κάνει σωστά το καθήκον του. Ο Γεροθανάσης, λέει, είδε τον λεπρό και τον εβοήθησε. «Έρχεται πεζός από εκεί και είναι πρόθυμος να κάνει πάλι το δρόμο μαζί του, μαζί μου. Γιατί? Χάριν φιλανθρωπίας. Και εγώ συλλογίζομαι τη φρίκη του να παρασταθώ εις το ψυχομαχητόν ενός χριστιανού. Θα διστάσω ενώ πρόκειται να εκτελέσω το καθήκον μου». Η παπαδιά τον άκουγε, προσπαθώντας το λόγο του, με αυτά τα λόγια και τη σκέψη του, να ανυψώσει το θάρρος του. Δεν τολμούσε όμως να πει κάτι και εκείνη να τον ενισχύσει. Το έφερε σιωπηλά το προσώψιο για να σκουπιστεί και εκείνος εφόρεσε το ράσο του, εφίλησε τη γυναίκα του, φόρεσε το καλυμάφι του και ήρθε έξω κρατώντας τα κλειδιά της εκκλησίας. Η οικία του ιερέως έχει το τελευταίο και απομεμονωμένη στους αποτόμους κορυφής, της οποίας τα πλευρά κατήχων η λυπή οικοδομέ του χωρίου υπερκείμενα λήλος. Στο μέσο περίπου αυτών ήταν η μικρή εκκλησία της Παπαντής, κτίριο παλαιών βυζαντινού ρυθμού με τρούλων πυργοειδή υψούμενων υπεράνω των πέριξ ταπεινών οικειών. Από την οικία του ιερέως μέχρι της εκκλησίας, η στενή λιθόστρωτος οδός ανέβαινε ελικοειδός, ο δε ήλιος ακτινοβολών κατά κάθετον, αποκαθίστα κατά την ώρα εκείνη την ανάβαση κοπιοδεστέραν του συνήθους. Ήταν πολύ ζέστη, ήταν μακριά το σπίτι του ιερέως από το σημείο το οποίο έπρεπε να πάει να βρει το λεπρό, ήταν πολύ μακριά και έπρεπε όμως να ξεκινήσει και να πάει. Τα παράθυρα των εκατέρωθεν οικίσκων ήταν κλειστά, ήταν μεσημέρι, οι περισσότεροι Κυριακή μεσημέρι ξαπόστεναν, ξεκουράζοντας τα σπίτια τους. Ο Γεροθανάσης διαβαίνων διέδωκε την είδηση ότι ο λεπρός αποθνήθηκε, γιατί καθώς περπατούσαν στον δρόμο, όποιον έβρισκαν έλεγαν ότι ο λεπρός πεθαίνει και πρέπει να πάνε να τον βρούνε. Και χαιρέτω ο ιερεύς στους χωρικούς: «Καλημέρα, Κυριάννη, ώρα καλή, κυρά Θάνενα, η ευχή σου, παπά μου». Προφανώς είχαν πάντης διάθεση διεδεκτενεστέρα, ήθελαν όλοι να συζητήσουν, να μιλήσουν, αλλά ο παπάς βιαζότανε. Επανήλθε ιδρωμένος στην εκκλησία, άνοιξε την θύραν. Πήγε μέσα στην εκκλησία, άνοιξε το δροσερό ναό, πήρε από τον ανέμακτο θυσιαστήριον το ιερόν της Θείας Μεταλήψεως σκεύος και το ευχολόγιό του, το ετύλιξε εντός του πετραχυλίου του, περιέδεσε το πετραχύλιον εντός μαύρης λινής, υφασμάτινο κομμάτι μαύρο λινό και εξήλθε. Έκλειε μόλις την θύραν της εκκλησίας και έκλεισε την πόρτα της εκκλησίας και άκουσε τη φωνή του Γεροθανάση να μιλάει στο ζωάκι που είχε, στο ζωντανό του, το οποίο το γαϊδουράκι του δεν φαινόταν πρόθυμον για να πάει μια εκδρομή μέσα σε τέτοιο καύσωνα. Ο ιερεύς μετέβη στην προϋπάντησή του, το χάιδεψε, ανέβηκε στη ράχη του αφού ενεπέθησε ένα ασφαλώς το δέμα επί του κόλπου, δηλαδή τα Άγια των Αγίων τα έβαλε την Θεία Μεταλαβιά μέσα από το ράσο του και τα έβαλε σε ασφάλεια μέσα στην αγκαλιά του και άρχισε λοιπόν η πορεία. Ο γέρον χωρικός παρακολουθούσε πεζός. Πλειότερε θύρε ήσαν ήδη ανοιχτέ, εδεύσε βεις χωρική, γνωρίζοντας τι έφερε εντός του κόλπου ερεύς, έστραφροκοπούντο, ενώ διήρχε. Το κατάλαβα λοιπόν ότι πέθαινε ο λεπρός και ότι πήγαινε να τον κοινωνήσει ο Παπανάρκησος, οπότε όλοι σταυροκοπιόταν την ώρα που περνούσε η Θεία Μεταλαβιά από μπροστά τους. στην Θεία Κοινωνία. Στην θύρα της οικίας τον επερίμεναν η παπαδιά. Σκιάζουσαν δια της χειρός τους οφθαλμούς της. Μηδία μου εφρόσνων επέλεμψαν στο πρόσωπο του ιερέως. Εκράτησε το ζώο πρωτιστήρας και η θέληση να αποτείνει τον λόγο πρωτιστήρας. Ναι, πήγε λίγο στο, προς το σπίτι με το γαϊδουράκι και έφυγε μετά για να πάει στους πρόποδες του χωρίου και να ξεκινήσει από εκεί το δρόμο του προς το λεπρό. Η οδός ήταν τραχή αλλά δύσκολη και απεριποίητος, αλλά και ο Γεροθανάσης και το κτήμα του εφαίνονται συνηθισμένοι από τις πέτρες, ήτινες επίφξενον το δέσβο του εδάφους. Ήταν και δύσκολος ο δρόμος, γεμάτος πέτρες, τύχη χαμηλή, ξυλοτράχυλη. Καθώς η οδός απεμακρύνονται, διαδέχει τον προσαπελώνας αγρή θεριστέντες. Παρακάτω, ας φύγουμε λίγο από αυτή την περιγραφή του δρόμου. Ήταν αληθώς ωραίον το θέαμα, και αλλά ο αιρές δεν το έβλεπεν. Ο νους του ήταν αλλαχού προσιλωμένος. Οι φόβοι τους οποίους η συνέστηση του καθήκοντος και το παράδειγμα του Γεροθανάση είχαν καταρχάς περιστείλει, επανήρχονται και πάλι εντός της ψυχής του. Είχε μέσα του ψυχικό, ας πούμε, αγωνία, ψυχικό πόλεμο. Απ' τη μια ερχόταν οι καλές σκέψεις, απ' την άλλη ερχόταν αυτός ο φόβος που είχε από μικρό παιδί. Επρώτησε να χωρίσει ως προετοιμασία η παρουσία των χωρικών στις θύρες των οικειών του, η θέα της συζύγου του είχε οπωσδήποτε αναστηλώσει την κλονιζόμενη καρδιά του. Αλλά τώρα στην ερημιά της εξοχής, εντωμέσω της σιωπής, την οποία εφαίνεται επιτείνων ο διπλούς κρότος των πετάλων του ζώου του και των βημάτων του χέροντος χωρικού, ενώ ο ήλιος έκει τους ώμους του, εικόνες απέσυ εξελίσσοντο και πάλι ενώπιον των αφημένων οφθαλμών του. Προσπάθη δια της σκέψης να υπερνικήσει τη φαντασία του, αλλά οι σκέψεις δεν ίσκυαν. Εφοβήτω δυστυχής. Ακόμα δεν είχε ομιλήσει καθόλου, λέει, καθ' όλη την πορεία, αλλά ούτε και ο συνοδοιπόρος του Γεροθανάσης διέκοψε τη σιωπή. Ήταν λοιπόν, περπατούσαν και οι δυο σιωπηλοί πάνω στο γαϊδουράκι ο ιερέας και μπροστά πήγαινε ο Γεροθανάσης για να του δείξει και το δρόμο. Ότε περιπάτη της υπό τον ήλιον, επί εδάφους δυσκόλου, περπατούσε στον ήλιο σε δύσκολο έδαφος και ακολουθώντας το βάδισμα ζώου ευρώστου δεν θεωρεί συνήθως την περίσταση αρμόδιων προς συνομιλία. Ακόμα και αν έχει την έτη την ηλικία του Γεροθανάση. Γι' αυτό δεν μιλούσαν, γιατί ήταν λέει ζέστη και ήταν και ο Γεροθανάσης βέβαια μιας ηλικίας και δεν ήθελε να διακόψει αυτήν την ηρεμία ο ιερέας. Κάποια στιγμή άκουσε το γέροντα λέει να στημένει και του πρότεινε να ανέβει στο γαϊδουράκι του. Ο χωρικός έσπευσε το βήμα και είδε πλησίον. Τι έπαθες παπά μου, τι στέκεις, θα κατέβω να ανέβεις εσύ. Και όταν κουραστώ θα αλλάξουμε. Καλέ, τι λόγος λέει ο Γεροθανάσης, να καθίσω εγώ και να περπατήσεις εσύ. Είσαι κουρασμένος Γεροθανάση. Εγώ κουρασμένος, βαστούν ακόμα τα κοκαλά μου και έννοια σου. Πού ακούστηκε να περιπατεί ο παπάς με τα Άγια και να πηγαίνει εμπρός ο γογιάτης με το ζωντανό. Εμπρός. Το πράγμα λοιπόν δεν επεδεχόταν περαιτέρω συζήτηση. Οπότε ο παπούλης έμεινε πάνω στο, ο Παπανάξιος πάνω στο γαϊδουράκι και συνέχισαν την πορεία τους. Υπήρχε όμως μέσα στην ψυχή και η εύλογος απορία και η αγωνία αν θα προφτάσουν ζωντανό το λεπρό ή αν θα έχει πεθάνει. Θα τον προφτάσουμε ζωντανό, τι λέγεις, τι να σου πω, ο άνθρωπος είναι στα έσχατά του. «Πώς τον άφησες, πώς ήταν», ρώτησε ο παπάς. «Πώς να είναι, ως σαν άνθρωπος που ψυχομαχεί», λέει ο Γεροθανάσης. Τούτο ήθελε να μάθει ο ρεύς. «Πώς είναι ο άνθρωπος όταν ψυχομαχεί». Αλλά η απόκριση του χωρικού δεν τον εφώτισε. Δεν πήρε την απάντηση που έψαχνε. Ήθελε λοιπόν να μάθει πώς είναι ένας άνθρωπος που ψυχοραγεί. Επεθύμει να ακούσει περιγραφόμενον το θέαμα, το οποίο απετροπιάζεται το πρωτού το ειδή. Επειδή τον φόβιζε αυτό το θέμα, ήθελε απλά να ακούσει μία περιγραφή από κάποιον που έχει δει έναν ψυχοραγούντα.

Ήλπιζε ότι η εκ των προτέρων περιγραφή θα τον εξοικειώσει και ότι και αυτό το φόβο που είχε από παιδί και αυτή τη φρίκη που ανήθω δεν την έβγαζε από μέσα του. Επάλεπε λοιπόν εντός της ψυχής του το ανόητο αίσθημα του φόβου προς το ευγενές αίσθημα του καθήκοντος. Πάλευαν ο φόβος με το καθήκον. Η αδιαφορία μετά της οποίας ο γέρον ομίλη περί της αγωνίας του θανάτου, η προθυμία μεθύς επανήρχεται προς την ψυχοραγούντα λεπρών, επίφξανον την ενδόμηχόν του εντροπήν δια την ατολμία του. Ένιωθε λοιπόν από τη μια αδιαφορία όταν ο γέρος μιλούσε για το θάνατο και μετά ένιωθε προθυμία για να ακούσει αυτά που έλεγε για τον ψυχοραγούντα λεπρό και αυτό όλο αύξηνε λέει την ενδόμηχη ντροπή. Ντροπή για την έλλειψη τόλμης που είχε να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. «Γιατί ήλθες μαζί μου», ρώτησε μετά την άσιωπην, «για να με συντροφεύσεις». «Και δια τούτο, ναι, και γι' αυτό», λέει ο Γεροθανάσης. «Όχι όμως γι' αυτό μόνο, όσο για να παρασταθώ εις τα τέλη του, εις τα τέλη του λεπρού. Εσύ, παπά μου, να τον μεταλάβεις και έπειτα να φύγεις, εγώ θα μείνω. Όλη του τη ζωή είναι πέρασεν έρημος και μόνος. Ας έχει έναν χριστιανό στον πλευρό του, ενώ αποθνήσκει ο κακόμοιρος». «Είσαι αλήθεια καλός χριστιανός, Γεροθανάση. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Αλλά το χρέος τούτο είναι ειδικό μου και θα το εκτελέσω εγώ. Εγώ θα του κλείσω τα βλέφαρα». Και αισθάνθη το λάριγκά του, το λαρίγκι του λέει να στενέρει από συγκίνηση. Εξακολούθησε να σιωπεί την οδηπορία. Η οδός δεν φραζόταν, ο δρόμος δεν είχε πια εμπόδια, αλλά διέσχισε κάποιους θάμνους και σχήνους και κατέβηκε το απόκριμνο της νήσου, κατεβαίνωσε προς τα απόκριμνα της νήσου παράλια. Ήταν κατηφορικός ο δρόμος, κατέβαινε προς τα παράλια. Εντός ολίγου έκαμψε προς τα αριστερά, παρά τη πορεία γυμνουλοφίσκου και είδε από μακρόθωρες μία κέντρο. Ναι, κάποια στιγμή βρήκανε, κατάλαβαν ότι αυτή ήταν η τύχη της καλύβας του λεπρού. Πριν από 15 έτη, ο Νάρκησος είχε δει εκείνον τον δυστυχή ερημίτη, τον λεπρό που ζούσε ως ερημίτης. Και όλα αυτά τα χρόνια κατοικούσε μόνος του εκεί. Σε αυτό το τελευταίο μέρος του νησιού, μόνος έρημος, μακριά από κάθε επικοινωνία με τους ανθρώπους, πέρασε λέει τη ζωή του φέροντας το βάρος μιας προγονικής συμφοράς, ανεύθυνος αυτός, δεν έφταιγε σε κάτι, μάλλον ήταν κάποιο αμάρτημα προγόνων, όπως έλεγαν στο νησί, ζών άνευ ελπίδος και ζούσε χωρίς ελπίδα, χωρίς παρηγοριά, χωρίς σκοπό. Ορφανός, χωρίς περιουσία, άπορος, κατελήφθη νεότατος έτη που της βελιρά, τον έπιασε πολύ νέο, τον προσέβαλε αυτή η βελιρή νόσος. Οι ομόχοροι του τον ενάγκασαν να υποβληθεί σε απομόνωση. Έτσι οι χωρικοί του είπανε ότι πρέπει να πάει να μείνει στην απομόνωση για να μην κολλήσουν όλοι και θα αναλάμβαναν εκείνοι να τον συντηρήσουν. Δεν ήταν βεβαίως υπέρογκον το βάρος το οποίο ανέλαβε η κοινότητα της νήσου. Εντάξει, δεν ήταν πολύ μεγάλο το βάρος να το θρέφουν έναν άνθρωπο, όλοι οι νησιώτες. Ο Γεροθανάσης, το οποίο οι ολίγοι αγροί ήταν κοντά στην καλύβα του λεπρού, πήγαινε κάθε εβδομάδα, του πήγαινε άρτο και άλλες προμήθειες και ό,τι μπορούσε, αλλά δεν περιορίστηκε σε αυτό η αγαθότητα του φιλάνθρωπου εκείνου χωρικού. Τον ευοηθούσε τον ερημίτη στην καλλιέργεια του μικρού του κήπου, επισκέβαζε τα εργαλεία του, του προμήθευε σπόρο, του έδινε συμβουλές, έμεινε μαζί του και μιλούσανε και του έκανε παρέα, εξοικειωθείς εκ της μικράς συνηθίας προς το απεχθές νόσημά του. Και εξοικειώθηκε, λέει, με όλο αυτό το νόσημα, την ασθένειά του. Και τον επερίμεναν ο λεπρός, μετρών τα ημέρες και τα ώρες μέχρι τις προσεχούς επισκέψεως. Μετρούσε τις ημέρες και τις ώρες να πάει να τον επισκεφτεί ο Γεροθανάσης. Ο Γεροθανάσης ήταν ο μόνος σύνδεσμος μεταξύ αυτού και του υπόλοιπου κόσμου. Κανείς άλλος δεν τον επλησίαζε. Εάν υπήρχε κάποιος χωρικός να πηγαίνει από εκεί, του φώναζε από μακριά, έβαζε κάποια πράγματα ή την ελεημοσύνη που πήγαινε, δηλαδή κάποια πράγματα που του πήγαινε ο άνθρωπος
εκεί σε ένα βράχο, αλλά δεν ετολμούσε ούτε να τον πλησιάσει, ούτε να τον ακουμπήσει. Και ο άνθρωπος μετά έπαιρνε από το βράχο ερημίτη τα πράγματά του και πήγαινε στην καλύβα του. Ο περί την καλύβην κήπος του λεπρού περικλείεται διαφραγής εξυπαρτών και κομμάρων και είχε γύρω γύρω διάφορα φυτά από την καλύβα του. Απέναντι της θάλασσας η φραγή διεκόπτετο, δύο λίθιον γκώδης κλπ. Ο ιερεύς τον παρακολούθησε με το λίγα βήματα ο χωρικός εστράφη. Λέει λοιπόν ο ιερεύς, κάθισε ο λίγον έξω εκεί στην πέτρα παπά μου, λέει ο χωρικός, ο γεροθανάσης δηλαδή. Κάθισε λίγο παπά μου στην πέτρα να δω πρώτα τι γίνεται μέσα ο άμυρος αυτός. Ο ιερέας άκουσε λοιπόν, κάθισε έξω σιωπώντας, πήρε τα άγια τα έβγαλε από την αγκαλιά του, τα έλυσε με τρεμάμενα χέρια και έθεσε το επιτραχύλιον μαζί με αυτά τις πέτρες και απέθεσε εκεί και του καλυμάφιου του και με γυμνή την κεφαλή, τα σχήρα σταυρωμένα επί του στήθους, επερίμενε όρθιος τον γέροντα ή το κάτοχρος, είχε λέει χλωμιάσει. Μια ακούσιος ευχή, μια αμαρτωλή επιθυμία εισίδησε στην ψυχή του. Αν ο γέρος γυρίζει και του έλεγε ότι πέθανε ο νεκρός, ότι τετέλεστε, αλλά μετά από λίγο επιδίωξε με ρίγος να διώξει αυτό τον πονηρό στοχασμό και να επικαλεστεί τη βοήθεια εξύψους, βοήθεια του, να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, να κάνει το σταυρό του, να λάβει από το διπλωμένο πετραχύλι το ευχολόγιον και να αρχίζει να αναγεινώσει και τις ωραίες προσευχές της νεκροσύμου ακολουθίας. Ανεγίνωσκε και όμως ο νους του ήταν εις την καλύβη. Διατί αργεί ο γεροθανάσης. Η θέληση να πλησιάσει προς τη θύρα της καλύβης, αλλά στο μέσο στάθηκε διστάζοντας. Θέλησε να ρωτήσει εκεί το γέροντα, αλλά δεν τολμούσε να υψώσει τη φωνή και να φωνάξει τι γινόταν μέσα. Επιτέλους ο γέροντας βγήκε από την καλύβα. Ο ιερέας τον ιτένισε με βλέμμα ερωτηματικό, τον είδε και απορούσε το βλέμμα του. Ήθελε μια απάντηση, τι γίνεται μέσα ο άνθρωπος. Λέει λοιπόν ο γεροθανάσης, ήταν εις βήθος, ήταν ευηθισμένος.

δίσταζε πλέον, ενίκησε τους τελευταίους ενδιασμούς του, πήρε την απόφαση και νίκησε τη δειλία του και κυρίως την νίκησε αυτή τη δειλία η συνέστηση της ιεράς αποστολής του. Όταν έφτασε στην θύραν, ο γέρος, ο οποίος τον ακολουθούσε παραπόδας, έθιξε ελαφρώς το ράσο, ακούμπησε το ράσο του. Ο ιερέας με το ένα πόδι του κατοφλίου εστάθηκε, έστρεψε την κεφαλήν. Ξανθή του κόμη κοιμάτιζε λιτή επί του αυχένους του. «Παπά μου, μην εγγύσεις το μανδύλι στο πρόσωπό του. Εκείνος μου παρήγγειλε να τον σκεπάσω, δια να μην τον ειδείς». «Καλά», είπε ο ιερέας σοβαρά. «Μην έρθεις μέσα, αν δεν σε φωνάξω». Και εισήλθε εντός της καλύβας. Ο γεροθανάσης κάθισε επί της πέτρας παρά την είσοδο και περίμενε. Έμενε επί ώρα καθήμενος εκεί. Η πόρη πόσο ιερεύς απορούσε, λέει, πόσο ιερέας δεν φαίνεται ούτε ακούγεται. Είχε την περιέργεια να πάει μέσα στην καλύβα, αλλά δεν τολμούσε να παρακούσει τη διαταγή. Επερίμενε λοιπόν βλέποντας την μπλε θάλασσα να ρητηδιάζει από τον άνεμο, ο οποίος σηκώθηκε και δρόσιζε την ατμόσφαιρα. Υπέριξ θάμια έδων μεγάλη ευωδία και όλα τα κελαϊδήματα και η φύση ήταν πάρα πολύ όμορφη και χαρούμενη, αλλά ο λεπρός απέθνησκεν, πέθαινε όμως ο λεπρός μέσα στην καλύβα του. Ο γέροντας ξαφνικά άκουσε ένα βηματισμό πίσω του. Στράφηκε και βλέπει στην καλύβα τη γυναίκα του ιερέως. Σηκώθηκε λοιπόν προς προϋπάντησή της. «Τι σου ήρθε να κάνεις τόσον δρόμο, πεζή παπαδιά? Ενόμιζα ότι θα σας απαντήσω στα μισά του δρόμου, επιστρέφοντας», είπε η παπαδιά. «Και ολίγον ήρθα ως εδώ». «Πού είναι ο παπάς?» «Μέσα, με τον λεπρόν». «Ζει ή απέθανε?» ρωτάει η παπαδιά. «Ό,τι και να σου πω σε γελώ», λέει ο γεροθανάσης. «Δεν πηγαίνεις να δεις? Μου το έχει εμποδισμένο ο παπάς». Η παπαδιά αισιόπησε νεπολίγον και έπειτα επανέλαβε με τατινός ανησυχίας. «Θα νυχτωθείτε εδώ». «Δεν πειράζει, έχει φεγγάρι», λέει ο γεροθανάσης. «Μόνον εσύ, τι ήθελες να έλθεις?» «Έφερα το ράσον». Και έδειξε κρεμάμενον επί του βραχείου νόστης επιμελώς διπλωμένον το καλό ράσον του παπαναρκή σου. «Τι το έφερες? Μη είναι κρύο να το φορέσει επανωτά?» «Ίσως χρειαστεί», είπε η παπαδιά. Μετά από κάποια σκέψη ο γεροθανάσης επρόσθεσε. «Μη δεν το θέλεις το άλλο από φόβον? Μήπως δηλαδή θέλεις να αλλάξει η ράσο επειδή ήρθε στο λεπρό από φόβο μην κολλήσετε?» «Ξεύρω κι εγώ. Αρρώστια είναι», λέει η παπαδιά. «Όποιος φυλάγει τα ρούχα του έχει τα μισά». Και λέγοντες ταύτα έφτασαν εις την είσοδο του περιβόλου. «Κάθισε εδώ, παπαδιά, εις την πέτρα. Θα είσαι κουρασμένη». «Όχι, δεν ακουράστηκα. Να πάγω μέσα, γεροθανάση». «Να μην θυμώσει ο παπάς, παπαδιά». Η παπαδιά λοιπόν κάθισε στις πέτρες και να πάσα στιγμή έστρεφε την κεφαλή της εις την καλύβη. Η ανησυχία ζωγραφίζεται εις το πρόσωπό της. Ο γέροντας την ελπίθηκε και τη συμμερίστηκε. Ίσως και αυτός καταλάβαινε την ανυπομονησία της. «Μη χόλος κάνεις», είπε. «Πηγαίνω σιγά σιγά να δω». Προχώρησε λοιπόν, μπήκε στην καλύβα. Μάλλον δεν μπήκε, λέει ότι πήγε και έβαλε λίγο τα αυτιά για να μήπως και ακούσει κανένα βήμα. Δεν άκουσε τίποτα και στάθηκε στη θύρα. Ο ιερεύς έλεγε τι ταπεινή τη φωνή, έλεγε κάτι τον λεπρό. Μόλις η δύνατο να ακούσει ο γέρον, έκυψε την κεφαλή εντός της καλύβης. Του λεπρού η κεφαλή δεν εφαίνεται. Την απέκρυπτον τα νότα του ιερέως. Είχε τις πλάτες ο ιερεύς προς την θύρα, προς την πόρτα και δεν φαινότανε το πρόσωπο του λεπρού που ήταν εξαπλωμένος στο πάτωμα. Ώστις γονατιστός επί του εδάφους ο ιερέας, κλείνον τον αυχαίαν προς το λευκό, προσευχότανε γονατιστός ο ιερέας. Το λευκό ύφασμα, το οποίο ο γεροθανάσης είχε καλύψει το πρόσωπο του ασθενούς, έκει το ερημένη παρά τους πόδους του. Το είχαν βγάλει μάλλον αυτό το λευκό ύφασμα και το πέταξαν εκεί κάπου για να βλέπει ο ιερέας το πρόσωπο του λεπρού. Ο χωρικός απεσήρθη ησύχως και επέστρεψε προς την είσοδον. Η παπαδιά ακίνητη στις πέτρες ακολουθούσε δια το οφθαλμό τα σκηνήσεις του, επερίμενε την επιστροφή του. «Τι είδες?» ρώτησε. «Τίποτα», είπε ο γεροθανάσης. Εκείνη τη στιγμή ο ιερέας εξήλθε της καλύβης, βγήκε από την καλύβα και με βήματα

αργά διέσχισε τον κήπο. Δεν φορούσε το ράσο του. Τα χέρια του ήταν υψηλά και κρατούσε το ευχολόγιο και το ορτοφόριο. Βάδιζε με όρθια και ακίνητη κεφαλή, με βλέμμα ήρεμο. Ενώ έσυνε ο άνεμος τη λιτή του κόμη, ο άνεμος τα μαλλιά τα κουνούσε. Εφαίνεται άλλος ήδη άνθρωπος. Επλησίασε προς το γέροντα και προς τη σύζυγόν του, χωρίς ουδεμία να εκφράσει απορία για την έλευσή της. Αμφότεροι εκείνοι δεν εκκινήθησαν προς προϋπάντησή του. Τον επερίμενον να έλθει. Δεν απίφθηναν ερώτηση προς αυτόν. Επερίμενον να ομιλήσει. Δεν έδειξε ο ιερέας, βλέποντας την ψηφιτέρα, δεν έδειξε κάποιο ξάφνιασμα. Το μυαλό του ήταν αλλού, είχε αυτό το ήρεμο βλέμμα, είχε ολοκληρώσει το καθήκον του και είπε στους δύο ανθρώπους, τον πρεσβυτέρα και στον Γεροθανάση, «Ανεπάφθη». Ο Γεροθανάσης και η Παπαδιά έκαναν εν σιωπή το σταυρό τους. «Αύριο το πρωί θα έλθομαι να τον θάψομεν», είπε στη συνέχεια. Η φωνή του είχε κάτι το σοβαρό, το επιβάλλον. Ουδέποτε η σύζυγός του τον ήκουσε ομιλούντα έτσι. Τον ήκουε και τα δάκρυα ανέβαιναν εις τους οφθαλμούς της. Αισθάνεται ότι η δοκιμασία αυτή ενίσχυσε διαπαντός την ψυχή του. Ήξερε η πρεσβυτέρα τον φόβο του ιερέως για την θέα των νεκρών και βλέποντάς τον τώρα να το έχει ξεπεράσει και να είναι ήρεμος, και εκείνη έτσι συγκινήθηκε και κατάλαβε ότι ο ιερέας είχε δυναμώσει, είχε ενισχυθεί από αυτή την εμπειρία του. «Να μείνω εδώ τη νύχτα», ρώτησε ο Γεροθανάσης. «Μείνε», του λέει ο ιερέας, «θα έλθω πολύ πρωί». Και βλέπον τη σύζυγό του ή της έτεινε προς αυτόν το ράσο, του έδωσε η πρεσβυτέρα το ράσο, «καλά έκαμες και μου το έφερες», είπε. «Εσκέπασα με το άλλο τον νεκρό». Και βαδίζοντες ο εις παρά τον άλλον, επέστρεψαν εις την οικία των πεζή, ο ιερεύς και η σύζυγό του.

ποιείς υμνοδιών κάλεσιν ανυμνήσομεν Πέτρων και Παύλων, της θεογνωσίας τας πτέρυγας, τας διαπτάσας τα πέρατα και προς ουρανών ανυψωθήσας, τας χείρας Ευαγγελίου του της Χάριτος, τους πόδας της αληθείας του κηρύγματος, τους ποταμούς της σοφίας, του σταυρού τα κέρατα, διόν δε μόνον οφρήν Χριστός καταβεύλικεν, ο έχων το μέγα έλεος.

Αν ο Χριστός έζησε στον κόσμο με θλίψη και εσύ θέλεις να ζήσεις με άνεση, δεν βαδίζεις πλέον τον ίδιο με αυτόν δρόμο, αλλά διαφορετικό. Πώς είσαι μαθητής του, αφού δεν τον ακολουθείς? Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Και ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε πάλι τον Δημήτρη, τον Μαυρόπουλο, η λειτουργία ως μυστήριο που θα μας εξηγήσει τις λεπτομέρειες γύρω από τη Θεία Λειτουργία. Με τον ειδικό τρόπο, λέω. Γιατί είναι έμπειρος σχολιαστής και ίσως και μοναδικός σχολιαστής και των γραφών και των πατερικών κειμένων και των λατρευτικών κειμένων. Σε ακούμε, Δημήτρη, ευχαριστούμε.
1: Έλεγα ότι γιορτάζουμε όλοι, γιατί κανείς μας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει πραγματική πίστη στο Χριστό. Εμφυλοχωρούν πάντα αυτές οι ύπουλες παγιδευτικές αμφιβολίες κάθε τόσο, αλλά δεν πειράζει. Μέσω αυτών των αμφιβολιών κάποια στιγμή έρχεται η ώρα να παραδοθούμε στην παρουσία Του. Γιατί η πίστη στο Χριστό σημαίνει παραδίδομαι στην παρουσία Του, όχι παραδέχομαι. Έτσι, καμιά σχέση με το παραδέχομαι. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα το δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας που το αποκαλούμε Λειτουργία του Μυστηρίου ή Μυσταγωγικό Μέρος, με κέντρο βέβαια τη Θεία Ευχαριστία και τη Θεία Κοινωνία. Πρόκειται για το κέντρο της λειτουργικής μας ζωής, αλλά και το κέντρο της πνευματικής μας επίσης ζωής. Πρόκειται να κοινωνήσουμε τον Χριστό, να γίνουμε δηλαδή κοινωνία με τον Χριστό, να γίνουμε όμεμοι και ομόσωμοι με Αυτόν, να γίνουμε μέλη του σώματός Του δι' αυτής της ενώσεως, να γίνουμε επίσης Υιοί του Ουρανίου Πατρός. Επιτελείται το μυστήριο της υπερφυούς υιοθεσίας. Έχω διαιρέσει την παρουσίαση αυτής της τελετουργίας σε 15 σημεία, βήματα. Ας το ονομάσουμε αναβαθμούς, 15 αναβαθμούς, 15 σκαλοπάτια, κατά το πρότυπο των 15 ψαλμικών αναβαθμών. Θυμίζω που είναι από τους ψαλμούς 119 μέχρι 133, 15 μικροί ψαλμοί. Πάμε λοιπόν, είναι ενάριθμες οι παράγραφοι. Πρώτον, δεήσεις υπέρ των πιστών. Ήρθε η ώρα να μείνουμε μέσα στη λειτουργία μόνο οι βαφτισμένοι χριστιανοί, οι πιστοί. Αυτοί που προετοιμάζονται να βαφτιστούν, οι λεγόμενοι κατηχούμενοι, πρέπει να αποχωρήσουν. Δεν μπορούν να μείνουν στο μυστήριο. Έχουμε μιλήσει τώρα στην προηγούμενη ομιλία για δεήσεις που αναφέρονται σε βιωτικές μέρημνες των πιστών, στο πρώτο μέρος. Εδώ οι δεήσεις είναι πιο εσωτερικές, πιο πνευματικές, είναι υπέρ των πιστών. Παραδείγματος χάρη, η δέηση για τα χριστιανά τέλη είναι συγκεκριμένη δέηση, αλλά δεν έχει να κάνει με τις βιωτικές ανάγκες. Παραδείγματος χάρη, με την οδηπορία ενός ανθρώπου, με τον πλού ενός πλοίου, με την ευκαρπία της γης, να είναι ισοδιάκαλη, όπως γινόταν στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας. Πάμε σε άλλη σφαίρα. Ας την ονομάσουμε προς το παρόν ανώτερη σφαίρα αιτήσεων. Το περιεχόμενο αυτών των δεήσεων αναπτύσσεται στις δύο ευχές που αναπέμπονται από τον ιερέα. Συνήθως μυστικός, με εκφώνηση των καταλήξεών τους. Η πρώτη αυτή των πιστών, όπως ονομάζεται, είναι μία δέηση του ιερέα, η πρώτη από αυτές τις δύο ευχές, είναι μία δέηση του ιερέα να τον ικανώσει, να τον κάνει ικανό ο Θεός για να ιερουργήσει το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και μάλιστα αυτό το ρήμα χρησιμοποιεί το κείμενο «ικάνωσόν με». Και τη δέηση αυτή την απευθύνει ως μέλος λαού δεν την απευθύνει ως άτομο απλώς του λαού του Θεού, αλλά και ως μέλος της ιερατικής τάξης στην οποία καταστάθηκε δια της χειροτονίας του, έχοντας άνωθεν δια της χάριτος του Θεού αυτό το αξίωμα. Ο διάκονος θα εκφωνήσει την κατάληξη της δεήσεως, αντιλαβού σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη και ο λαός θα συμπληρώσει Κύριε ελέησον. Εξήγησα και στην προηγούμενη ομιλία ότι το αντιλαβού, ορηματικός τύπος αντιλαβού, σημαίνει πάρε μας, λάβε μας, ανάλαβέ μας, κάνε μας δικούς σου, οικείους, ώστε να μας σώσεις και να μας διαφυλάξεις με τη χάρη σου. Γιατί ακούγεται πολλές φορές αυτό το αντιλαβού μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το ζητάμε αυτό, ξέροντας συγχρόνως ότι μας προσέλαβε. Μας προσέλαβε ο Υιός, γιατί προσέλαβε τη φύση μας με την ανανθρώπισή Του. Και ξέρουμε ότι αυτό το μέγα έλεος Του είναι που μας στηρίζει και μας επιτρέπει να ελπίζουμε ότι θα μας έχει φίλους Του. Ακολουθεί η δεύτερη ευχή, η οποία έχει το ίδιο περιεχόμενο με την προηγούμενη, μόνο που τώρα είναι εμφανής η συμπερίληψη και όλων όσοι παρίστανται στην Ιερή Σύναξη. Οι συνευχόμενοι, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, υπενθυμίζοντας ότι η ιερή πράξη που θα συντελεστεί αποτελεί κοινή πράξη κλήρου και λαού. Η μικρή αυτή εισαγωγή στο β' μέρος της Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει ο Κερουβικός Ύμνος. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο βήμα. Πρόκειται για κατάθεση μιας πρώτης εμπειρίας και πρόκειται επίσης για εξαγγελία της προαιρέσεώς μας. Καταθέτουμε την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει ήδη με το βάπτισμά μας, ότι εξεικονίζουμε μέσα στην ιστορία τον χορό των αγγέλων. Έχουμε κληθεί να γίνουμε αυτοί οι άγγελοι, αυτοί που αγγέλουν το θέλημα του Θεού. Και συγχρόνως καταθέτουμε την πρόθεσή μας και την προαίρεσή μας ότι αυτό το θέλουμε, το επιθυμούμε. Συγχρόνως ετοιμαζόμαστε να προσαγάγουμε στο Θεό μαζί με τους εαυτούς μας και στοιχεία της δημιουργίας, τα δώρα μας δηλαδή. Επειδή ακριβώς αποδεχόμαστε την αρχαία κλίση να γίνουμε διαχειριστές της δημιουργίας του Θεού. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε τη γη. Αποδεχόμαστε να ανυψώσουμε αυτή τη δημιουργία σε βασιλεία του Θεού. Η επισήμανση μάλιστα ότι εισερχόμαστε στην ευχαριστιακή σύναξη αφήνοντας απ' έξω τις βιωτικές μας μέρημνες, πάσαν την βιωτική να αποθώμεθα μέρημνα, δηλώνει ότι έχουμε συνείδηση για μετάβαση σε άλλο τόπο, στον τόπο της θεότητας. Ο Χερουβικός Ύμνος δηλαδή μας παίρνει από την ιστορία και μας πάει στη βασιλεία. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Για να πραγματοποιηθεί το δείπνο της βασιλείας χρειάζεται να απεκριθούμε τα στοιχεία της αναγκαιότητας που μας εγκλωβίζουν στον τόπο της εχμαλωσίας. Για να υποδεχθούμε τον δεσπότη, τον Κύριο αυτού του δείπνου, χρειάζεται να απαλλαγούμε από τις βιωτικές μέρημνες. Επιθυμούμε να εικονίζουμε τα χερουβίμ που δορυφορούν και δοξολογούν τον Κύριο, όπως περιγράφεται και στο όραμα του Ισαΐα, παρελθόν, και στο όραμα της Αποκάλυψης, μέλλον. Και τον προσάγουμε αυτόν το ένο, έχοντας εισέρθει στη λειτουργική μας σύναξη, χωρίς να κουβαλάμε τις αποσκευές του βίου μας. Έχουμε αφήσει λοιπόν απ' έξω τις αποσκευές, τις λεγόμενες, όπως είπα, βιωτικές μέρημνες. Είναι σαφές ότι αυτή η απάρνηση των βιωτικών μεριμνών θεμελιώνεται πάνω στο λόγο του Χριστού, ότι δεν πρέπει να φροντίζουμε τι θα φάμε και τι θα πιούμε. Με όλα τα συνδυλούμενα που έχει αυτή η πρόταση, γιατί ο πατήρ ο Ουράνιος γνωρίζει τις ανάγκες μας. Ο χερουβικός ύμνος είναι από τους παλαιότερους της Θείας Λειτουργίας. Ησύχθη κατά τον 6ο αιώνα και μάλιστα υπάρχει μια παράδοση στον χρονογράφο Κέδρινο που αποδίδει τον ύμνο αυτό στον Αφροκράτορα Ιουστίνο, τον διάδοχο του Ιουστινιανού. Βήμα τρίτο. Προσκομιδή. Πριν περάσουμε στη μεγάλη είσοδο, θα πούμε δύο λόγια για την προσκομιδή, δηλαδή για την προετοιμασία των δώρων, αν και έχει γίνει πριν αρχίσει η Θεία Λειτουργία. Ο ιερέας θα λάβει ένα από τα πρόσωρα που έχουν φέρει οι πιστοί και που έχει επάνω του ανάγλυφη τη σφραγίδα. Σε αυτήν είναι αποτυπωμένα σε κάθε τη φορά με ανάγλυφο τρόπο τρία τετράγωνα που το καθένα σχηματίζει σταυρό και στα τέσσερα μέρη του φέρει τα αρχικά της φράσης «Ιησούς Χριστός νικά». Αριστερά του μεσαίου τετραγώνου υπάρχει άλλο τετράγωνο που φέρει το σύμπλεγμα σε σύμπλεγμα τα γράμματα μη θήτα, αρχικά το λέξεων μη πυρ Θεού, που δορυφορούνται από μία λόγχη και ένα καλάμι με σπόγκο στην κορυφή του, σύμβολα του πάθους. Δεξιά του μεσαίου τετραγώνου περιγράφω το πρόσφορο. Υπάρχει ένα άλλο με εννέα τριγωνικά αποτυπώματα που συμβολίζουν τις τάξεις των Αγίων και των Αγγέλων. Θα χρησιμοποιήσει ένα μαχαίρι που έχει σχήμα λόγχης, την Αγία Λόγχη. Από τη μέση του προσφόρου θα αφαιρέσει το τεμάχιο σε σχήμα κύβου, αυτό που αργότερα θα ζητήσουμε να καθαγιαστεί και να γίνει σώμα Χριστού, και θα το τοποθετήσει στο κέντρο του δίσκου. Αμέσως μετά θα λάβει το ποτήριο και θα βάλει σε αυτό ίνο και νερό. Ο ίνος αυτός παλαιότερα ήταν άκρετος. Όταν λέω άκρετος, άκρετος δεν το καταλαβαίνουμε. Άκρατος ίνος σημαίνει συμπυκνωμένος. Πώς είναι το πετμέζι, ένα αραιό πετμέζι, που δεν πεινότανε βέβαια. Και γι' αυτό βάζανε νερό μέσα, γινόταν κεκραμένος ίνος και από το κεκραμένος βγήκε η λέξη κρασί. Ο ίνος αυτός παλαιότερα λοιπόν ήταν άκρατος. Ξαναπαίρνει τώρα ο ιερέας το πρόσφορο, από το οποίο έχει βγάλει το λεγόμενο αμνό, τη μεσαία σφραγίδα, και συνεχίζει. Εξάγει τη μερίδα της Παναγίας και την τοποθετεί στα δεξιά του αμνού. Εξάγει ένα-ένα τα εννέα τριγωνικά τεμάχια, μνημονεύοντας το καθένα τάξεις ή ομάδες αγγέλων και αγίων και τα τοποθετεί στα αριστερά του αμνού. Συνεχίζει ο ιερέας και εξάγει μικρές μερίδες ή και ψίχουλα, μνημονεύοντας ονόματα τεθνεώτων και ονόματα ζώων, τα τοποθετεί στο κάτω μέρος του αμνού και κάθε ψίχουλο, κάθε μερίδα τα ονομάζουμε Μαργαρίτης. Αν μπορούσαμε, γι' αυτό τώρα που ξεκινάω να πω, τα περιέγραψα όλα αυτά, αν μπορούσαμε να δούμε την εικόνα που παρουσιάζει τώρα το Ιερό Δισκάριο, θα αντιλαμβανόμασταν ότι εκεί επάνω υπάρχει ενς μικρογραφία η εικόνα της Εκκλησίας. Στρατευόμενης και θριαμβεύουσας, με το παρελθόν της, το παρόν της και το μέλλον της, η εικόνα της Οικουμένης με τον Χριστό εν μέσω όλων. Αυτό το δισκάριο σε λίγο θα αγιαστεί και αυτή η μερίδα που είναι ψωμί, αυτή η μερίδα θα είναι Χριστός. Και με το Χριστό εν το μέσο θα έχουμε την Παναγία, τους Αγίους τις επουράνιες δυνάμεις, τους ζώντες, τους τεχνεώτες. Πάμε λοιπόν στο τέταρτο βήμα. Μεγάλη είσοδος. Εδώ ψάλεται ο χερουβικός ύμνος, ο ιερέας λέει μυστικός, μια πολύ σημαντική ευχή. Πρόκειται για προσωπική του ευχή και την απευθύνει στον Ιησού Χριστό. Είναι η μόνη ευχή της Θείας Λειτουργίας που απευθύνεται στον Ιησού Χριστό, ενώ όλες οι άλλες ευχές απευθύνονται στον Ουράνιο Πατέρα. Ο ιερέας, ο επίσκοπος δηλαδή και κατ' εντολή του ο ιερέας, γνωρίζουν ότι καλούνται να εκπροσωπήσουν τον Χριστό ανάμεσά μας, δηλαδή να τελεσιουργήσουν μια πράξη ως Χριστός. Κατά τη φράση του Αγίου Ιγνατίου, αρχές του 2ου αιώνα, ο επίσκοπος θα σταθεί ανάμεσά μας εις τόπον και τύπον Χριστού. Ενδύεται στολή Χριστού. Αν και αυτή η ευχή χαρακτηρίζεται προσωπική ευχή του ιερέα, κατ' ουσίαν είναι ευχή για καθέναν μας, εάν δεχτούμε τον λόγο του Αποστόλου Πέτρου, ότι ο καθένας μας είναι ιερέας, ότι αποτελούμε μέλη του λεγόμενου βασιλείου ιερατεύματος από τη στιγμή που βαφτιζόμαστε. Αυτή η μεγάλη είσοδος, λοιπόν, ξεκινάει από την ιερά πρόθεση, δηλαδή μια μικρή κόγχη ή μια μικρή τράπεζα που υπάρχει στο βόρειο τμήμα του ιερού, από όπου ο ιερέας παραλαμβάνει τα δώρα και τα φέρνει στην Αγία Τράπεζα, εκεί που θα γίνει η θυσία. Γνωρίζουμε ότι παλαιότερα δεν συνέβαινε έτσι. Παλαιότερα υπήρχε μια τράπεζα, η λεγόμενη τράπεζα των προθέσεων, στην είσοδο του ναού, στον άρχικα δηλαδή. Εκεί κάθε πιστός έφερνε και αναπέθετε το δώρο του, το ψωμί του ή το κρασί του ή και τα δύο. Ο ιερέας πήγαινε στην τράπεζα των προθέσεων, έκανε την ευλογία, η οποία έχει σήμερα μετατραπεί στη λεγόμενη προσκομιδή, έπαιρνε έναν από τους άρτους και έπαιρνε ένα μικρό δοχείο από το κρασί που υπήρχε και αυτά τα δύο τα έφερνε με λειτουργική πομπή και τα απέθετε στην Αγία Τράπεζα. Εντάξει, σήμερα δεν γίνεται έτσι. Η προσκομιδή γίνεται μυστικός από τον ιερέα, δεν την παρακολουθούμε εμείς. Σήμερα τα δώρα, το ψωμί και το κρασί τα προσφέρουμε στον ιερέα που βρίσκεται στο ιερέο βήμα και από αυτά πάλι ο ιερέας διαλέγει έναν άρτο και με αυτόν θα κάνει την προσκομιδή. Η μεγάλη είσοδος όμως, μπορούμε να το πούμε, τουλάχιστον έτσι έχει θεολογηθεί από αρκετούς πατέρες, εικονίζει την αρχή της Δευτέρας Παρουσίας. Είμαστε στο τέταρτο βήμα και ήδη μπαίνουμε σιγά σιγά στα πιο ιερά της ιστορίας και της βασιλείας. Γιατί η μεγάλη είσοδος εμπεριέχει τη Σταύρωση, την Ταφή, την Ανάσταση και εκ της αναλήψεως την είσοδο του Χριστού στη Βασιλεία του Πατρός και την επανείσοδό του ξανά μέσα στην ιστορία. Μπορούμε τώρα να πάμε στο πέμπτο βήμα. Αιτήσεις και πληρωτικά, έτσι τα ονομάζουμε αυτό το τμήμα. Τα πληρωτικά είναι συνδεδεμένα με τα έσχατα ως παρόντα. Ξεκινάει η Δευτέρα Παρουσία, την οποία ενώ ξέρουμε ότι είναι των εσχάτων καιρό, αρχίζουμε να την κάνουμε παρούσα. Είμαστε τώρα στη Βασιλεία του Θεού. Μπορεί να μην είμαστε στην καρδιά της, δεν έχουμε ενωθεί ακόμα με τον Χριστό, αλλά είμαστε στη Βασιλεία του Θεού. Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να φανερώσουμε είναι η σχέση μας. Είμαστε τα διασκορπισμένα μέλη της δημιουργίας ή είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού. Αν είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού, μεταξύ μας μόνο αγάπη υπάρχει, η οποία φανερώνεται με τον κοινό ασπασμό. Παλαιότερα ο κοινός αυτός ασπασμός γινόταν πράγματι μεταξύ των πιστών. Σήμερα ο ασπασμός γίνεται μεταξύ των ιερουργούντων κληρικών εντός του Αγίου Βήματος και το αντιλαμβανόμαστε. Αυτό βλέπουμε τέτοιες κινήσεις από την ανοιχτή θύρα του Αγίου Βήματος. Το λέμε πληρωτικά. Η πλήρωση, δηλαδή η ολοκλήρωση των δεήσεών μας, γι' αυτό τα λέμε πληρωτικά, ξεκινάει με αναφορά στα δώρα, που τώρα, μετά τη Μεγάλη Είσοδο, βρίσκονται επί της Αγίας Τραπέζης. Τα δώρα αυτά εκπροσωπούν όλη τη δημιουργία του Θεού, ημών συμπεριλαμβανομένων ασφαλώς. Ας ξαναθυμηθούμε αυτή την αρχαίγονη φράση που μνημόνευσα παραπάνω και η οποία περιγράφει το σκοπό της δημιουργίας των ανθρώπων. Αυξάνεσαι και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε της γης. Συμπληρωμένη όμως από την εντολή εργάζεστε και φυλάσσιν αυτήν. Το ψωμί και το κρασί που φέραμε μαζί με τον εαυτό μας είναι η απάντηση σε αυτή την αρχαίγονη κλίση του Θεού να κατακυριεύσουμε τις γης. Έχουμε επιτύχει την αύξηση. Το αυξάνεστε με το βάπτισμά μας. Αφού με αυτό περάσαμε από τη νηπιότητα στην πνευματική ενηλικίωση. Αλλά και το πληθύνεστε αφού πάλι με το βάπτισμά μας φύγαμε από την ατομικότητα και γίναμε μέλη του λαού του Θεού. Τα δώρα λοιπόν που προσκομίζουμε, το ψωμί και το κρασί, είναι καρποί του μόχθου μας και μάλιστα καρποί όχι όπως παράγονται από τη γη, ανεπεξέργαστοι, αλλά όπως η εντός μας εμφυτευμένη από το δημιουργό ζωοποιός δύναμη μας ενέπνευσε και μας εμπνέει να τα διαχειριστούμε και να τα ενεργήσουμε.

το τριτό της ερωτήσεως, το πέτρο φιλίσμε, το τριτόν της αρνήσεως, ο Χριστός διορθώσατο, διό και προς τον κρυφογνώστην ο Σίμων, Κύριε, πάντα γινώσκης, τα πάντα επίστασε, σύ είδας ότι φιλώσε, όθεν προς αυτόν ο Σωτήρ, πείμενε τα πρόβατά μου, πείμενε την εκλογάδα μου, πείμενε τα αρνία μου, άεν το ιδίο αίματι περιποιησάμιν ισοτηρίαν, αυτόν καθηκέτευε, Θεομακάριστε Απόστολε, δωρηθήνε ημίν το μέγα έλεος.

0: Γιατί η επικράτηση του σκοτεινού εαυτού στα παιδιά, θα σας πει κάποιος, στα παιδιά έχουν προλάβει να διαμορφώσουν σκοτεινό εαυτό. Σας κάνω εγώ μία ερώτηση που μπορεί να σας φανεί βλακώδης. Αλλά θα τη ρωτήσω.
1: Όχι, το είπαμε, γιατί είπαμε ότι ο σκοτεινός εαυτός περιλαμβάνει και το στοιχεία της επιβίωσης, άρα έχουν και την επιθετικότητα και τη σεξουαλικότητα που είναι εύλογο να υπάρχει. Το πώς όμως αυτό θα επεξεργαστεί ή θα αυξηθούν αυτά τα στοιχεία μέσα από τη ζωή τους μέσα στην οικογένεια, πώς θα απαγορευτούν πράγματα να υπάρξουν στη δική τους ζωή που να ντρέπονται να τα μιλήσουν, που θα δυσκολευτούν να τα μιλήσουν με τους γονείς, τότε είναι που παράγεται ο σκοτεινός εαυτός και δρεώνεται, γιατί είναι πράγματα για τα οποία θα ντρέπονται, τα οποία δεν θα θέλουν να τα μιλήσουν, που θα νιώθουν ενοχές. Και ενώ αν υπάρχει ένας γονιός που μπορεί να περιβάλλει το παιδί του, τότε στις αποτυχίες του θα χαίρεται, γιατί θα μπορεί να το πλαισιώσει.
0: Να σας κάνω μία πιο σύνθετη ερώτηση. Πώς θα πάμε στην ανάδειξη όχι μόνο του σκοτεινού αυτού αλλά και της κρυμμένης ψυχικής ομορφιάς ενός παιδιού, το οποίο ταυτοχρόνως συμφωνεί να είναι και θύμα αποπλάνησης σεξουαλικής. Έχετε ένα ωραίο παράδειγμα με μία κοπελιά όταν αρρωσταίνει ο πατέρας της, που η μητέρα της δίνει όλο το βάρος προσοχής στην ασθένεια του πατέρα, εμφανίζοντας από μηχανής θεός ένας φίλος, ο οποίος όμως εκμεταλλεύεται σεξουαλικά το παιδί, και όταν το λέει το παιδί στη μητέρα, η μητέρα λέει είναι αδύνατο, είναι ο μόνος που μας στέκεται. Ρωτώ λοιπόν, πώς θα αναδείξεις την ψυχική ομορφιά ενός παιδιού που έχει αποπλανηθεί κιόλας εδώ?
1: Δεν είναι ωραίο το παράδειγμα.
0: Δεν είναι, αλλά...
1: Χάλια είναι το παράδειγμα, γιατί δεν είναι παράδειγμα, γιατί είναι πραγματικότητα. Είναι εκεί που έρχεται πια νέα γυναίκα και το φέρνει όλο αυτό το θέμα, που τη σημάδευε όλα αυτά τα χρόνια και δεν μπορούσε να το μιλήσει σε κανέναν, που η μητέρα της σαφώς το είχε αρνηθεί, και βάζεται πολύ καλά τα δυναμικά της αποπλάνησης, που είναι χειρότερα από τα δυναμικά του βιασμού. Βιασμό, υπάρχει η βία που μπορείς να βγάλεις την οργή σου ενάντια στο βιαστή. Άρα είναι κάτι που σου συμβαίνει, που έρχεται από τον άλλον, και επομένως μπορείς να το αποποιηθείς, να το καταγγείλεις, να χτυπήσεις, να το αρνηθείς. Στην αποπλάνηση έρχεται με έναν ύπουλο τρόπο, ότι σου προσφέρει φροντίδα, νιάξιμο, σε στερημένη σου στιγμή. Γι' αυτό βρίσκουν παιδιά που είναι στερημένα οικογενειακής φροντίδας, γονεϊκής φροντίδας, και που και μέσα συνήθως, στα χάρια...
0: Άρα εδώ μου απαντήσατε γιατί συνήθως είναι στον...
1: Περίγυρο.
0: Περίγυρο, είτε στενότερο είτε ευρύτερο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που αποπλανούν είναι σε αυτό το κύκλο.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι. Που στην αρχή προσφέρουν δώρα, που προσφέρουν προσοχή, δίνουν χρόνο, δίνουν χάδια, δεν ξεκινάνε με επιθετικότητα, και τα χάδια μηχανικά αρχίζουν και αποκτούν ειδονή και γι' αυτό που τα δέχεται. Άρα του παράγουν ενοχή. Αυτό που λέγεται
0: πολύ
1: είναι για σένα το κάνω.
0: Ο παθώντας λοιπόν είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και ιδίως παιδί.
1: Σε ευάλωτη ηλικία. Επομένως όπου υπάρχει αποπλάνηση είναι πολύ ύπουλη κατάσταση, γιατί εισβάλλει ως φροντιστής, όχι ως κακοποιητής. Και εκεί είναι που φτάνουν εκ των υστέρων να αναρωτιούνται αν συνέβη. Γι' αυτό δεν μπορούν να το καταγγείλουν εύκολα. Γι' αυτό είναι πολλές φορές από πρόσωπα κύρους, από τους προπονητές, από τους γυμναστές, από τους ψυχολόγους, καθηγητές, από δασκάλους.
0: Πώς θα αναδείξεις την ψυχική ομορφιά σε έναν τέτοιον παθόντα, είναι εύκολο?
1: Ναι.
0: Είναι. Είστε αισιόδοξοι.
1: Το ναι είναι ότι γίνεται. Το ναι είναι ότι το έχω ζήσει πολλές φορές. Το δύσκολο είναι το απαιτητικό. Να μπορέσει να φύγει η ενοχή, η συνενοχή, να μπορέσει να βγει η οργή πρώτα απ' όλα, να νιώσει ότι αυτό δεν τον αφορά, είπαμε στην αρχή η ενοχή είναι 100-0, και μετά να αρχίσει να παίρνει ευθύνη, εκεί τους βάζω να μην πρέπει να τους ορίζει τη ζωή χρόνια μετά κάποιος τον οποίο δικαιούνται να μισούν. Άρα, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι φτάνει πια, δεν μπορεί να σε ορίζει το παρελθόν σου. Και αυτό είναι το κύριο μέσα για να αποφασίσουμε για κάποιες αλλαγές. Εκεί που παίρνουμε την απόφαση να μην μας ορίζουν όλες οι βλάβες που δεχτήκαμε στη παιδική μας ηλικία, στο παρελθόν μας, στο σήμερα, αλλά το πώς μπορούμε να οδηγήσουμε αλλιώς τα πράγματα. Και αν το θέσουμε με την αρχή που μιλήσαμε, να μην μείνουμε σε ευχές για το 2025, αλλά να μείνουμε στις αποφάσεις που θέλουμε να υπερασπιστούμε.
0: Είναι το ίδιο για έναν άνθρωπο

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3 Στο φως της Ορθοδοξίας Με τη χαρά της Αναστάσεως
1: Η πνοή του Αγίου Πνεύματος Του Εναγίης Πατρός Μον Ινοκεντίου Πατριάρχου Μόσχας Μίας λαμπρής ιεραποστολικής και αρχιερατικής μορφής της ρωσικής εκκλησιαστικής ιστορίας

τι είναι το Άγιο Πνεύμα και τι δίνει στον άνθρωπο. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, παντοδύναμο, όπως ο Πατέρας και ο Υιός. Το Άγιο Πνεύμα ζωογονεί, εμψυχώνει και ενδυναμώνει τα πλάσματα. Αυτό δίνει στα ζώα την ζωή, στους ανθρώπους, το νου και στους χριστιανούς την ανώτερη ζωή, την πνευματική. Αυτό φωτίζει τον άνθρωπο και τον βοηθάει να μπει στην Βασιλεία των Ουρανών. Το Άγιο Πνεύμα δίνεται στον καθένα μας όχι σύμφωνα με την αξία των καλών έργων του, αλλά δωρεάν, σύμφωνα με το έλεος του Θεού για τη σωτηρία του. Στη συνέχεια θα δούμε τι χαρίζει στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα. Πρώτον, όταν κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα, του δίνει πίστη και φωτισμό. Χωρίς αυτό, κανείς δεν μπορεί να έχει αληθινή και ζωντανή πίστη. Χωρίς τον φωτισμό του και ο πιο σοφός και μορφωμένος άνθρωπος είναι ολότελα τυφλός ως προς τα έργα του Θεού και την κτήση του. Απέναντίας, το Άγιο Πνεύμα μπορεί να φωτίσει εσωτερικά και τον πιο αμόρφωτο και απλοϊκό άνθρωπο, να του αποκαλύψει άμεσα τα έργα του Θεού και να του προσφέρει την γλυκιά γεύση της Βασιλείας του. Ο άνθρωπος που έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα αισθάνεται στην ψυχή του ένα ασυνήθιστο φως που ήταν ολότελα άγνωστο μέχρι τότε. Δεύτερον, το Άγιο Πνεύμα γεννάει στην καρδιά του ανθρώπου την αληθινή αγάπη. Η αληθινή αγάπη είναι σαν μια καθαρή φωτιά, μια πηγή θερμότητας που ζεσταίνει την καρδιά. Είναι μια ρίζα που βλασταίνει μέσα στην καρδιά όλα τα καλά έργα. Για τον άνθρωπο που έχει ζωογονηθεί από την αληθινή αγάπη, τίποτα δεν είναι δύσκολο, φοβερό ή αδύνατο. Γι' αυτόν, κανένας νόμος δεν είναι βαρύς. Καμιά εντολή δεν είναι ανεφάρμοστη. Όλα του είναι εύκολα. Η πίστη και η αγάπη που χαρίζει στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα είναι τόσο μεγάλα και δυνατά όπλα στα χέρια του, που αν τα έχει, μπορεί εύκολα, άνετα, με χαρά και γαλήνη να βαδίσει στον δρόμο που βάδισε ο Χριστός. Τρίτον, το Άγιο Πνεύμα δίνει ακόμα στον άνθρωπο δύναμη για να αντιστέκεται στους πειρασμούς του κόσμου τούτου. Έτσι χρησιμοποιεί βέβαια τα επίγεια αγαθά, αλλά σαν περαστικός, ταξιδιώτης, χωρίς να κολλάει σε αυτά την καρδιά του. Αντίθετα, ο άνθρωπος που δεν έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα, όσο μορφωμένος και έξυπνος και αν είναι, μένει πάντα δούλος και εχμάλωτος του κόσμου. Τέταρτον, το Άγιο Πνεύμα δίνει στον άνθρωπο και σοφία. Αυτό το βλέπουμε κατεξοχήν στους Αγίους Αποστόλους, που πριν λάβουν το Άγιο Πνεύμα ήταν αγράμματοι και απλοϊκοί άνθρωποι. Ύστερα όμως, κανείς δεν μπορούσε να αντισταθεί στη σοφία και την δύναμη του λόγου τους. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει σοφία όχι μόνο στα λόγια του ανθρώπου, αλλά και στις πράξεις του. Έτσι, λόγου χάρη, εκείνος που έχει μέσα του

το Πνεύμα πάντα θα βρει τον χρόνο και τον τρόπο να φροντίσει για τη σωτηρία του ακόμα και μέσα στον θόρυβο του κόσμου. Πέμπτον, το Άγιο Πνεύμα χαρίζει την αληθινή χαρά, την καρδιακή ευτυχία και την ασάλευτη ειρήνη. Ο άνθρωπος που δεν έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα ποτέ δεν μπορεί να χαρεί αληθινά, να ευχαριστηθεί καθαρά, να νιώσει την ειρήνη που γλυκαίνει την ψυχή. Είναι αλήθεια ότι κάπου χαίρεται, μα η χαρά του είναι στιγμιαία και όχι καθαρή. Κάπου διασκεδάζει, μα οι διασκεδάσεις του είναι πάντα κενές, ανούσιες και μετά από αυτές τον κυριεύει μια ακόμα μεγαλύτερη στεναχώρια. Κάπου είναι ήρεμος, μα η ηρεμία του δεν είναι η πνευματική ειρήνη, είναι νάρκη της ψυχής και αλίμονο σε εκείνον που δεν προσπαθεί και δεν θέλει να ξυπνήσει από αυτήν την άρκη. Έκτον, το Άγιο Πνεύμα δίνει και την αληθινή ταπείνωση. Ο άνθρωπος ακόμα και ο πιο γνωστικός δεν μπορεί να γνωρίσει τον εαυτό του όσο πρέπει, αν δεν έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα, γιατί χωρίς την Θεία Βοήθεια δεν μπορεί να δει την πραγματική κατάσταση της ψυχής του. Αν είναι τίμιος και κάνει κανένα καλό στους συνανθρώπους του, νομίζει πως είναι δίκαιος ή και σε σύγκριση με τους άλλους τέλειος και πως δεν του χρειάζεται τίποτε άλλο. Το Άγιο Πνεύμα όταν κυριεύσει, όταν κατοικήσει μέσα μας, μας αποκαλύπτει όλη την εσωτερική μας φτώχεια και αδυναμία και ανάμεσα στις αρετές μας προβάλλει όλες τις αμαρτίες μας, την αμέλειά μας, την αδιαφορία μας για τη σωτηρία των άλλων, την ιδιοτέλειά μας ακόμα και εκεί που φαινόμαστε μεγαλόψυχοι, την παρχιλή φιλαυτία μας ακόμα και εκεί που ποτέ δεν την υποπτευόμασταν. Κοντολογίες στο Άγιο Πνεύμα μας τα δείχνει όλα όπως πραγματικά είναι και τότε αρχίζουμε να αποκτάμε την αληθινή ταπείνωση. Τότε αρχίζουμε να χάνουμε την εμπιστοσύνη μας στις δικές μας δυνάμεις και αρετές. Τότε αρχίζουμε να θεωρούμε τον εαυτό μας χειρότερο από τους άλλους ανθρώπους και ταμεινωμένοι μπροστά στον Ιησού Χριστό αρχίζουμε να μετανοούμε ειλικρινά και να ελπίζουμε μόνον σε Εκείνον. Έβδομον, το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει τέλος την αληθινή προσευχή. Κανένας δεν μπορεί να κάνει προσευχή πραγματικά ευάρεστη στον Θεό πριν λάβει το Άγιο Πνεύμα, γιατί αν αρχίσει να προσεύχεται χωρίς να έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα, θα δει το νου του να μην μπορεί να συγκεντρωθεί. Επιπλέον, δεν γνωρίζει, όπως πρέπει, ούτε τον εαυτό του, ούτε τις ανάγκες του, ούτε τι να ζητήσει, ούτε πώς να το ζητήσει από τον Θεό. Καλά-καλά δεν ξέρει ούτε τι είναι ο Θεός. Όποιος όμως έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα, γνωρίζει τον Θεό, βλέπει ότι Αυτός είναι ο Πατέρας του και ξέρει πώς να τον πλησιάσει, πώς να τον παρακαλέσει και τι να του ζητήσει. Οι σκέψεις του στην προσευχή είναι εύτακτες, καθαρές, προσιλωμένες μόνο στον Κύριο. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί με την προσευχή του να πετύχει τα πάντα, ακόμα και βουνά να μετακινήσει. Να λοιπόν τι χαρίζει το Άγιο Πνεύμα σε εκείνον που το έχει λάβει. Βλέπετε ότι χωρίς την βοήθεια και τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος είναι αδύνατον όχι μόνο να μπούμε στην ουράνια βασιλεία, αλλά και ένα βήμα να κάνουμε στον δρόμο που οδηγεί εκεί. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να ποθούμε και να ζητάμε το Άγιο Πνεύμα. Είναι απαραίτητο να το αποκτήσουμε και να το έχουμε πάντα μέσα μας, όπως το είχαν και οι Άγιοι Απόστολοι.

πότε και ποιοι αποκτούν το Άγιο Πνεύμα. Ο Ιησούς Χριστός είπε «Ο άνεμος πνέει όπου θέλει, ακούς τη βουή του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι συμβαίνει και με τον καθένα που γεννιέται από το Πνεύμα». Τα λόγια αυτά σημαίνουν ότι την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά μας μπορούμε να την ακούσουμε, να την αισθανθούμε και να την αντιληφθούμε, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να προσδιορίσουμε από πριν την περίσταση και την ώρα που θα μας επισκεφθεί. Βλέπουμε πως οι Απόστολοι έλαβαν το Άγιο Πνεύμα σε στιγμές που δεν το περίμεναν. Μόνο η επίσημη κατάβαση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής τους είχε προαναγγελθεί και πραγματικά την προκαθορισμένη μέρα στον προκαθορισμένο τόπο και τότε όμως δεν έλαβαν το Πνεύμα σαν ανταμοιβή για προσωπικά τους κατορθώματα, αλλά δωρεάν, χάρη στην πίστη και την ελπίδα τους. Η ομόψυχη προσευχή, στην οποία ήταν αφοσιωμένη από την ανάληψη του Κυρίου ως την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, δεν ήταν τόσο το μέσο για να πάρουν το Πνεύμα, όσο μία προετοιμασία για αυτό το γεγονός. Κανένας επομένως δεν μπορεί να ξέρει ποια στιγμή και με ποιον τρόπο θα λάβει τα δώρα του Αγίου Πνεύματος, γιατί τα δώρα δίνονται απροσδόκητα, όποτε και σε όποιον θέλει ο δωρητής. Γι' αυτό κάνουν μεγάλο λάθος όσοι περιμένουν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα με συγκεκριμένο τρόπο και σε συγκεκριμένη ώρα. Όσοι μάλιστα επινοούν δικά τους μέσα για τον σκοπό αυτό, όχι μόνο δεν πρόκειται να λάβουν το Άγιο Πνεύμα, αλλά παίρνουν επάνω τους και μία φοβερή αμαρτία. Πριν μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό δίνεται μόνο στους αληθινά πιστούς. Και αληθινά πιστός είναι εκείνος που ομολογεί σωστά την Αγία Ορθόδοξη πίστη, χωρίς καμία πρόσθεση ή αφαίρεση ή αλλίωση, όπως μας την παρέδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι και όπως την διατύπωσαν και την επικύρωσαν οι Άγιοι Πατέρες στις Οικουμενικές Συνόδους. Κάθε αμφιβολία ή σόφισμα σε θέματα πίστεως είναι ανυπακοή και ο ανυπάκος δεν μπορεί ποτέ να γίνει ναός και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος.

πώς μπορούμε να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα? Τα γνωστά και αποτελεσματικά μέσα για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την διδασκαλία των Ιερών Γραφών και την πείρα των Μεγάλων Αγίων, είναι τα εξής. Πρώτον, η καθαρή καρδιά και το αγνό σώμα. Δεύτερον, η ταπεινοφροσύνη. Τρίτον, η υπακοή στην φωνή του Θεού. Τέταρτον, η προσευχή. Πέμπτον, η καθημερινή αυταπάρνηση. Έκτον, η ανάγνωση και ακρόαση της Αγίας Γραφής. Έβδομον, τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και κατεξοχήν η Θεία Κοινωνία. Κάθε πιστή ψυχή μπορεί να γεμίσει με Άγιο Πνεύμα. Αν καθαριστεί από την αμαρτία, απαλλαγεί από την φιλαυτία και ελευθερωθεί από την υπερηφάνεια. Το Άγιο Πνεύμα είναι πάντα ολόγυρά μας και επιθυμεί να μπει μέσα μας. Αλλά οι κακές μας πράξεις μας περιβάλλουν σαν ισχυρό πέτρινο τείχος και τα αμαρτήματά μας σαν άγρη φρουρή το διώχνουν μακριά μας και δεν το αφήνουν να μας πλησιάσει. Κάθε αμαρτία διώχνει το Άγιο Πνεύμα. Πιο μισητές όμως του είναι από τις σωματικές η πορνεία και από τις ψυχικές η υπερηφάνεια. Το Άγιο Πνεύμα, η τέλεια καθαρότητα, δεν μπορεί ποτέ να κατοικήσει σε άνθρωπο μολυσμένο με αμαρτίες. Πώς να μείνει στην καρδιά μας όταν αυτή είναι γεμάτη με μέριμνες επιθυμίες και πάθη? Ας δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά τα μέσα για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Πρώτον, αν θέλουμε να μην χάσουμε το Άγιο Πνεύμα που πήραμε στο βάπτισμα ή αν το χάσαμε να το αποκτήσουμε πάλι, οφείλουμε να έχουμε καθαρή καρδιά και σώμα αγνό, αμόλυντο, δηλαδή από κάθε σαρκική αμαρτία. Καρδιά και σώμα πρέπει να είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και σ' όποιον έχει καθαρή καρδιά και αμόλυντο σώμα, το Άγιο Πνεύμα θα μπει και θα κυριέψει την ψυχή του. Φτάνει να μην έχει αποθέσει ο άνθρωπος αυτός την ελπίδα του στα καλά του έργα και να μην καυχέται για αυτά. Να μην νομίζει δηλαδή ότι δικαιωματικά πρέπει να λάβει τα δώρα του Αγίου Πνεύματος σαν αμοιβή που του χρωστάει ο Θεός. Αν εσύ είχες την ατυχία να κυλιδώσεις την καρδιά σου και να φτύρεις το σώμα σου με την αμαρτία, αγωνίσου να καθαριστείς με την μετάνοια. Πάψε να αμαρτάνεις, μετανόησε με συντριβή και άρχισε να ζεις με περισσότερη προσοχή. Έτσι θα αξιωθείς να απολαύσεις το Άγιο Πνεύμα. Δεύτερον, ένα από τα πιο σίγουρα μέσα για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος είναι η ταπεινοφροσύνη. Έστω και αν είσαι άνθρωπος τίμιος, καλός, δίκαιος και σπλαχνικός, έστω και αν τηρείς όλες τις εντολές του Θεού, να θεωρείς πάντα τον εαυτό σου σαν έναν άξιο δούλο Του, σαν ένα εργαλείο στα χέρια Του, εργαλείο με το οποίο Εκείνος ενεργεί. Άλλωστε φτάνει μια πιο προσεκτική ματιά στα καλά μας έργα, ακόμα και στις μεγαλύτερες αρετές μας, για να δούμε πόσο λίγο αξίζουν να λέγονται χριστιανικές αρετές. Πόσες φορές, λόγου χάρη, δίνουμε ελεημοσύνη, αν όχι από ματαιοδοξία και φιλαυτία, οπωσδήποτε όμως από ιδιοτέλεια, σαν το κογλίφι, ελπίζοντας δηλαδή ότι για ένα νόμισμα που δώσαμε στον φτωχό θα πάρουμε από Θεό 100 και 1000. Τα πνοφροσύνη είναι και κάτι άλλο, το να υπομένεις καρτερικά και αγόγγιστα όλες τις θλίψεις, λύπες και δυστυχίες, θεωρώντας τις σαν τιμωρία για τις αμαρτίες σου. Να μην λες αλίμονο στην συμφορά μου, αλλά και λίγα είναι τούτα για τις αμαρτίες μου. Και να ζητάς από τον Θεό όχι τόσο να σε απαλλάξει από τις δοκιμασίες, όσο να σου δώσει δύναμη για να τις υπομένεις. Τρίτον, το Άγιο Πνεύμα μπορούμε
να το αποκτήσουμε επίσης με την υπακοή στην φωνή του Θεού. Ο Θεός μιλάει πολύ καθαρά, με τρόπο σαφή και κατανοητό. Έτσι μπορούμε να ακούμε την φωνή Του σε κάθε τόπο και χρόνο και περίσταση. Φτάνει μόνο να έχουμε αυτιά για να ακούμε. Είσαι λόγου χάρη δυστυχισμένος, σε αδίκησε κάποιος, πέθανε ένας συγγενής σου, είσαι άρρωστος, λυπημένος ή μελαγχολικός, χωρίς καμιά φανερή αιτία, όπως συμβαίνει συχνά σε όλους μας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μπορείς να ακούσεις την φωνή του Θεού που σου λέει να συνέλθεις. Και αντί να στηρίζεσαι στους ανθρώπους ή να ζητάς παρηγοριά στις διασκεδάσεις και τα ξεφαντώματα, να γυρίσεις μετανοημένος σε Αυτόν, να ζητήσεις παρηγοριά και βοήθεια μόνο από Αυτόν. Αν πάλι καλοπερνάς, αν έχεις άφθονα αγαθά και καμιά ανάγκη, αν οι υποθέσεις σου όλες εξελίσσονται θετικά, αν δεν γνωρίζεις πόνο και θλίψη αλλά μόνο χαρά και μάλιστα χαρά πνευματική, όλα τούτα είναι του Θεού φωνή που σε παρακινεί να αγαπάς με όλη σου την καρδιά τον ευεργέτη σου, να τον ευχαριστείς με όλη σου την δύναμη και να μην ξεχνάς όταν απολαμβάνεις τα αγαθά αυτού του κόσμου να βοηθάς και τους δικούς του άσημους αδερφούς, δηλαδή τους φτωχούς. Να μην ξεχνάς ακόμα πως τα αληθινά αγαθά και η αιώνια χαρά βρίσκονται στον ουρανό και προέρχονται από Αυτόν που είναι η πηγή κάθε αγαθού και κάθε χαράς. Αν είναι παρανομία η περιφρόνηση ενός επίγειου άρχοντα, πόσο μεγαλύτερη αμαρτία είναι η περιφρόνηση του ουρανίου βασιλέα. Αν δεν προσέξουμε, μπορεί ο Θεός μέσα μετά τις αναρρύθμιτες οχλήσεις και τις επανειλημμένες προκλήσεις Του να μας εγκαταλείψει σαν πεισματάρικα παιδιά. Θα μας αφήσει ποτότε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά μετά από αυτό ο νους μας λίγο-λίγο θα σκοτιστεί, τόσο πολύ ώστε και οι φοβερότερες ακόμα αμαρτίες δεν θα μας φαίνονται παρά αναπόφευκτες αδυναμίες της ανθρώπινης φύσεώς μας. Όσο λοιπόν ωφέλιμο και σωτήριο είναι να ακούμε τη φωνή του Θεού, τόσο επικίνδυνο και καταστροφικό είναι το να μην της δίνουμε σημασία. Τέταρτον, το Άγιο Πνεύμα το παίρνουμε ακόμα με την προσευχή. Είναι ο πιο απλός και αποτελεσματικός τρόπος που μπορεί να τον χρησιμοποιεί ο καθένας μας οποιαδήποτε ώρα. Όπως γνωρίζουμε, η προσευχή είναι εξωτερική και εσωτερική. Όποιος προσεύχεται κάνοντας γονικλησίες, κάνει εξωτερική προσευχή. Και όποιος με το νου και την καρδιά του απευθύνεται στον Θεό, πασχίζοντας να τον έχει ακατάπαυσα στο λογισμό του, κάνει εσωτερική προσευχή. Όλοι ξέρετε ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους προσευχής είναι ο πιο καλός, ο πιο καρποφόρος, ο πιο ευάρεστος στον Κύριο. Ξέρετε επίσης ότι μπορούμε να προσευχόμαστε παντού και πάντοτε, ακόμα και τότε που μας καταβάλει η αμαρτία. Μπορούμε να προσευχόμαστε και όταν δουλεύουμε και όταν ξεκουραζόμαστε, τις γιορτές και τις καθημερινές, όρθιοι, καθιστοί ή ξαπλωμένοι. Εδώ χρειάζεται να σας πω μόνο ότι μολονότι η εσωτερική προσευχή είναι το πιο ισχυρό μέσο για την απόκτηση της Θείας Χάριτος, δεν πρέπει να αφήνουμε και την εξωτερική προσευχή και μάλιστα την κοινή Θεία Λατρεία. Πολλοί λένε, γιατί να πάω στην Εκκλησία, μπορώ και στο σπίτι να προσευχηθώ. Εκεί περισσότερο αμαρτάνεις παρά προσεύχεσαι. Αλλά τι τους κάνει, νομίζετε, να μιλούν έτσι? Η καλή τους γνώση ή η ορθή τους κρίση? Καθόλου. Απεναντίας η τεμπελιά και ο εγωισμός τους. Είναι αλήθεια βέβαια ότι μερικές φορές συμβαίνει δυστυχώς να είμαστε μέσα στην Εκκλησία και να αμαρτάνουμε. Αυτό όμως δεν γίνεται επειδή ήρθαμε στην Εκκλησία, μα επειδή ήρθαμε με διάθεση ακατάλληλη,
όχι για να προσευχηθούμε, μα για άλλα, και για να πιστείτε, κοιτάξτε εκείνους με τις παραπάνω προφάσεις, δεν έρχονται στην εκκλησία. Μήπως προσεύχονται στο σπίτι τους, κάθε άλλο. Είπαμε πριν ότι άνθρωπος που δεν έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να προσευχηθεί αληθινά. Πράγματι, για να προσευχηθεί κανείς όπως πρέπει, χρειάζεται πολύ κόπος, μεγάλος αγώνας. Δεν είναι δυνατόν αμέσως ή έστω σε σύντομο χρονικό διάστημα να κατευθύνει το νου και την καρδιά του στον Θεό. Αλλά όμως, τι αποκτιέται στον κόσμο του το εύκολα, γρήγορα ή άκοπα? Ποια τέχνη, ποια επιστήμη, ποια πνευματική παρηγοριά? Γι' αυτό να προσεύχεσαι, ακόμα και αν στην εκκλησία σου βλέπεις πολύ κόπο και καμιά ευχαρίστηση, να προσεύχεσαι με επιμέλεια και ζήλο, να συνηθίζεις τον εαυτό σου στην προσευχή και την συνομιλία με τον Θεό, να προσπαθείς όσο μπορείς να συμμαζεύεις και να ελέγχεις τις σκορπισμένες σου σκέψεις. Έτσι, σιγά σιγά, η προσευχή σου θα γίνεται όλο και πιο εύκολη. Θα αρχίσεις και εσύ να αισθάνεσαι μια γλυκιά παρηγοριά. Και αν κάνεις ειλικρινή προσπάθεια, το Άγιο Πνεύμα, βλέποντας την αγωνιστικότητά σου και την γνησιότητα του πόθου σου, γρήγορα θα σε βοηθήσει. Και αφού μπει μέσα σου, θα σου διδάξει την αληθινή προσευχή. Ο Θεός μας ζητάει να προσευχόμαστε αδιάκοπα. Πολλοί λένε, πώς είναι δυνατό να προσευχόμαστε αδιάκοπα αφού ζούμε στον κόσμο? Αν ασχοληθούμε μόνο με την προσευχή, πότε θα εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και θα ασχοληθούμε με τις δουλειές μας? Δεν μπορούμε βέβαια να κάνουμε αδιάλεπτη προσευχή εξωτερικά, να στεκόμαστε δηλαδή πάντως σε στάση προσευχής, γιατί πρέπει και να δουλέψουμε και πολλές άλλες ανάγκες μας να ικανοποιήσουμε. Όποιος όμως συναισθάνεται την εσωτερική του φτώχεια, δεν θα πάψει να προσεύχεται, ό,τι και αν κάνει. Όποιος θερμά ποθεί να μπει στην Βασιλεία των Ουρανών, θα βρει την ευκαιρία και τον χρόνο να προσεύχεται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Ακόμα και όταν εργάζεται βαριά και ακατάπαυστα, θα βρει καιρό να μιλήσει στον Θεό. Δεν βρίσκει καιρό να προσευχηθεί μόνο εκείνος που δεν θέλει να προσευχηθεί. Μερικοί πιστεύουν ότι η προσευχή μπορεί να γίνεται μόνο από βιβλία. Καλό είναι, βέβαια, αν μπορείς να ικετεύεις και να δοξολογείς τον Θεό με τα λόγια των ψαλμών και των εκκλησιαστικών ύμνων. Αν όμως είσαι αγράμματος, τότε φτάνει να μάθεις τις κυριότερες προσευχές με πρώτη την Κυριακή προσευχή, δηλαδή το Πάτερ ημών. Σε αυτή την προσευχή μας την παρέδωσε ο ίδιος ο Κύριος, αναφέρονται όλες οι ανάγκες μας. Αν πάλι οι περιστάσεις δεν επιτρέπουν να προσευχηθείς για αρκετή ώρα, τότε λέγε μερικές απλές και σύντομες προσευχές, όπως «Κύριε ελέησον», «Θεέ μου βοήθησέ με», «Κύριε συγχώρεσέ με», «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με των αμαρτωλών». Πέμπτον, ένας από τους Αγίους Πατέρες είπε, «Αν θέλεις η προσευχή σου να ανέβει κατευθείς στον Θεό, δώσε της δύο φτερά, την νηστεία και την ελεημοσύνη. Κυρίως με αυτές τις δύο πρακτικές αρετές πραγματοποιείται η καθημερινή αυταπάρνηση. Νηστεία γενικά και για κάθε άνθρωπο είναι η εγκράτεια και ο αυστηρός μετριασμός στην χρήση της τροφής. Σκοπός της νηστείας είναι να ταπεινώσει και να ελαφρύνει το σώμα, κάνοντάς το έτσι πιο υπάκουο στην ψυχή. Γιατί ένα χορτάτο και παχύσαρκο σώμα ζητάει ευκολίες και ανέσεις, μας κάνει ράθυμους και δεν μας αφήνει να συλλογιζόμαστε τον Θεό. Δένει την ψυχή, την πνίγει, την κάνει ό,τι θέλει. Αλλά νηστεύοντας σωματικά, πρέπει συνάμα να νηστεύεις και ψυχικά. Να φυλάς τη γλώσσα σου από κάθε κακό ή ανώφελο λόγο. Να κυριαρχείς τις επιθυμίες σου, να ξεριζώνεις τα πάθη σου. Όσο για την ελεημοσύνη, εμείς συνήθως ονομάζουμε έτσι την βοήθεια που δίνουμε στους φτωχούς. Δεν είναι όμως μόνο αυτή. Ελεημοσύνη είναι κάθε πράξη αγάπης και εσπλαχνίας. Να δώσει κανείς τροφή στον πεινασμένο, να δώσει νερό στον διψασμένο, να ντύσει τον γυμνό, να επισκεφθεί τον άρρωστο και τον φυλακισμένο,
να φιλοξενήσει τον άστεγο, να περιθάλψει το ορφανό και άλλα. Αλλά για να είναι η ελεημοσύνη σου αληθινή, όλα αυτά πρέπει να τα κάνεις χωρίς να καυχέσαι, χωρίς να ζητάς τον έπαινον των ανθρώπων και την ευγνωμοσύνη εκείνων που ευεργετείς. Έκτον, ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να πάρουμε το Άγιο Πνεύμα είναι, όπως είπαμε, η ανάγνωση και η ακρόαση των Αγίων Γραφών. Η Αγία Γραφή είναι για τον άνθρωπο ένα θησαυροφυλάκιο, από όπου μπορεί να αντλήσει φως και ζωή, φως που φωτίζει και σοφίζει και ζωή που ζωγονεί και παρηγορεί και εφραίνει. Η Αγία Γραφή είναι ένα από τα πολυτιμότερα δώρα του Θεού στον άνθρωπο, μια μεγάλη ευεργεσία από την οποία ο καθένας μπορεί να ωφεληθεί. Φτάνει μόνο να το θελήσει. Η Αγία Γραφή είναι η Θεία Σοφία, μια σοφία τόσο θαυμαστή και εξαιρετική που μπορεί να την κατανοήσει ο πιο απλός και αγράμματος άνθρωπος. Γι' αυτό ακριβώς πολλοί απλοί άνθρωποι, διαβάζοντας και ακούγοντας την Αγία Γραφή, έγιναν ευσεβείς και έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, ενώ απέναντίες άλλοι και μάλιστα μορφωμένοι, μελετώντας την, πλανήθηκαν και χάθηκαν. Αυτό έγινε γιατί οι πρώτοι την διάβαζαν με απλότητα καρδιάς, χωρίς ορθολογιστικά ψιλολογήματα, επιδιώκοντας να πλουτίσουν όχι σε γνώση ανθρώπινη, αλλά σε χάρη και δύναμη και πνεύμα Θεού, ενώ οι δεύτεροι, νομίζοντας πως είναι σοφοί και πως τα ξέρουν όλα, ζητούσαν στη γραφή όχι την δύναμη και το πνεύμα του Θεού, αλλά τη σοφία του κόσμου. 7. Το Άγιο Πνεύμα το αποκτούμε τέλος με την συμμετοχή στα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας μας και κατεξοχήν με την Θεία Κοινωνία. Ο Ιησούς Χριστός είπε «Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, είναι ενωμένος μαζί μου και εγώ μαζί του. Αυτός έχει ζωή παντοτινή και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Όποιος δηλαδή άξια κοινωνεί τα Άγια Μυστήρια, ενώνεται με τον Κύριο και όποιος με την αληθινή μεθάνοια, καθαρή καρδιά, θείο φόβο και ακράδαντη πίστη παίρνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου, παίρνει συνάμα και το Άγιο Πνεύμα, που μπαίνοντας στον άνθρωπο τον ετοιμάζει να δεχθεί και τον Ιησού Χριστό και τον Θεό Πατέρα, να γίνει δηλαδή ναός και κατοικητήριο του αληθινού Τριαδικού Θεού. Απεναντίας, όποιος κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Κυρίου ανάξια, με ψυχή ακάθαρτη, με καρδιά γεμάτη κακία, εκδικητικότητα και μίσος, όχι μόνο δεν παίρνει το Άγιο Πνεύμα, αλλά γίνεται προδότης όπως ο Ιούδας και σταυρώνει το Χριστό για άλλη μία φορά. Το σώμα και το αίμα του Χριστού, για αυτούς που άξια το μεταλαβαίνουν, είναι φάρμακο που θεραπεύει κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Και ποιος από μας είναι σε κατάσταση τέλειας υγείας, ποιος δεν χρειάζεται θεραπεία, ανακούφιση και παρηγοριά. Το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι η τροφή μας στο δρόμο προς την Βασιλεία των Ουρανών. Μπορεί ποτέ να ξεκινήσει κανείς για μεγάλη και κοπιαστική πορεία χωρίς τροφή? Το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι ορατό αγιαστικό μέσο, μας το κληροδότησε ο ίδιος ο Κύριος και μας το άφησε για τον αγιασμό μας. Ποιος δεν θα ήθελε να γίνει μέτοχος σε μια τέτοια κληρονομιά και να αγιαστεί? Μην αμελείτε λοιπόν να πλησιάζετε στο ποτήριο της ζωής, αλλά να πλησιάζετε με φόβο Θεού και πίστη. Όποιος αρνείται ή αμελεί να κοινωνήσει, δεν αγαπάει τον Χριστό, γι' αυτό ούτε το Άγιο Πνεύμα θα λάβει, ούτε στην ουράνια βασιλεία θα μπει. Αυτά λοιπόν είναι τα μέσα με τα οποία μπορούμε να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα, καθαρή καρδιά και αγνή ζωή, ταπεινοφροσύνη, υπακοή στην φωνή του Θεού, προσευχή, αυταπάρνηση, μελέτη των ιερών βιβλίων, Θεία Κοινωνία.
Το καθένα από αυτά τα μέσα αρκεί βέβαια και μόνο του για να μας χαρίσει το Άγιο Πνεύμα. Μα είναι πιο καλό και πιο αποτελεσματικό να τα χρησιμοποιούμε όλα μαζί. Τότε, χωρίς καμιά αμφιβολία, θα λάβουμε το Άγιο Πνεύμα και τότε θα γίνουμε Άγιοι. Τελειώντας, πρέπει να πούμε ότι αν κάποιος αξιωθεί να λάβει το Άγιο Πνεύμα και στη συνέχεια πέσει σε αμαρτία, το διώχνει από μέσα του. Και τότε όμως ας μην απελπιστεί, ας μην νομίσει ότι χάθηκαν όλα. Όσο πιο γρήγορα μπορεί, ας προσπέσει στον Θεό με θέρμη, με μετάνοια, με προσευχή και το Άγιο Πνεύμα θα επιστρέψει μέσα του.

Ιδού, έρχομαι ταχύ. Εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου εμπε μου και ομοιωθήσω με τις καταπαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου διπ' εις ύλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου λαγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον διημάς στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυνδίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δύς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουσι θερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
4: Αλληλουία.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ηκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προ την άγαμον σε θεωρών. Και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθημεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότης οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, η τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρων εφέλης, Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των ευείων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχία ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθεία αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνίσκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήρθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτίνες θεσπεύδων, το

0: των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπου, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλουία.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι. Χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείροντε τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων αυθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκεια, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
1: Την πάσα ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσε μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη έν την αμαρτήματη παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαι μου προς τον Κύριον το επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίου δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσεως και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία. Το όνειρο της Βασιλοπούλας. Τον καιρό εκείνο ήταν ένας βασιλιάς που είχε τρεις κόρες. Ο βασιλιάς ευουλήθη να κάνει των κορών του τρία παλάτια. Αφού λοιπόν τελείωσε τα παλάτια, επήρε τις κόρες του και τις πήγε κάθε μία στο παλάτι της και τους είπε «Πλαγιάστε να δούμε τι όνειρο θα με δείτε». Επλάγιασαν λοιπόν οι κόρες. Αφού εξημέρωσαν ο Θεός τη μέρα, εσηκώθηκαν οι πρώτοι και πήγε στον πατέρα. Τον επροσκύνησε, φίλησε το χέρι του και χαιρέτησε τον και του είπε «Καλημέρα πατέρα, καλή σου μέρα κόρη μου, τι όνειρο με είδες απόψε». «Σε είδα πατέρα και ήσουν μέσα στη θάλασσα και καθόσουν σε έναν ολόχρυσο σιτζαντέ και έλαμπες σαν τον ήλιο». Ο πατέρας το εχάρηκε και λέει «Είδα κόρη μου πως μ' αγαπάς πολύ». Έπειτα λοιπόν πηγαίνει και η δεύτερη κόρη. Τον φίλησε και αυτή το χέρι και αφού τον εχαιρέτησε την ρώτησε τι όνειρο τον είδε. Η κόρη του λέει «Σε είδα σε ένα καράβι και καθόσουν πάνω σε μια καρέκλα μαλαματένια». Και έπιασα και γέμισα το τσουμπούκι και κάπνιζες. Τότε λοιπόν ήρθε και η τρίτη, εχαιρέτησε τον και της λέει «Τι όνειρο με είδες?». Η κόρη του λέει «Εγώ πατέρα είδα το φεγγάρι και ένα άστρο». Και έπιασα το φεγγάρι και έγειρε του άστρου να πληθεί. «Λοιπόν πατέρα, εξήγησέ μου το όνειρο διότι εγώ δεν μπορώ». Ο πατέρας του βαροφάνηκε πολύ και είπε «Μήπως εσύ θα βασιλέψεις και θα σου γύρω να πλύνεις τα χέρια σου?». «Τι κάμνει λοιπόν ο βασιλέας που θύμωσε?». Κράζει ένα δούλο του κρυφά και του λέει «Πάρε την κόρη μου τη μικρή και πάρε την μακριά, 15 ώρες στο βουνό και άφησέ την εκεί». «Τι να κάμνει λοιπόν ο δούλος?». Επήγε και απέλυσε δύο αλόγατα. Πηγαίνει και λέει της κόρης «Έρχεσαι βασιλοπούλα να πάμε όπου αγόρασαν ο πατέρας σου ένα όμορφο περιβόλι για να σεργιανίσουμε?». Η κόρη παραδέχτηκε, μην ξέροντας το σκοπό του πατέρα της. Εκαβαλίκεψαν και οι δύο και περπατούσαν 15 ώρες. Ως ημέρα νύχτωσε. Λέει λοιπόν ο δούλος στην κόρη «Να σε αφήσω από εδώ, πας στην πόλη?». Η κόρη του είπε «Πάω, μήπως δεν έχω μάτια?». Τότε λοιπόν ο δούλος δεν κατέβηκε απτάλογο, αλλά περπάτησε ως που και ξημέρωσε η άλλη μέρα. Τότε λέει πάλι της κόρης «Τώρα βασιλοπούλα μου πας με στην πόλη?». Η κόρη του λέει «Δεν μπορώ να πάω, είναι νύχτα». Κάθισε λέει ο δούλος και περίμενε να πάω να φέρω ξύλα, να τα φορτώσουμε και να φύγουμε. Και η κόρη του λέει «Πού είναι το περιβόλι που μου είπες?». Της λέει ο δούλος «Είναι πολύ μακριά και μετάνιωσα που σε έφερα μαζί». Τότε της έστρωσε ένα χαλί σε ένα δέντρο από κάτω, της άφηκε ψωμί και φαΐ και ο δούλος παραμέρισε, έκαμε ξύλα, φόρτωσε τ' άλογο και έφυγε. Πριχού να φύγει, έδεσε σε ένα δέντρο μια αγκλούπα. Ο αέρας εχτύπα την αγκλούπα και η κόρη νόμιζε πως ακόμη ακούει ξύλα. Περίμενε η κόρη ως και νύχτωσε καλά. Λέει λοιπόν «Τόσο καιρό κάνει ξύλα, πού θα τα φορτώσει? Ας πάω να δω». Πηγαίνει, βλέπει πως ο χτύπος που άκουγε ήταν η αγκλούπα. Κλαίει και οβείρεται και δεν ξέρει τι να κάνει που ήταν στο βουνό και φοβάται από τα θεριά και από τους ανθρώπους ακόμα. Βγαίνει πάνω σε ένα δέντρο, βγάλει το ζωνάρι της και δέθηκε για να μην πέσει κάτω τη νύχτα που θα κοιμηθεί. Με αυτόν τον τρόπο ξημέρωσε. Η κόρη κατέβηκε από το δέντρο και συλλογίζοντο πού να πάει και πού να περάσει. Επειδή κατάλαβε πια πως ο πατέρας της την εξόρισε για το όνειρο που του είπε. Η κόρη περπατούσε όρη και βουνά ή να τη φάνε τα θεριά ή να βρει ανθρώπους. Εκεί λοιπόν παρουσιάστη μέσα σε ένα κάμπο και φαίνεται μπροστά της ένα άσπρο πράγμα. Λέει «Ας τρέξω να φτάσω αυτό το άσπρο να δω τι πράγμα είναι». Έφτασε λοιπόν το άσπρο και το άσπρο εκείνο ήταν πύργος. Βλέπει πόρτες ανοιχτές, μπαίνει μέσα, βλέπει ένα παλάτι και βλέπει κρέατα, αρνιά και κρεμασμένα ελάφια. Η κόρη πεινασμένη και κουρασμένη, άνθρωπο δεν είχε εκεί και λέει μόνη της «Και έτσι χαμένη και αλλιώς χαμένη. Ας μαγειρέψω να φάω και βλέπουμε». Έφαε, έπειτα έστρωσε το τραπέζι και πήγε και κρύφτηκε πάνω σε μια λεμονιά του περβολιού, γιατί εφοβάτο η κόρη μήπως το σπίτι ήταν κανενός θεριού. Στο ηλιοβασίλεμα γρικάζαλο πατήματα μεγάλα. Εκεί βλέπει ένα δράκο που ήρθε στο παλάτι. Είδε το τραπέζι στρωμένο, έκατσε, έφαγε, ήπιε, ευχαριστήθηκε ο δράκος και λέει
«Ποιος άνθρωπος μου κάνει αυτή την καλοσύνη?» Η κόρη φοβάτο να φανερωθεί. Περίμενε η κόρη ως ότου να κάνει το δράκο να αμώσει και έτσι να παρουσιαστεί. Ο δράκος εφώναζε: «Μάτια μου, φως μου, παρουσιάσου, και εγώ δεν θα σε πειράξω. Αν είσαι άντρας θα σε κάνω βασιλιά, αν είσαι κόρη θα σε κάνω βασίλισσα». Η κόρη φοβόταν να φανερωθεί. Ο δράκος τότε σηκώθη, έφαε, ήπιε και πήγε πάλι στο κυνήγι του. Η κόρη πήγε πάλι στο παλάτι, τα έπλυνε όλα, διόρθωσε το σπίτι, εμαγείρεψε, έφαε, έστρωσε το τραπέζι και κρύφτηκε πάλι στο ίδιο μέρος. Ήρθε ο δράκος, βλέπει πάλι το τραπέζι στρωμένο και το σπίτι διορθωμένο. Αρχινά να μην θέλει να φάει μονάχος, αλλά να φωνάζει: «Μάτια μου, φως μου, ποιος είσαι που κάνεις αυτή την καλοσύνη?» Δεν εστάθηκε τέλος πάντων τρόπος να παρουσιαστεί η κόρη, αλλά πέρασε και τη νύχτα εκείνη στη λεμονιά. Αφού ξημέρωσε, έφαε ο δράκος και έφυγε. Έρχεται πάλι το βράδυ, βλέπει τα ίδια. Ο δράκος δεν θέλει να φάει μοναχός του αν δεν παρουσιαστεί η κόρη, άρχισε πλέον να φωνάζει: «Μάτια μου, φως μου, παρουσιάσου, μη με φοβάσαι και εγώ δεν θα σε πειράξω». Άρχισε να ορκίζεται με τάστρα, με το φεγγάρι, με τον ουρανό. «Αν σε πειράξω», έλεγε, «αυτός να με κάψει». Αφού η κόρη άκουσε το άμοσμα, επιτέλους παρουσιάστηκε. Ο δράκος της έκαμε τόσες χαρές: «Γιατί, κόρη μου, δεν παρουσιάστηκες από χθες και προχθές, μόνο με τυραννείς το δυστυχή? Κάτσε να φάμε, να πιούμε και από σήμερα εσύ να γνωρίζεις εμένα πατέρα και εγώ εσένα κόρη». Αφού έφαε, της είπε: «Πού ήσουν, πού ευρέθης τέτοια βασιλοπούλα να έρθεις μέσα στα βουνά?» Η κόρη του διηγήθηκε τα πάθη της. Εκοιμήθηκαν και αφού ξημέρωσε ο Θεός τη μέρα, εσηκώθηκε πάλι ο δράκος και λέει της κόρης: «Τώρα κάθομαι στο σπίτι σου, τρώε, ξεφάντωσε, μα πως είσαι μοναχή μη φοβάσαι». Εκεί λοιπόν επέρασε 2, 3, 5 μέρες, όπου ήταν η κόρη μοναχή. Μια μέρα του λέει: «Πατέρα, ως πότε θα πηγαίνεις στο κυνήγι? Κάθισε να σε δω, να με δεις, να περάσω μια μέρα μαζί σου». Ο δράκος της είπε: «Να καθίσω για το χατήρι σου». Και αυτός λοιπόν έκατσε μαζί της 2-3 μέρες. Αφού εκάθονταν μια μέρα και έλεγε η κόρη τα πάθη της και εκείνος τα δικά του, του λέει: «Έχω παρατηρήσει πάνω στο κεφάλι σου ένα πανί δεμένο. Τι είναι, πατέρα, αυτό το πανί, τι έχει μέσα?» «Αυτά είναι, κόρη μου, τα κλειδιά των μαγαζιών μου». «Τώρα αφού τα είδες τα κλειδιά, πάρτα. Και αφού φύω εγώ, άνοιξε τα μαγαζιά να διασκεδάζεις, αφού είναι μέσα διάφοροι θησαυροί». Ο δράκος, σαν της έδωσε τα κλειδιά, ξημέρωσε και άλλη μέρα, πήγε στο κυνήγι. Αλλά της είπε: «Θωρείς, κόρη μου, τα 40 μαγαζιά? Άνοιξέ τα. Το τελευταίο μην τα ανοίξεις, γιατί θα πάθεις». Έφυγε ο δράκος, εσηκώθη η κόρη και πήγε να διασκεδάσει στα μαγαζιά. Άνοιξε όλα τα μαγαζιά, άμα το τελευταίο δεν τα άνοιξε, ήσαμε 3 μέρες. Στις 3 μέρες όμως αποφάσισε και τα άνοιξε κι αυτό. Βλέπει το μαγαζί και δεν είχε τίποτα. Εκεί είδε πως εξέφυγε από το μαγαζί από ένα παραθυράκι και ήταν μισάνοιχτο. Ανοίγει το παραθυράκι, θωρεί άλλο περβόλι βασιλικό. Ήρχε το αέρας μυρισμένος, επειδή της κι είχε δέντρα διάφορα. Της άρεσε να πάει να πάρει το πλουμί της και να κάτσει να πλουμίζει. Εκεί έρχεται ένα πουλάκι ολόχρυσο να καθίσει στη λεμονιά και λέει στην κόρη: «Κρίμα στην κόρη και στο πρεπό της, κρίμα και στην εμορφιά της, που την ταΐζει ο δράκος μες στα λούλουδα να την παχύνει, να την ομορφύνει, να την σφάξει και να τη φάει». Η κόρη φοβήθηκε και λέει: «Γι' αυτό με καλοπιάνει, μου φέρνει τόσο φαγιά για να με παχύνει και να με φάει». Επαράτησε η κόρη το πλουμί της και τη χαρά της και το λυπημένη. Ήρθε ο δράκος το βράδυ και τη βλέπει λυπημένη και της λέει: «Τι έχεις, κόρη, και σε λυπημένη? Μήπως άνοιξες το μαγαζί? Να μου πεις τι είδες εκεί μέσα». Του λέει η κόρη όσα της είπε το πουλί. Τότε της λέει ο δράκος: «Όχι, κόρη μου, εγώ είχα κόρη σαν εσένα και γυναίκα και πέθανε από τα λόγια που τους είπε το πουλί. Αλλά εσύ, κόρη μου, μην τον πιστεύεις του πουλιού τη λόγη, γιατί αυτό θέλει να σας πεθάνει εσάς και να χαίρετε αυτό. Αλλά θωρείς για το γυνάτι του να πηγαίνεις να καθίζεις εκεί και να χαίρεσαι, και αν έρθει πάλι και σου πει τα ίδια λόγια, να του πεις κι εσύ.
Κρίμα στο πουλάκι, κρίμα στο πρεπό του και στην εμορφιά του που το ταΐζει ο βασιλιάς με στάνθη μες στα λουλούδα για να το σφάξει, να φάγει το κρέας του νιόνυφη που θα πάρω το βασιλόπουλο. Τότε εφοβήθη το πουλί και αποτινάχτηκε και έφυγε η μια του φτερούγα. Ο βασιλέας είδε το πουλί μαδημένο και λέει του περβολάρι «Τι έχει το πουλί και μάδισε» και είπε του περβολάρι να παραβλέπει και να δει ποιος είναι που μαδεί το πουλί. Ο περιβολάρης παράκατσε σε μια λεμονιά και είδε την κόρη που φιλονικούσε με το πουλί. Σαν είπε η κόρη τα λόγια που του είπε και πρώτα, αποτινάχτηκε πάλι και μάδισε και άλλη του φτερούγα. Ο περβολάρης πήγε και το είπε στο βασιλιά. Εθέλησε λοιπόν αυτός να πάει εκεί και εκείνος να δει την κόρη. Επήγε λοιπόν ο βασιλιάς και φυλάχτηκε στη λεμονιά. Εκεί ήρθε και η κόρη με το πουλί στις φιλονικίες και είπε τα λόγια τα συνηθισμένα. Το πουλί, σαν άκουσε από την κόρη το τραγούδι, αποτινάχτηκε και μάτισε κοινωρά του. Ο βασιλιάς φοβήθηκε την κόρη να μην πάθει τίποτα και λέει στη μάνα του να πάει να την προξενέψει και να της πάρει και το λεσίδι του. Έτσι λοιπόν η βασίλισσα έκαμε ό,τι της είπε ο γιος της. Ο δράκος ήξερε τα προμέλλοντα και λέει στην κόρη «Αύριο θα σου έρθει προξενιό και θα σου φέρει και τα λεσίδι του, αλλά εσύ να το πάρεις, να το κρεμάσεις στον τοίχο και να βάλεις πάνω το λίχνο». Η κόρη έκαμε όπως της είπε ο πατέρας της. Η βασίλισσα σαν είδε πως το αλεσίδι το κρέμασε στο λίχνο, ελυπήθη πολύ και πήγε και το είπε του γιού της. Της λέει «Δεν πειράζει μάνα, ξαναπήγαινε και αύριο και πάρε τη στα βραχιόλια σου». Ο πατέρας της κόρης ο δράκος της είπε από βραδύς «Σαν εφ σου φέρει τα βραχιόλια να φωνάξεις τον κουλουκιόν και να τα κρεμάσεις στο λαιμό των». Έκαμε πάλι όπως της είπε ο αφέντης της. Η βασίλισσα λυπήθηκε πολύ και τα είπε στο γιο της και είπε ότι δεν πηγαίνει πια. Ο βασιλιάς παρακάλεσε τη μάνα του να πάει και αύριο και να της πάρει το μαργαριτάρι. Ο αφέντης είπε πάλι στην κόρη να κόψει το μαργαριτάρι στα πουλιά να το φάνε. Έκαμε πάλι όπως της είπε. Η βασίλισσα πάει στο βασιλιά και έκαμε παράπονα και είπε ότι δεν πάει πια. Ο βασιλιάς είπε να πάει και αύριο να πάει τον αραβόνα και θα τον δεχτεί. Ο δράκος είπε στην κόρη «Αύριο θα έρθει η βασίλισσα να φέρει τον αραβόνα και να τον δεχτείς με χαρές, να κάμεις μετάνια, να φιλήσεις το χέρι της και να βάλεις το δαχτυλίδι». Ήρθε η βασίλισσα το πουρνό και έκαμε η κόρη όπως της είπε ο αφέντης. Τότε λοιπόν εκάμανε χαρές και στεφανωθήκανε. Σε 15 μέρες είπε ο δράκος στην κόρη «Εγώ κόρη μου έχω άσχημο προαίσθημα, θα πεθάνω σύντομα. Σαν πεθάνω να πιάσεις τον παλιτά και να μου κόψεις το κεφάλι. Και άμα θα κόψεις το κεφάλι μου να αρπάξεις το κορμί μου και να διατάξεις τα παλικάρια σου να με κάτσουν. Και εγώ θα γίνω ένας θρόνος μαλαματένιος να κάθεσαι μέσα. Και το κεφάλι μου να το πάρεις και να το χώσεις μέσα στον κάμπο και θα βγει ένα δέντρο που θα πιάσει όλο τον κάμπο του με τα κλονιά. Και από εδώ και πέρα θα ανθεί το μαργαριτάρι και από το πουρνό θα είναι από κάτω στρώμα. Και εσύ να βγάλεις δελάλι, να διαλαλήσεις όλο τον κόσμο, να έρχονται να παίρνουν το μαργαριτάρι και να πολυχρονίζουν εσένα και να μακαρίζουν και μένα». Όπως την διόρισε, έτσι και έκαμε η κόρη. Ας γυρίσουμε όμως λίγο και στον πατέρα βασιλιά αυτής της κοπέλας. Έφυγαν τα πλούτη και τα καλά του, σαν έφυγε από κοντά του η κόρη. Έτσι λοιπόν έμαθε ότι βγήκε μια βασίλισσα και λαιμονούσε τον κόσμο ούλο. Φτωχούς και άρχοντες επήρε λοιπόν τους δούλους του και πήγε στην κόρη με 40 καμήλες. Η κόρη εκάθετο στο παραθύρι και είδε τον πατέρα της και τον γνώρισε και το είπε στον άντρα της. Κατέβηκαν λοιπόν, άνοιξαν την πόρτα και έκαμαν μετάνια και φίλησαν το χέρι του. Τότε λοιπόν η κόρη έκαμε τραπέζι μεγάλο και προσκάλεσε όλους τους μεγιστάνους και διπνίσασε. Τότε σηκώθηκε ο πατέρας και έπιασε το λεγενόμπρικο να πλύνει τα χέρια της. Η κόρη σαν το είδε έπεσε και λιγοθύμησε. Ο πατέρας έγειρε νερό στην κόρη και ξελιγοθύμησε και λέει «Τι έχεις βασιλοπούλα μου?» «Εγώ είδα», είπε η κόρη, «όνειρο ότι θα μου γύρεις να πληθώ και με εξόρισε στα βουνά και σήμερα το κάνεις ο ίδιος». Τότε λοιπόν εγνωρίστησαν ο βασιλιάς με την κόρη του και του φόρτωσε 40 καμήλες και πήγε στο βασίλειό του και κάθισαν καθώς πρώτα. Και έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

των Αποστόλων άπαντες την κορυφήν υμνήσομεν, Πέτρων και Παύλων τους θείους, της οικουμένης φωστήρας, τους κήρυκας της πίστεως, τας θεολόγους σάλπιγγας, δογμάτων τους εκφάντορας, της εκκλησίας τους στήλους και καθερέτας της πλάνης.

96,3. Μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Η αυτοπεποίθηση είναι εμπόδιο στη Θεία Χάρη. Όταν αναθέτουμε τα πάντα στο Θεό, Αυτός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Αχιλλείου φωνή. Εσύ τελικά σε ποιον θες να αρέσεις?

0: απολαυτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
3: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Πυριακή Εκκλησία, Ραδιοπαραμυθία. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Σήμερα κοντά σας θα είναι ο κύριος Κώστας Γανωτής με ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να έχει τίτλο «Η Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα». Δημήτρης Γερονιμάκης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, Σοφία Χατζή στο μικρόφωνο, Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Φίλοι μας, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Γανωτή, ο οποίος σήμερα μας είπε ότι θέλει να μας πει για τον τρόπο που θα απαλλαγούμε από τα πάθη, τον σωστό τρόπο, αυτόν που ο Άγιος Πορφύριος προτείνει. Ας δούμε ποιος είναι σε λίγο. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
4: Χαίρετε.
3: Να ξεκινήσουμε σήμερα ζητώντας καταρχάς την ευχή τη δική σας για να ξεκινήσουν όμορφα όλων οι εκπομπές.
4: Όλες οι εκπομπές, βέβαια.
3: Όλων των παραγωγών της Πυριακής Εκκλησίας.
4: Όλων των παραγωγών.
3: Και να ξεκινήσουμε παίρνοντας ένα άρθρο δικό σας που βρήκαμε με τίτλο «Η Βασιλεία του Θεού». Είναι ένα άρθρο που πραγματικά μπορεί να μας συγκινήσει βαθιά και μακάρι μαζί να το μεταδώσουμε στους ακροατές και να νιώσουν και εκείνοι οι άνθρωποι τι σημαίνει να είναι η Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα, όπως είχαμε πει προηγουμένως πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Γιατί λέτε εδώ και τώρα, κύριε Γανωτή?
4: Όταν λέμε Βασιλεία του Θεού, πάει ο νους μας συνήθως στον ουρανό, στην ουράνια Βασιλεία. Αλλά ο Θεός θέλει να εγκαταστήσει στη γη την Βασιλεία Του. Και η Εκκλησία μας είναι μια βάση, όπως λένε στα στρατηγικά, στη στρατηγική ορολογία. Είναι δηλαδή μια εγκατάσταση μεγάλη της Βασιλείας του Θεού εδώ στη γη, η οποία δεν είναι περιφρονητέα, δεν είναι για πέταμα. Ο Θεός την έχει για να την κάνει βασίλειό Του.
3: Γράφετε στο άρθρο σας, μια περίεργη συμβουλή του Αγίου Πορφυρίου είναι «Μην πολεμάτε τα πάθη σας, αγαπήστε περισσότερο το Χριστό και Αυτός θα τα νικήσει». Και συνεχίζεται. Μετά το ξάφνιασμα στο άκουσμα αυτής της συμβουλής του Αγίου, σκέφτηκα πώς θα ήταν αν κατάφερνα να νικήσω τα πάθη μου με τη δική μου θέληση και το δικό μου αγώνα. Δεν θα εξυπηρετούσε αυτό την αποκορύφωση του εγωισμού μου, την αλαζονία της αυταρές σκιάς μου? Και ποιος θα είναι μετά από αυτή τη νίκη ο αγαπημένος μου? Ασφαλώς ο εαυτός μου.
4: Βέβαια. Είδατε ότι μία το να πεις ότι εγώ θα νικήσω το πάθος μου, έχω θέληση, και μερικοί κατορθώνουν καμιά φορά έτσι χωρίς να παρακαλέσουν τον Θεό να νικήσουν λόγω χάρη το κάπνισμα ή κάτι άλλο πάθος. Αλλά αυτό τους βγαίνει σε κακό, γιατί μετά λένε είδες τι είμαι εγώ, είδες πώς θα καταφέρνω, έχω θέληση. Και τελικά εκείνος που τιμάται και λατρεύεται είναι ο εαυτός τους. και πέφτουν μετά σε χειρότερο πάθος από αυτό που νικήσανε.
3: Προτείνει λοιπόν ο Άγιος Γέροντας, όπως λέτε, το σωστό τρόπο.
4: Μην πολεμάτε τα πάθη σας, λέει. Αγαπήστε περισσότερο τον Χριστό και αυτός θα πολεμήσει τα πάθη σας. Καταλάβατε.
3: Αναφέρεστε στη Μαρία τη Μαγδαληνή, κύριε Γανώτη, που είχε 7 δαιμόνια.
4: Δηλαδή είχε 7 πάθη. Τα δαιμόνια αυτό κάνουν. Δημιουργούν πάθη. Αυτό είναι το πάθος. Να είναι, ας πούμε, μια πληγή επάνω στο σώμα μεταφορικά της ψυχής και του σώματος. Και αυτό το πάθος είναι, ας πούμε, θανάσιμο. Άμα το αφήσεις θα σκοτώσει τον εαυτό σου. Και σταθεράπευσε ο Απόστολος Χριστός μας, γιατί τον αγάπησε.
3: Και αυτή η απελευθέρωση του ανθρώπου από τα πάθη ή παύλα δαιμόνια φέρνει, λέτε, μια χαρά δυνατή.
4: Ναι, αυτή η χαρά τώρα θέλει μνήμη. Γιατί? Διότι και αυτοί που δουλεύουν στα πάθη τους αισθάνονται μια κολλασμένη χαρά. Σκεφτείτε τον άνθρωπο ο οποίος έχει το πάθος του καπνίσματος και εκεί που κάθεται, τέλος πάντων, λίγο να κουβεντιάσει, να ξεκουραστεί, αμέσως στο χέρι του πάει και βγάζει το τσιγάρο και το ανάβει και νομίζει ότι με αυτό ανακουφίζεται, και πράγματι ανακουφίζεται κάπως και ευχαριστιέται. Και δεν ξέρει όμως, μάλλον δεν υπολογίζει πόση χαρά θα νιώσει όταν πει «Δε σε ξανακαπνίζει ο καταραμένο» και το πετάξει. Και νιώσει στην αρχή μεν τη δυσκολία του εγχειρήματος και ύστερα την ευχαριστία, γιατί ο Θεός τον αξίωσε να πει εκείνα τα σωτήρια λόγια «Δε σε ξανακαπνίζω καταραμένο τσιγάρο». Και αυτή την ευτυχία πρέπει να τη θυμάται από άλλες νίκες που πρέπει να έχει κάνει. Γιατί ο Θεός επιτρέπει στον άνθρωπο να νικάει διάφορα πάθη και κρατάει τη μνήμη της χαράς. Χαρά που ανακουφίζεται, δεν το πιστεύει ότι πέρασε εκείνο το πάθος και τώρα είναι ελεύθερος από αυτό.
3: Θα βρεθούν όμως κάποιοι που αισθάνονται τα συναισθήματα, γράφεται, να προέρχονται από εξωτερικά αίτια. Ένα ωραίο τοπίο, ένα ωραίο πρόσωπο, κάποια κατάκτηση. Αλλά δεν καταλαβαίνουν, λέτε, την αγάπη του Θεού ως θεληματική προσπάθεια. Αυτό βοηθάει.
4: Προς τον Θεόν ήθελα να πω εκεί. Ξέρετε, την αγάπη τη θεωρούν συνέστημα, όπως, ας πούμε, όταν αγαπούν διάφορες ειδονές οι άνθρωποι. Εμένα μου αρέσει, λέει ο ένας, μου αρέσουν τα γλυκά, τα αγαπώ πολύ. Και καμιά φορά του λένε οι άλλοι, είσαι φίλος των γλυκών. Βέβαια, λέει. Άλλος θέλει τα τηγανιτά, άλλος θέλει άλλα ρούχα, ξέρω εγώ, ή αυτοκίνητα κτλ. Νομίζουν ότι αυτή η χαρά που νιώθεις όταν ικανοποιείς κάποια επιθυμία σου, πρόσκαιρη, προσωρινή, σαρκική, ψεύτικη ουσιαστικά ευτυχία, ότι αυτή είναι η χαρά. Αλλά δεν είναι η χαρά της υπερνίκησής της στο όνομα του Χριστού και με τη βοήθεια του Χριστού, είναι απείρως μεγαλύτερη. Και γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς της εποχής του, που ήταν όλοι υποψήφιοι μάρτυρες, τους λέει «Χαίρετε και πάλι νερό, χαίρετε». Και ο Χριστός είπε «Και την χαράν ημών ουδείς έρειαθ ημών». Δεν μπορεί κανείς να στην πάρει. Ενώ αν, ας πούμε, εγώ έχω τη χαρά να ξέρω εγώ, τρώω πολλά γλυκά και κάποτε μου απαγορεύσουν οι γιατροί να φάω τα γλυκά, μου την παίρνουν αυτή τη χαρά. Ενώ τη χαρά αυτή την πνευματική δεν μπορεί κανείς να μας την πάρει.
3: Κύριε Γανώτη, λέτε ότι η ψυχή μας έχει το λογιστικό της μέρος και καταλαβαίνει το σωστό. Έχει επίσης και το συναισθηματικό της μέρος και αισθάνεται τη γλύκα του καλού. Αλλά, πολύ μου άρεσε αυτό, δεν τολμάει να διαρρήξει τα δεσμά των παθών της. Και τότε χρειάζεται, λέτε, το επιθυμητικό της μέρος που οι αρχαίοι το έλεγαν φρένα.
4: Ναι, οι φρένες είναι αυτές. Λοιπόν, αυτό το τριμερές της ψυχής είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο, γιατί δεν ξέρει από πού θα τον πιάσει. Είναι όπως ψαρεύουμε με τη σαλαγιά και πετάμε τη σαλαγιά και δεν ξέρει από πού θα πιάσει το ψάρι, από την κοιλιά θα το πιάσει, από το μάτι θα το πιάσει. Έτσι και εδώ. Το λογιστικό μας όταν είναι καθαρό, δεν είναι σκοτισμένο, και γι' αυτό μιλούν οι πατέρες για νουν Χριστού. Μπορεί να καθαρίσει κανείς το νουν του. Τότε λέει, έχει δίκιο το Ευαγγέλιο που λέει ότι η αγάπη είναι μεγαλύτερη αρετή από όλες. Ή το λέει, ναι, έχει δίκιο το αγαπάτε αλλήλους. Μακάρι, λέει, να το καταφέρναμε κι εμείς. Ή άλλοι μου λένε που τους λέω, γιατί καπνίζεις, για να πεθάνεις κι εσύ. Λέει, έχεις δίκιο ρε παιδί μου. Τι να κάνω όμως που επιχείρησα.

0: ένας πειρασμός τώρα να σκέφτομαι ορισμένα άσχημα πράγματα και ξέρω ότι είναι κακό και ξέρω ότι πρέπει να το, να το αποβάλω, αλλά λέω άσε να το σκεφτώ λίγο ακόμα, δεν αντέχω να το στερηθώ τόσο πολύ. Και έρχονται οι φρένες, το τρίτο μέρος της ψυχής που είναι η λήψη αποφάσεων. Ναι, και λένε όχι, δεν θα το κάνω ή θα το κάνω αυτό. Οπότε με το ότι γίνεται διάλογος στην ψυχή και ένα μέρος βοηθάει το άλλο, είναι δωρεά του Θεού. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι να πούμε στον εαυτό μας, εαυτέ μου, δεν βλέπεις ένα γέροντα με 17 αρρώστιες στον Πορφύριο να είναι χαμογελαστός και να σου μιλάει σαν να είναι στον παράδεισο. Δεν βλέπεις τον Άγιο Ιάκωβο που δεν μπορούσε να κρύψει την ομορφιά του προσώπου του από τη χαρά που ένιωθε κάθε μέρα. Κάποτε είχε καλέσει έναν έφηβο που είχε πάει να εξομολογηθεί σε αυτόν. Έλα λέει στη λειτουργία. Και πήγε το παιδί στη λειτουργία. Μετά τη λειτουργία κοινώνησε και βγήκε έξω. Και άρχισε να περπατάει περίπατο έξω στην ύπαιθρο περιοχή. Βγαίνει ο πατήρ Ιάκωβος, τον βλέπει, του λέει, έλα εδώ λέει, πώς νιώθεις? Αφήστε τα λέει πάτερ, νιώθω υπέροχα σήμερα. Αυτή η ώρα είναι για μένα σπουδαία. Και του λέει ο Άγιος Ιάκωβος, εγώ έτσι νιώθω πάντα. Βλέπετε, αλλά είναι μια χαρά μεγάλη, την οποία την κερδίζει κανείς με αγώνα, βάζοντας και τα τρία μέρη της ψυχής του να βοηθάει το ένα το άλλο.
1: Κύριε Γανωτή, γράφεται ότι άλλοτε νοχελικά και βαρετά πολλές ψυχές γυρίζουν προς τον Κύριο και βάζουν το πόδι τους στο κατόφλι της Εκκλησίας, ενώ οι δαίμονες βουίζουν στα αυτιά τους όλες τις συκοφαντίες που ακούστηκαν μέσα στους αιώνες για την Εκκλησία, τους ιερείς. Και αυτοί οι άνθρωποι, λέτε, που δεν ξεκόβουν από την Εκκλησία, είναι οι δίψυχοι. Να ναι, μιλήσουμε λίγο για αυτούς.
0: Σε μικρό και μεγάλο βαθμό όλοι μας δίψυχοι μπαίνουμε στην Εκκλησία χωρίς εκείνο τον ενθουσιασμό που μπαίνει ένας φανατικός φίλευρος μέσα στο γήπεδο. Χοντρό παράδειγμα, τι να κάνω. Λοιπόν, και πάμε λέει, τώρα η Εκκλησία είναι, ας πάμε. Και πάνε. Αλλά μπαίνουν με μισή ψυχή. Δεν πάνε με ολόκληρη την ψυχή του, γιατί δεν έχουν λειτουργήσει συντονισμένα και οργανωμένα αυτά τα τρία μέρη της ψυχής. Ξέρετε, αυτό το τριμερές της ψυχής, να σας το πω, θα το ξέρετε ίσως, το ανακάλυψε, το διατύπωσε για πρώτη φορά ο Πλάτωνας. Ο Πλάτωνας το διατύπωσε. Και ύστερα, όταν άρχισαν οι πατέρες να φιλοσοφούν αντί για τους φιλοσόφους του κόσμου, τους κοσμικούς, το δέχτηκαν ότι έτσι είναι η ψυχή του ανθρώπου. Και από τότε το έχουμε και μέσα στην πατερική φιλοσοφία, μέσα στην φιλοκαλία. Λοιπόν, έχουμε και από τα αρχαία, είδατε, ό,τι καλό, μα το πιο μικρό καλό που κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες που σκέφτηκαν με τον σπερματικό λόγο, η Εκκλησία το παίρνει, το καλοποιίζει, το συσκευάζει και μας το δίνει να το χρησιμοποιούμε.
1: Συνηθίζεται να λέτε, κύριε Γανωτή, για το σύγχρονο αστό που πλησιάζει στην Εκκλησία, αλλά δεν κατανοεί αυτό το ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού, επηρεασμένος, λέτε, από το πολιτικό κλίμα της εποχής.
0: Έχουμε βασιλείες, λέει, βασιλείες. Αφού μιλάμε τώρα για δημοκρατία, τόσο επηρεασμένοι από τα κοσμικά πράγματα που δεν μπορούν να μεταφερθούν στον κόσμο της βασιλείας του Θεού. Έχετε προσέξει ότι λέει στην Εκκλησία ότι κάποτε πριν από τη λειτουργία βγαίνει ο ιερέας έξω από την

0: ωραία πύλη και πάει μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και το λέμε αυτό, έλαβεν καιρόν, λαμβάνει καιρόν. Τι θα πει λαμβάνει καιρόν? Βοηθάει και πείθει τον εαυτό του να μεταφερθεί σε άλλον κόσμο όπου υπάρχει άλλη λογική, άλλη ονοματολογία των πραγμάτων. Είναι η Βασιλεία του Θεού. Γιατί έτσι αρχίζει η λειτουργία, καταλάβατε. Λοιπόν, ο αστός αυτά δεν τα πιάνει εύκολα. Τα θεωρεί, ας πούμε, αναχρονιστικά. Αναχρονιστικά και με μεγάλη ευκολία είτε πατάει το ποδράκι του στο κατόφλι της εκκλησίας και βγαίνει όσο μπορεί πιο γρήγορα, ναι, ή δεν πατάει καθόλου, περνάει απ' έξω, κοιτάζει με μια ματιά, βλέπει ότι μέσα γίνεται η λειτουργία, το πολύ πολύ να κάνει ένα στραβό σταυρό, έτσι τα κατά κατά σαν να παίζει μαντολίνο μπροστά του και να φύγει. Έτσι είναι οι δίψυχοι άνθρωποι και πρέπει να το παραδεχτούμε, να το συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι από λίγο έως πολύ είμαστε δίψυχοι.
1: Μπορεί βέβαια αυτός ο αστός, ενώ δεν παραδίδεται στη Βασιλεία του Θεού, να παραδοθεί αμαχητή στην εξουσία της μόδας, ας πούμε.
0: Ναι, είδατε.
1: Ή στα ναρκωτικά.
0: Ότι εγώ θέλω να είμαι ανεξάρτητος, δεν παραδέχομαι δόγματα. Και ποιο δόγμα σου λέει ότι δεν μπορείς να βγεις έξω χωρίς να φοράς τζιν παντελόνια, ας πούμε. Ή δεν μπορεί να βγει η κοπέλα έξω με ένα φόρεμα που τη φτάνει μέχρι τα γόνατα, το θεωρεί αναχρονιστικό και φοράει τα μήνυ της. Λοιπόν, ή να έχει ένα ντεκολτέ τεράστιο. Αυτά τα θεωρεί απαραίτητα και ντρέπεται εάν βγει έξω ντυμένη συντηρητικά. Θα την κοροϊδεύουν, λέει. Σε αυτόν τη μονομέρεια, σε αυτόν τον φασισμό παραδίνεται εύκολα ο άνθρωπος. Και αυτό το βλέπουμε έξω άλλωστε. Ενώ στην Βασιλεία του Θεού δεν παραδίνεται εύκολα, αντιστέκεται.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που είπατε, που γράψατε στο άρθρο σας για την ανθρωπολογία. Λέτε ότι η επιστήμη της κοινωνικής ανθρωπολογίας αρχίζει από την αποικιοκρατία.
0: Ναι, ναι. Αυτό μου το είπε μια εγγονή μου που πέτυχε φέτος, καλή της ώρα της εγγονούλες μου, πέτυχε φέτος στη σχολή κοινωνικής ανθρωπολογίας. Λέω, ρε παιδιά, λέω, και τι λέτε εκεί για τον άνθρωπο? Α, λέει, εμείς αρχίζει η κοινωνιολογία μας από την επικιοκρατία, δεν πάει παραπίσω. Από την επικιοκρατία αρχίζει. Γιατί δεν πάει παραπίσω, λέω? Λέει, έτσι το κάναν. Αυτή κατάλαβα εγώ γιατί το κάνανε έτσι, διότι αν αρχίσει από το πρώτο ερώτημα, αφού μιλάς για ανθρωπολογία, να πεις τι είναι ο άνθρωπος. Τι είναι, λέει, ο άνθρωπος ότι μιμνήσει αυτόν? Τι είναι, λέει, ο άνθρωπος που τον θυμάται ο Θεός, του δίνει αξία? Αλλά λοιπόν, άμα αρχίσουν από εκεί, θα πρέπει να αρχίσουν να ανοίξουν την Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό δεν τους το επιτρέπει ο δαίμονας. Δεν τους το επιτρέπει ο δαίμονας και τους λέει αρχίστε από την αποικιοκρατία. Κοινωνίες των ευρωπαϊκών κρατών, οργανωμένες και εκλογικευμένες, κατακτούν πρωτόγονους ανθρώπους και δημιουργούν νέες κοινωνικές καταστάσεις. Αυτή είναι η κοινωνική ανθρωπολογία.
1: Ίσως κατηγορήσουν τους ανθρώπους της Εκκλησίας, κύριε Γανωτή, ότι είναι μέσα, ότι είναι λίγο πεζοί, ότι κυρίως τραγουδούν, ας πούμε.
0: Ναι, έτσι. Ότι όταν το αντιμπεί ο αστός μέσα στην Εκκλησία, του κάνει εντύπωση ότι εκεί μέσα λίγο μιλάνε και πολύ τραγουδάνε. Όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας λέγονται τραγουδιστά. Και η Θεία Λειτουργία πάνω απ' όλα. Και ο Όρθρος και η Λυτή και ο Σπερινός. Ό,τι είναι εκκλησιαστικό, τελετουργικό, είναι τραγουδιστό. Εξαίρεση αποτελεί το κήρυγμα και μάλιστα είδατε ότι όταν διαβάζουμε κηρύγματα του του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, έχουμε την αίσθηση τα τραγουδάει. Εγώ πολλές φορές τα αντιγράφω τα κείμενα του Χρυσοστόμου, βάζοντάς τα σε στίχους. Αυτός βέβαια, αυτά είναι γραμμένα ως πεζά, αλλά άμα προσέξει κανείς, μπορεί να τα κάνει στίχους. Ακούγονται τραγουδιστά, έμμετρα. Όπως ακούγεται και άλλωστε και ο παραδοσιακός λόγος. Άμα πάτε στην Κύπρο, στην Κρήτη, οι άνθρωποι μιλούν σε στίχους, στις Κυκλάδες. Αν τα μιλήσουν παραδοσιακά που σιγά σιγά τα παρατάνε, ο λόγος τους είναι στίχος και τονίζεται πάντοτε η τελευταία λέξη στην παραλίγουσα, όπως και στον Όμηρο. Αν θέλει να πει, ας πούμε, να πάνε στη θάλασσα και λέει να πάσει στη θαλάσσα, τονίζουν το α γιατί έχει μετά δύο σίγμα και είναι θέση μακρά συλλαβή. Άρα υπάρχει μουσικότητα. Τώρα εδώ που μιλάμε εμείς οι αστεί, ναι, καταστρέψαμε τη μουσικότητα του λόγου μας και την κάναμε, το κάναμε πεζό.
1: Άρα έχουμε την μελωδία, την ποίηση μέσα στην Εκκλησία, όπως βέβαια ο Άγιος Πορφύριος υποστήριζε ότι ο χριστιανός είναι ποιητής.
0: Πρέπει να λέει βρέσεις, λέει, ο χριστιανός πρέπει να είναι ποιητής, λέει, όχι πεζός άνθρωπος. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε δύο κανόνες των Χριστουγέννων. Ο ένας είναι του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και είναι, λέει, Ιαμβικός. Ακούγεται Ιαμβικά, έσωσεν λαών θαυματουργών δεσπότες. Είναι γραμμένο σε Ιαμβικούς στίχους. Και είτε το πεις με στίχους Ιαμβικούς, είτε το ψάλλεις, είναι και στις δυο αυτές χρήσεις ποιητικός ο λόγος, τραγουδιστός. Έκανε και ο Κοσμάς, ο παράδερφός του, ο Μαϊουμά, επίσκοπος, Κοσμάς ο Μελωδός, έκανε κι άλλον κανόνα Χριστουγέννων. Αυτόν που λέει «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε». Δεν μπορεί να κρύψει κι αυτός το ποιητικό του λόγου του, παρόλα αυτά τον λέει πεζόν. Γιατί δεν είναι σε μέτρο. Και αφού δεν είναι σε μέτρο, είναι πεζός, λέει. Καταλάβατε.
1: Μέσα στην Εκκλησία, λοιπόν, ο χριστιανός, εκτός από την μελωδία, βλέπει και πολλές εικόνες.
0: Παντού η τέχνη τον περιβάλλει, ναι. Δεν τον περιβάλλει τίποτε πεζό. Και τα μανουάλια και τα πάντα, ακόμα και τα καθίσματα, έχουν ορισμένον ρυθμό, ορισμένη αρχιτεκτονική, και τα πατώματα και τα πάντα, και η τύχη είναι γεμάτη από εικόνες Αγίων, οι οποίοι εικονίζονται στην τελείωσή τους, εκεί που δεν υπάρχει πια κοσμική χαρά, αλλά είναι ουράνια η χαρά, και γι' αυτό δεν καγχάζουν, δεν χασκογελάνε οι άνθρωποι, ούτε καμαρώνουνε, είναι ταπεινοί, δηλαδή είναι τελειωμένες υπάρξεις, τελειωμένα πρόσωπα.
1: Γι' αυτό ξεκουράζονται και οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα.
0: Μπαίνουν μέσα οι άνθρωποι και έχουν τις έγνες τους, αυτά που τα λέει η Εκκλησία μας μέριμνες. Τι θα γίνομαι εδώ, πώς θα τα βγάλουμε πέρα, γιατί μου είπε έτσι και τι έπρεπε να κάνω και χιλιαδιό. Και μπαίνοντας μέσα και βλέποντας τους ψαλτάδες και τους παπάδες ακόμα να τραγουδάνε, τους τείχους να σου χαμογελάνε με πρόσωπα Αγίων, τα πάντα μέσα, ακόμα και η μύτη σου παίρνει την ευωδιά του λιβανιού και λες ότι δεν αναπνέω πλέον αέρα, ας πούμε, φυσικών, αναπνέω αέρα υπερφυσικών. Όπως έλεγε ο Όμηρος, ότι επάνω στον Όλυμπο, λέει, που ήταν οι θεοί, ήταν οι έθροι, όχι αέρας όπως είναι κάτω σε εμάς, αλλά οι έθροι, έτσι το έλεγε. Λοιπόν, και εκεί αναπαύεται και λέει, κοίταξε τι ωραία που η Εκκλησία μας τα φέρνει, ώστε να ξεχνάμε τις μέριμνές μας.
1: Αλλά δεν ξεχνάμε μόνο τις μέριμνες, κύριε Γανώτη. Λέτε ότι όταν σκέφτομαι πως είναι ο Χριστός σταυρωμένος για μένα, πάω να τον φοβούμαι και φοβούμαι περισσότερο την αχαριστία μου.
0: Αυτό το χαίρομαι πιο πολύ όταν μπαίνω μέσα στο ιερό περιμένοντας να έρθει η ώρα να με βγάλουν να μιλήσω στο κήρυγμα και βλέπω πίσω από την τάφη Αγία Τράπεζα τον Χριστό σταυρωμένον με απλωμένα τα χέρια του, τα Άγια χέρια του και γυρμένο το κεφάλι σε άκραν ταπείνωση σταυρωμένον. Λέω αυτόν φοβάμαι να μην με καταδικάσει, γιατί αυτό μας φέρνει ο διάβολος στο νου μας συνέχεια για να μας καταστρέψει, ότι μας περιμένει οργισμένος, όπως κάνουμε εμείς οι μπαμπάδες όταν αργήσουν τα παιδιά μας να έρθουν το βράδυ στο σπίτι, τα περιμένουμε στην πόρτα έτοιμοι να τους βρίσουμε και οι μαμάδες καμιά φορά να ρίξουν καμιά μπαστούνια, ακούσε εκεί το παλιόπαιδο. Και έτσι νομίζουμε ότι μας περιμένει και εμάς ο Χριστός, αλλά μας περιμένει σταυρωμένος. Λέει σε ένα ωραίο ποίημα ο Λόπε ντε Βέγκα, ο μεγάλος Ισπανός ποιητής, ότι «Στάσου, λέει, Κύριε, μη φεύγεις τόσο γρήγορα, δεν σε προλαβαίνω». Αλλά λέει ύστερα, πώς λέει να λέω ότι φεύγεις γρήγορα και δεν σε προλαβαίνω, αφού σταυρωμένος είσαι ακριβώς για να με περιμένεις. Τι φοβάμαι λοιπόν τότε, όταν κρατάω ένα μωρό στην αγκαλιά ολίγων εβδομάδων ή μηνών και κατεβαίνω μια σκάλα, είμαι έντρομος. Εγώ το ένιωσα πάρα πολλές φορές αυτό. Γιατί δεν τρομάζω από το παιδάκι που κρατώ στην αγκαλιά μου, αλλά τρομάζω μήπως πέσω και το σκοτώσω το παιδί. Δηλαδή τρομάζω από τον εαυτό μου και όχι από το παιδί που κουβαλάω πάνω μου. Έτσι και όταν βλέπω τον Χριστό σταυρωμένον πίσω από την Αγία Τράπεζα, λέω τρόμος και φόβος είναι για μένα, μήπως το περάσω έτσι συνηθισμένο πράγμα. Μήπως το περάσω έτσι όπως το λένε μερικοί, ότι είναι εικασίες αυτά, φαντασίες μας είναι. Και ότι τα φανταζόμαστε, δεν είναι έτσι όμως. Μήπως το περάσω ότι στην πραγματικότητα ο Χριστός μας περιμένει όπως περιμένουμε εμείς τα παιδιά μας όταν αργούν να έρθουν το βράδυ με το μπαστούνι στο χέρι. Καταλάβατε.
1: Και συνεχίζετε με κάτι παπαδιαμαντικό. Λέτε, και ο παπάς εκφωνώντας το ηχάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός ή με τα πάντων ημών με και βάζει και κοινωνία του Αγίου Πνεύματος
0: ή με τα πάντων ημών, και εμείς κάνουμε το σταυρό μας και λέμε κοίταξε τι κατεβαίνει όλη η Αγία Τριάδα σε μένα που μπήκα στην εκκλησία με τόσες μέρημνες, που την παρακολουθώ τη λειτουργία νοχελικά και βαρετά και λέω πότε θα τελειώσει βρε παιδί μου, που αφήνω να περνάνε διαλογισμοί μάταιοι από διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών που λέει η Εκκλησία μας. Τα περνάνε από το νου μου εκείνη την ώρα και ξεχνάω ότι εκείνη την ώρα λέει λάβετε φάγετε ή ξέρω εγώ ότι τούτο εστί το αίμα μου και αυτά όλα. Λοιπόν, κι όμως κατεβαίνει όλη η Αγία Τριάδα και για όλους και για μένα. Και με πιάνει εκείνη την ώρα τρόμος και μακάρι να με πιάσει και τρόμος. Γιατί είναι τέτοια η αγκύλωση που έχουμε πάθει, τέτοια η πάχυνση που έχουμε πάθει, εντός εισαγωγικών πάχυνση, στις αισθήσεις μας και στις ψυχές μας τις αισθήσεις, ώστε δεν μας καίγεται καρφί. Και γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία μας έρχεται και μας θυμιατίζει, περνάει από μπροστά μας και κάνει μια κίνηση του θυμιατού στον καθένα μας. Το έχουμε δει εικόνες από τη ζωή των Περσών όπου χρησιμοποιούσαν τα θυμιατά πριν από την Εκκλησία και θυμιάζανε έτσι τους βασιλιάδες, τους σάχιδες, τους αυτοκράτορες για να αναπνέουν βάρος το οσμήν. Λοιπόν, και το κάνει και σε μένα και αυτό μου δίνει τιμή βασιλική και λέω εμένα περνάει η βασιλική τιμή. Μα γιατί εγώ καταδικάζω τον εαυτό μου Και ο Θεός όσο τον καταδικάζω, τόσο με βλέπει σαν βασιλιά, με βάζει στην τάξη των Αγίων, όπως κάνει ένα θυμιάτισμα στο δεσποτικό θρόνο ο παπάς και μετά θυμιατίζει τις εικόνες που περνάει μπροστά τους, θυμιατίζει και εμένα. Με βάζει στην πρώτη σειρά των Αγίων. Μα Κύριε, δεν είμαι Άγιος, είμαι αμαρτωλός. Σώπας λέει, δεν είσαι αμαρτωλός, τα συγχώρεσα. Άγιος είσαι και κοίταξε να μείνεις Άγιος.
1: Και μετά από όλες αυτές τις χαρές και τα χαρίσματα που μας δίνει, λέτε στο άρθρο, οι πληθυσμικές συνθήκες των αστικών κέντρων κάνουν δύσκολη την αλληλογνωριμία των συνεκκλησιαζομένων, αλλά σε ένα βαθμό θεραπεύουν την κατάσταση τα αρχονταρίκια.
0: Ναι, είδατε ότι κανονικά εγώ κάθε φορά που πάω στην εκκλησία λέω πώς είμαι αδερφός όλων αυτών που δεν τους ξέρω ούτε το όνομά τους και στεναχωριέμαι και προσπαθώ να πιάσω κουβέντα με τον έναν με τον άλλον και όταν μπαίνω μέσα στην εκκλησία κάνω μια υπόκληση εκεί στη μεριά των ανδρών, κάνω μια υπόκληση και εκεί με βλέπουν και μου λένε καλώς τον. Λοιπόν, να γνωριστούμε πρέπει. Δεν μπορούμε να αγαπιούμαστε και να αγνοούμε ο ένας το όνομα του άλλου. Χρόνια πήγαινα στην ουσία ξένη και κάποια καλή γυναίκα, η μάρτυρας είναι στη ζωή της, δεν ήξερα πως τη λέγανε και ρώτησα προχτές και μου την είπανε. Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζονται οι χριστιανοί μεταξύ τους και ένα πρόβλημα είναι ότι ξέρετε, εγώ ξέρω ότι έχω αδέρφια, γιατί, διότι μεγάλωσα σε ένα σπίτι που οι γονείς μου μου λέγανε ότι είμαστε αδέρφια, ότι μας αγαπούν σαν παιδιά τους. Άρα ο ιερέας έχει μεγάλη ευθύνη να αγαπάει και να γνωρίζει το πλήρωμα της Εκκλησίας, γιατί αυτό ενώνει το πλήρωμα, μεταξύ τους. Και εγώ όταν περιμένω να έρθει η σειρά μου να κοινωνήσω και περνάνε οι μαμάδες πρώτα με τα μωρά τους και πολλές από αυτές μετά το μωρό κοινωνούν και οι ίδιες, πω χαρά, και οι μπαμπάδες καμιά φορά. Λοιπόν, εγώ τους εύχομαι να σας ζήσει η κυρά μου, δεν τις ξέρω ποια είναι, αλλά γυρίζουν και με κοιτάζουν με ένα χαμόγελο ευχάριστο και λένε ευχαριστώ. Λοιπόν, πρέπει να γνωριστούμε. Τον παλιό καιρό οι άνθρωποι γνωρίζονταν γιατί ζούσαν σε μικρές γειτονιές ή σε χωριά. Τώρα όμως μέσα σε τόσο τεράστιες πόλεις πού να γνωριστείς που μεταβάλλεται η σύνθεση του πληρώματος της Εκκλησίας. Και γι' αυτό όλες οι εκκλησίες τώρα τελευταία, δηλαδή στα τελευταίες δεκαετίες, έχουν αποκτήσει πνευματικά κέντρα. Δηλαδή μια αίθουσα πολλές φορές πολύ μεγάλη κάτω από το πάτωμα της εκκλησίας, του ναού, άλλες που είναι δίπλα, απέναντι στο απέναντι πεζοδρόμιο και εκεί πέρα μετά την λειτουργία κατεβαίνουν όσοι θέλουν και όσοι δεν βιάζονται να φύγουν, κατεβαίνουν και πίνουν ένα καφεδάκι που το προσφέρουν μεταξύ τους. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες εθελόντριες που κάνουν τους καφέδες. Εμείς έχουμε εκεί στην ουσία ξένοι αγγελικές ψυχές που μας περιποιούνται μητρικά και αδερφικά. Λοιπόν, μας φέρνουν και κανένα κουλουράκι, ξέρω εγώ, και έτσι πιάνουμε την κουβέντα. Λοιπόν, εσείς τι είσαστε, λέει, είμαστε ζευγάρι. Α, να ζήσετε. Και μαθαίνουμε τα ονόματά τους και αυτοί καμιά φορά ως ανταμοιβή για την πρωτοβουλία μας λέει, πώς θα πάτε τώρα στο σπίτι, να δούμε, λέω, θα πάρουμε ένα ταξί. Όχι, να μην πάρετε ταξί, θα σας πάμε εμείς. Και μέσα στο αυτοκίνητο γνωριζόμαστε καλύτερα και τους τα νιώθουμε παιδιά μας αντί για ξένους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να επεκταθεί και έλεγα ότι θα έπρεπε η κάθε ενορία να ορίζει κοινά γεύματα, είτε να πει στο αρχοντρίκι σήμερα θα φάμε όσοι θέλετε να το έχετε δηλώσει από πριν, να ετοιμάσουμε φαγιά και να φάμε μαζί και πάνω στο φαΐ και στο πιωτό να ανοίξουμε την κουβέντα, να γνωριστούμε. Πολλές φορές μπαίνουν μέσα στο ίδιο ασανσέρ και δεν λέει καλημέρα ο ένας στον άλλον. Τίποτα. Σε ποιος είναι αυτός, ξέρω εγώ. Και μάλιστα εύχεται να μην τον ξέρει και να μην τον γνωρίσει για να μην πει στον πελάτο να συμμεριστεί και τα βάσανά του. Έρχεται από το νοσοκομείο όπου έκλεισε τα μάτια του γονιού του ή του παιδιού του και έρχεται στο σπίτι να ετοιμάσει την κηδεία του. Ο άλλος έρχεται από ένα ερωτικό ραντεβού. Ο άλλος έρχεται από ένα γλέντι. Ο ένας δεν καταλαβαίνει τον άλλον. Γι' αυτό και τώρα βλέπετε όταν έχουμε κηδείες δεν φέρνουν τους και κοιμημένους στα σπίτια να τους ξενυχτήσουν όπως πρώτα, γιατί σου λέει ο άλλος δεν θέλω εγώ να μπω στο σπίτι και να είναι απ' έξω το καπάκι του φερέτρου, δεν θέλω να ακούσω λυγμούς και κλάματα, δεν με ενδιαφέρει αν πέθανε αυτός, καταλάβατε. Αλλά και όταν έχει τις χαρές του ο άλλος πάλι λέει και σαν έχει γάμους και χαρές, τι με νοιάζει εμένα. Λοιπόν, έτσι ζούμε οι άνθρωποι στις πόλεις και το έχω πει κάπου αλλού, ότι φροντίζομαι να μην αγαπούμε τους ανθρώπους. Πώς φροντίζομαι να μην τους αγαπούμε και δεν μπορούμε να φροντίσουμε να τους αγαπούμε. Κι όμως, να μην τους αγαπούμε, να μην ξέρουμε λεπτομέρειες για τη ζωή τους, για να μην λυπηθούμε τα βάσανά τους. Να μην στεναχωρηθούμε όταν θα περνούν τα βασανά τους οι άνθρωποι.
1: Κύριε Γανωτή, να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας για τη Βασιλεία του Θεού θα υπάρξει και δεύτερο μέρος.
0: Α, έτσι, είναι τόσο μεγάλο το άρθρο.
1: Είναι τόσο μεγάλο και ίσως υπάρξει και τρίτο και γιατί όχι να το αναλύσουμε όλο. Ευχαριστούμε για όσα μας είπατε και να εύχεστε για όλους εμάς να είμαστε προσήλυτοι μέσα στην...
0: Προσήλυτοι όλοι. Προσήλυτοι. Αυτή είναι προσήλυτος, θα πει ο προσερχόμενος. Αυτός που μπαίνει μέσα.
1: Έτσι.
0: Καταλάβατε. Ευλογία Κυρίου να έχετε.
1: Ευχαριστούμε. Έτσι. Πολύ.

0: Τελικά μέσα στο ναό, φίλοι μας, ο προσήλτος θα διαπιστώσει τουλάχιστον μια απόπειρα αγάπης, κάποια απόπειρα μίμησης της φιλανθρωπίας του Χριστού, και αυτό ενεργεί μέσα στην ψυχή ως ψυχοθεραπεία, μέσα σε μια κοινωνία όπου κυριαρχεί το ομό συμφέρον. Τόσα πολύτιμα μας είπε σήμερα ο κύριος Κώστας Γανωτής. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς για όλη του την αγάπη και τον κόπο του προς όλους εμάς. Από τον Δημήτρη Γερονιμάκη, εμένα και τη Φίβη Κωνσταντέλου, πολλές ευχές, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή, Σοφία Χατζή.

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχει τες ψυχές ημών.

ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύχτα νυχτή αναγγέλει γνώσην.

Πρόσεχε διαρκώς, εσύ που είσαι ιερέας, να μη συμμετάσχεις ποτέ σε λειτουργική σύναξη, έχοντας έχθρα εναντίον κάποιου, για να μην αναγκάσεις το Πανάγιο Πνεύμα να φύγει εγκαταλείποντάς μας. Σε ημέρα που τελείς τη Θεία Λειτουργία, μην αντιδικείς, μη φιλονικείς, αλλά παραμένοντας στην Εκκλησία να προσεύχεσαι και να μελετάς μέχρι την ώρα που πρέπει να τελέσεις τη Θεία Μυσταγωγία. Και με τέτοιο τρόπο να στέκεσαι μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο, με κατάνοιξη και καθαρή καρδιά, χωρίς να κοιτάς δεξιά και αριστερά, αλλά με φοβερό σεβασμό και δέος να κατανοείς ότι παρίστασε ενώπιον του Βασιλέα των Ουρανών.

ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον, ευλογητός η Κύριε.

Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον, ευλογητός η Κύριε. Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον, ευλογητός η Κύριε.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Ολοκληρώνουμε σήμερα αγαπητοί ακροατές το ένατο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Ότι φυλάσσεστε χρή του μηδένα κρίνιν». Δηλαδή, είναι ανάγκη να επαγρυπνούμε ώστε να μην κρίνουμε κανένα. Ρωτήθηκε ένας γέροντας, «Γιατί δεν μπορώ να κατοικήσω μαζί με άλλους αδελφούς?» Και εκείνος είπε, «Γιατί δεν φοβάσαι τον Θεό. Γιατί αν θυμώσουν αυτά που λέει η Αγία Γραφή, ότι στα Σόδομα σώθηκε ο Λότ, επειδή δεν κατέκρινε κανέναν, και εσύ θα έβαζες τον εαυτό σου να κατοικήσει και σε θηρία ανάμεσα». Είπε κάποιος γέροντας, «Εάν δεις αδελφό να αμαρτάνει, μη ρίξεις την αιτία σε αυτόν, αλλά στον πολέμιό του και πες, όπως αυτός νικήθηκε, έτσι και εγώ. Κλαίε και ζήτα τη βοήθεια του Θεού και δείχνε συμπόνια σε αυτόν που άθελά του πάσχει, γιατί κανείς δεν θέλει να αμαρτήσει στο Θεό, αλλά όλοι σφάλουμε». Είπε ένας γέροντας, «Ακόμη και μπροστά σου, αν σίγουρα αμαρτήσει κάποιος, μην τον κρίνεις, αλλά έχει τον εαυτό σου περισσότερο αμαρτωλό από αυτόν, διότι την αμαρτία του την είδες, τη μετάνοιά του όμως δεν την είδες». Κάποιος αναχωρητής έγινε επίσκοπος. Αυτός από ευλάβεια δεν επιτιμούσε κανέναν και ανεχόταν με μακροθυμία τα σφάλματα όλων. Ο οικονόμος του λοιπόν δεν διοικούσε καλά τα πράγματα της εκκλησίας και είπαν μερικοί στον επίσκοπο, «Γιατί δεν επιπλήττεις τον οικονόμο σου που είναι τόσο αμελής στο έργο του?» Ο επίσκοπος ανέβαλε την επίπληξη για την επόμενη ημέρα. Ξεκίνησαν λοιπόν την επόμενη ημέρα να πάνε αυτοί που τον ξεσήκωσαν κατά του οικονόμου. Αλλά ο επίσκοπος το έμαθε και κρύφτηκε κάπου. Πήγαν αυτοί και δεν τον βρήκαν. Πληροφορήθηκαν όμως από τους οικείους του που ήταν κρυμμένος. Τον βρήκαν και τον ρώτησαν, «Γιατί κρύφτηκες?» Και εκείνος είπε, «Γιατί ό,τι πέτυχα παρακαλώντας τον Θεό 60 χρόνια, αυτά εσείς θέλετε μέσα σε 2 μέρες να μου τα αφαιρέσετε». Διηγήθηκε κάποιος γέροντας το εξής, «Όταν έμενα κάποτε στην απόμακρη έρημο, ήρθε ένας αδελφός από το μοναστήρι για να με επισκεφθεί. Τον ρώτησα λοιπόν, «Πώς είναι οι πατέρες?» και μου είπε, «Καλά, με τις ευχές σας». Τον ρώτησα επίσης για έναν αδελφό που είχε κακή φήμη και μου είπε και αυτός, «Ειλικρινά σου μιλώ, πάτερ, δεν απαλλάχθηκε ακόμη από αυτά που του αποδίδουν». Μόλις το άκουσα αυτό είπα, «Ουφ». Και λέγοντας το «ουφ», έπεσα σε μια κατάσταση, σαν σε ύπνο και έκσταση. Και βλέπω τον εαυτό μου να στέκεται μπροστά στο ιερό τόπο του κρανίου και τον Κύριο σταυρωμένο ανάμεσα σε 2 ληστές. Όρμησα λοιπόν να τον πλησιάσω και να τον προσκυνήσω. Αλλά μόλις είδε ο Κύριος την κίνηση αυτή, έδωσε εντολή με υψωμένη τη φωνή στους Αγίους Αγγέλους που παραστέκονταν και τους είπε, «Πετάξτε τον έξω αυτόν, γιατί είναι πολέμιός μου. Προτού εγώ κρίνω τον αδελφό, αυτός τον κατεδίκασε». Καθώς με έδιωχναν και πήγα να βγω από την πόρτα, σκάλωσε το ράσο μου και η πόρτα έκλεισε πάνω του. Το άφησα αυτό εκεί και εκείνη τη στιγμή ξύπνησα. Και είπα στον επισκέπτη μου, «Η σημερινή ημέρα είναι κακή για μένα». «Για ποιο λόγο, πάτερ?» ρώτησε αυτός. Και τότε του διηγήθηκα αυτά που είδα και πρόσθεσα. «Το ράσο μου σημαίνει τη σκέπη του Θεού που είχα και τη στερήθηκα». Και από εκείνη την ημέρα, μάρτης μου ο Κύριος της δόξης, έκανα 7 χρόνια περιπλανόμενο στην έρημο, χωρίς να γευθώ ψωμί, κάτω από στέγη, δεν μπήκα, ούτε συνάντησα άνθρωπο. Έως ότου είδα, κατά τον ίδιο τρόπο να δίνει την άδειά του ο Κύριος, να μου επιστραφεί το ράσο μου. Εμείς, όταν ακούσαμε αυτά, για τον θαυμάσιο αυτόν γέροντα είπαμε, «Εάν και αυτός ακόμη ο δίκαιος,
μόλις και με τα βία σώζεται, ο ασεβής και ο αμαρτωλός πώς θα τολμήσει να εμφανιστεί ενώπιον του Θεού? Είπε ένας γέροντας, «Τίποτε δεν παροργίζει τόσο τον Θεό και τίποτε δεν απογυμνώνει τόσο τον άνθρωπο από τη χάρη, ώστε να φτάσει και σε εγκατάλειψη από μέρους του Θεού, όσο το να κατηγορεί τον πλησίον του ή να τον κατακρίνει ή να τον εξουθενώνει. Και είναι τόσο βαρύτερη η κατάκριση από κάθε άλλη αμαρτία, ώστε ο ίδιος ο Χριστός λέει, «Υποκριτή, βγάλε πρώτα το δοκάρι που έχει στο μάτι σου και τότε θα δεις καθαρά, για να βγάλεις το σκουπιδάκι που βρίσκεται στο μάτι του αδελφού σου». Παρομοίασε δηλαδή το αμάρτημα του πλησίον με το σκουπιδάκι, ενώ την κατάκριση με το δοκάρι. Είναι τόσο κακό το να κατακρίνει κανείς, σχεδόν ξεπερνά κάθε αμαρτία. Επομένως, τίποτε δεν είναι βαρύτερο, αδελφοί μου, ούτε χειρότερο από το να καταδικάσουμε ή να εξουθενώσουμε τον πλησίον. Γιατί να μην προτιμούμε να κατακρίνουμε τον εαυτό μας, και εννοώ τα κακά τα δικά μας, που καλά τα γνωρίζουμε και για τα οποία πρόκειται να δώσουμε λόγο στο Θεό. Γιατί λοιπόν αρπάζουμε το δικαίωμα της κρίσης του Θεού? Τι θέλουμε από το πλάσμα Του? Τι θέλουμε από τον πλησίον? Τι ζητάμε από τα βάρη του άλλου? Έχουμε, αδελφοί, τι να φροντίσουμε? Ο καθής ας προσέχει τον εαυτό του και τις δικές του κακίες. Η εξουσία να δικαιώνει και να καταδικάζει ανήκει μόνο στο Θεό, που γνωρίζει και την κατάσταση του καθενός και τη δύναμη, τον τρόπο της ζωής και τα χαρίσματά του, την ιδιοσυγκρασία και τις ικανότητές του. Ανήκει στον Θεό που κρίνει ανάλογα με το καθένα από αυτά όπως ο ίδιος μόνο τα γνωρίζει. Είπε ακόμη, «Ας αποκτήσουμε αγάπη, ας αποκτήσουμε συμπόνια για τον πλησίον, ώστε να αποφύγουμε τη φοβερή καταλαλιά και το να καταδικάζουμε κάποιον ή να τον εξουθενώνουμε. Ας βοηθούμε ο ένας τον άλλον σαν να είναι δικό μας μέλος, γιατί είμαστε μέλη του ίδιου σώματος, όπως λέει ο Απόστολος. Όλοι είμαστε ένα σώμα και ο καθένας μας ένα μέλος του σώματος, στο οποίο ανήκουν και οι άλλοι ως μέλη. Και όταν πάσχει ένα μέλος, συμπάσχουν όλα τα άλλα». Τέλος της πραγματείας, για να επαγρυπνούμε, ώστε να μην κατακρίνουμε.

Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε την θέησή μου εν τη λυθία σου, εισάξον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρθησες κρίσιν με τα δούλου σου, ότι ου δικαιώθησεται ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εσχήν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρού αιώνος και οικειδίασε εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων, εν μελέτησε εν επάση τη έργη σου, εν ποιήμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσουμε τι καταβαίνει τη λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλαιό σου, ότι επίση ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσαμε, ότι προσέγερε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέγχο σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα, σου θλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πριν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως θα δικαιώθησε του λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμ ημίτρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψ με από την προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδοσ με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω νόμους στα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αισθήν σου. Ότι θέλησα στη σία νεδοκάν ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τρισιών και οικοδομηθεί το τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσως είναι επί θυσίες θηριών σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν Άγιε, επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες.

της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, ηκεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού,

Αγάπησα το μαρτύριο, το οποίο τόσο παράξενα καθαρίζει την ψυχή. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Δεν χρειάζονταν να λύσει σε τέτοια λόγια. Μόνο σιωπή και προσευχή. Ο Θεός να μας δώσει αυτήν την αρχοντική καρδιά του Αγίου. Καρδιά γεμάτη φως και Χριστό. Καρδιά σταυρωμένη, πονεμένη, αδικημένη, η οποία ταπεινώθηκε χωρίς ενστάσεις και αντιδράσεις. Καρδιά καθαρή και αγιασμένη. Καρδιά ζωντανή. Καρδιά γεμάτη αγάπη και έλεος προς τους άλλους. Καρδιά με συμπόνια.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

21η του μηνός γιορτάσαμε τους Αγίους και Ιαματικούς Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό, τους Ερώμη Τελειοθέντας. Έζησαν και έλαμψαν τον 3ο μεταχριστιανικό αιώνα στην πανένδοξη Ρώμη. Επί Καρίνου του Αυτοκράτορος ήταν γιατροί και αδέλφια. Γιάτρευαν δωρεάν και ανθρώπους και ζώα και δεν ζητούσαν τίποτε από τους ανθρώπους παρά μονάχα να πιστεύουνε στο Χριστό μας. Τους έφτανε αυτό.

να συλλάβει άλλους, πήγαν μόνοι τους και παραδόθηκαν για να μην βρούνε άλλοι συνάνθρωποι και χριστιανοί τον πελά τους. Τι τιμιότης και τι αγάπη, αλλά και τι γενναιότητα. Και εκείνος τους είπε να αλλάξουν, να γίνουν ειδωλολάτρε, να γίνουν και δικοί του γιατροί. Και μάλιστα τους φοβέρισε και τους απείλησε τόσο έντονα που έπαθε ζημιά ο άνθρωπος. Εγύρισε το πρόσωπό του προς τα πίσω και έβλεπε την πλάτη του. Και αυτό ήταν πολύ επώδυνο και αντιαισθητικό και όχι μόνο. Φοβήθηκε ο Καρίνος και οι Άγιοι Ανάργυροι τον εθεράπευσαν. Του επανέφεραν το πρόσωπό του στη θέση του. Και τότε πολλοί ειδωλολάτρες που ήταν παρόντες πίστεψαν στο Χριστό. Αλλά και ο ίδιος ο βασιλιάς συγκινήθηκε και ομολόγησε τον Ιησού Χριστό αληθινό Θεό, καθώς και όλοι οι δικοί του. Και ύστερα έστειλε με τιμητική συνοδεία τους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό στο σπίτι τους, γεμάτος χαρά και εκείνος που είδε το φως το αληθινό. Πέρασε λίγο διάστημα και μια μέρα ο διδάσκαλός τους, ο διδάσκαλος της ιατρικής, τους είπε να πάνε στο βουνό να μαζέψουν ιατρικά βότανα. Και εκείνοι αγαθοί και απαλοί επήγαν και απλοί επήγαν. Εκείνος είχε άλλο σκοπό. Επειδή είχαν μεγάλη φήμη και δόξα, με τα θαύματα που έκαναν και την πίστη τη μεγάλη που είχαν, θέλησε να τους βγάλει από τη μέση, γιατί ο φθόνος δεν ξέρει να προτιμάει το συμφέρον. Τους πήγε στο βουνό και εκεί τάχα πως έψαχναν να βρουν βοτάνια, όρμησε πάνω τους ξαφνικά με πέτρες και τους εφώνευσε ή κατάλληλους τους έριξε στον γκρεμό. Και έτσι οι Άγιοι Ανάργυροι οι εν Ρώμη, Κοσμάς και Δαμιανός, τα 284 μετά Χριστόν, εμαρτύρησαν για την αγάπη του Χριστού ένεκα φθόνου και κακίας. Και ανέβηκαν στο θρόνο του Υψίστου και τον δοξάζουν συνεχώς, αλλά και ποτέ μα ποτέ δεν εγκατέλειψαν την ανθρωπότητα. Μας επισκέπτονται και μάλιστα τους ασθενούντας και τους ενανάγκες και μας θεραπεύουν δωρεάν, αφού δωρεάν έλαβαν, δωρεάν παρέχουν και προσφέρουν και σε μας. Μεγάλη είναι η χάρη τους. Έχουμε κι άλλο ζεύγος με τα ίδια ονόματα Αγίων Αναργύρων, αδελφοί ήσαν κι αυτοί από τη Μικρά Ασία, που γιορτάζουν στην 1η του Νοεμβρίου. Και αυτοί είναι γνωστοί και περίφημοι και σπουδαίοι πολλοί. Κι άλλο ένα ζεύγος πάλι, Κοσμάς και Δαμιανός, που ήταν αδέλφια και εκείνοι, με άλλα 3 ακόμη αδέλφια, 5 δηλαδή, από την Αραβία, που γιορτάζουν 17 του μηνός Οκτωβρίου. Έχουμε μιλήσει για αυτά όλα όμως. Και έτσι μέσα στο κατακαλό καιρό έχουμε και τους Αγίους Γιατρούς Κοσμά και Δαμιανό. Κοσμά σημαίνει στολίδι του κόσμου και Δαμιανός σημαίνει ελάφι. Να έχουμε τις ευχές των και περισσότερο εμείς οι ασθενούντες να έχουμε και την προστασία και την ιατρία τους, αν χρειάζεται από το Θεό, να γίνει για το καλό μας.

για έναν ύπνο ειρηνικό. Ψαλμός 140, δεύτερο μέρος. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Θεού, Εσύ που μας έπλασες και μας χάρισες όλη τη δημιουργία Σου για να την φυλάμε και μέσα σε αυτή να εργαζόμαστε τα έργα της σωτηρίας μας, Εσύ που καλείς κοντά Σου κάθε άνθρωπο κουρασμένο και φορτωμένο με προβλήματα και δυσκολίες για να τον ξεκουράσεις, Εσύ Κύριε, φρόντισε και μένα που πηγαίνω για ύπνο. Χάρισέ μου την ανάπαυση της ψυχής και του σώματος. Χάρισέ μου έναν ύπνο ειρηνικό και αδιατάρακτο από κάθε σκοτεινή και νυχτερινή φαντασία. Μείνε Κύριε κοντά μου, ώστε να μην νιώθω μοναξιά, να μην ταράζει τη ψυχή μου από φαντασιώσεις φοβίας ή μελαγχολίας. Σταμάτησε Κύριε τα φαρμακερά βέλη που ο διάβολος πετά επάνω μου. Γίνε για μένα τείχος προστασίας. Διώξε μακριά μου κάθε λογισμό που θέλει να φωλιάσει στην καρδιά μου, αφήνοντάς με άυπνο, πικραίνοντας και πληγώνοντας την ψυχή μου. Εκδίωξε κάθε επαναστάτη του μυαλού και των επιθυμιών μου και χάρισέ μου έναν ύπνο ειρηνικό, έναν ύπνο που θα ξεκουράσει και αυτή τη νύχτα την ψυχή και το σώμα μου, έτσι ώστε το πρωί να ξυπνήσω ανανεωμένος, ξεκούραστος και δυνατός για να συνεχίσω με τη βοήθειά Σου τις εργασίες της επερχόμενης ημέρας. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 144. Οικετήριος ψαλμός. Εσπερινή οικεσία. Κύριε, εκέκραξα προσέ, εις άκουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το κεκραγένε με προσέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Έπαρση των χειρών μου θυσία εσπερινή. Θου Κύριε φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκλίνεις την καρδίαν μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπης εργαζομένης την ανομίαν και ουμή συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσι με δίκαιος εν ελέη και ελέγξι με, έλεον δε αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλήν μου, ότι έτη και η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρας οι κριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ειδύνθησαν, οσί πάχος γης εράγει επί της γης. Διεσκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον άδειν. Ότι προσέ Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου, επί σύ ήλπισα, μη αντανέλεις την ψυχήν μου. Φύλαξόν με από παγίδος ή συναισθήσαν ντόμι και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνας ημί εγώ έως αν παρέλθω.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Όπως συνέβη στις ημέρες του Νόε πριν τον κατακλυσμό, το ίδιο θα συμβεί και κατά τις ημέρες της Δευτέρας Παρουσίας του Υιού του Ανθρώπου. Σημασία έχει αν θα είμαστε έτοιμοι να συναντήσουμε τον Κύριο ή αν η ψυχή μας θα είναι βορβορώδης, σαρκολατρική και σκοτεινή, όπως η ψυχή των ημερών του κατακλυσμού.
1: Και θέλοντας επίσης να δείξει το αδόκητο του ερχομού της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού μας, αλλά και συνάμα την αμεριμνησία των ανθρώπων για αυτά και την ανικανότητά τους να καταλάβουν ότι ο Χριστός έρχεται, ο ίδιος ο Χριστός δίνει παραδείγματα από γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης πολύ γνωστά. «Καθώς εγένετο εν τες ημέρες Νόε, ούτως έστεκε εν τες ημέρες του Υιού του Ανθρώπου». Όπως συνέβη στις ημέρες του Νόε πριν τον κατακλυσμό, έτσι θα συμβεί και κατά τις ημέρες της Δευτέρας Παρουσίας του Υιού του Ανθρώπου. «Ίσθιον, έπινον, εγάμουν, εξεγαμίζοντο, άχρης ημέρας εις ήλθε Νόε στην Κιβωτών και ήλθεν ο κατακλυσμός και απόλυσεν άπαντας». Τότε λοιπόν οι άνθρωποι επί Νόε, μολονότι αυτός τους προανήγγειλε ότι πρόκειται να έρθει καταστροφή με κατακλυσμό. Αυτοί έτρωγαν ασυλλόγιστα, έπιναν, πάντρευαν τα κορίτσια τους ή παντρεύαν τα γόρια τους και μέχρι την ημέρα που μπήκε ο Νόε μέσα στην Κιβωτό συνέβαιναν όλα αυτά σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Και δεν ερχόταν καθόλου σκέψη περί της τιμωρίας που τους περίμενε. Έξαφνα όμως ήλθε ο κατακλυσμός και τους κατέστρεψε όλους. Ομοίως και όσο γένετο εν τες ημέρες Λότ, το ίδιο συνέβαινε και με τις ημέρες του Λότ. Ο Λότ ήταν κάτοικος των Σοδόμων και των Γομόρων και πήγε άγγελος Κυρίου να τον βγάλει πριν ξεκινήσει ο Άγιος Θεός την καταστροφή. Ίσθιον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμουν, μέσα στα Σόδομα λοιπόν και στα Γόμορα, και ενώ υπήρχε η σαρκολατρία και κορεσμένη, και ενώ υπήρχε η τιμωρία επικρεμαμένη πάνω από τις κεφαλές τους, οι άνθρωποι συνέχιζαν να τρώνε, να πίνουν, να αγοράζουν, να πολλούν, να φυτεύουν, να χτίζουν οικοδομές, χωρίς να συλλογίζονται την οργή του Θεού, η οποία επρόκειτο μετά από λίγο να ξεσπάσει. «Είδε η μέρα εξήλθε Λότ από Σοδόμων, έβρεξε πύρκε θείων απ' ουρανού και απόλεσεν άπαντας». Μόλις όμως βγήκε ο Λότ από τα Σόδομα, έβρεξε φωτιά και θιάφη από τον ουρανό και τους κατέστρεψε όλους, χωρίς να το περιμένουν. «Κατά τα αυτά έστε η ημέρα ο Υιός του ανθρώπου αποκαλύπτεται. Παρόμοια θα συμβούν και κατά την ημέρα που θα φανερωθεί εν δόξος ο Υιός του ανθρώπου για να κρίνει τον κόσμο. Και τότε δηλαδή θα είναι αμέριμνοι και ασυλλόγιστοι οι άνθρωποι, όπως επί του Νόε και επί του Λότ, και θα έρθει ξαφνικά και χωρίς να την περιμένουν η Δευτέρα του Κυρίου παρουσία». Μία παρατήρηση, η οποία ισχύει και για τα παρακάτω. Η μεν είσοδος του Νόε στην Κιβωτό θεωρείται ότι έγινε ημέρα. Η δε έξοδος του Λότ από τα Σόδομα θεωρείται ότι έγινε νύχτα. Ο Χριστός δίνει τέτοια παραδείγματα, ώστε να μην προσδιορίσει χρονικό σημείο της Δευτέρας Παρουσίας, αν θα γίνει ημέρα ή νύχτα. Και τούτο διότι δεν έχει σημασία το αν θα γίνει ή δεν θα γίνει, θα γίνει. Σημασία έχει το σε τι κατάσταση θα μας βρει. Αν θα περιμένουμε τον Κύριο, αν θα είμαστε έτοιμοι να τον απαντήσουμε ή αν η ψυχή μας θα είναι βορβορώδης, σαρκολατρική και σκοτεινή, όπως η ψυχή των ανθρώπων των ημερών του κατακλυσμού ή η ψυχή των ανθρώπων των Σοδόμων και των Γομόρων. Γι' αυτό και ο Χριστός επιμένει «Μνημονεύεται της γυναικός Λότ». Να θυμάστε τη γυναίκα του Λότ, η οποία απλώς και μόνο επειδή γύρισε πίσω για να δει τι γίνεται στους αρκολάτρες, τι γίνεται σε όλους αυτούς οι οποίοι φρονούσαν τα κοσμικά, τι γίνεται στην πόλη των Σοδόμων, έγινε στήλη άλατος, τιμωρήθηκε, μόνο και μόνο επειδή ενώ έφευγε κατ' εντολή του Αγίου Θεού, δεν τήρησε την επιπλέον προσταγή του, να μην γυρίσει να κοιτάξει πίσω, να μην έχει καμία σχέση με αυτό που γίνεται πίσω, να μην έχει καμία, αν θέλετε, ανάμνηση, κανέναν πόθο, καμία επιθυμία συνδεόμενη με τα όσα μπορούν να καταστραφούν, με τα όσα μπορούν να παρέλθουν, με τα όσα δεν μπορούν να μας ακολουθήσουν στην αιωνιότητα του Αγίου Θεού.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Το δυτικό πνεύμα μας πήρε και μας σήκωσε. Μέχρι που ζούσαν οι γονείς, νιώθαμε την επικοινωνία μαζί τους ως ανάγκη. Πηγαίναμε στην εκκλησία, γιορτάζαμε τις γιορτές, έτσι τα βρήκαμε, έλεγε η μητέρα, και αυτό ήταν το ιερό και απαραβίαστο χρέος. Δεν θεωρούσαμε τον εαυτό μας άξιο να εξετάσει και να αναθεωρήσει τους θεσμούς και τις αξίες που παραλάβαμε από την οικογένεια για την αγάπη της οικογένειας. Ούτε περνούσε το μυαλό μας ότι η αγάπη είναι ανέφικτη και η επικοινωνία μεταξύ μας ανειλικρινής, όπως πιστεύετε τώρα στη Δύση. Έφυγαν οι παππούδες και οι γονείς που δεν είχαν λάβει ανώτατη ευρωπαϊκή μόρφωση. Οι νεοέλληνες, οι πιο πολλοί, είναι ταραγμένοι, ανισόρροποι. Όσοι δεν είχαν και πριν κοινωνική συνείδηση έχουν σταθερό σημείο πλεύσεως το κέρδος και όσο πάει καλά αυτό πάνε καλά. Δεν τους πειράζει η αποξένωση, το μόνο που απομένει στους υπόλοιπους να τους ενώνει ακόμα είναι η πίστη. Όπου και να βρεθούμε θα θυμηθούμε το Πάσχα και τα Χριστούγεννα να κάνουμε μια ευχή, ένα σταυρό, όχι μόνο για τον εαυτό μας αλλά και για τους άλλους.

Η ζωγραφική είναι σιωπηλή ποίηση και η ποίηση είναι ομιλούσα ζωγραφική. Η ζωγραφική δεν είναι τεχνική, δηλαδή συνταγές και κανόνες, αλλά άθλος, έμπνευση, ενέργεια, απολύτως προσωπική. Ένας πίνακας ζωγραφικής σε μουσείο πιθανόν να ακούει περισσότερες μορίες από οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στον κόσμο. Οι άνθρωποι, αγαπητοί ακροατές, που ασχολούνται με την τύχη και τα ζώδια είναι και παράλογοι και άθεοι. Επειδή αυτή η απασχόληση καταργεί και τη θέληση του δημιουργού που τα έφτιαξε όλα και τα κυβερνά και σωστά και δίκαια. Παράλληλα, καταργεί και το αυτεξούσιο του ανθρώπου, ο οποίος, όντας λογικός, καταντά να διοικείται από άλογα σώματα. Κάθε άνθρωπος είναι ο ζωγράφος και ο γλύπτης της ζωής του. Όλη η ζωή του αληθινού χριστιανού είναι μια πανήγυρη. Σαν σε ζυγαριά αρμόζει να ζυγίζει ο καθένας μας τη ζωή σου. Η πνευματική ζωή είναι αγώνας χωρίς διακοπή και συχνά λυγίζουν τα γόνατα της ψυχής. Ποτέ όμως μην νομίσεις ότι ο αντίπαλος έχει περισσότερη δύναμη από σένα. Ο Χριστός θυσίασε τη ζωή του για τον καθένα από εμάς που είναι αντάξια όλων των ανθρώπων. Απαιτεί έναντι αυτής της θυσίας να προσφέρουμε και εμείς τη ζωή μας για χάρη των άλλων. Ο λόγος μπορεί πάντα να αμφισβητήσει έναν άλλον λόγο. Αλλά ποιος λόγος θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη ζωή? Πολλοί άνθρωποι καταναλύσκουν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους για να κάνουν άθλιο το υπόλοιπο. Με την Αγία Ζωή των Πιστών κηρύτεται ο Χριστός. Και ευτυχισμένη ζωή δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο ευτυχισμένες μέρες. Δεν είναι το τι κερδίζουμε, αλλά το τι δίνουμε που μετρά την αξία της ζωής μας.

0: Αχιλλείου φωνή.
1: Όποιος δεν διαθέτει αγαθότητα, αδυνατεί να νιώσει την αληθινή χαρά. Μόνον όποιος έχει αγαθό, νου και καρδιά, μπορεί να πει αγαθά λόγια. Η αγανάκτηση είναι ένδειξη ότι αποσιάζει το χρηστήριο έλαιο της χάριτος του Θεού από τον άνθρωπο. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν νιώθουν δικαία αγανάκτηση είναι ένα θλιβερό σημάδι, διότι δείχνει ότι δεν υπάρχει επίγνωση της πραγματικής φύσεως της αμαρτίας. Το ψέμα είναι εξαφάνιση της αγάπης και η επιορκία άρνηση του Θεού. Ο μόνος τρόπος για να νιώσετε το νόημα της ζωής είναι να βάλετε την αγάπη σας πάνω από την λογική σας. Μένει κανείς πάντα νέος όταν αγαπά. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που μπορεί να αγαπήσει εξίσου όλους τους ανθρώπους. Γνώρισμα της πραγματικής και σταθερής αγάπης είναι να θέλουμε όχι μόνο εμείς να σωθούμε, αλλά και όλοι οι αδελφοί μας. Όταν ακούσεις ότι ο συγγενής ή ο φίλος σου σε κατηγόρησαν, δείξε την αγάπη σου με το να τους επενέσεις. Όποιος τηρεί την εντολή της αγάπης προς τον αδελφό, δεν του δείχνει ποτέ πικρία όταν εκείνος τον λυπήσει, διότι έτσι θα πολεμούσε αντί να αγαπούσε τον αδελφό.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είστε ο γνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε με το θέμα «Πραώτης, Παύλα, Ευεργεσία». Και θα δούμε πρώτον τη διαγωγή του Κυρίου και δεύτερον τη δική μας ευεργεσία και πραότητα. Ο Κύριος περνούσε τη ζωή του με πραότητα, ευεργετώντας και θεραπεύοντας. Η διπλή αυτή συμπεριφορά του Κυρίου φαίνεται και στην προηγούμενη περικοπή που αναπτύξαμε. Και συγκεκριμένα, ο Κύριος, αφού θεράπευσε το παράλυτο δεξί χέρι του πάσχοντος ανθρώπου στη συναγωγή και ανέπτυξε το νόημα της αργίας του Σαββάτου στους επιβούλους του Φαρισαίους, απομακρύνεται από αυτούς, διότι γνωρίζει ότι η απουσία του φθονούμενου ημερεύει κατά κάποιον βαθμό το φθόνο του φθονερού. Πόση ευεργεσία και πραότης του Κυρίου. Έρχεται ο Κύριος σε απομονωμένο μέρος για να αναπαυθεί. Εκεί σειραίει τόσος κόσμος, όπως είδαμε, ώστε έπεφτανε πάνω του και αναγκάστηκε να διατάξει να βρίσκεται εκεί κοντά ένα πλοιάριο, για να μπορεί να διευκολύνεται η ομιλία του να μιλάει από εκεί προς το πλήθος το οποίο υπήρχε κατά μήκος της παραλίας. Εκεί θεραπεύει σώματα και ψυχές χωρίς να νευριάσει από τον πολύ λαό, ο οποίος συνοστιζόταν γύρω του και πάνω του. Πόση ευεργεσία και πραότητά του. Η ευεργεσία και η πραότητα του Κυρίου δεν φαίνονταν μόνον από τη διαγωγή του απέναντι στους Φαρισαίους και στο λαό της εποχής εκείνης. Φαίνεται και από τη διαγωγή του προς όλους τους ανθρώπους, την οποία προφητεύει ο Ισαΐας. Η ανθρώπινη φύση, η συντετριμένη από την αμαρτία, ιδίως δε η ανθρώπινη ψυχή, παρομοιάζεται από τον προφήτη Ισαΐα, όπως είδαμε, με καλάμι τσακισμένο και λινάρι αναμένο και μισοσβισμένο. Δεν υπάρχει επιτυχέστερη εικόνα της αθλειότητας της ανθρώπινης φύσης. Το καλάμι είναι το ασθενέστερο των δένδρων και ο λίνος, το λινάρι, το πιο βασανισμένο μέσον μαγκανίας, χόρτο της γης, κατά την εποχή εκείνη. Τσακισμένο λοιπόν καλάμι και λινάρι που καίεται είναι τα ασθενέστερα από τα πράγματα της γης. Τέτοιος ήταν και ο άνθρωπος προ Χριστού και χωρίς τον Χριστό. Ο Κύριος όμως, συντρίβοντας τον εαυτό του επάνω στο σταυρό, ανόρθωσε τα ψυχικά του συντρίμμια και άναψε την ανθρώπινη καρδιά, η οποία σαν στουπί μισοκαμένο και καπνίζων ήταν έτοιμη να σβήσει. Άναψε δε αυτήν τόσο πολύ, ώστε κανένα βάσανο, κανένας άνεμος πειρασμού δεν είναι δυνατό να τη σβήσει. Τόσο μεγάλη είναι η ευεργεσία αυτή του Κυρίου προς αυτούς που τον πιστεύουν. Αν μάλιστα αναλογιστούμε σε ποιο ύψος ανέβασε την καλαμένια και τσακισμένη ανθρώπινη φύση, ώστε να είμαστε θεοί κατά χάριν και συγκληρονόμοι Χριστού, η ευεργεσία αυτή είναι ανεκτίμητη, δεν υπάρχουν λόγια να υποθεί. Για να αντιληφθούμε την πραότητα με την οποία προσφέρει τη θυσία αυτή ο Κύριος, ας σκεφτούμε ότι οδηγούμενος στο Σταυρό πορεύεται ως πρόβατο σε σφαγείο, όταν ουκ ανοίγει το στόμα αυτού και ουκ αποστρέφει το πρόσωπον αυτού από αισχήνης εμπτισμάτων. Η πραότητα φαίνεται και από τη σημερινή φωνή του στις ψυχές μας. Είναι ευκρινής, σιγανή, είναι ψήθυρος. Για να την ακούσουμε πρέπει να πούμε «Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει». Για δε τους άπιστους η φωνή αυτή είναι τόσο πράα, ώστε δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται δε από αυτούς μέχρι τέτοιο βαθμό, ώστε να απιστούν στην ύπαρξη αυτής της φωνής. Η φωνή αυτή είναι τόσο πράα, ώστε θυσιάζει την ύπαρξή της στην πραότητά της. Τι βάθος πραότητας! Και δεύτερον, η δική μας ευεργεσία και πραότητα. Πρέπει και η δική μας ευεργεσία να είναι πράα. Και συγκεκριμένα, έκανες καλό σε έναν άνθρωπο. Πρέπει να εφαρμόσεις στην ευεργεσία σου και την πραότητά σου ως εξής. Έκανες το καλό, φύγε. Μην περιμένεις πομπές και επιδείξεις, διότι σε αυτές δεν υπάρχει πραότητα, ταπείνωση. Σε φθονούν διότι έκανες καλό. Μην καπριτσώνεσαι στους φθονερούς, διότι αυτό δεν λέγεται πραότητα. Φύγε όσο σου είναι δυνατόν από τον φθονερό, για να ευεργετείς και αυτόν με την πραότητα της φυγής σου. Δεν σου αναγνώρισε αυτός που ευεργετήθηκε την ευεργεσία την οποία έλαβε από σένα? Μη θυμώνεις. Να φανείς πράος, διότι αν ευεργεσία και πραότητα είναι άριστη συζυγία αρετών, αχαριστία όμως αυτουνού που έχει ευεργετηθεί και πραότητα του ευεργετήσαντος, αυτού που ευεργέτησε, είναι θεία συζυγία. Μη χάνεις την πραότητά σου όταν δεν αναγνωριστεί η καλοσύνη σου, λέγοντας «έκανα το καλό και βρήκα τον πελά μου». Μάλιστα. Τότε το καλό φτάνει στην ύψιστη τελειότητα όταν εδώ αυτός που έκανε το καλό βρει τον πελά του, διότι το καλό στεφανώνεται μόνο με την αχαριστία και τότε θα αμυφθεί από τον Θεό. Εάν επιβάλλεται η πραότης μας σε τέτοια ύψη να ανέρχεται με την ευεργεσία, πολύ περισσότερο πρέπει να συνδυάζεται στις δύσκολες περιστάσεις της ζωής μας. Και συγκεκριμένα, πραότητα έχεις όταν υπομένεις τους κακούς ανθρώπους τους οποίους έχεις κοντά σου, και όχι όταν κάνεις το μεγαλόκαρδο στους ανθρώπους οι οποίοι είναι μακριά σου. Πραότητα έχεις όταν υπομένεις εκείνους οι οποίοι σε αδίκησαν και όχι όταν φέρεσαι μαλακός σε εκείνους οι οποίοι σε προσκαλούν στα γεύματα. Πραότητα έχεις όταν νικήσεις τους άλλους με την καλοσύνη σου και όχι επαναστατώντας. Και αφού τους νικήσεις, κατόπιν φέρεσαι πράος αυτούς. Πραότητα δεν σημαίνει να θυμώνεις την αρχή και κατόπιν να πέφτεις, όπως καυχόνται μερικοί, αλλά να νικάς τις πρώτες σου εξάψεις, διότι τότε φαίνεται ότι η πραότητα είναι η δύναμη μεγαλύτερη από την ευνίδιά σου έκρηξη. Η πραότητα και η ευεργεσία παρομοιάζονται κατά την επιτυχή παρομοίωση του μεγάλου Ιταλού λογοτέχνη Παπίνη με το ήρεμο τρεχούμενο νερό. Είναι ήσυχο, αμίλητο. Νομίζεις ότι δεν υπάρχει. Υποχωρεί, κάμπτεται μπροστά σε ένα φύλλο δέντρου, μπροστά σε ένα μικρό ξύλο. Κι όμως το τόσο μαλακό και υποχωρητικό νερό είναι το ευεργετικότερο από όλα, διότι όχι μόνο καθαρίζει και δροσίζει το σώμα μας, ποτίζει ζώα, ανθρώπους, χωράφια, αλλά με τις σταγόνες του κατατρώγει βράχους ολόκληρους. Κατά παρόμοιο τρόπο και η πράα ευεργεσία μας θα ποτίσει, θα δροσίσει, θα φάγει βράχους αντιστάσεως. Όση μαλακότητα και διεισδυτικότητα έχει το ήρεμο νερό, τόση και περισσότερη διεισδυτικότητα και μαλακότητα πρέπει να έχει η πράα ευεργεσία. Ο Ευκλείδης, μαθητής του Σοκράτη, προσέβαλε κάποτε τον αδερφό του. Ο αδερφός που προσβλήθηκε αγανάκτησε και λέγει στον Ευκλείδη «Να πεθάνω αν δεν σε εκδικηθώ». Ο Ευκλείδης με πραότητα απαντάει «Και εγώ να πεθάνω αν δεν σε κάνω να με αγαπήσεις όπως πάντοτε». Πόση πραότητα και ευεργεσία. Να η πράα ευεργεσία του Κυρίου και η δική μας. Και τώρα συνεχίζουμε με τη δεύτερη περιοδία του Κυρίου στη Γαλιλαία και την εκλογή των 12 Αποστόλων. Ματθαίος 9,35 και 10,4. Μάρκος 3,13 έως 19 και Λουκάς 6,12 έως 16. Ο Κύριος αισθάνεται την ανάγκη να εκλέξει από τους πολλούς μαθητές οι οποίοι τον ακολουθούν 12 Αποστόλους για να βοηθήσουν αυτόν στο έργο του και να το συνεχίσουν το έργο αυτό μετά το θάνατό του. Η εκλογή αυτή έγινε ως εξής. «Και περιήγεν ο Ιησούς τας πόλης πάσας και τας κόμας, διδάσκον εν τες συναγωγές της Γαλιλαίας και κηρύσσον το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύον πάσαν νόσον, δηλαδή αρρώστια βαριάς μορφής, και μαλακίαν, δηλαδή ασθένεια ήπιας μορφής, εν το λαό, μεταξύ του λαού». Η περιοδία αυτή του Κυρίου στη Γαλιλαία είναι η δεύτερη. Και ένα σχόλιο εδώ. Ο Κύριος έκανε 3 ή 4 τουλάχιστον περιοδίες στη Γαλιλαία. Πρώτη είναι εκείνη, την οποία έκανε με τους 4 πρώτους μαθητές του, κατά τον Ματθαίο 4,23 έως 25. Δεύτερη είναι εκείνη, την οποία έκανε λίγο πριν από την εκλογή των 12 Αποστόλων του, κατά το Ματθαίο πάλι, 9,35 και 10,5. Τρίτη είναι εκείνη την οποία έκανε με τους 12 Αποστόλους του, κατά το Λουκά, 8,1 έως 3. Αυτές αναφέρονται ρητός. Η πιθανή τέταρτη είναι εκείνη την οποία έκανε μετά την αποστολή των 12 Αποστόλων του στο κήρυγμα, κατά τον Ματθαίο 11,1. Επομένως, κατά την πρώτη περιοδία, ο Κύριος είχε 4 Αποστόλους. Κατά τη δεύτερη, εξέλεξε τους υπόλοιπους. Κατά την τρίτη, είχε και τους 12 μαζί του. Και κατά την πιθανή τέταρτη, ήταν μόνος του. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, δίδοντας περισσότερη σημασία στην αλήθεια των γεγονότων και λιγότερη στην χρονολογική τοποθέτησή τους, εκθέτει τα πράγματα περισσότερο κατά λογική και λιγότερο κατά χρονολογική σειρά. Γι' αυτό, στο 9,35 έως 11, ενώνει τη δεύτερη και τέταρτη περιοδία του Κυρίου αφενός, εκλογή και αποστολή των Αποστόλων αφετέρου. Ο χωρισμός όμως εκλογής και αποστολής των 12 Αποστόλων βεβαιώνεται όχι μόνο από τον Λουκά στο 6,12 έως 17 και 9,1 έως 6, αλλά και εκ των πραγμάτων. Οι Απόστολοι δηλαδή έπρεπε πρώτα να εκλεγούν, να ζήσουν με τον Ιησού ορισμένο χρονικό διάστημα, να διδαχτούν ιδιαιτέρως από τον ίδιον και από τη ζωή του, και έπειτα να αποσταλούν για να κηρύξουν. Κατά την περιοδία αυτή, τη δεύτερη δηλαδή, ο Κύριος, ειδών τους όχλους, ευσπλαχνίσθη περί αυτών, ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι όσοι πρόβατα μη έχουν ταπημένα. Λόγω δηλαδή της θρησκευτικής αδιαφορίας των αρχηγών και του βάρους των νομικών διατάξεων, οι Ισραηλίτες ήταν πνευματικά παραμελημένοι και αποκαμωμένοι. Τότε ο Κύριος λέγει τις μαθητές αυτού: «Ο μεν θερισμός πολλής, οι δε εργάτε ο λίγοι. Δεήθητε ούν του Κυρίου του θερισμού, όπως εκβάλλει αργάτας εις των θερισμών αυτού». Ο Ιουδαϊκός δηλαδή λαός, λαχταρώντας τον λυτρωτή, ήταν όριμος να δεχθεί το ευαγγελικό κήρυγμα. Ήταν στάχης όριμος. Γι' αυτό ο Κύριος επιθυμεί εργάτες για τον θερισμό. Μετά από αυτά, ο Κύριος με το πλήθος των μαθητών, οι οποίοι τον ακολουθούν, έρχεται σε κάποιο όρος, το οποίο δεν είναι δυνατόν να οριστεί με ακρίβεια και το οποίο βρίσκεται κοντά στη λίμνη Γενισαρέτ. Εκεί έφτασαν το απόγευμα. Οι μαθητές κοιμούνται. Ο Κύριος εγένετο εξελθήν εις το όρος, προσεύξαστε και ειν διανυκτερεύον εν την προσευχή του Θεού. Περιεχόμενο ασφαλώς της ολονύκτιας θερμής προσευχής του Κυρίου, ήταν η εκλογή και η χαρίτωση των Αποστόλων. Γι' αυτό, ότε γένετο ημέρα, προσεφώνησε τους μαθητάς αυτού και προσκαλέσας, ους ήθελεν αυτός εκλεξάμενος υπ' αυτών 12, ους Αποστόλους ονόμασεν. Αυτοί απήλθον προς αυτόν, στους Αποστόλους αυτούς, οι οποίοι χωρίστηκαν από τον λαό. Έδωκεν εξουσίαν ο Κύριος πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν. Εκτός από τη δωρεά αυτή, ο Κύριος έδωσε και σε μερικούς ιδιαίτερες προσωνυμίες. Το Σίμωνα Λογουχάρη ονόμασε Πέτρο, τον Ιάκωβο και Ιωάννη Βοανεργές, δηλαδή Ιούς Βροντής, για τη θαυμαστή ιδιοσυγκρασία τους. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, η Παναγιά μαζί μας. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε.

Όποιος πραγματικά αγαπά τον Θεό, θεωρεί τον εαυτό του ταξιδιώτη και ξένο στη γη αυτή. Στην επιδίωξή του να ενωθεί με τον Θεό, με το νου και την καρδιά του, διαρκώς ατενίζει μόνον Αυτόν. Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ.

Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

στο έργο της προσευχής, αδελφή μου, με βοηθώ τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, αλλά και τους πατέρες, την Αγία Γραφή. Να είμαστε εδώ να δούμε, αδελφή μου, πάνω στο θέμα της προσευχής, του έργου της προσευχής, να δούμε ποιος είναι ο χρόνος της προσευχής. Πότε δηλαδή θα κάνουμε προσευχή. Είπαμε ότι θα κάνουμε προσευχή και για μας και για τους άλλους, να ευχαριστούμε, να δοξάζουμε τον Θεό. Είπαμε ότι πού πρέπει να πηγαίνουμε για να κάνουμε προσευχή, ποιος είναι ο τόπος δηλαδή για να κάνουμε την προσευχή μας. Αλλά τώρα για να δούμε, αδελφοί μου, με τη χάρη του Θεού, ποιος είναι ο χρόνος της προσευχής, δηλαδή πότε ακριβώς θα κάνουμε προσευχή. Διότι ρωτάμε πολλές φορές, προβληματιζόμαστε και λέμε πότε να κάνω προσευχή, πρέπει να κάνω το πρωί, να κάνω το βράδυ, να κάνω ενδιάμεσα, πότε να κάνω. Εμείς, αδελφοί μου, άραγε επιμένουμε στην προσευχή ή αμέσως τα παρατάμε γιατί έχουμε δουλειές, εντάξει, καλά, αρκετά για σήμερα, ε. Αν επιμένουμε, έχουμε γνώση, αδελφοί μου, τελικά του ποιοι είμαστε, γιατί πολλές φορές πράγματι επιμένουμε εκεί και χτυπιόμαστε και κάνουμε. Έχουμε όμως συνέστηση του ποιοι είμαστε, ότι είμαστε γεμάτοι αμαρτίας και γεμάτοι πάθη και ότι στο βάθος δεν είμαστε άξιοι ούτε την πόρτα του Θεού να χτυπήσουμε. Έχουμε την ταπείνωση, αδελφοί μου, άραγε, και την αγάπη προς τον Θεό, την πραγματική αγάπη, ώστε να θέλουμε να γίνεται πάντα το θέλημα Του και να φτάσει το θέλημά μας να έχει ταυτιστεί με το θέλημα του Θεού. Οι ασκητέ, οι Άγιοι, που είπα προηγουμένως, δεν ζητούσανε δώσε λίρες στον κόσμο, δώσε χρήματα, δώσε καλοπέραση, αυτοκίνητα και ωραίο σπίτι, αλλά να ξεπεράσουν τις δυσκολίες, να ορθωθούν στα πόδια τους, να γλιτώσουν έναν πειρασμό, μια παγίδα, να λυτρωθούν από τις παγίδες του εχθρού, του διαβόλου, που εξάλλου αυτό θέλει και ο Θεός, να μην είναι θλιμμένα τα δημιουργήματά Του. Έτσι λοιπόν ζητούν επίμονα οι Άγιοι τι, να γίνεται το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους και οι άνθρωποι να δέχονται διαρκώς και να ζητούν, να ψάχνουν, να βρουν, να ακολουθήσουν το θέλημα του Θεού. Εμείς, αδελφοί μου, δεν έχουμε την πραγματική ταπείνωση. Δυστυχώς δεν αγαπούμε πραγματικά τον Θεό. Εμείς προσευχόμαστε εγωιστικά, προσευχόμαστε φύλαφτα όπως μας βολεύει, όπως μας αρέσει να γίνει, όπως το έχουμε προγραμματίσει εμείς να γίνει και δεν λέμε «Χριστέ μου, δεν με κακίζει ο Θεός όταν κάνω προγραμματισμό, δεν με κακίζει ο Θεός όταν βάζω στόχους». Ναι, Θεέ μου, Χριστέ μου, εγώ στοχεύω σε αυτό, θέλω αυτό, δεν ξέρω ποιο είναι το συμφέρον μου, εσύ που γνωρίζεις, δώσε μου αυτό ακριβώς το οποίο με συμφέρει για να ακολουθήσω. Βλέπουμε, αδελφοί μου, και ότι ο Ιακώβ ζητάει να τον ευλογήσει. Τι, δηλαδή, το περιεχόμενο της προσευχής, το έλεος του Θεού, την ευλογία του Θεού, η οποία είναι ποικίλια. Το πάνω στα αιτήματά μας, αδελφοί μου, να είναι η ευλογία του Θεού. Και ευλογία, φυσικά δεν σημαίνει ότι θα μου πάνε όλα καλά στην ζωή μου. Ο Θεός ευλογεί με ποικίλους τρόπους. Και όταν ο ιερεύς, ο πνευματικός, ο πατέρας λέγει ο Θεός να σε ευλογεί, δεν είναι μόνο η αυθονία των υλικών αγαθών και να ανοίγουν οι πόρτες και να είναι ευθεία η οδός που θα βαδίσει κανείς στη ζωή του, αλλά κάθε τι το οποίο συμφέρει στην ύπαρξή του για να φτάσει να έρθει να ενωθεί με τον Θεό διακονώντας το θέλημα του Θεού επί της γης. Έτσι λοιπόν δεν σημαίνει ότι όλα θα μου πάνε καλά στη ζωή μου δια της ευλογίας. Ευλογία, αδελφοί μου, είναι και η δυσκολία, είναι και το βρίσιμο που θα φάω από έναν συνάδελφο, από τον γείτονα, από τον αδελφό, είναι η υποτίμηση, η κοροϊδία, ο εμπεγμός, ο πόνος καμιά φορά, η αρρώστια, η ταλαιπωρία,
η οικονομική δυσχέρεια, και μάλιστα εδώ που ανέφερα τον πόνο, θυμάμαι ένα στίχο από τον Βαλαωρίτη που λέγει ότι η αρρώστια, ο πόνος, είναι δώρο δικό σου, λέγει Θεέ μου, από τα ακριβά μάλιστα. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, σμιλεύουν τον χαρακτήρα μας. Γιατί, όπως είπα προηγουμένως, για να έρθω να συναντήσω, να γίνω ένα με τον Θεό. Τι μας είπε ο Ιησούς Χριστός, λέγει, ζητείτε την δικαιοσύνη του Θεού, την αγιότητα, την αρετή και όλα τα άλλα, τα υλικά και όχι μόνο, θα έρθουν μόνα τους, λέγει ο Κύριος. Αλλά ο Ιακώβ, αδελφοί μου, επίσης, αν προσέξαμε, ζητάει να μάθει και το όνομα εκείνου. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει? Είναι η γνώση του Θεού. Όχι θεωρητικά πράγματα και εγκυκλοπαιδική, εγκεφαλική, θα λέγαμε, γνώση του Θεού, αλλά αυτήν την θεωρία του Θεού, την γεύση του Θεού, την αίσθηση του Θεού, αδελφοί μου. Σαν να του έλεγε ο Ιακώβ, θέλω να σε γνωρίσω καλύτερα. Τι σε νοιάζει, του λέγει. Δεν του το είπε. Αυτή η γνώση, αυτή τη γνώση μάλιστα ο Θεός, την αφήνει, αδελφοί μου, για όλους μας, για όλους που αγωνιζόμαστε, την αφήνει για αργότερα. Ο Ιησούς Χριστός στην αρχιερατική προσευχή τι είπε? Το όνομά σου φανέρωσα στους ανθρώπους, λέγει. Ποιο είναι το όνομα που ο Χριστός μας φανέρωσε? Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Αυτό είναι το όνομα του Θεού. Είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Και η αληθινή γνώση του Θεού γίνεται μόνο μέσα από το χώρο, το έργο της προσευχής, αδελφοί μου. Όχι εγκεφαλική γνώση, αλλά αισθητή, γευστική γνώση του Θεού. Τι είπε? Γεύσαστε και είδετε, γευθείτε, λέει, γευθείτε με και γνωρίστε με. Εξάλλου, αδελφοί μου, όλη η ζωή όλων των ανθρώπων είναι μία διαρκής λαχτάρα, ναι, αν θα το δούμε, θα προσέξουμε με λεπτομέρεια τον καθένα μας, τον εαυτό μας, είναι μία διαρκής λαχτάρα, προσπάθεια, χωρίς όμως να το καταλαβαίνουμε, να γνωρίσουμε και να ξανασυναντήσουμε και να συζητήσουμε με αυτόν τον Θεό, όπως τότε στον Παράδεισο, που ο Αδάμ είχε κοινωνία, είχε γνώση, είχε επικοινωνία, έκανε διάλογο με τον Θεό. Αδελφοί, τα πάντα, ό,τι κι αν κυνηγάμε, ευχάριστο και τα λοιπά στη ζωή μας, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, δείχνει ότι ψάχνουμε να βρούμε τον Θεό. Ναι, αδελφοί μου. Με την πτώση, ο Αδάμ έχασε την επαφή με τον Θεό. Ξέχασε την ρίζα του, ξέχασε την πατρίδα του. Ασυναίσθητα όμως, γιατί ο Θεός έχει βάλει μέσα στην ψυχή του καθενός μας την επιθυμία να ξαναβρει τον Θεό και να ενωθεί με τον Θεό, έψαχνε να βρει τον τρόπο, να βρει διόδους για να ξανασυνυπάρξει με τον Θεό. Όπως ένα παιδί κάποια στιγμή αντιδρά, φεύγει από τον πατέρα του, το σπίτι του, «Α, παράτα με, θέλω να ζήσω μόνος μου, είμαι εγκλωβισμένος, θέλω να ζήσω ελεύθερα». Και μετά από χρόνια, αφού φάει τα χαστούκάκια της ζωής του, αφού βγει αυτήν η φωνούλα μέσα και ξαναέρθει στην επιφάνεια, αρχίζει το παιδί και ψάχνει να ξαναβρει τους δικούς του, να βρει τον πατέρα του. Γιατί είναι αίμα του ο πατέρας του, είναι ένα με εκείνον. Και ψάχνει να τον βρει και αγωνιά.